0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Εξής στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Και μετά τη Λίτσα, τρελό και αγαπησιάρικο.

Καλημέρα στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Ελένη Βιτάλη, αυτά παθαίνει μάτια μου.

επόμενο τραγούδι μου το αφιερώνει η Δήμητρα από το Ζωγράφο. Τι να μας πεις κι εσύ από τη ζωή σου, μια νύχτα δική μου, ολόκληρη δική σου, έλατε.

0: ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη, πρόδρομε.

καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τη Λιβαδιά. Έχουμε την τιμητική μας σήμερα, επειδή παίζω για Γιάννηδες. Ζαμπέτας, Βοσκόπουλος.

Καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο από Τυχείο. Παίζει, λέει, τραγουδάκια να περνάει το ξενύχτη. Αφιέρωσε το επόμενο. Να σε καλά, φίλε μου. Τόλης.

κλείνουμε την ώρα με ελπίδα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, κύριος Μαυριδόπουλος.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνεχίζεται από χθες το βράδυ η μαραθώνια απολογίας στον ανακριτή του 55χρονου γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Νωρίτερα, μετά από 8 ώρες, ολοκλήρωσε την απολογία της η σύζυγός του, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μόλις ολοκληρωθούν οι απολογίες και προσαχθούν και ενώπιον του εισαγγελέα, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν ή όχι στην προφυλάκηση των κατηγορουμένων. Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορουμένη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία αλλά αρνήθηκε εκλέγοντας τη βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε κάποιες επιπλοκές στην υγεία του. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών αλλά και των λοιπόν εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχέτησε ντρόουν των ανταρτών Χούθη που επιχειρούσε να εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από τη Μέκα. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων καθώς και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, σύμφωνα με την υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Η Ουκρανία σχεδιάζει να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες του χρόνου και θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία καθίσταται ολοένα πιο δαπανηρός. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που δόθηκε στο Reuters, το Κίεβο σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια για αμυντικές δαπάνες. Χθες ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι σχεδιάζει δύσκολα και αντιδημοφιλή μέτρα για να καλυφθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 μέχρι τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη 1 μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στο Ισραήλ, ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε το διοικητή της Χαμάς στη Ράφα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την αποστολή 40.000 ισχυρών βομβών στο Ισραήλ ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Kennedy Center ψήφισε χθες να κλείσει στατικών τεχνών λίγες ώρες αφού ο ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε την προσθήκη του ονόματος του Τραμπ στο κτίριο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια και πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμη βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ από 18 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για

0: τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέφτη. Αλλάξαμε πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος. Κι ας ήταν ο πόνος, ένα τσιγάρο δρόμος.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, το μίστερ υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό δεν είναι τραγούδι, λέει, είναι ύμνος.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα δημάρχη είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα μου στον καλό φίλο τον Οδυσσέα τον Τζάβο και στη μεταφορική του. Καλημέρα, καλό φθινόπωρο, λέει άρχοντα. Ακούγοντας λαϊκά μονοπάτια, το ταξίδι είναι ξεκούραστο. Σε όλους τους ταξιδιώτες, τους ξενύχτες, κουράγιο και υπομονή στη δύσκολη καθημερινότητα. Άρχοντα, προχώρα όπως είσαι, πάντα ειλικρινής.

Σήμερα λέει τα λαϊκά μονοπάτια μας έφτιαξαν πραγματικά το κέφι με υπέροχα τραγούδια και μοναδικές επιλογές. Ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Μαυριδόπουλο και στο Γιάννη τον Ευθυμίου με την όμορφη μουσική παρέα και το μεράκι που βάζουν σε κάθε εκπομπή. Λοιπόν, συνεχίστε έτσι παιδιά, μας χαρίζετε όμορφες στιγμές, αγαπημένα τραγούδια και μας κρατάτε συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο. Να είστε καλά και πολλά ακόμα λαϊκά μονοπάτια. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα ψαχνά της Εύβοιας, τα δυο σου χέρια πήρανε βεργούλες και με δίρανε.

Και όταν ο Γενίτσαρης γράφει και παίζει, ακούστε πώς η μπουζούκα βαράει προσοχές. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, κέρασέ μας βρε Μανώλη, μια και το γουστάρουν όλοι.

Κυρία Πολυπάνου, τη Σούκανα και Πίνης, θα κλείσουμε την ώρα με Πασχάλη Τερζή, το Λιβοσκόπουλο, Ρένα Κουμιώτη, Γιάννη Πουλόπουλο και Τζένι Βάνου. Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός, και τη συνέχεια του προγράμματος ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό πρωινό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η μαραθώνια απολογία του συζύγου της κατηγορούμενης γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Στις 10 χθες βράδυ είχε ολοκληρωθεί η απολογία της γιατρού μετά από 8 ώρες. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζήτημα που θα κριθεί είναι αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία. Η ίδια αρνήθηκε τη βοήθεια κλαίγοντας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές στην υγεία του. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών αλλά και των λοιπόν εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέες παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών εφόσον συνεχιστεί το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Αναγγέλουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Οι αντάρτες Χούθη χαρακτηρίζουν ψευδείς τους ισχυρισμούς της Σαουδικής Αραβίας ότι η αεράμινα κατέριψε ντρόουν των ανταρτών που κατευθυνόταν προς τη Μέκα, την ιερή πόλη του Ισλάμ. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων καθώς και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό, ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Η Ουκρανία σχεδιάζει να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες το 2027 και θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία καθίσταται ολοένα πιο δαπανηρός. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που δόθηκε στο Reuters, το Κίεβο σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια για αμυντικές δαπάνες. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαφορετικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε χθες από το Βερολίνο ο πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Αντικαγκελάριο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Παν δημοσιοϊπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη 1 μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας, που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή της Χαμάς στη Ράφα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την αποστολή 40.000 ισχυρών βομβών στο Ισραήλ ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρα. Από 18 ως 29 στην Αθήνα, από 16 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας Earth News Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5. Και μπορεί να είχαμε μέχρι τώρα, μέχρι πριν λίγα 24 ώρα, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Όμως τα μηνύματα με την πτώση της θερμοκρασίας είχαν σταλεί και από σήμερα έρχονται τα πρωτοβρόχια. Μάλλον λίγο πιο ενισχυμένη θα είναι η κακοκαιρία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Θέλει προσοχή, ιδιαίτερα από αυτούς που θα βρίσκονται στον δρόμο.

τα άλλα, η υπόθεση Μαζονάκη εξακολουθεί να κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, όταν οι αποκαλύψεις που έρχονται σοκάρουν, είτε αφορούν τις λεπτομέρειες για όσα έγιναν στο ιατρείο του Κολωνακίου κατά τη διάρκεια της θεραπείας, είτε για το πώς ήταν στημένη η επιχείρηση, πουλώντας ψεύτικη ελπίδα σε ανθρώπους με γεμάτα πορτοφόλια. Γιατροί με μεταπτυχιακό στην κβαντική ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χονολούλου στη Χαβάη, μηχανήματα ξεχασμένα στο μπαλκόνι και αρκετές καταγγελίες που ο του θαύματος ουδής είχε πάρει στα σοβαρά μέχρι σήμερα. Την ίδια ώρα, στην πολιτική σκηνή, η προεκλογική περίοδος έχει επικεντρωθεί στην προσπάθεια να εκτεθεί ο πολιτικός αντίπαλος. Νέο πρόσωπο σε αυτή τη σκληρή κομματική αντιπαράθεση, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας, ο οποίος στη συνέντευξή του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξαν βολές από την κυβέρνηση περί δορυφοροποίησης του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάς, που έφερε ως απακάλωθο το άδειασμα της Χαριλάου Τρικούπη στο βουλευτή με το επιχείρημα των άστοχων προσωπικών απόψεων. Λες και ένας βουλευτής δεν μπορεί να έχει άποψη για τις ενδεχόμενες συνεργασίες του κόμματος. Και όλα αυτά βέβαια, ενώ είμαστε ακόμη στην αρχή, χωρίς να έχουν δημοσιευθεί καν οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Λοιπόν, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου τώρα συνεχίζονται οι προκλήσεις και δυστυχώς ο εθισμός της τουρκικής κοινής γνώμης σε μια τακτική αδιαλαξίας και συνεχών απαιτήσεων συνεχίζεται και έτσι για μια ακόμη φορά είχαμε επίδειξη της σκληρής τουρκικής ρητορικής απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Ομέρ Τσελίκ. Συνδυάζοντας τις αναφορές στη διπλωματία με προειδοποιήσεις για την ισχύ που διαθέτει η Άγκυρα στο πεδίο. Έστρεψε τα πυρά του κατά τις απόφασεις των ΗΠΑ να ανανεώσουν την άσκηση του εμπάργου όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ ο Τούρκος αξιωματούχος κάλεσε την Αθήνα να μην προχωρά σε κινήσεις που η Άγκυρα χαρακτηρίζει προκλητικές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας να παρουσιάσει την τουρκική στάση ως προσήλωση στη διπλωματία και το διάλογο. Την ίδια στιγμή, πάντως, έσπευσε να καταστήσει σαφές ότι η επιλογή της διπλωματικής οδού από την Άγκυρα δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Όπως υποστήριξε, η Τουρκία γνωρίζει τη δύναμη που διαθέτει τόσο στις διαπραγματεύσεις όσο και στο πεδίο, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα σαφές μήνυμα προς την ελληνική πλευρά. Ο Τσελίκ ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο που επιθυμεί είναι μια αστάθεια και η εκδήλωση προκλητικών ενεργειών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η συγκεκριμένη λοιπόν αναφορά έρχεται να προσθεθεί στην πάγια ρητορική της Άγκυρας γύρω από τις ελληνοτουρκικές διαφορές, με την τουρκική πλευρά να αποδίδει στην Αθήνα την ευθύνη για ενέργειες που θεωρεί ότι αυξάνουν την ένταση στην περιοχή. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος κατηγόρησε ακόμη την ελληνική πλευρά ότι αξιοποιεί τα θέματα του Αιγαίου για λόγους εξωτερικής προκλητικής, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρακτική οδηγεί στη δημιουργία ενός τοξικού φαύλου κύκλου. Προειδοποίησε ότι κανείς δεν πρέπει να υιοθετεί μια προσέγγιση που μετατρέπει τα προβλήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής. Και διεμήνησε ότι η Τουρκία δεν θα αναγνωρίσει ούτε θα αποδεχτεί με κανένα τρόπο οποιοδήποτε μήνυμα μεταφέρεται μέσω τέτοιων διάβλων. Με τις συγκεκριμένες λοιπόν τοποθετήσεις, η Άγκυρα επιμένει στη θέση της για απευθείας διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, απορρίπτοντας τα μηνύματα που θεωρεί ότι μεταφέρονται μέσω τρίτων πλευρών. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το ζήτημα. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι ανεβάζουν σιγά σιγά σταδιακά τους τόνους και μένει να δούμε τι θα αποφασίσουν στο τέλος. Βεβαίως πάντα έχοντας γνωρίζοντας ότι τα βλέμματα και των Ευρωπαίων αλλά και των Αμερικανών είναι στραμμένα στην περιοχή λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. 15 λεπτά μετά τις 5 έχουμε την προειδοποίηση των μετεωρολόγων που σας έλεγα στην εισαγωγή. Μια επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται πρώτα των πυλών.
η οποία αναμένεται να χτυπήσει αρκετές περιοχές της χώρας τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το κύμα κακοκαιρίας θα είναι ισχυρό και το επόμενο 48 ώρο θα δώσει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προς τα νότια, κυρίως στην Κρήτη, τον νότιο Ιόνιο, την περιοχή της Πελοποννήσου και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τους χάρτες που ανέζητησε στα social media, οι μετεωρολόγοι στις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο θα σημειωθούν μεγάλη ένταση βροχοπτώσεις και υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και πιθανόν την νότια Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Από την Πέμπτη η αστάθεια, από την Πέμπτη το απόγευμα η αστάθεια θα περιοριστεί και θα επιστρέψουμε σε ήπιες καλές καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, για σήμερα πάντως Τετάρτη θα μυρίσει φθινόπωρος σε αρκετές περιοχές της Επικράτειας, στα βόρεια Επτάνησα, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, σε περιοχές Μακεδονίας, κυρίως δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, στην κεντρική και δυτική Στερεά. Στα δυτικά της Πελοποννήσου και στις περιοχές των Κυκλάδων περιμένουμε τοπικές βροχές ασθενείς έως μέτριας έντασης, ενώ λίγες τοπικές βροχές θα υπάρξουν και στα Δωδεκάνησα μέχρι το βράδυ. Στις νότιες περιοχές Πελοποννήσου, στα Κύθυρα και στην Κρήτη, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές, μπόρες και δυνατές καταιγίδες κατά περιόδους. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φτάσει στους 24 με 27 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, 30 με 31 στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Επτάνησα και 27 με 28 στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές. Για την περιοχή της Αττικής, περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώσουν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα είναι από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε με λίγες τοπικές βροχές σε παιδινές περιοχές κοντά στην πόλη και μέσα στην πόλη 25 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η Εφημεία, χρόνια της πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, είναι η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Σαν σήμερα το 1462 ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπόρους στο κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ το Δεύτερο. Οι Τούρκοι ξεσπούν σε άγριες λαϊλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων. 1835 ο Άγγλος φυσιοφίδης Τσάρλς Ντάρουιν, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρμίνος, φτάνει στα νησιά Καλαμπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αφρικής. Στις 5 εβδομάδες παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία περί φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. 1934 ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε κόμικ στριπ της εφημερίδας. 1967 ο Σπύριδο Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. 1970 έχουμε τον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου του στο κύπελλο πρωταθλητριών. Ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο 2-1 της NSS. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας για το Γουέμπλεϊ. Και το 1982 είχαμε τις σφαγές των Παλαιστινίων από Λιβανέζου πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ως ειδικός αυτούργος κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν. Το 1893, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Άλμπερτ φον Σεντ Γκιέγκι Ντε Γκι Μπαραμπόλτ, ο Ούγγρος γιατρός, ο οποίος ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1937. Το 1924 γεννιέται η Λορί Μπακόλ, η Αμερικανίδα ηθοποιός, η χείρα του Χάφρι Μπόκαρτ και ο στρίλος του μπλουζ, γνωστότερος ως BB King. Το 1736 φεύγει από τη ζωή ο Ντάνιελ Γκάμπριελ Φαρενάιτ, ο Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Το 1932 ο Ρόναλντ Ρος, ο Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελαιονοσία προέρχεται από τα κουνούπια, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας το 1902. Και το 1977 φεύγει από τη ζωή η Μαρία Κάλλας, η Ελληνοαμερικανίδα καλλιτέχνητα.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα στον Πειραιά και στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Χθες αφήσαμε κάποια μηνύματα και τις φωτό που μας έστειλαν αγαπημένοι ακροατές. Ο Νίκος από τα Τρίκαλα μας έστειλε μια φωτό που η αμόλυβδη είναι στο 2,21 παρακαλώ το λίτρο. Αντίστοιχα, ο Κώστας από την Αμόχωστο της Κύπρου στο 1,65. Υπενθυμίζω ότι η Κύπρος αγοράζει πετρέλαιο, αγοράζει καύσιμα από τα ελληνικά δηληστήρια. Ήθελα λοιπόν να το ψάξουμε λίγο για τους φόρους και κυρίως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για το πότε αποφασίστηκε, πότε αυξήθηκε. Στείλτε μας εσείς μηνύματα και φωτογραφίες με τις σημερινές τιμές, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχουν περάσει στις αντλίες και νέες αυξήσεις. Με την αμόλυβδη λοιπόν να έχει επιστρέψει πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο και τον Brent να κινείται ξανά κοντά στην περιοχή των 107 δολαρίων, η συζήτηση για τη φορολογία των καυσίμων επιστρέφει αναπόφευκτα. Η Ελλάδα δεν απέκτησε όμως τη σημερινή φορολογία σε μέσα σε μία ημέρα. Χτίστηκε σταδιακά από διάφορες κυβερνήσεις. Λοιπόν, το πετρέλαιο λοιπόν είναι και η τιμή στα καύσιμα είναι η μία πλευρά της εξίσωσης, η άλλη είναι φορολογία. Και στην περίπτωση της Ελλάδας έχουμε μία από τις βαρύτερες φορολογικές επιβαρύσεις στην Ευρώπη. Από πότε ξεκίνησε η μεγάλη αύξηση? Το 2001, επί κυβέρνησης Κώστα Σιμίτη, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη βρισκόταν στα 296 ευρώ ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 29,6 λεπτά ανά λίτρο. Η συστηματική ανωδική πορεία ξεκίνησε ουσιαστικά επί κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή. Με νόμο καθορίστηκε μια κλιμακωτή αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 413 ευρώ το 2006, στα 331 ευρώ το 2007, στα 350 ευρώ το 2008 και στα 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα το 2009. Τα 359 ευρώ ήταν τότε το ελάχιστο επίπεδο που προέβλεπε η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Τον Ιούνιο του 2009, πάλι επί κυβέρνηση Καραμαλή, ο ειδικός φόρος της αμόλυβδης αυξήθηκε κατά 14,2% και από τα 359 βρεθήκαμε στα 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος είχε καταγράψει τη συγκεκριμένη αύξηση μεταξύ των φορολογικών μέτρων που ελήφθησαν τότε για την ενίσχυση των κρατικών εσόδων. Η πραγματική έκρηξη ήρθε το 2010 επί κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Στις 9 Φεβρουαρίου του ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέβηκε από τα 410 στα 530 ευρώ, το Μάρτιο πήγε στα 610 και στις αρχές Μαΐου στα 670 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Τρεις μεγάλες αυξήσεις σε διάστημα μικρότερο των 3 μηνών. Παράλληλα, αυξήθηκε και ο ΦΠΑ, αρχικά από 19% σε 21% και στη συνέχεια την 1η Ιουλίου του 2010 στο 23%. Και εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση για τη φράση που όλοι λίγος πολύ έχουμε πει, ότι ο φόρος στη βενζίνη διπλασιάστηκε σε μία νύχτα. Δεν προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία ότι η λιανική τιμή της βενζίνης ή ο φόρος κατανάλωσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, διπλασιάστηκαν κυριολεκτικά μέσα σε ένα βράδυ. Αυτό όμως που συνέβη ήταν σχεδόν εξίσου εντυπωσιακό, αλλά σε διαδοχικά κύματα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τα 359 ευρώ τον Ιανουάριο του 2009 έφτασε στα 670 ευρώ τον Μάιο του 2010, μια αύξηση σχεδόν 87%. Αν μάλιστα υπολογιστεί και ο ΦΠΑ που επιβάλλεται πάνω στον ίδιο φόρο κατανάλωσης, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική. Η επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε αυτό περίπου 42,7 λεπτά ανά λίτρο στις αρχές του 2009, με ειδικό φόρο 670 ευρώ και ΦΠΑ 23%, έφτασε στα 82,4 λεπτά το λίτρο το καλοκαίρι του 2010, δηλαδή αυξήθηκε 93% σε περίπου 1,5 χρόνο. Ακολούθησε η περίοδος των μνημονίων και το 2016 επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα ο κανονικός ΦΠΑ αυξήθηκε από 23% σε 24% και από την 1η Ιανουαρίου του 2017 αυξήθηκε εκ νέου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης της αμόλυβδης από τα 670 στα σημερινά 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα, ενώ το ντίζελ κίνησης διαμορφώθηκε στα 410 ευρώ. Αυτοί οι συντελεστές παραμένουν ουσιαστικά μέχρι σήμερα. Η σημερινή κυβέρνηση δεν αύξησε το ονομαστικό ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά επίσης δεν το μείωσε. Ο επίσημος φορολογικός οδηγός του Υπουργείου Οικονομικών εξακολουθεί να προβλέπει 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα στην αμόλυβδη και 410 ευρώ στο ντίζελ, όπου τα ελάχιστα ευρωπαϊκά επίπεδα είναι αντίστοιχα 359 και 330 ευρώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μόνο ο ειδικός φόρος των 70 λεπτών, όταν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ 24%, αντιστοιχεί σε 86,8 λεπτά ανά λίτρο. Είναι μια πολύ βαριά φορολογία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες χώρες όπως η Μάλτα ή η Κύπρος που έχουν πολύ φθηνότερη φορολογία και βεβαίως οι τιμές είναι πολύ διαφορετικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί η Ελλάδα μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες διαδοχικών αυξήσεων έχει δημιουργήσει ένα μόνιμο φορολογικό πολλαπλασιαστή στην Αγγλία, και όταν το αργό πετρέλαιο ανεβαίνει ξανά πάνω από τα 100 δολάρια, αυτός ο μηχανισμός γίνεται ακόμη πιο αισθητός στην τσέπη του οδηγού. Όμως το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, μίλησε εχθές ο πρόεδρος των Πατριούχων, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, στο Earth News.
1: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκλοφορία.
2: Ναι.
1: Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα.
2: Ναι.
1: Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο.
2: Ναι.
1: Ήδη στις περισσότερες χώρες.
3: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
2: Όχι, Παναγιά μου, μην.
1: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα. Ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
2: Εντάξει.
3: Με γιώσατε.
1: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης. Αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
0: Τα ακούνε όλα αυτά και στο οικονομικό επιτελείο. Θεωρούν ότι είμαστε πολύ κοντά στην λήψη μέτρων, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι κατανόητο από όλους. Περιμένουν κινήσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Βρυξέλλες. Να ακούσουμε τι είπε χθες ο υπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός επικρατείας, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
4: Για το Σεπτέμβριο παρατάθηκαν όλα τα μέτρα όσα είχαν ανακοινωθεί, προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα, ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη.
0: Λοιπόν, από χθες οι νέες τιμές, οι αυξημένες νέες τιμές έχουν περάσει στην Αγγλία. Θα δούμε το σημερινό ρεπορτάζ τι τιμές θα φέρει και αν υπάρχει η πρόβλεψη ότι τις επόμενες ημέρες θα μειωθεί έστω και κατελάχιστο η τιμή. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, η μαραθώνια απολογία του συζύγου της κατηγορουμένης γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Στις 10 χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε και η απολογία της γιατρού μετά από 8 ώρες. Είχε ξεκινήσει αυτή η απολογία από τις 3:30 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζήτημα που θα κριθεί είναι αν θα προφυλακιστούν ή αν θα φερθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αργά το βράδυ, στα δικαστήρια είχε φτάσει ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορουμένη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, η οποία όμως αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την θεραπεία και αν αυτή δημιούργησε κάποιες επιπλοκές στην υγεία του. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών αλλά και των λοιπόν εργαζομένων της κλινικής. Όλα αυτά συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες. Οι αποκαλύψεις έχουν πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας τόσο για τους δύο γιατρούς, τις πρακτικές που χρησιμοποιούσαν, τις θεραπείες που εφάρμοζαν και φυσικά τα τραγικά λάθη και τις παραλήψεις τους την κρίσιμη ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε, και αντί να χορηγηθεί η επιβεβλημένη βοήθεια και να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, μεσολάβησε ένα σκοτεινό κενό αρκετών λεπτών κατά τη διάρκεια του οποίου είναι άγνωστο με ακρίβεια τι ακριβώς συνέβη. Οι πληροφορίες ότι στο ιατρείο έψαχναν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης πώς θα επαναφέρουν έναν άνθρωπο, οι αναφορές για τα αλάρμ που έδινε το μηχάνημα άλλα αγνοούνταν, αλλά και οι πληροφορίες για τον τρόπο που επιχειρήθηκε να χορηγηθούν οι πρώτες βοήθειες με λάθος τρόπο σοκάρουν. Το ζεύγος των γιατρών καλείται τώρα να δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις για αυτό το χρονικό κενό των 49 λεπτών από την πάυση της θεραπείας έως ότου κλείθηκε το ΕΚΑΒ. Και βέβαια πρέπει να απαντήσουν ποιες ενέργειες έκαναν, τι συνέβη, γιατί δεν κάλεσαν νωρίτερα τους διασώστες και κυρίως γιατί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. Αν του χωρίσαν ελάχιστη ανδρελανίλνη, τότε δεν γνώριζαν από διάσωση. Αυτά είπε ο πρόεδρος της Ποεδίνου, κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Υποστήριξε ότι οι γιατροί χωρίζαν στον τραγουδιστή ανδρελανίλνη, όχι όμως την κατάλληλη ποσότητα, καθώς την ανακάτεψαν με ορό. Έτσι, σύμφωνα με τον κύριο Γιαννάκο, η δόση αποτελούταν από 90% ορό και 10% αδρελανίλη. Μάλιστα, ανέφερε ότι σε περίπτωση που ακολούθησαν την ίδια πρακτική και σε άλλες δύο περιπτώσεις χορήγησης αδρελανίλης, τότε χορήγησαν συνολικά μία δόση που είναι πάρα πολύ μικρή και δεν είναι αποτελεσματική. Έκαναν ανάνυψη με τα χέρια, λέει είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος, χωρίς να γνωρίζουν από τη διάσωση. Την ίδια ώρα βεβαίως έχει προκαλέσει η αίσθηση, οι πληροφορίες για το επιστημονικό του υπόβαθρο. Ο γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωνε γυναικολόγος, ολιστική ιατρός. Με διαφορά ότι στον ιατρικό σύλλογο δεν έχει δηλώσει καμία ειδικότητα, ενώ η άδεια για το συστεγασμένο ιατρείο της αναφέρει άδεια ιατρού άνευ ειδικότητας και αίσθηση προκαλεί ότι η επιστημονική τίτλη που επικαλείται είναι το μεταπτυχιακό δίπλωμα κυβαντικής ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της παράνομης εγκατάστασης του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο. Ο κύριος Γιάννης Κοτσιανίδης είναι καθηγητής. Επίσης υπάρχει και το θέμα της παράνομης εγκατάστασης του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο. Ο κύριος

0: Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης, το ζευγάρι των γιατρών απέκτητε το μηχάνημα κατά τη διάρκεια των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου και κατά τις αναφορές του Υπουργού Υγείας είχαν πραγματοποιηθεί τρεις έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο. Το γεγονός ότι συγκεκριμένοι γιατρός, λέει ο κ. Γεωργιάδης, από ό,τι κατάλαβα όταν έβλεπε την κάμερα τους γιατρούς που ερχόταν για έλεγχο, έβγαζε το μηχάνημα στο μπαλκόνι και κατέβαζε τις κουρτίνες και έλεγε ότι εγώ δεν έχω τίποτε, κάτι λέμε στο διαδίκτυο για να μπει κανένας πελάτης, έφευγαν οι γιατροί, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Άρα λοιπόν εδώ λέει ο Υπουργός, μιλάμε για δύο κανονικούς απατεώνες. Τώρα το αν είναι απατεώνες, αν είχαν επιλέξει, χτυπούσαν, κυνηγούσαν πελάτες με χοντρά πορτοφόλια και έφταναν σε αυτές τις καταστάσεις, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πρέπει να το εξετάσει η δικαιοσύνη. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε τι είπε χθες στην τηλεόραση του Earth News η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
1: Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίσους συγχαρητήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
0: Στο Earth News μίλησε και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Λικούδης.
2: Όταν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εγκαίρως, η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να είχε σωθεί, κύριε Λικούδη?
3: Ναι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες.

Τώρα, χθες υπήρχαν εκτενή ρεπορτάζ για τις σπουδές, για το μεταπτυχιακό της γιατρού στο Ίδρυμα της Χαβάης, που φαίνεται να σπούδασε κβαντική ιατρική. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν σπούδασε διαδικτυακά ή πήρε το μεταπτυχιακό της online ή πήγε από εκεί. Το θέμα είναι ότι οι γιατροί αυτοί, παρότι δήλωναν στον Ιατρικό Σύλλογο ότι δεν έχουν, μάλλον γιατρός, ότι δεν έχει καμία ειδικότητα, έκανε αυτές τις θεραπείες, οι οποίες, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αλλά και ο Υπουργός Υγείας, πρέπει να γίνονται μόνο στο νοσοκομείο και μόνο για συγκεκριμένα πολύ βαριά νοσήματα. Αφήνουμε αυτή πίσω μας αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα. Έχουμε ένα καμπανάκι από τον Bill Gates, γιατί λέει ότι καμία κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη για τις αλλαγές που θα φέρει τεχνητή νοημοσύνη, και επισημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για πολύ μεγαλύτερη προετοιμασία των κυβερνήσεων απέναντι στην επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο Bill Gates, εκτιμώντας ότι οι πολιτικές ηγεσίες παγκοσμίες δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος των αλλαγών που έρχονται. Ο συνειδητής της Microsoft μίλησε στο Reuters για τις ευκαιρίες και τις απειλές που συνοδεύουν την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και, όπως εξήγησε, οι προβληματισμοί του αφορούν το μέλλον της απασχόλησης και την πιθανότητα να αναπτύξουν υπερβολική εξάρτηση οι άνθρωποι από ψηφιακούς συντρόφους. Η στάση του είναι πλέον πιο επιφυλακτική σε σχέση με το παρελθόν, όταν είχε αναφερθεί επανειλημμένα στις μεγάλες δυνατότητες της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Δεν νομίζω καμία κυβέρνηση να ασχολείται σε αυτό το βαθμό που θα έπρεπε, δήλωσε, τονίζοντας ότι η άποψή του είναι ότι η πολιτεία κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς, πιο αργούς ρυθμούς από την ίδια την τεχνολογική εξέλιξη. Παράλληλα, ο Gates υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως απειλή, εφόσον η πρόσβαση σε αυτή είναι ευρύτερη και δίκαιη, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για χώρες που σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε υγεία, εκπαίδευση και γεωργία. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Ίδρυμα Gates ανακοίνωσε χρηματοδότηση τουλάχιστον 1 δις δολαρίων για την επόμενη διετία, με στόχο την επέκταση της πρόσβασης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σε όλα τα μέτωπα. Δεν είναι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται μια νέα εκλογική πανολεθρία, όπως φαίνεται, στις τοπικές εκλογές στο Μακλενβούργο, στη Δυτική Πομερανία, στην Γερμανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, εξακολουθεί να προηγείται καθαρά στις δημοσκοπήσεις και φαίνεται ότι το κυβερνών κόμμα, το CDU, θα υποστεί μια νέα εκλογική πανολεθρία. Τις τελευταίες εβδομάδες πάντως οι σοσιαλδημοκράτες έχουν καλύψει μέρος από το χαμένο έδαφος, με την πρωθυπουργό Μανουέλα Σβένσινγκ να επιδίδει σε μια προεκλογική καμπάνια πόλωσης, αποβλέποντας την αποδυνάμωση πιθανών μετεκλογικών εταίρων. Αυτό προκαλεί την αντίδραση τόσο των χριστιανοδημοκρατών του CDU όσο και του κόμματος αριστεράς του Ντελίνκε, που βλέπουν τον προεκλογικό αγώνα να εξελίσσεται σε προσωπική μονομαχία ανάμεσα στη Σβένσινγκ και τον υποψήφιο της AfD, Leif Erik Holm. Στην τελευταία καταμέτρηση του πολιτικού βαρομέτρου για το ZDF έβλεπε την AfD στο 37%, μόλις 3 μονάδες μπροστά από το S5, τους σοσιαλδημοκράτες, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελαρίου και του κυρίου Μέρτς συγκεντρώνουν μόλις 7%, αν και αυτό το ποσοστό επιβεβαιωθεί στην κάλπη, θα πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση του κόμματος στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας και θα είναι ένα ισχυρό ράπισμα μετά την πανολεθρία από το κρατήριο της Σαξονίας Anhalt. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί στις επόμενες εκλογές, μαζί τις επόμενες εβδομάδες δηλαδή, αυτό που θα συμβεί στη Γερμανία θα κρίνει κατά πολύ την τύχη του καγκελαρίου Merz. Βεβαίως δεν είναι η μόνη εξέλιξη, υπάρχει εξέλιξη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παραδέχθηκαν ότι για πρώτη φορά διαθέτουν όπλα στο διάστημα. Την ύπαρξη λοιπόν αμερικανικών όπλων σε τροχιά γύρω από τη γη παραδέχθηκε για πρώτη φορά επισήμως ο Αμερικανικός στρατός, σε μια αποκάλυψη που έρχεται την ώρα που Κίνα και Ρωσία ενισχύουν τα δικά τους στρατιωτικά προγράμματα στο διάστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλέον όπλα ελέγχου του διαστήματος σε τροχιά, ικανά να υπερασπιστούν τις κοινές δυνάμεις από εχθρικές ενέργειες αντιπάλων, δήλωσε ο Υπουργός Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτείων, Τρόι Μάινγκ, σε συνέδριο στο Μέριλαντ. Ο Μάινγκ αρνήθηκε να αποκαλύψει τι ακριβώς είναι το συγκεκριμένο όπλο ή ποιες δυνατότητες διαθέτει. Τόνισε ωστόσο ότι η ακριβής διατύπωση που χρησιμοποίησε ήταν σκόπιμη και σημαντική από την άποψη της αποτροπής. Όπως εξήγησε, περισσότερες λεπτομέρειες για το τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αφαιλούσαν στην πραγματικότητα αυτή την αποτροπή. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να εξασφαλίσει πως θα επιχειρεί ελεύθερα στο διάστημα, το οποίο χαρακτήρισε κρίσιμο πεδίο τόσο για τη στρατιωτική όσο και την οικονομική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όλα αυτά ενώ περιμένουμε την ανακοίνωση από την κυβέρνηση Τραμπ που θα επιταχύνει την ανάπτυξη διαμιστημικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της αντιπυραυλικής ασπίδας Golden Dome, δηλαδή του Χρυσού Θόλου. Ο Αμερικανός Υπουργός Αεροπορίας αποκάλυψε μάλιστα ότι υπάρχει έτοιμο υλικό για πτήση για αναχαιτιστικά που θα αναπτυχθούν στο διάστημα. Δεν ξέρει κανένας πια τι μας περιμένει. Όλο και περισσότερο περιπλέκεται αυτή η κατάσταση. Ξεκινήσαμε από την Μέση Ανατολή, ξεκινήσαμε από την Ρωσία, τώρα φτάνουμε και στο διάστημα. 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση τους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε σε έρευνα. 4.000 υπεράριθμες φυλακές, ασφιχτική κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Άλλα θέματα από το προσέλιδο της Καθημερινής. Στο Πατρικό, μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, τα 26,3 έτη, μέση ηλικία αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα θέματα, Ηλίας Κασιδιάρης, αποφυλάξη και παράθυρο για το νέο κόμμα και κυκλαδίτικες νησίδες προς πώληση, οι αγγελίες σε πολίο και καρδιώτησα. Άργο πεθαίνουν τα γαλλικά μπιστρό, με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Ακίνητα σπίτι μου 3, ένας παράγον κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Η Τράπεζα της Ελλάδας διαπιστώνει μέσα ετήσια αύξηση 5,5% σε όλη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος θα οθήσει σε ακόμη ψηλότερα επίπεδα λόγω μια αλλαγής του ορίου παλαιότητας σύμφωνα με την αγορά. Αναδρομικά, Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους, ο γρίφος για τα χρωστούμενα του 11 μήνου και το βουνό των δικαιολογητικών.
Και ο Γιώργος Παπανδρέου γράφει στα νέα: δικαίωση του Γεωργίου και το χρέος μας. Ο πρώην πρωθυπουργός για τον πρώην επικεφαλής της Ελστάτ. Κασιδιάρης, η πόρτα της πολιτικής παραμένει κλειστή. Ένα τηλεφώνημα του Μαξίμου άδειασε τον Παύλο Μαρινάκη. Η υπόθεση Μαζονάκη να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ύποπτοι. Η αδερφή του τραγουδιστή μίλησε στο Μέγκα. Και απαγορεύσεις πώς επιστρέφει ο ΜΑΟ στην Κίνα. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα. Πάμε στην απογευματινή. 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Χρηματοδοτήσεις 2734. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Νέες Ευρωπαϊκές Δράσεις. Για οι δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατροί τσαρλατάνοι, κάθε ειδικότητα σε 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας, η βιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Πολλά τα κενά, μαραθώνει σε απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Το μήνυμα Λιβάνιου, έξω Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο. Επιστρέφουμε νέο εθνικό κόμμα, δήλωσε, δεν μπορείς μέχρι το 2033, απαντούν οι συνταγματολόγοι. Καλώδιο Κύπρος, πράσινο φως από Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση. 19 νέες διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη την ημέρα στην Ελλάδα, έγκαιρος εντοπισμός. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα περιστατικά παγκοσμίως αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν έως το 2040. Μη κρατικά πανεπιστήμια αναγνωρίζονται χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες. Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα εγκαίνια των έργων αναβάθμιση των υποδομών στο αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Και πάμε στον ελευθεροτύπο. Απαλλαγές και εκτός των έμφυα για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων, καταργείται σε 12.855 οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και σε μικρά κριτικά νησιά, πλήρης φοροαπαλλαγή για οικογένειες τρίτεκνες, πολύτεκνες ή με άτομο αμαία άνω του 80%. Στο Βερολίνο, ο Πυρακάκης συναντήθηκε με Μέρση, η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Μύθοι και αλήθειες για την φωτιά των 15 ημερών στην Κόνιτσα, πώς και γιατί έχουν καεί μόλις 1.152 στρέμματα. Ψάχνουν αν είχε χορηγηθεί ουσία στο Μαζονάκι, οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και οι απολογίες των κατηγορουμένων. Βόμβα από το βουλευτή Απόστολο Πάνα, στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Στο τραπέζι μέτρα στήριξης για καύσιμα, γεωταχή, θέρμανση και ρεύμα. Εγγένεια για το νέο κεραμικό και ο έλεγχος για τη χοληστερίνη πρέπει να ξεκινάει από την ηλικία των 9 ετών. Πάμε στη Δημοκρατία. Νέα βόμβα για τον μπάζωμα των Ντεμπών, διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Λοιπόν, και πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Ενώ σκανδάλου μύρια έπονται, τροπολογία για μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία έχει ξεκινήσει άρον-άρον. Ρίζοσπαστής, αέρας κοπανιστός στις συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης, νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. ΚΚΕ, κάθε νέα διεθνής ενεργειακή κρίση μεταφράζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε νέα τεράστια κέρδη των ομίλων και νέα ασήκωτα βάρη για το λαό. Και κόντρα, με άκρη στην κυβέρνηση ύψευτο γιατρή του Κολονακίου, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι γνώριζε και ότι είχε άγνοια για τις θεραπείες. Έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεκτικούς μηχανισμούς. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, τα διαβατήρια των επενδυτών στο χρηματιστήριο, που οφείλεται η έκρηξη στην εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens. Χάνεται το δίκτυο ασφαλείας, παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρυθμίση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Και πριν από λίγο είχαμε μία ανακοίνωση από τη Σαουδική Αραβία που κατηγορεί τους Χούθη για νέα επίθεση με ντρόουν κατά της Μέκα. Διαψεύδουν οι Χούθη, αλλά ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για προσβολή της ιερότητας των μουσουλμανικών τόπων. Και βέβαια όλη αυτή η κατάσταση με τους Χούθη στην Σαουδική Αραβία φέρνει σε δύσκολη θέση και δημιουργεί μια άβολη κατάσταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, που πρόσφατα υπέγραψαν τη συμφωνία της Μέκας, μια συμφωνία που προβλέπει στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση που μία από τις τρεις χώρες δεχτεί επίθεση, κάτι που δεν βλέπουμε να γίνεται από Τουρκία και Πακιστάν. Να πούμε και δύο κουβέντες για τα πολιτικά. Υποψήφιος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο Γιώργος Φλωρίδης. Η απόφαση ληφθεί από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανακοινώθηκε χθες. Βεβαίως η είδηση χθες ήταν ότι έγινε μήλωση κατάσταση σε ό,τι αφορά με το ΠΑΣΟΚ και τον βουλευτή τον Απόστολο Πάνα, ο οποίος χθες ούτε λίγο το πολύ, μιλώντας σε μια τηλεόραση, είπε ότι εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε, πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση. Πού είναι το κακό, είπε ο κύριος Πάνας, με τον παριστάμενο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, να παρατηρεί ότι ψηφίζοντας Ανδρουλάκη, ψηφίζει συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα. Ο κύριος Πάνας πρόσθεσε ότι οι όμορες δυνάμεις πρέπει να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους, προσπερνώντας βεβαίως ότι η κυρία Θεόνη Χούφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, πριν από λίγο καιρό είχε δηλώσει ότι Ελλάς και Πασόκ δεν είναι όμορφοι χώροι. Κυβερνητικοί κύκλοι βεβαίως έκαναν λόγο για ξεκάθαρη ομολογία του βουλευτή του Πασόκ ότι η επιδίωξη είναι η συνεργασία με τον Τσίπρα, ενώ το Πασόκ αργά το βράδυ έσπευσε με διαρροή του να κάνει λόγο για προσωπικές απόψεις, άστοχες προσωπικές απόψεις του βουλευτή του, του κυρίου Απόστολου Παύλνα. Πάντως ο κύριος Μαρινάκης δεν έχασε την ευκαιρία, επιτέθηκε στην Χαριλάου Τρικούπη λέγοντας πως το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κυρίου Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει δουλειστήσει στο δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Το Πασόκ, το οποίο βεβαίως με απάντησή του λέει ότι εμείς εκφράζουμε μόνο τη σοσιαλδημοκρατία και την εκφράζει μόνο ένα κόμμα στην Ελλάδα, το Πασόκ, απάντησε η Χαριλάου Τρικούπη. Και μέσα σε όλα αυτά παρενέβη και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος λέγοντας ότι η αντιπαράθεση Τσίπρα-Μητσοτάκη θυμίζει τον αγώνα βραδυποριακού με τον ταλαιπωριακό. Λοιπόν, είναι ο αγώνας αυτός που δίνουν οι δύο ομάδες τη Μεγάλη Παρασκευή με τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και της Προοδευτικής. Κάπου εδώ πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αφήσει. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από εμάς να έχετε μια όμορφη ημέρα. Προσοχή στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η μαραθώνια απολογίας στον ανακριτή του συζύγου της κατηγορούμενης γιατρού και ιδιοκτήτη της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. 8 ώρες κατέθεται χθες η γιατρός. Στις 3:30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν αν οι δύο κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ η ίδια αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία αυτή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά διελιστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Επικίνδυνος ερασιτεχνισμού στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Διαψεύδουν οι Χούθη τους ισχυρισμούς της Σαουδικής Αραβίας ότι κατέριψε ντρόουν των φιλοϊρανών ανταρτών που κατευθυνόταν προς τη Μέκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων καθώς και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό, ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Η Ουκρανία σχεδιάζει να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες το 2027 και θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία καθίσταται ολοένα πιο δαπανηρός. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που δόθηκε στο Reuters, το Κίεβο σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια για αμυντικές δαπάνες. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση ιστιμίας στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε χθες τον διοικητή της Χαμάς στη Ράφα, ενώ συνέλαβε Αμερικανο-Παλαιστίνια δημοσιογράφο, η οποία επέστρεφε από ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την αποστολή 40.000 ισχυρών βομβών στο Ισραήλ ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη, άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, από 18 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Πάρα πολύ ωραία. 20 βαθμούς έχει έξω.
0: Είναι πολύ όμορφα.
1: Πάρα πολύ όμορφα και συννεφάκια από πάνω. Ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πού να σας το περιγράφω.
0: Θα κάνουν σήμερα που έχει 16 ο μήνας, του Σεπτέμβρη, πολύ ωραία γιορτή η Εφημία και η Λουντμίλα.
1: Η
0: Εφημία.
1: Εφημία.
0: Ναι, και η Λουντμίλα.
1: Ναι, αλλά.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Αλλά.
0: Τι.
1: Και ο Άγιος Κουρκοδόμος. Κουρκοδόμε. Τι, καλό.
0: Ναι.
1: Κουρκοδόμε. Φες.
0: Κουρκοδόμε τα βρω σου. Τι να πω. Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Δεν ξέρω κανέναν. Επί του παρόντος. Δεν μου έχει βγάλει ακόμα το Facebook και έχουν γενέθλια. Αλλά όλο και κάποιος.
0: Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Να ζήσουν.
1: Εκ των φίλων.
0: Ναι.
1: 20 βαθμούς έχει. Όχι 20. 18 βαθμούς έχει Καλαμάτα και έβρεχε όλο το βράδυ.
0: Πω.
1: Ενώ στην Ξάνθη έχει 16. Όπως μας ενημερώνουν οι φίλοι η Κυριακή και ο Νίκος. Να ξέρετε.
0: Έχουν βάλει μάλλον μπλόκο στη βροχή. Στην Καλαμάτα την έχουν κρατήσει εκεί. Επειδή
1: χθες δεν μας έλεγαν ότι ψυχαλίζει, ας πούμε, στο Πέραμα. Όχι στο Πέραμα, στα Μέγαρα. Λοιπόν, που μας έλεγε ένας ακροατής και λέει σιγά σιγά σας φτάνει και εσάς. Παιδιά, αυτό το πράγμα που ρίξε, ας πούμε, εδώ
0: πάλι
1: πέρα.
0: Ψυχάλα,
1: δεν ήταν καν ψυχάλα. Ήτανε, πώς λένε, πασπάλισμα, ούτε καν τέτοιο πράγμα.
0: Ήσα να κάνει λάσπη
1: ήσα για να κολλάει.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν πέσει πριν διάφορα, οπότε ήρθαν και αυτό.
0: Όλο το καλοκαίρι.
1: Και τώρα είναι συγκολητική ουσία. Δηλαδή, άμα κουμπίσει με ένα δίπλα. Θα πηγαίνουν μαζί τα αυτοκίνητα.
0: Με τι που θα βγάλουμε τη μάκα?
1: Τόσο πολύ. Με σκαρπέλο.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Τέτοιο πράγμα.
0: Λοιπόν.
1: Καλά, δεν παραπονιέμαι. Απλά θέλω λίγο. Είπαμε. Άμα είναι να βρέξει. Να βρέξει. Δεν θέλουμε νεροποντί. Δεν θέλουμε κατακλυσμό. Βροχούλα. Ανθρώπινη, ποτιστική, καθαριστική.
0: Βέβαια.
1: Το αυτοκίνητο.
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Αυτό θέλουμε. Πολλά ζητάμε.
0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, κύριε,
0: ακούστε τώρα. Δεν πειράζει. Στο Airbnb Radio ελεύθερο. Που είστε συντονισμένοι, ο Γιάννης ο Πρίντερης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Αχ, ναι.
0: Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Το Ιράκι το Παρανίδου διαλέγει τις μουσικές.
1: Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Στα μικρόφωνα.
0: Βέβαια.
1: Μέχρι και τις 8.
0: Και στο τραγούδι.
1: Εκεί. Και στο τραγούδι ενίοτε.
0: Βέβαια.
1: Ενίοτε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Σπουδαία μέρα. Είναι Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο μόνο. Είναι Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας. Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Δίνουν σήμερα κουτιά με γάλα
0: σιγά
1: στα σχολεία.
0: Δίνουν, ναι.
1: Σιγά μην δίνουν.

0: Εθνική εορτή στην Παππούα Νέα Γουινέα για την ανεξαρτησία από την Αυστραλία του 1952.
1: Σε αυτή τη εθνική γιορτή θα ήθελα να είμαι.
0: Στου Παππούα Νέα Γουινέα. Παππούα Νέα Γουινέα.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ναι.
0: Εγώ ξέρω, αλλά δεν θέλω να το πω στα μέρα. Είναι εθνική εορτή του Μεξικού για την ανεξαρτησία από την Ισπανία το 1810. Ημέρα σεβασμού των ηλικιωμένων.
1: Δεν, γιατί μια
0: στην
1: μέρα.
0: Στην Ιαπωνία.
1: Χθε
0: μα έστελνε. Ποιο μα είχε στείλει μήνυμα χθε ότι σέβονται πάρα πολύ
1: του.
0: Εσύ το έλεγε. Εσύ το έλεγε.
1: Ναι, εγώ το λέγα.
0: Ναι, κάποιο το είπε χθε. Να το ορίστε, η Κατερίνα το είπε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι η μέρα τη γέννηση τη Ιουλιέτα στη Βερόνα.
1: Θε να κάνω εγώ την Ιουλιέτα και στο Ρωμαίο μου. Αλλά δεν θα έχουμε καλό τέλο.
0: Ναι, αυτό. Πώ εντωμεταξύ εκθιάζουμε και μυθοποιούμε πράγματα τα οποία είναι θνησιγενή και αλυσιτελή. Μ' αρέσει η λέξη, έτσι το είπα. Ξεχάστε το. Απλά το είπα για να μου φύγει. Είναι και η Εθνική Μέρα Γουακαμόλε.
1: Ωραίο είναι το γουακαμόλε.
0: Το γουακαμόλε θα ήταν ακόμα καλύτερο αν δεν είχε αβοκάτο.
1: Δεν γίνεται, τη βάση του.
0: Αυτή είναι η σαχλαμάρα του. Κατάλαβε.
1: Δεν είναι σαχλαμάρα.
0: Το αβοκάτο.
1: Το αβοκάτο.
0: Το γουακαμόλε είναι μια χαρά. Το αβοκάτο είναι.
1: Και τα βακούντο μου αρέσει.
0: Ένα πράγμα.
1: Και μ' αρέσει.
0: Ένα διάφορο πράγμα.
1: Όχι,
0: με γλιώδη υφή.
1: Όχι, είναι πολύ θρεπτικό, είναι πάρα πολύ καλό. Και με αυγό, πώς γίνεται.
0: Ήρθε στο κόμμα των Κινόα και το άλλο τώρα. Είσαι ρε, ξαφνικά, α πούμε, αποσκύρτησε. Πώς γίνεται με αυγό.
1: Αυγοκάντο. Πώς φορέ το μάθω.
0: Τα σβήνω, τα διαγράφω αυτά από τη μνήμη.
1: Το αυγοκάντο είναι πολύ έξυπνο και παραδέξτε το.
0: Πολύ έξυπνο είναι.
1: Ναι, ναι. 1462. Ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη.
0: Όποιο.
1: Ο Γενουάτης.
0: Ναι.
1: Νικόλαος Γκατιλούζη.
0: Ναι.
1: Πολύ γνωστός. Παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ τον Φου.
0: Ο Γενουάτης ήταν από τη Γένοβα, έτσι. Αυτό,
1: ναι,
0: αυτό είναι. Γενουάτης είναι από τη Γένοβα. Ναι.
1: Οι Τούρκοι,
0: γιατί
1: λοιπόν,
0: δεν τον λένε Γενοβέζο.
1: Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαϊλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων.
0: Αποκλείεται.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Περίμενε.
0: Παρασπονδώντας κιόλας, γιατί μέχρι τότε.
1: Ήταν κύριοι. Ήταν τύπος και υπογραμμός. Πώς να σας το πω. Δηλαδή ήταν Παναγίες. Τώρα που είπαμε τη Λίνη. Τι έχουν πάθει από το κέντρο και προς τα αριστερά.
0: Ξανά.
1: Θυμάσαι που είχε πει ο Τσίπρας στη Λέσβο και τη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Το είπε και ο
0: Ανδρουλάκης. Τώρα το θυμήθηκε εσύ.
1: Όχι, τώρα
0: που είπα
1: Μυτιλίνη το θυμήθηκα.
0: Ναι. Το 1835 ο Άγγλος φυσιοδίφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλάπαγκος ή Γκαλαπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων.
1: Τον καημένο.
0: Ναι.
1: Τον καημένο, τι έχει περάσει από τότε.
0: Που να ξέρω ότι κάποιοι δεν εξελίσσονται.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιοι μένουν στην εποχή. Ναι,
1: ναι, ναι,
0: πάμε παρακάτω.
1: Ναι. 1934. Ο λατρεμένος Donald Duck εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας.
0: Είναι το Mickey Mouse που είναι ένα τυπάκος, ένα ήρωας, ο οποίος είναι ημιγυμνός και αποθεώνεται.
1: Ναι. Δεν φοράει από κάτω.
0: Δεν φοράει τίποτα από κάτω, παιδί μου.
1: Αφού είναι πάπιο.
0: Ποτέ.
1: Ναι, λένε πάπιο.
0: Το 1967, σήμερα, δεν θα, κάτι τέτοιο μπορεί να μην ήταν political correct. Το 1967, σαν σήμερα, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης.
1: Αλλά είναι σπουδαίο εκεί.
0: Ωραία
1: εκεί
0: είναι.
1: Είναι μαγικά.
0: Στο ακροτήρι και έχει και μια ταβέρνα μέσα σε μια σπηλιά εκεί. Πολύ ωραία. Πολύ υγρασία, βέβαια.
1: Μαγικά. Ναι. Λέει αρχαιολογικό εκεί το.
0: Ναι, και ο αρχαιολογικό.
1: Ναι, και μετά πάμε στην ταβέρνα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Ναι. Γιατί πάντα πρέπει να κολλάει μια ταβέρνα.
0: Πώς, εδώ ο κύριος Αριστίδης,
1: ναι,
0: που χθες μας έλεγε για το πανηγύρι στα Τρίκαλα,
1: ναι,
0: μας έστειλε το βράδυ 9 και 18 φωτογραφία από το πανηγύρι στα Τρίκαλα. Από το Τρικαλινό, όχι το πανηγύρι, το παζάρι.
1: Το παζάρι.
0: Ναι, οπότε τι είναι το παζάρι, μας στέλνει μια καρότσα αυτοκινήτου όπου έχουν πάνω 12 σούβλες, 15 σούβλες, 180 σούβλες.
1: Αυτές είναι.
0: Αυτό, καταλαβαίνεις. Παζάρι σου λέει. Τι ναι. Αυτό δεν είναι παζάρι. Αυτό είναι τσιμπούσι.
1: Άστα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελλο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο 2-1 τη NSS και είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Wembley.
0: Το 1982, σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου, ως ηθικός αυτουργός κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε τη βιταμίνη C. Σπουδαία ανακάλυψη.

0: Σωστά.
1: Βέβαια.
0: Ποιος τον θυμάται?
1: Κανένας.
0: Πήρε και Νόμπελ ιατρικής ο καημένος το 1937.
1: Κανένας.
0: Ο Άλμπερτ Φον Σεντ Γκιέργη Ντενακί Μπαράπολτ.
1: Πού να το θυμάσαι?
0: Πες μου.
1: Ναι.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως στον Ούγγρο αυτό το γιατρό. Να τον θυμόμαστε. Δηλαδή τη βιταμίνη σε ανακάλυψε ο άνθρωπος. Δεν ανακάλυψε. Αχ, σαν σήμερα γεννήθηκε η σπουδαία, υπέροχη, πανέμορφη, μπλαζέ, ωραία. Θα ήθελα ανάμεσα και αυτήν εγώ. Το 1924 η Λωρίν Μπακόλ. Μ' αρέσει που γράφουν η χείρα του Χάμφρι Μπόγκαρτ. Δηλαδή πραγματικά. Ήταν μια αυτόρμη προσωπικότητα, μια σπουδαία ηθοποιός, η οποία είχε παντρευτεί και τον Χάμφρι Μπόγκαρτ, ο οποίος πέθανε. Πολύ νωρίς. Ναι. Άιντε τώρα.
1: Το 1925 γεννιόταν ένας θρύλος της μουσικής, ο Ρίλεϊ Κίνγκ. Σιγά μην τον ξέρετε με αυτό το όνομα. Ούτε εγώ τον ήξερα. Κανένας δεν τον ξέρει. Ως BB King όμως.
0: Ωραία τζάζ είναι αυτή.
1: Ο BB King με την Λουσίλ, την κιθάρα του. Έτσι. Κιθάρα με ονοματεπώνυμο.
0: Πατέρας, θρύλος,
1: μορφή blues, μεγάλη. Blues, μορφή blues, μεγάλη.
0: Έτσι το
1: χάρη, το λογώντα το με τον τζαζ, παιδιά.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα χάσαμε το 1736 τον Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ. Τι εφήβρε.
1: Αυτό δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Και τι έφτιαξε.
1: Μία κλίμακα η οποία θέλει εξίσωση για να βρεις τι βαθμούς Κελσίου έχει έξω.
0: Αλλά εκεί μέτρανε ναι. Έξω.
1: Είναι τόσο, μείον τόσο, δια
0: ναι.
1: Τόσο.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ πολύ
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επίσης σαν σήμερα πέθανε το 1932 ο Ρόναλντ Ρος, ο
1: ναι.
0: Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε την ελονοσία, ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια και αυτός ο άνθρωπος.
1: Και αυτός σπουδαίος.
0: Νόμπελ. Παιδιά, όλο τέτοιος, όλο Νόμπελ σήμερα.
1: Σπουδαίοι, ναι.
0: Και σαν σήμερα χάσαμε την τεράστια, δεν υπάρχει.
1: Ανυπέρβλητη,
0: δεν υπάρχει
1: μοναδική.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: τη γυναίκα
1: αυτό.
0: Η οποία κατέστρεψε την όπερα. Γιατί βασικά κατέστρεψε συναδέλφους της, γιατί δεν έχει γεννηθεί άλλη σαν κι αυτή.
1: Γιατί
0: Μαρία
1: είναι μέτρο σύγκρισης. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μαρία Κάλλας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μορφή.
0: Εντάξει, υπάρχουν σπουδαίες σοπράνο.
1: Πώς δεν υπάρχουν.
0: Πραγματικά, ναι,
1: υπάρχουν.
0: Πραγματικά ναι. Σπουδαίες. Αλλά η Μαρία Κάλλας.
1: Έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη αυτό.
0: Ήταν η Μαρία Κάλλας. Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα.
0: Συνάδελφος.
1: Κάνει. Τώρα.
0: Εντάξει.
1: Η Ρωσιλία δηλαδή.
0: Τα μάτα μου, ρε.
1: Λοιπόν, 16 βαθμούς έχει στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. Ο κύριος Διονύσης από τις Σέρρες, ο συνονόματος. Καλημέρα. Ο κύριος Κώστας από την Κορινθία. Εδώ το ίδιο. Ευτυχία, έβρεχε. Ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Ο Παναγιώτης από την Νέα Πολυλακωνίας. Μα στέλνει φωτογραφία με θαλασσίτσα, αλλά συννεφιά από πάνω.
0: Ωραία.
1: Παλιά με μελαγχολούσε. Το έχω ξαναπεί βέβαια στην εκπομπή. Τακτικοί ακροατές θα το θυμούνται. Παλιά συννεφιά και θάλασσα με μελαγχολούσε. Τώρα μ' αρέσει.
0: Τρελαίνομαι.
1: Ναι, μωρέ. 21 βαθμούς έχει εκεί.
0: Βλέποντας αυτές τις εικόνες, ας πούμε, μπορεί να σου έρθει να γράψει ένα ποίημα.
1: Όχι, αυτά τα κάνεις εσύ. Εσύ έχεις το ταλέντο. Εγώ δεν έχω τέτοιο ταλέντο.
0: Για μένα μιλάω.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία στο νησί. Εδώ στο νησί, που πολλοί έχουμε στέρνες, φράζουμε την τάπα του Σωλήνα που πάει στη στέρνα με την πρώτη βροχή και καθαρίζουμε τις ταράτσες μας από τη σκόνη του καλοκαιριού. Στη δεύτερη δυνατή μπόρα ανοίγουμε την τάπα. Και όταν λέει νησί, κυρία Μαρία, εννοεί την Σύρο, γιατί τώρα βρίσκεται στη Σύρο.
0: Η Μαρία μου έστειλε χτες μια
1: μέχρι
0: φωτογραφία.
1: Μέχρι πέρυσι έλεγε την Κέφαλο. Η Κέφαλος και η Κέφαλος. Τώρα ξαφνικά η Σύρος και η Σύρος.
0: Ναι. Μου έστειλε μια φωτογραφία, την οποία πήγα να ξέρω να τη δω, αλλά οδηγούσα, δεν μπορούσα να τη.
1: Ναι.
0: Αυτό. Μαρία, συγγνώμη. Και μετά ξεχάστηκα. Μου στέλνει κάτι, πώς το λέω, παρατσικές φωτογραφίες του Τραμπ, αλλά δεν ξέρω αν είμαι σίγουρη αν είναι.
1: Πήγε στη Σύρο.
0: Μπορεί να είναι η AI. Όχι.
1: Α, νόμιζα ότι πήγε στη Σύρο.
0: Πήγε στη Σύρο. Για... Μήπως μπερμπαντεύει, λέει.
1: Στη Σύρο.
0: Όχι, ρε, ο Τραμπ, ρε.
1: Ναι. Ο Δημήτρης λέει, από τη Μυτιλίνη, φίλος. Εγώ αναρωτήθηκα. Γεωγραφία δεν ξέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Έτσι. Ναι, και εγώ την έχω δει. Λοιπόν, στο γεωγραφία δεν ξέρει,
0: ναι.
1: Ίσως. Στο Facebook δεν μπήκε ποτέ να δει τι δούλεμα έφαγε ο Τσίπρας με το Λέσβος και Μυτιλίνη.
0: Εγώ πιστεύω ότι το έκανε εν τη ρήμη του λόγου.
1: Έτσι
0: μπερδεύτηκε.
1: Γιατί αυτός το έκανε εν τη ρήμη του λόγου και ο κύριος Τσίπρας δεν το έκανε εν τη ρήμη του λόγου.
0: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θεωρούσε ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Φάνηκε.
1: Καλά, θεωρούσε και δεν υπάρχουν σύνορα θάλασσα. Αλλά δεν λοιπόν, δεν θα κολλήσουμε εκεί πέρα, θα επανέλθουμε τώρα σε αυτά. Ο κύριος Ιερώνυμος, Σέρες, 17 βαθμούς. Καλημέρα στο Φούρνο Ριστινάνο Καμίλα Σερών, Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπίους. Μας περιμένουν από σήμερα εμάς στην πενθήμερη έκθεση. Σερα Export που ξεκινάει με σεραϊκά προϊόντα και όχι μόνο.
0: Ωραία, τι σεραϊκά δηλαδή.
1: Σεραίος θεσμός εδώ και χρόνια.
0: Τι
1: κάθε
0: σεραϊκά.
1: Μέρα και μια συναυλία. Αφήστε ρε τις συναυλίες τώρα.
0: Αφήστε.
1: Σήμερα τι... στην έναρξη ο Τόνις Φίνος.
0: Εντάξει, φίλος.
1: Ελάτε να μας έρθετε.
0: Τον αγαπάμε τον Τόνις Φίνο.
1: Φίλος ο Φίνος, αλλά.
0: Πες τι θα φάτε.
1: Αυτό.
0: Τώρα.
1: Κάνα. Κάνα κάτι
0: και καλό. Μην το παιδεύουμε το πράγμα, ας πούμε.
1: Ναι. Και μην το κρύβετε. Ναι. Καλημέρα, πώς έρες. Έχω να σας δηλώσω ότι χθες το βράδυ πήρα κουβέρτα. Κουβέρτα, 15 βαθμούς υγρασία. Το θέλει το αντιανεμικό. Το θέλει. Το θέλει. Κάτι,
0: ναι,
1: το κάνει
0: ναι,
1: της.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμείς σήμερα είμαστε με μακρυμάνικα.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Εδώ η Μαρία φοράει μπουφανίνη. Δεν είναι μπουφανίνη, ακριβώς είναι στο μετέχμιο. Μπουφανίνη με μπουφάν. Αυτό. Τέτοιο πράγμα. Η Μαρία για όλες τις εποχές. Έχει
0: Μαρία.
1: Και μπουφανίνη, Μαρία... έχει και μπουφάν, έχει και το ενδιάμεσο.
0: Αυτό είναι ίνι.
1: Δεν υπάρχει κανένας άλλος δεν το έχει αυτό. Το, μόνο η
0: κόντου. Αυτό μόνο η κόντου, ναι.
1: Μόνο η κόντου.
0: Η κόντου έχει ειδική καρταρόμπα.
1: Ναι, ειδική.
0: Επίσης τώρα που μέναμε μέσα στο ραδιομέγαρο.
1: Γεια σου, Ευρυδίκη, περαστικά. Καλημέρα. Σας ακούω κατά το παπλωματίνι και ακούω τη βροχούλα απ' έξω. Βρέχει στη στυλίδα.
0: Όχι, όχι, ερχόμαστε. Λοιπόν, και παπλωματίνι και βροχή και. Εντάξει.
1: Και ρούχλα, ξάπλα. Ωραία, ναι.
0: Που λες τώρα που ερχόμαστε, ήταν μπροστά μας ένα κοριτσάκι πιο αδύνατο από την κόντου.
1: Ναι.
0: Ψηλό. Αυτό λέει.
1: Δηλαδή έπεσε από τα ρόιντα, το παίρνει αέρας.
0: Ναι, ναι, ναι. Το οποίο πέρασε. Έχουμε μια πόρτα εδώ που, αυτή που σβουρνάει, που γυρνάει, πώς τη λένε.
1: Στρεφογυριστή.
0: Αυτή, ναι.
1: Ναι. Περιστρεφόμενη τη λένε, αλλά δεν
0: μπράβο,
1: έχει σημασία.
0: Μπράβο, μπράβο. Και πέρασε, παιδιά.
1: Ενδιάμεσα.
0: Από τη χαραμάδα. Δεν την έσπρωξε, δεν χρειάστηκε. Εγώ πρέπει να την ανοίξω, να σπρώξω, να κάνει κενό να μπω. Αυτό πέρασε. Τι να σου πω. Είχα μείνει, μείναμε με την κότη και τη λέω έτσι. Γιατί δεν έσπρωξε την πόρτα. Φοράει, λέει. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνει.
1: Καλημέρα να έχει το κορίτσι.
0: Καλημέρα στο κορίτσι. Συνάδελφο που μπήκε.
1: Την έχει πιάσει λόξη και τώρα.
0: Είναι νεαρή συνάδελφο, πολύ νεαρή.
1: Ναι, νεαρή συνάδελφο θα είναι, έχει κάπου εκπομπή ή κάτι, ξέρω εγώ τι. Δεν έχει πιάσει λόξη και τώρα. Θα το καταστρέψει το κορίτσι με την κότη.
0: Ναι, ναι. Εμεί.
1: Εσείς την κλωσοπρότα.
0: Όχι, γιατί δεν την κλωσοβάγαμε. Μας έκανε εντύπωση.
1: Πολύ ωραία.
0: Καταλαβες.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν τώρα.
1: Ναι, πες.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο...
1: Ανορθόδοξα.
0: Εντελώς.
1: Γιατί όμως. Κάθε μέρα ξεκινάμε ορθόδοξα.
0: Όχι, ναι. Γιατί, ρε παιδί μου, δεν συνηθίζουμε να ξεκινάμε με κοινωνικά θέματα.
1: Ναι, δεν
0: όχι, υπήρξε άλλη μία υπόθεση,
1: ναι.
0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μιας κακοποίησης βρέφους. Ήταν 17 ημερών, το λέγαμε και σύνδεση και χθες. Και έχει συνελήφθη η μητέρα του, η οποία είναι νεαρή και εκείνη.
1: Ναι.
0: Είναι μικρή, θέλω να πω. Όπως αποκαλύφθηκε, η μαμά του μωρού, που είναι 18 χρονών, η μαμά, είναι μικρή σου λέω, είχε πέσει θύμα κακοποίηση όταν ήταν 4 ετών. Και σκεφτόμουν πόσο έχει αποτύχει το σύστημα. Αυτό ήταν κυρίως το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο δεν είναι κρατικός φορέας, έτσι, ιδιωτικός φορέας είναι. Αλλά είχε το ιστορικό του παιδιού, αυτό το χαμόγελο του παιδιού, της κοπέλας αυτής, και είχε πέσει θύμα κακοποίηση 4 ετών. Και λέω, αυτό είναι ότι αποτυχάνουμε ως κοινωνία.
1: Ως κοινωνία είναι ένα θέμα. Ως σύστημα είναι άλλο
0: και
1: θέμα.
0: Και το σύστημα. Και ως
1: είναι
0: κοινωνία και ως σύστημα.
1: Εξαρτάται το σύστημα.
0: Στενοχωρήθηκα, ρε παιδί μου.
1: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι στεναχωριά. Εγώ δεν την έχω δει αυτή την υπόθεση, αλλά εσύ από αυτή την αναφέρει. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν μπορεί το σύστημα να έχει μία κάμερα, έναν αστυνομικό, έναν παιδαγωγό, έναν ψυχολόγο μέσα σε κάθε σπίτι.
0: Το
1: λέω αυτό. Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν θέλουμε τέτοιο καθεστώς.
0: Όχι.
1: Γιατί τότε θα μιλούσαμε για άλλα καθεστώτα. Τα οποία στο πύρτο εξώτερων έχουν φύγει και όσοι ζούσαν σε αυτά τα καθεστώτα θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουμε τέτοιο καθεστώς. Πρέπει να υπάρχουν εκεί υπηρεσίες πρόνοιας και πρέπει να υπάρχουν αυτά.
0: Φυσικά.
1: Αλλά πάνω απ' όλα είναι και αυτό που λέμε πολλές φορές δυο μας, ας πούμε, ότι πολλά ξεκινούν από την οικογένεια. Πρέπει να λύσεις κάποια θέματα πριν ξεκινήσεις να κάνεις. Πρέπει να έχεις λύσει πρώτα απ' όλα θέματα με τον εαυτό σου. Δεν πρέπει.
0: Πρόσεξε τώρα. Εδώ η μαμά του βρέφους εδώ είναι παιδί ακόμα. Σου λέω είναι πολύ νέα.
1: Ναι.
0: Πριν από 14 χρόνια,
1: ναι,
0: είχε πέσει θύμα κακοποίησης.
1: Ναι.
0: Και αντί να την πάρουν οι δικοί, να το πάρουν για να έχει καταγραφεί. Για να έχει καταγραφεί αυτό.
1: Ναι. Δεν το ξέρω αν έχει καταγραφεί. Μα το κατήγγειλε τώρα.
0: Όχι.
1: Μήπως βγήκε στην επικοινωνία σου επικαιρότητα τώρα, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, ναι, για πες τι θες να πεις. Ναι.
0: Αυτό, ναι, έχει καταγραφεί.
1: Ωραία. Σύμφωνα. Στο αστυνομικό δελτίο, ας πούμε.
0: Από τις υπηρεσίες. Έχει καταγραφεί,
1: ναι,
0: ότι υπήρχε ένα παιδάκι 4 ετών
1: που είχε κακοποιηθεί.
0: Πριν από,
1: ωραία,
0: χρόνια το οποίο είχε κακοποιηθεί. Προφανώς, γιατί το είπα εγώ ότι αποτύχαμε. Προφανώς αυτό το παιδί δεν είχε τη φροντίδα στη συνέχεια. Γιατί προφανώς το πήραν υπηρεσίες, επιλήφθηκα κλπ. Δεν είχε τη φροντίδα που θα ήθελε, θα έπρεπε.
1: Δεν μπορώ να χωρίς να έχω, να ξέρω τα στοιχεία, δεν μπορώ να βγάλω αυτό το συμπέρασμα. Ότι εκ του αποτελέσματος φαίνεται αυτό. Αλλά δεν ξέρω.
0: Ποια στοιχεία, μωρέ Διονύση. Άλλο θέλω να πω.
1: Δεν ξέρω ούτε τις επιλογές της εσύ,
0: Κατερίνα. Τόση ώρα. Περίμενε, ρε παιδί μου.
1: Ξέρω εγώ τις επιλογές.
0: Ποιες επιλογές, παιδί μου. Ποιες επιλογές, τόση ώρα. Τι επιλογές έχει ένα παιδί 4 ετών.
1: Όχι 4 ετών. 18 όμως που έμεινε έγκυος, έχει κάνει κάποιες επιλογές.
0: Ναι, παιδάκι μου, αυτό είναι ετερονεκάτερο.
1: Αυτό λέω. Εγώ δεν τις ξέρω. Επειδή δεν τις ξέρω, δεν μπορώ να τις κρίνω.
0: Μα εγώ δεν μιλάω. Εγώ μιλάω για το διάστημα που μεσολάβησε, λέω.
1: Ναι.
0: Για το διάστημα στα τρυφερά του χρόνια του παιδιού.
1: Ναι.
0: Που προφανώς όταν έπεσε ήταν αδύναμο.
1: Όχι, τι έπρεπε
0: το
1: να γίνει.
0: Ναι. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω πως έχουμε αποτύχει, γιατί το παιδί αυτό προφανώς δεν είχε τη φροντίδα και έκανε το ίδιο που του έκαναν όταν ήταν 4 ετών.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Εγώ θέλω, εγώ θέλω να πω ένα άλλο πράγμα. Είδα χθες κάπου, πήρα το μάτι μου, δεν ξέρω καν αν αληθεύει ή θέλω να μην αληθεύει. Γίνεται τόσες μέρες ένας χαμός. Ναι. Με την ιστορία με τον Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν διαρκώς στοιχεία στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία, από τα ρεπορτάζ, από το δικαστικό ρεπορτάζ, μάλιστα, δηλαδή επίσημες καταγγελίες, αναφορές κτλ. Για το τι γινόταν σε αυτό το μαγαζί, σε αυτό το ιατρικό, ναι, ας πούμε, ναι, παραϊατρικό,
0: ναι,
1: κέντρο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και χθες λέει που ήταν κλειστές οι πόρτες, γιατί οι ιδιοκτήτες του ήταν ενώπιον της δικαιοσύνης και κατηγορούνται και για δόλο, έτσι, για δολοφονία, για φόνο, πώς το λένε, για δόλο που σας τα εξηγούσαμε χθες τα νομικά. Πήγαν δύο κυρίες να πάνε στο ιατρείο, γιατί λέει είχαμε ραντεβού. Και τους ρωτάνε, καλά, δεν έχετε ακούσει τι έχει γίνει. Ναι, εντάξει, αλλά εμείς έχουμε κλείσει πριν από 3 μήνες το ραντεβού. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε.
1: Κατάλαβες, δηλαδή έχει γίνει τέτοιος χαμός. Το διάβασα, δεν το είδα. Και πήγαν σε αυτούς τους γιατρούς να ζητήσουν τι, ας πούμε.
0: Αφού είχε κλείσει ραντεβού, μωρή, δεν θα χάσει το ραντεβού. Ξέρεις πόσο καιρό έκανες να βρεις.
1: 3 μήνες.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απαιτητική και εξαντλητική η διαδικασία των απολογιών για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν αν θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αυτή να δημιούργησε επιπλοκές. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Εντείνονται οι φόβοι μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Σημείωσε ότι επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από τα να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου. Συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Βρόχες και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία Ανάση Μέλη.

0: Τι ωραίο κομμάτι αυτό. Πολύ ωραίο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που οδηγεί και μας έστειλε το ηχητικό μήνυμα. Έχουμε την ίδια απορία, φίλε Γιώργο, πάρα πολλά χρόνια με την Κατερίνα. Αν ζούμε ανάμεσά τους ή αν ζούνε ανάμεσά μας. Καλημέρα στη Φωτεινή. 13 βαθμούς έχει στην ωραία Ξάνθη. 13 βαθμούς. Όμορφα.
0: Ωραία.
1: Είναι στον δρόμο για δουλειά. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία που λέει: έχω μια γνωστή μου που έχει κλείσει επίσης ραντεβού. Έχει το γιατρό 11 χρόνια και μου είπε ότι την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Παρακαλάει να μην χάσει πίσω το ραντεβού και δεν θέλει άλλο γιατρό.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα και στην κυρία Μαρία που λέει: έχω μια γνωστή μου που έχει κλείσει επίσης ραντεβού. Έχει το γιατρό 11 χρόνια και μου είπε ότι την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Παρακαλάει να μην χάσει πίσω το ραντεβού και δεν θέλει άλλο γιατρό.
0: Ναι.

0: καλή εκπομπή. Κρύο και μαύρο σκοτάδι, χάλια. Ο κύριος Παύλος, βέβαια.
1: Κύριε Παύλο.
0: Παλτό θέλει, λέει, για να βγεις να πιεις καφέ στη βεράντα.
1: Αφήστε.
0: Τελειώσανε αυτά τα που ξέρατε, κύριε Παύλο. Τελειώσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Φύγανε ανεπιστρεπτοί. Όχι, εντάξει, το Κυριακό θα ανέβει 30, μας έλεγε χθες η κυρία Τυράσκη. 30. Εκεί μπορεί να, ξέρω εγώ, να έχετε 28. Λένε ωραία. Ωραία είναι και 28.
1: Καλή.
0: Γιατί πρέπει να είναι 36 και 38 και 40 δηλαδή.
1: Ποια κυρία έστειλε που έχει φίλη της ραντεβού?
0: Κυρία Μαρία.
1: Κυρία Μαρία, να πω κάτι. Επειδή τώρα ο εισαγγελέας και ανακριτής, επειδή ήταν όλο το βράδυ υπολογούνταν το ζευγάρι των γιατρών, αποφασίζουν αν θα προφυλακιστούν. Γιατί έχει αναβαθμιστεί κιόλας η κατηγορία.
0: Οπότε θα χαθούν ραντεβού μπόλικα. Ενδεχομένως. Πιθανώς. Δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να
1: προφυλακιστούνε.
0: Δεν μπορούμε να προδικάσουμε την απόφαση που θα έχουν οι εισαγγελείς και οι
1: Πιστεύω ότι θα κάνει πολύ καιρό να ξανανοίξει, αν ξανανοίξει το συγκεκριμένο.
0: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Ναι. Ξέρω εγώ.
0: Να σου πω. Αυτά είναι με μία λογική. Κάποιοι λένε με κοινή λογική ή, εν πάση περιπτώσει, με τη δική μας λογική. Αν δεν πηγαίνουμε τα πράγματα με τη δική μας λογική, αν πηγαίναν τα πράγματα με τη δική μας λογική, δεν θα είχαμε χθες πανελλαδική εμβέλεια συνδέσεις για το ότι βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή.
1: Αυτό ως είδηση είναι είδηση.
0: Είδηση. Η είδηση είναι ότι βγήκε.
1: Ναι,
0: τέλεια.
1: Τέλος.
0: Από εκεί και πέρα τι.
1: Τέλος.
0: Και αν πρέπει να κάνεις. Είναι μετανιώσατε ή σοφρονιστήκατε. Τέλεια. Τα υπόλοιπα είναι για άλλα πράγματα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Θυμάσαι που μας έλεγες θες για το κέντρο Kennedy.
1: Βέβαια, που ότι χρεοκοπεί.
0: Που φυτοζωή και χρεοκοπή και τα λοιπά.
1: Έκλεισε.
0: Το ανακοίνωσε ο Τραμπ πριν από λίγο.
1: Έκλεισε.
0: Κλείνει το κέντρο. Πρόσεξε τι λέει. Κλείνει γιατί πρέπει να ανασκευαστεί. Αλλά θα ανασκευαστεί μόνο αν δεχθεί να βάλει το όνομά του έξω. Κάτι το οποίο το δικαστήριο το έχει απαγορεύσει. Το δικαστήριο απέρριψε να μπει το αίτημα Τραμπ να μπει το όνομά του έξω από το κέντρο Kennedy στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Λοιπόν, ο Τραμπ λοιπόν το κλείνει με απόφαση και λέει θα το αναμορφώσουμε και θα ξανανοίξει, αλλά μόνο αν δεχτεί να μπει το όνομά μου απ' έξω. Ωραίος. Όχι όπως εδώ που υπάρχει θεμελιώθηκε επί δημαρχία Στάδε. Αντί να λέγεται Kennedy, να λέγεται Kennedy Trump, ξέρω εγώ, ή Trump σκέτο. Ξέρω εγώ, τέτοιο πράγμα.
1: Το βάλουν το όνομα του, το έχουν βάλει απ' έξω.
0: Βγήκε δικαστική απόφαση και έφυγε.
1: Α, το κατεβάσανε. Ναι. Γι' αυτό χρεοκόπησε.
0: Γι' αυτό χρεοκόπησε, ναι, ναι. Καταλαβες.
1: Να μου το λέγανε Trump.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Τώρα, να μπαίνουμε σιγά-σιγά στα υπόλοιπα. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια και είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έβγαλαν ταξιδιωτική οδηγία για τους πολίτες τους να μην πάνε Σαουδική Αραβία.
1: Σοβαρά τώρα. Δηλαδή τώρα.
0: Ναι.
1: Τόσους μήνες μετά.
0: Ναι. Φαίνεται όμως ότι οι Χούθοι ίσως έχουν κάνει ένα μοιραίο λάθος.
1: Οπα.
0: Ρίξαν ένα drone στη Μέκα. Αυτοί το αρνούνται, αλλά δεν πειράζει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Που το αρνούνται.
1: Ναι, ναι.
0: Κι άλλοι του ίδιου βεληνικού, σε βάση περιπτώσει, αρνούνται διάφορα, αλλά υπάρχουν πιστήρια, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό έχει ξεσηκώσει όλες τις χώρες της περιοχής. Ο σύνδεσμός τους των χωρών της περιοχής έβγαλε και μία δρυμία ανακοίνωση εναντίον του. Και η Σαουδική Αραβία φυσικά λέει ότι εκτός από το ότι ήταν βλάσφημο το γεγονός, ότι στοχοθέτησαν την Μέκα, θα υπάρξουν κυρώσεις κτλ. Κυρώσεις, φαντάζομαι, είναι βομβαρδισμοί και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εξακολουθούν και γίνονται όλες αυτές τις μέρες.
1: Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ναι. Τώρα, εκτός από όλο αυτό το πράγμα που περιέγραψες, έγινε, χτες συγκλήθηκε εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Για να συζητήσει την κατάσταση αυτή με το στενό αυτό, πώς το είπαμε, το καινούριο, το στενό που μάθαμε, το Μπαντέμ. Μπάμπελ Μπαντέμ.
0: Μπάμπελ Μπαντέμ.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Μπάμπελ Μπαντέμ.
1: Τέλος πάντων, όπως λέγεται, τέλος πάντων, αυτό το στενό. Έγινε λοιπόν τέτοιο και παρενέβη η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, η κυρία Μπαλτά, και με ζήτησε να σταματήσει η στρατιωτική κλιμάκωση εκεί. Εξέφρασε την αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία, αλλά και στην κυβέρνηση της Ιεμένης, γιατί είναι και άλλη στην Ιεμένη.
0: Η Ιεμένη έχει μία επίσημη κυβέρνηση αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα, η οποία κυβέρνηση αυτή ελέγχει ούτε το μισό της χώρας, λιγότερο το μισό της χώρας, και έχει τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας. Η υπόλοιπη ελέγχεται από τους Χούθη.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση στην Ιεμένη.
1: Και

0: Υπήρξε μια πολύ μεγάλη παρέμβαση. Αναφέρθηκε στην ελευθερία της ναυσιπλοείας, ότι πρέπει να προστατευτεί. Καλά, την έχουμε ξεχάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας.
1: Η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Διάβαζα πριν από λίγο στο Earth News ότι την Τρίτη. Τετάρτη σήμερα, ναι. Τετάρτη είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Την Τρίτη περάσαν από τα στενά του Ορμούς πόσα πλοία. Λες εσύ.
0: Τέσσερα πόσα ήταν.
1: Τέσσερα.
0: Ναι.
1: Περνούσαν 200.
0: Ναι, δεν το λέγαμε χθες.
1: Και περάσαν. Ναι, αλλά τώρα βγήκαν επίσημα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Μόνο 4 πλοία περάσαν από τα στενά του Ορμούς κατά τη χθεσινή ημέρα, όλο το 24ωρο. 4 πλοία. Τώρα έχουμε κι άλλο κοσκινάκι. Αυτό το Μπάμπελ Μπαντέ που σας έλεγε πριν η Κατερίνα και η Εμένη και όλα αυτά. Και τι μας νοιάζει να εμάς οι Χούθοι και οι Σαουδάραβες, μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Κλείνουν αγωγή. Αναβάλει τις αποστολές καυσίμων η Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Και για το Σεπτέμβριο, ίσως και για τον Οκτώβριο. Όλα αυτά έχουν έναν αντίκτυπο. Δηλαδή, τι σας λέγαμε προχθές, παραπροχθές, όταν σας είπαμε για τον αγωγό αυτόν που δέχτηκε βολή του Ανατολής Δύσης, ότι θα βλέπουμε 2 ευρώ τα καύσιμα και θα λέμε «Α, τι ωραία τιμή είναι αυτή», γιατί θα πάνε αρκετά παραπάνω. Προβλέπουν οι ειδικοί, δεν το λέμε εμείς. Ήδη έχει ξεπεράσει, για ένα διάστημα τουλάχιστον, το Brent τα 110 δολάρια. Χθες το είχαμε στα 107. Όλα αυτά λοιπόν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο μας αφορούν. Καλημέρα στον κύριο Κώστα που δεν τ' άρεσε καθόλου η διασκευή του Passenger. Θέλω να σου πω, που βάλαμε πριν τους τίτλους.
0: Εντάξει, και εμείς δεν είμαστε πέρα.
1: Οι διασκευές, ναι, είναι εντάξει, οκ. Άσπρα σπίτια έχει 17 βαθμούς τώρα, μας λέει η φίλη μας η Αντωνία. Καλημέρα και στον Νικόλα στα Πατήσια. Η μάνα μου την είχε θεάτη γιατρό αυτή, λέει. Συγκεκριμένη είχε στον τοίχο της πτυχίου γυναικολόγου πλαστό, εννοείται. Ήταν άνευ ειδικότητας όπως αποδείχθηκε. Και η μάνα μου ακόμα λέει ότι δεν την εκμεταλλεύτηκε παρόλο που την είχε μπουκώσει στα παραφάρμακα 10 χρόνια. Μας λέει ο κύριος Νίκος.
0: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη.
1: Τι εξέλιξη?
0: Ολοκληρώθηκαν και 2 απολογίες των γιατρών στο Κολωνάκι από την υπόθεση αυτή με τον θάνατο του Μαζονάκη. 6:30 ώρα το πρωί ανακοινώθηκε ότι προφυλακίζονται. Και οι δύο.
1: Άρα το ραντεβού που λέγαμε.
0: Ναι, ανακριτής και εισαγγελέας,
1: ναι,
0: ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως και αποφάσισαν να προφυλακιστούν.
1: Προσέξτε, αυτό που είπε τώρα η Κατερίνα, είναι άλλο με δόλο. Είναι άλλο με δόλο εκπαραλήψεως. Είναι νομικοί όροι κτλ. Γιατί και χθες μας ρωτούσαν φίλοι ακροατές και ρωτούσαμε και εμείς την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη. Ρε παιδί μου, ήθελαν επίτηδες να τον σκοτώσουν. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν έκαναν τα απαραίτητα. Εν γνώση τους δεν έκαναν τα απαραίτητα για να τον σώσουν. Το λέμε πολύ χοντρικά, ας πούμε. Δεν είμαστε νομικοί. Δεν ξέρουμε τη διαφορά της κάθε διάταξης του ποινικού. Απλά. Ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Διαβάζοντας από τους συναδέλφους του δικαστικού ρεπορτάζ ότι επί 4 ώρες απολογήθηκε. Πρώτα απολογήθηκε η γιατρός. Μετά απολογήθηκε ο ιδιοκτήτης κιόλας του ιατρείου και γιατρός. Ο οποίος διαχώρισε πλήρως τη θέση του.
1: Από ποιο πράγμα?
0: Δηλώνοντας πλήρη άγνοια για την πλασμαφαίρεση και φέρεται να υποστήριξε στους δικαστικούς λειτουργούς ότι ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του μετά τις 4 για να συνδράμει στις προσπάθειες ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν μην πω άλλα τώρα γιατί. Εντάξει.
1: Μας λέει ο κύριος, ο φίλος μας ο Τεό από τη Φλόρινα, που πλέον θέλει κουβέρτα γιατί έχει 10 βαθμούς. Χθες ήρθε σε μένα και σε κάτι φίλους, λέει, ένα mail με αλλαγή επιστρατεύουσας έδρας, αλλά με έδρες κλειστά ή ανύπαρκτα στρατόπεδα. Προφανώς θα είναι κάποιο χακάρισμα ή θα είναι κάποιο απάτη. Δεν γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό, να το ρωτήσουμε πάντως. Αλλά προφανώς όταν σε παραπέμπουν σε κλειστό στρατόπεδο ή ανύπαρκτο στρατόπεδο, δεν είναι μιαου-νιαου κάνει, ότι είναι απάτη.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλουν να πατήσεις να μπει στο mail και το email δεν ξέρουμε πού σε οδηγεί. Φανταζόμαστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Ορεστιάδα. 14 βαθμούς. 14 βαθμούς στην Ορεστιάδα.
0: 14.
1: Ναι.
0: Θα μπεις εδώ, κρυώνουμε εμείς. Δεν θα κρυώνουμε 14.
1: Δεν κρυώνουμε κιόλας. Δεν είναι κρύο τώρα.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Ναι,
0: θυμάσαι που πριν χρόνια πολλά, αρκετά χρόνια, είχε πάει. Ήταν η Kim Kardashian στο Παρίσι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, είχε πάει στο Παρίσι.
1: Δεν παρακολουθάω.
0: Ήταν ακόμα με τον Kanye το West τότε, φαντάσου.
1: Ναι. Λοιπόν, τον ξέρω τον Kanye το West.
0: Ναι, ναι, ήταν μουσικός, ακόμα ναι, ζευγάρι με τον Kanye West. Και είχε πάει στο Παρίσι και ξαφνικά εκεί στο.
1: Ο Kanye δεν είναι αυτό που κυκλοφορεί με μία που τσιτσιδώνεται.
0: Που δεν φοράει, ναι.
1: Που δεν φοράει ποτέ τίποτα. Ναι. Ναι, και το θεωρούν αυτό καλλιτεχνική παρέμβαση.
0: Ή φοράει κάποια πράγματα που είναι σαν να μην φοράει.
1: Διάφανα. Ναι. Τέλο πάντων, πάει στο. Αλλάζουμε κουβέντα.
0: Ήσαν για να μην κρυώνει.
1: Ξαναπήγαινε στην Καρδάσια τώρα και το Παρίσι.
0: Λοιπόν, η Kim, λοιπόν τότε που ήταν κάποια στιγμή με το 16, το 16 πολλά χρόνια, το 10 χρόνια πίσω, έτσι. Λοιπόν, που είχαν πάει στο Παρίσι, στο ξενοδοχείο που μένανε μπήκανε ληστές.
1: Ναι.
0: Τους λέγανε και οι παππούδες ληστές, γιατί ήταν μεγάλης ηλικίας. Αυτοί οι ληστές τότε ήταν κεντυμένοι αστυνομικοί, για να τους παραπλανήσουν όλους.
1: Ναι.
0: Και τις είχαν πάρει το δαχτυλίδι των αραβώνων της και άλλα κοσμήματα που τις είχε κάνει ο Kanye West. Μόνο το δαχτυλίδι είχε 4 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: Είχε προσφύγει λοιπόν η Kim Kardashian στη δικαιοσύνη, στη γαλλική, και είχε ζητήσει αποζημίωση. Γιατί φοβήθηκε ότι θα πεθάνει κιόλας, λέει, από τα παπουλιά, τους ληστές που τους τα πήραν όλα. Δεν βρέθηκαν ποτέ τα κοσμήματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, της επιδικάστηκε αποζημίωση από το δικαστήριο. Ένα ευρώ.
1: Να τα πληρώσει ποιος?
0: Ένα ευρώ.
1: Το γαλλικό δημόσιο.
0: Ένα ευρώ.
1: Ναι, ένα ευρώ.
0: Όμως, πρόσεξε, είχε προσφύγει.
1: Ωραία,
0: και ο ρεσεψιονής του ξενοδοχείου που κινδύνευσε στα αλήθεια.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι η Kim δεν ήταν εκεί όταν είχε τη ληστεία. Τέλος πάντων, ο ρεσεψιονής πήρε 110.000 ευρώ.
1: Ο ρεσεψιονής ήταν αντίον πιανού. Από ποιον ζητούσε τα λεφτά?
0: Από το.
1: Από το κράτος. Όχι, έπρεπε να τα ζητάει από την Καρδάσια, γιατί η Καρδάσια τους έβαλε σε κίνδυνο.
0: Όχι, από το κρύο. Πώς τους λένε, τους εργοδότες του.
1: Δεν θα ήταν αυτό ωραίο?
0: Ναι, ωραίο θα ήταν αυτό. Πάντως πήρε 110 χιλιαρικά και η Kim πήρε ένα ευρώ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν θα τις λείψουν.
0: Ήταν πάντως, λέει, αυτή είχε μείνει.
1: Όταν έχεις δαχτυλίδι 4 εκατομμυρίων, δεν θα σου λείψουν.
0: Ναι, ναι.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, αλλά γιατί τα κλέψε.
1: Διαβάζουμε τώρα, επειδή έρχονται στο. Είναι διαρκής η ροή, έτσι, και οι πληροφορίες έρχονται βροχηδών. Ότι το ζευγάρι αυτό ενώπιον του δικαστή και του ανακριτή, διαβάζουμε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η απολογητική διαδικασία είναι 17 ώρες. Είπαν λοιπόν ότι φταίει το ΕΚΑΒ. Δεν φταίμε εμείς, λέει. Έριξαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Το οποίο ΕΚΑΒ, όπως μας έλεγε χθες η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από την ώρα που ειδοποιήθηκε έφτασε στα 3 λεπτά.
0: Δεν περίμενα κάτι καλύτερο από τους συγκεκριμένους.
1: Όχι, εγώ δεν.
0: Όχι, εγώ δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
1: Εγώ δεν αποδίδω ούτε προθέσεις ούτε τίποτα. Απλά λέω τα στοιχεία εγώ.
0: Βρεσί, με αυτά που έχω δει.
1: Ναι.
0: Δεν περίμενα κάτι
1: καλύτερο. Καλά, το έχεις παρακολουθήσει και περισσότερο από μένα. Εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει τόσο στενά.
0: Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται και ο ένας τον άλλον, δηλαδή. Δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάντως έχει και αυτό τη σημασία του, έτσι.
0: Επίσης, ήταν ένας μοναχός στην Ταϊλάνδη. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Που δεν ήθελε να είναι τόσο μοναχός τελικά.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε και φιλινάδα.
1: Ναι.
0: Και κάνανε μέσα στο ναό.
1: Εντάξει, επιτρέπεται κάποιοι μοναχοί να.
0: Όχι, εκεί δεν επιτρεπόταν.
1: Α, δεν επιτρεπόταν.
0: Δεν επιτρεπόταν. Ναι.
1: Σίγουρα δεν επιτρεπόταν στο ναό. Αυτό είναι διαροπάλου. Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Και ήταν. Ναι, που λες, δεν είσαι μοναχός. Δηλαδή. Πώς λέει, το λέει η λέξη. Μοναχός. Σωστά. Και δεν είναι μόνο ότι τους πιάσανε στα πράσα. Ναι. Στο ναό βασικά τους πιάσανε, όχι στα πράσα.
1: Ναι.
0: Είναι ότι βρήκανε και γύρω στα 6 εκατομμύρια σε μετρητά χρυσού και κοσμήματα μέσα στο ναό.
1: Αφού οι ναοί είναι από τις.
0: Όχι, δεν ήταν το ναό.
1: Από πού είναι?
0: Δικά του ήταν.
1: Από πού τα βρήκε?
0: Ζωή και κότα ο μοναχός.
1: Από πού τα βρήκε?
0: Δεν ξέρω.
1: Προφανώς.
0: Να ρωτήσει αρχές Ταϊλάνδης.
1: Εντάξει.
0: Τους πιάσανε.
1: Στην πρώτη ευκαιρία.
0: Τους βιντεοσκόπησαν κιόλα.
1: Για να έχουν πιστήρια,
0: Ναι, ναι, και κατηγορείται και για.
1: Πόσο στοίχημα πας ότι αυτό το βίντεο θα κυκλοφορήσει λίγο καιρό?
0: Έχει κυκλοφορήσει.
1: Μάλιστα.
0: Το μοναχό. Ράβδους χρυσού βρήκανε μέσα. Τι κάνανε, πηγαίνανε ο κόσμος στο ναό και αφήνανε το κάτι της τους. Τα παίρνανε.
1: Αφού είναι
0: επεξαίρεση,
1: βέβαια. Πολλοί που λένε ότι αυτό είναι μπίζνα.
0: Ναι. 92 εκατομμύρια μπάτ σου λέει βρήκανε.
1: Κοινό μυστικό είναι.
0: Μπάτ είναι το νόμισμα στην Ταϊλάνδη.
1: Το δικό του νόμισμα,
0: ναι. Ναι, ότι λέγεται μπάτ.
1: Να δούμε τις ισοτιμίες τώρα.
0: Bad boy ο μοναχός.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Εντάξει, να μην το πω.
1: Να το πεις, γιατί να μην το πεις.
0: Δεν είναι ειδήσεις από όλο τον κόσμο, ναι, αυτές, ναι, που έχουν, ναι, το ενδιαφέρον τους.
1: Ναι,
0: ναι, βέβαια.
1: Χθες, να σας πούμε και αυτό, ότι χθες είχε πει η Κατερίνα, είχε κάνει μια αναφορά σε μια καλλιτέχνηδα που έκρινε σκόπιμο να πει ότι ούτε τον ήξερα τον Μαζονάκη, ούτε ήξερα τα τραγούδια του, αλλά αυτοί που πήγαν στην κηδεία κακώς πήγαν επί τους ουσίες, γιατί έβαλανε μια ταφόπλακα, ένα καρφί στην ταφόπλακα.
0: Α,
1: συνδεόμαστε.
0: Περίμενε, θα το συνεχίσουμε. Μετά, ναι. Θα το συνεχίσουμε.
2: Κάτι καρφιά λένε και τέτοια.
0: Θα σας πούμε, θα σας πούμε. Όχι, θα το πούμε.
2: Άντε, πες το.
0: Ναι, καταρχήν θέλω να πω πριν πούμε αυτό το θέμα, ναι, ότι ο συνάδελφος Χρυστούλιας είναι σε κακό δρόμο.
2: Τι, πήγε και 52. Το τράβηξε.
0: Εντάξει. Παραγνωριστήκαμε.
1: Δεν φταίει ο Χριστούλιας. Συγγνώμη, δεν φταίει ο κύριος Χριστούλιας, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
0: Εγώ τον γνώρισα.
1: Ωραία. Προφανώς είναι γιατί βγήκε η έκτακτη είδηση που φιλοξενήσαν τα παιδιά. Α πούμε με την προφυλάκηση.
0: Θα δεν τρέπεσαι.
1: Η Άννα, ποιος.
2: Ωραία. Ναι. Θα βάλω για ένα λεπτό στην άκρη, στον πολύ αξιοπρεπή αυτό μου. Μην δώσετε σημασία σε αυτά τα ποταπά ένστικτα που θα βγουν στον αέρα. Να σαπίσει έναν ήλιακο μπουντρούμι αυτή και ο άλλος εκεί πέρα. Στα μάτια μου είναι χειρότεροι, πώς πω, και από τους χειρότερους εγκληματίες. Γιατί ο άλλος ξέρεις ότι είναι, ξέρω εγώ, ο Αλκέτρι, Ζάι, Φωνιάς, δολοφόνος, αλήτης, καθή κτλ. Ο άλλος δεν είναι έτσι. Στο παίζει κυριλέ, γιατρός, επιστήμονας, αυτά κλπ. Εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο, εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, που μπορεί να είναι, ξέρω, να μην καταλαβαίνει καλά κάποια πράγματα, να μην. Και έρχεται από πάνω και σου πουλάει τρέλα. Σου πουλάει θήκια μεταξωτές κορδέλες, σου πουλάει θεραπείες της πλάκας, σαμάνος, αυτά, ο μάγος της φυλής κλπ. Και πέθανε ο άλλος άνθρωπος στα χέρια του.
1: Είναι Κωστά, ωραίο το ξέσπασμα. Εγώ το ακούω.
2: Εμάς έρχομαι στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις.
1: Το ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Επειδή λίγο πολύ λέγαμε πριν, με αφορμή, όχι αυτό καθ' αυτό, αλλά το ότι είδα χθες, διάβασα μάλλον, ότι υπήρξαν δύο κυρίες οι οποίες πήγανε στο ιατρείο, γιατί λένε. Ενώ γίνονται όλα αυτά και βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά που μόλις είπες με γλαφυρό τρόπο, είχαν ραντεβού κλείσει πριν από 3 μήνες. Θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που παρά το άλλο, παρά όλες αυτές τις αποκαλύψεις που πλέον είναι με βάση τεκμηριωμένες από την ανακριτική διαδικασία, είχαν ραντεβού και θέλαν να πάνε. Εμείς δεχτήκαμε και μηνύματα που λένε ότι κάποιοι δικοί μας άνθρωποι, ας πούμε, τον πιστεύουν σαν Θεό.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω, τι θέλω να πω με αυτό.
3: Αλλάζει λίγο το πράγμα.
1: Τι θέλω να πω με αυτό.
3: Μια άλλη σχέση.
1: Όχι, θέλω να πω το εξής. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που λέμε και για πλήστες άλλες περιπτώσεις, ότι η ζήτηση δημιουργεί προσφορά και τούμπαλιν.
0: Δεν είναι εμπόριο όμως αυτό.
1: Προφανώς είναι για κάποιους εμπόριο.
0: Δεν είναι εμπόριο. Προφανώς.
1: Δεν θα έπρεπε να είναι. Αλλά είμαστε πολύ ρομαντικοί αν λέμε ότι δεν είναι εμπόριο.
0: Την ώρα που συνδεόμασταν μαζί σας, είχε ξεκινήσει ο Διονύσης να λέει για το σχόλιο το οποίο ξεχώρισε δυσάρεστα και άσχημα από όλα όσα έγιναν για τον Γιώργο Μαζονάκη από την Αφροδίτη Μάνου.
2: Ναι.
0: Και τι θέλεις να πεις?
1: Όχι, ήθελα να πω ότι βγήκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που είπαν ότι το να θέλεις να κρίνεις πόσο ο άλλος πενθεί ή εκφράζει τον πόνο του είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων unfair. Εν πάση περιπτώσει, είναι άδικο και λάθος. Μέχρι να πούνε. Βγήκαν πολλοί καλλιτέχνες, ας πούμε, και λέγανε ότι ήταν την ημέρα της κηδείας, ήταν τελείως άστοχη. Και το έλεγα αυτό γιατί. Χθες σχολιάζαμε ότι πολλοί με αφορμή τέτοια γεγονότα που είναι στην επικαιρότητα, στον αφρό της επικαιρότητας, θέλουν να κάνουν με κάποιον τρόπο αισθητή την παρουσία τους, το παιδί μου.
2: Mm.
1: Αυτό.
3: Ναι, τώρα αυτό βέβαια είναι προκαλεί όμως έτσι αρνητικά συναισθήματα.
1: Προφανώς και προκαλεί.
3: Εντάξει,
1: ναι.
3: Καλά, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Δεν,
1: εννοείται.
3: Εγώ δεν λέγω σε αυτό. Αλλά
1: εννοείται.
3: Μπορεί να την κρατήσει για τον εαυτό του, δηλαδή σε μια τέτοια
1: Όχι,
3: στιγμή.
1: Όχι, υπάρχουν κάποια πράγματα.
3: Δεν χρειάζεται να τη μοιραστεί.
1: Είπε τη μαγική λέξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μέρα, ναι, η οποία από τα πανάρχια χρόνια οι Έλληνες υποτίθεται την τιμούσαν. Ήταν η μέρα του πένθους, η μέρα της ταφής. Σταματούσαν πόλεμοι για να
0: Άλληλα,
1: γίνουν τέτοιο
0: λέει,
1: πράγμα. Καταλαβες. Σε αυτή την ημέρα, όταν την επιλέγεις για να ρίξεις το.
2: Πάντως, αν δεν πάμε σε πιο βάθος την κουβέντα, γιατί αυτό τελικά που πείραξε την α το πούμε, την άδεια μου, δηλαδή στην ουσία. Εγώ προτιμώ να μην πούμε, γιατί πράγματι είναι αυτό που λες ότι είναι. Αλλά στην ουσία, τι πάει να πει, ότι αυτό ότι δεν ήταν ποιοτικός καλλιτέχνης και λοιπά, που πήγε το κόσμο ένα μη ποιοτικό. Ας πάμε λίγο, υπάρχει, απαντάτε το ερώτημα, τι είναι ποιοτικό και τι όχι. Ποιος κρίνει τι είναι ποιοτικό?
1: Όχι, κανείς.
2: Ποιος αποφασίζει?
1: Κανείς.
2: Με ποια κριτήρια?
1: Κανείς.
2: Δεν είναι λίγο θολό αυτό, είναι τελείως.
1: Είναι τελείως αυθαίρετο. Είναι τελείως αυθαίρετο.
2: Θα μπορούσα ένα να βάλω. Ξαναλέω, χωρίς να διεκδικώ ούτε ορισμούς, τίποτα, ναι, δεν είμαι, με δική μου σκέψη. Αυτό που αντέξει το χρόνο. Αυτό λέει το τραγούδι που εμφανίζεται σήμερα στα ραδιόφωνα και μετά από 30 χρόνια θα το θυμάται όχι ένας, πολλής κόσμος και θα το τραγουδάει ακόμα. Με το Μαζονάκι και συμβαίνει αυτό.
3: Και αυτό δεν ξέρεις αν είναι. Εγώ δεν το λέω για το Μαζονάκι, δεν ξέρεις αν είναι ποιοτικό. Είναι δημοφιλές σίγουρα.
2: Δημοφιλές είναι αυτό που είναι σήμερα.
1: Μισό λεπτό. Γιατί επειδή υπάρχουν όλα αυτά που λέτε, αλλά υπάρχουν και κάποια ιερά τέρατα σε αυτό το χώρο. Έτσι. Εγώ θα πω τι είπε ο Σταύρος Ξαρχάκος για τον Γιώργο Μαζονάκι. Ο οποίος υποκλήθηκε στον Γιώργο Μαζονάκι. Υποκλήθηκε, το λέω σχηματικά, έτσι.
2: Ναι, προφανώς.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Και λοιπόν, ποιος έχει το σωστό ποιοτικό μέτρο,
1: αυτό τώρα, δηλαδή, τι είναι ποιοτικό.
0: Ήταν αφορμή, παιδιά, και πάλι αυτό το θέμα για διχασμό πραγματικά.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: ναι, αυτό.
0: Δεν το χωράει
1: είναι το
0: μυαλό.
1: Εμείς και οι άλλοι, το
0: δεν
1: γνωστό.
0: Εμείς
1: και οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Όπου με κάποιον τρόπο θέλεις ή να είσαι με μένα, ή αν δεν είσαι με μένα, είσαι εχθρός, είσαι αντίπαλος, είσαι κάτι υποδέστερο. Είναι αυτό που πολλές φορές έχουμε πει και στη συζήτηση με τον Κώστα, γιατί δεν ήσουν Στέλλα, ότι όταν χαμηλώνεις τον άλλον, δεν ψηλώνεις εσύ. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να ψηλώσεις.
3: Σωστό.
1: Όχι χαμηλώνοντας τον άλλον.
0: Και επίσης δεν μπορείς να είσαι επιλεκτικά ευαίσθητος.
1: Και η ώρα πήγε και 57 με αυτά και με αυτά.
2: Βαρύναμε, αλλά είναι αυτές οι μέρες. Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Εσάς τα καλά. Καλημέρα σας.
0: Πάμε και εμείς. Εντάξει.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούς, έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσω όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό πλωστάσιο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φορτισμένο ήταν το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε τον θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμη βορειοδυτική ως 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8. Αγέραστο. Είστε συντονισμένοι.
1: Αγέραστο τραγούδι.
0: Ναι, ναι, αγέραστο. Έτσι, αγέραστο, αγέραστο όντως, όντως. Ήθελα να πω
1: ναι.
0: ότι αυτό το διάστημα, αυτή την περίοδο, γίνονται τα γυρίσματα στην Νότια Γαλλία για το καινούριο Ocean's Eleven. Γίνονται στη Γαλλική Ριβιέρα. Πρόσεξε τώρα. Και παίζει η Μαργκότ Ρόμπι. Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ. Να πω κι εγώ. Λοιπόν, και ο Μπράντλεϊ Κούπερ, οι οποίοι υποδίονται στην ταινία αυτή τους γονείς του Ντάνι Όσιαν, δηλαδή του Κλούνι.
1: Ναι.
0: Γυρίζει πίσω. Στο χρόνο.
1: Είναι πίσω στο χρόνο.
0: Ναι. Ωραίες ταινίες, ρε παιδιά.
1: Ωραίες ταινίες. Αυτή, εγώ περιμένω με αγωνία και το άλλο, εκείνο με το Force Horseman, με τους ταχυδακτυλουργούς τους. Θυμάσαι? Οι υπότες αποκάλυψης υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Ταχυδακτυλουργοί, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Παίζει ο αγαπημένος μου, που δεν θυμάμαι το όνομα, ο Χέντερσον. Κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, τον άνθρωπο. Ναι, ωραίο. Λοιπόν, και διάφοροι άλλοι, δεν παίζει μόνο αυτός. Που παίζει και ο Χουλκ που κάνει τον συντονιστή τους.
0: Ποιος Χουλκ?
1: Ποιος κάνει τον Χουλκ, ρε παιδί μου, ηθοποιός? Ο Ράφαλο.
0: Ο Μάρκο Ράφαλο.
1: Ράφαλο. Ναι. Δεν είναι πιο εύκολο να το θυμάσαι ως Χουλκ?
0: Βέβαια.
1: Από το να το θυμάσαι ως Μάρκο Ράφαλο.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Ιωάννα από τα Καλάβρητα. Με 11 βαθμούς παρακαλώ. Βροχερά τα Καλάβρητα. Της άρεσε η τοποθέτηση για την, που κάναμε νωρίτερα για την, και για την κυρία Μάνου. Θα ήθελα να επισημάνω, λέει, ότι πρώτη που έκανε ανάρτηση με το που μαθεύτηκε η είδηση ήταν η Νατάσα Μποφίλιου. Οι νέοι, όντως ποιοτικοί σε ψυχή καλλιτέχνες, δείχνουν τον δρόμο. Και εν πάση περιπτώσει, ότι τέλος με τη διθενιά περνιέται για ποιότητα, λέει στο μήνυμά της κοντολογής. Το παραφράζω λίγο. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Ανακριτής και εισαγγελίας μένουν ανεπηρέαστοι, πιστεύετε? Διάσημος παίζει μια εβδομάδα στις τηλεοράσεις, δεν μπορεί, μια πίεση θα την έχουν.
0: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη πάντα σε μεγάλες υποθέσεις. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκπαιδευτεί έτσι και είναι η δουλειά τους. Άνθρωποι είναι, βεβαίως, δεν το συζητάμε. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι.
1: Είναι πολλές φορές που αυτό το γνωστό, εκεί θα το πάμε, στο περί δικαίου αίσθημα.
0: Ναι.
1: Αυτό πολλές φορές. Πάνε κόντρα γιατί νομικά δεν στέκει.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές. Άλλες φορές συμβαδίζουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι άγονται και φέρονται, δεν σημαίνει και ότι δεν επηρεάζονται όμως. Γιατί όπως λέει και η Κατερίνα, άνθρωποι είναι. Τώρα το πόσο και αν αυτό έρχεται σε σύγκρουση ή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις γνώσεις και την αυτή τους, μιλάμε τώρα για ανθρώπους που είναι σε τέτοια επίπεδα που έχουν φάει τα βιβλία. Εν τω μεταξύ, εγώ τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους. Διότι συν τις άλλες, οι νόμοι αλλάζουν. Με ρυθμό καταιγιστικό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι διαρκώς πάνω σε ένα βιβλίο και να παρακολουθούν διαρκώς τις αλλαγές που γίνονται.
0: Πέρα το ότι αλλάζουν, βεβαίως, και πρέπει να ενημερώνονται οι άνθρωποι και να διαβάζουν συνεχώς, σκέψου ότι αυτό το πράγμα ξεκίνησε χθες το απόγευμα, οι απολογίες.
1: Μα λέει 17
0: ώρες. Και τελειώσανε 6,5 ώρα το πρωί.
1: 17 ώρες.
0: Η διαδικασία.
1: Αλήθεια, 17 ώρες. Δηλαδή,
0: είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: εξοντοτικό.
0: Εξοντοτικό και για τους μεν και για τους δε.
1: Φυσικά
0: δεν
1: είναι και για τους μεν και για τους δε.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι.
1: Το έχω δει αυτό σε μια ταινία αστυνομική που έβλεπα. Ότι αυτές οι εξαντλητικές, βέβαια γινόταν στον Γκουαντάναμο, αλλά δεν έχει σημασία. Οι εξαντλητικές ανακρίσεις γίνονται γιατί κάποια στιγμή σου λέει από την κούραση θα σπάσει.
0: Καταλαβαίνετε τι
1: θα απολογήσει. Αλλά αυτά γίνονται στις ταινίες. Αυτά είναι ταινίες. Είναι άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στη δροσοπηγή στη Φλόρ.
1: Έλα ρε δροσοπηγή.
0: Γιατί εκεί ξεκίνησαν να προμηθεύονται καυσόξυλα.
1: Ναι, γιατί εκεί πέρα μας έλεγε φίλος ακροτής πριν ότι έχει 10 βαθμούς.
0: Να μας πει ο κύριος Μάρου, ο πρόεδρος της κοινότητας της δροσοπηγής, ο κύριος Μιχάλης Μάρου, να μας πει τι θερμοκρασία έχουν τώρα.
1: Αρχίσαν να τα μοιράζουν ή αρχίσαν να δέχονται αιτήσεις για να τα δώσουν?
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε που μας ζητήσατε να πούμε το πόνο μας το μεγάλο.
0: Πείτε το.
1: Να μας το πείτε.
2: Έχουμε αρχίσει από τον Αύγουστο να βάζουμε ξύλα. Είναι οι τιμές είναι τρελές εισαγωγικά. 130-135 πάει το δρύ στο βελανίδι ο τόνος, 120 οξιά. Τα σπίτια στο χωριό θέλουν... όσοι έχουν και πετρέλαιο από 15 τόνους ξύλα και 2.000 λίτρα πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Η τιμή είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 90. Και η επιδότηση έχει πέσει πολύ. Πρώτα στα 3 χιλάρικα παίρναμε γύρω στα 580. Πέρσι στα 3 χιλάρικα πάλι πήραμε γύρω στα 320.
1: Από τα 3 χιλιάρικα τα 320 ήταν η επιδότηση αυτό.
2: Ναι.
1: Πείτε μας λίγο, επειδή είπατε για τις τιμές των καυσόξυλων που φέτος είναι 135 και 120 που μας είπατε, πέρυσι τα αντίστοιχα, οι αντίστοιχες τιμές πόσο ήταν πέρυσι?
2: Πέρσι ήταν στα 120, παίζαμε 125, τόσο.
0: Δεν έχουν ανέβει.
2: Ανεβαίνουν, δηλαδή.
0: Γιατί ανέβηκαν, τι δικαιολογία έχουν, ας πούμε? Τα μεταφορικά, τι.
2: Η ενέργεια, όλα.
0: Τα μεταφορικά, ναι.
2: Τα μεταφορικά, τα πετρέλαια, τα μηχανάκια που κόβουν στο βουνό, θέλουν βενζίνη με λάδι που κόβουν οι αγωγιάτες. Ναι, οι ξυλοκόποι αυτά να είναι, ανεβαίνουν όλα είναι.
0: Πάντως αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ώρες και μέρες, με αφορμή όλα αυτά, γιατί με η ενεργειακή κρίση πλήττει τα πάντα, η αλήθεια είναι. Και κυρίως βέβαια εσάς που έρχεται και πιο νωρίς ο χειμώνας, σε εσάς.
1: Μα από τον Αύγουστο λέει, ήδη έχουν αρχίσει να ανάβουν σόμπες.
0: Αυτό που λένε είναι ότι θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, αρχές Οκτωβρίου, εκεί γύρω στις αρχές Οκτωβρίου, τώρα μέχρι το τέλος του μήνα και αρχές Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν καινούργια επιπλέον μέτρα, τα οποία θα διευρύνουν κιόλας τα κριτήρια. Ναι, γιατί είχαν συγκεκριμένες περιοχές, ας πούμε, βάλει μέσα που είχαν πιο.
1: Στη ζώνη, σε αυτές τις ζώνες της οξυμένης.
0: Αυτό σκέφτονται να το διευρύνουν ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Μάρος λέει ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει από τον Αύγουστο ήδη να έχουμε ανάγκη θέρμανσης. Δηλαδή τον Οκτώβριο να ανακοινωθούν για να δοθούν τον Νοέμβριο και μάλιστα μειωμένα, όπως μας λέει, είναι μια καθυστέρηση.
0: Εντάξει, τι
1: είναι
0: γίνεται.
1: Πίσω.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όλη η Ελλάδα αυτό.
1: Εγώ δεν λέω. Εγώ λέω για τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι μάλλον πάει κάτι να γίνει. Για να πάρετε και μια ανάσα κι εσείς που έχετε περισσότερο χειμώνα από ό,τι έχουμε εμείς.
2: Σίγουρα, γιατί τα έξοδα είναι όλα εδώ. Η περιοχή Φλόρινα γενικά. Το μεγάλο πλήγμα στη Φλόρινα σε όλους τους κατοίκους είναι η θέρμανση. Γιατί αρχινάνε από τον Οκτώβριο, να και είναι αρχές Οκτωβρίου, αρχές Σεπτεμβρίου όλος ο νόμος, πάμε μέχρι Μάιο, Ιούνιο, μπορεί το χιόνι να έχει ελείψει από τις περιοχές, αλλά το κρύο παραμένει το ίδιο, δεν γίνεται, πρέπει να ανάβουμε.
0: Βέβαια πρέπει να ανάβετε, πώς θα κάνετε.
1: Κανείς θα ήθελε να καλυφθεί όλο το ποσό, αλλά τι θα ήταν ένα ικανοποιητικό για τους κατοίκους, τι ζητάνε, τι θα ήθελαν?
2: Κοιτάξτε, τα μισά θα λέγαμε ήταν το καλύτερο από όλα, έστω, για να μην παρεξηγιόμαστε και με την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Δεν παρεξηγιόμαστε.
2: Αλλά ένα χιλιάρικο να δίνανε οπωσδήποτε, για να μπορέσουμε να βαστίξουμε το κόσμο στο χωριό.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Τι κόσμο έχει το χωριό σας, η δροσοπηγή?
2: Το χωριό μας αυτή τη στιγμή είχε πέσει πολύ, 85 κάτοικοι. Τώρα έχει σχεδόν ένα χρόνο, φτάνουμε 108 και συνεχίζουν να αγοράζουν σπίτια. Γιατί σας προσκαλώ να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε, να σας κεράσουμε και τη φημισμένη τσουκριδόπιτα με ξινόγαλο.
0: Τι λέτε τώρα,
2: Όποτε θέλετε, δικά μας τα έξοδα να τα ζήσετε. Είναι το ποτάμι, η φύση, έχουμε το παλιό χωριό.
1: Πώς έγινε αυτό το θαύμα από 85 να πάτε 108, τι έγινε?
2: Άρχισε να ανεβαίνει τουριστικά το χωριό, που παλιά ήταν πολύ ανεπτυγμένο. Είχε ξενοδοχεία, έρχονταν ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες κάναν προετοιμασία και δυστυχώς τα έξοδα, κυρίως η θέρμανση, ήταν υπερβολική. Τα μεγάλα ξενοδοχεία που είχαμε θέλανε 50 τόνους ξύλα, χώρια πετρέλαιο. Τι αδυνατούσαν. Τα έξοδα ήταν υπερβολικά από τα είσοδα. Με αποτέλεσμα να αυτόχευσαν και να τα κλείσανε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τώρα να κάνουμε το τελείο.
1: Για να δούμε, τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, για να έρθουμε στο χωριό.
2: Σας περιμένουμε να τα δείτε από κοντά, γιατί πολλά ακούγονται, λίγα είναι αληθινά. Αλλά εγώ σας παροτρύνω να έρθετε να τα δείτε.
1: Να τα δούμε με τα μάτια μας.
2: Και από εκεί και πέρα εσείς αποφασίζετε, θα τα ξέρετε.
0: Τέλεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Μιχάλης Μάρος, να πούμε, πρόεδρος της κοινότητας δροσοπηγής στη Φλόρινα.
0: Δεν είπε ότι καίνε από τον Αύγουστο. Τι μαζεύουν από τον Αύγουστο, είπανε. Είπε ο άνθρωπος. Δεν έχουν ανάψει από τον Αύγουστο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε Διονύση. Ναι.
1: Αλλά το πάνε μέχρι Μάιο-Ιούνιο όμως. Ναι. Όχι, αυτό το είπε. Ότι ναι, πάνε τη θέρμανση μέχρι Μάιο-Ιούνιο.
0: Εσύ θες να έρθει χειμώνα όλο τον χρόνο, ας πούμε.
1: Εγώ άλλο. Δεν μιλάω τώρα για τέτοιο χειμώνα που έχουν στη Φλόρινα.
0: Όχι, όχι.
1: Άμα ήταν, θα πήγαινα να μείνω στην Δροσοπηγή που έχει και σπίτια που τα δίνουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλημέρα στον κύριο Αναστάσιο. Περνώντας από το κάτω Ευρωκόπη, έχει 4 βαθμούς. Τέσσερις βαθμούς.
0: Εντάξει, και χειμώνα πολύ.
1: Δηλαδή, τι να λέμε τώρα.
0: Κύριε χειμώνας τώρα. Ναι. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, δεν είναι φθινόπωρο, είναι χειμώνας.
1: Καλημέρα και στον κύριο Βαγγέλη, στη Χαλκιδική. 150 ο τόνος στα ξύλα δρίσκει οξιά. Ο Βαγγέλης από τα Μουδανιά, ο φίλος μας.
0: Ρε παιδιά, ακριβένουν τα πάντα. Δηλαδή, συμπαρασύρουν τα πάντα. Και να μην τα συμπαρασύρουν, κάποιοι τα συμπαρασύρουν. Εντάξει, δεν το ζητάω. Αλλά λογικό είναι, άμα αυξάνεται το μεταφορικό κόστος. Ναι. Άμα έχει δύο.
1: Όχι, σου λέει αυτά, εμείς δεν τα υπολογίζουμε. Αλλά για παράδειγμα σου λέει, οι υλοτόμοι χρησιμοποιούν κάτι μηχανήματα για να κόψουν τα δέντρα.
0: Ναι.
1: Αυτά και είναι καύσιμο. Όταν, και είναι καύσιμο, ξέρετε, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και πετρέλαιο και με λάδι, εντάξει. Έτσι δουλεύουν αυτές οι μηχανές. Όταν το πετρέλαιο αυξάνει, αυξάνει και το κόστος της δικής τους εργασίας.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή και τα εργατικά να μην ανεβαίνουν, ανεβαίνει το κόστος εργασίας. Ύστερα τα ξύλα αυτά τα φορτώνουν σε φορτηγά. Τα φορτηγά αυτά έχουν υψηλότερα μεταφορικά. Να πώς ανεβαίνει, θέλω να πω. Δεν τα σκεφτόμαστε αυτά. Απλά λέμε κι εμείς ότι πόσο έκανε πέρυσι, πόσο κάνει φέτος. Εντάξει, άρα κρύβηναν πάρα πολύ. Εντάξει, δεν τα συνυπολογίζουμε όλα πολλές φορές, αλλά έτσι έχουμε μάθει και έχουμε συνηθίσει. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος πήγε για ψάρεμα. Και μας στέλνει φωτογραφία τι έπιασε.
0: Τι έπιασε.
1: Κοίτα. Πού να, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Σπάρος.
0: Ωραία, μια ψαρούκλα. Τι σπάρος, παιδί μου, εσύ είναι σπάρι.
1: Πού ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ από ψάρια.
0: Σπάρος, λέει,
1: ξέρω εγώ από ψάρια. Πες μου για κατσίκια. Αλλά για ψάρια δεν ξέρω. Τι ψάρι είναι αυτό. Εσύ που ξέρεις, τι ψάρι είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω, αλλά σπάρος δεν είναι. Σπάρι είναι μικρή.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Σπάρο. Από όλα τα ψάρια αυτό σου ήρθε. Αντί να πει πω, ξέρω εγώ, ένα ροφό. Πω από μια τσιπούρα. Πω από ένα λιθρίνι.
1: Τον σπάρο από εκείνο το τραγούδι που ήταν. Πάει βόλτα με το σπάρο στην Αθήνα.
0: Στη Ραφίνα.
1: Στη Ραφίνα που πάει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί θα κολλήσουμε τώρα που πάει η βόλτα.
0: Κυρία Καβουρίνα.
1: Η κυρία Καβουρίνα. Με αυτό με μεγάλωσε η μανούλα μου.
0: Βέβαια, όλοι μας.
1: Άρε μάνα.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε πει τον καιρό.
1: Τι δεν έχουμε πει τον καιρό.
0: Δεν τον είπε τον καιρό. Επειδή δεν μπορεί να μπει στην ΕΜΗ, α πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν καταδέχεις να μπει στο μετεό. Μπήκα εγώ λοιπόν.
1: Πες εσύ.
0: Και θα έχει και σήμερα βροχές. Να ξέρετε. Και καταιγίδες στα νότια και στα δυτικά. Δηλαδή, Επτάνησα, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη. Εδώ τίποτα πάλι. Πάλι κουβά εμείς.
1: Θα είναι αυτό το τσουτσούρισμα τώρα το πολύ. Δεν το θέλω. Αυτό δεν το θέλουμε.
0: Θα έχει.
1: Άμα είναι να το μαζέψει αυτό το τσουτσούρισμα, να μας το ρίξει μια και καλή.
0: Εντάξει.
1: Την Παρασκευή.
0: Ναι. Σήμερα εδώ στην Αττική, επειδή γι' αυτό έχουμε δροσιά, έχει βοριαδάκι πάλι, 4 με 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28. Δεν θα πιάσει τους 30 δηλαδή. Και 15 με 28 στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί μπορεί να βρέξει το μεσημεράκι. Να έχεις γυρίσει σπίτι, να έχεις χολάσει, να έχεις φάει το μεσημεριανό σου και να ξαπλώσεις και ξαφνικά να ακούσεις τη βροχή απ' έξω.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Υπάρχει καλύτερο να μην χρειάζεται να έχεις πάει στη δουλειά. Να είσαι ήδη αραχτός.
0: Ναι.
1: Να βλέπεις σειρές, να σε κάνεις εισοδηματίας ή κανένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Να μην χρειάζεται να δουλέψεις και να είσαι όλη τη μέρα αραχτός.
0: Αυτό είναι πιο
1: και ξαφνικά.
0: Ωραίο
1: αυτό σου λέω. Γι' αυτό. Το κάνω λίγο καλύτερο.
0: Διονύση, το φτιάξες.
1: Ναι, είδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ τώρα σε επίπεδο ειδησιογραφικό. Θυμάστε, σας είχαμε πει ότι αναμένονται κάποιες ενδεχομένως σημαντικές τοποθετήσεις και ομιλίες και ίσως και συμφωνίες στον ορίζοντα μεταξύ Ευρώπης και Καναδά. Σήμερα περιμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον την ομιλία, την ετήσια ομιλία που κάνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν. Θα είναι για την οικονομία, θα είναι για την ενέργεια, θα είναι για την άμυνα, θα είναι για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Δεν ξέρουμε τι άλλα πράγματα θα συζητήσει, τι θα πει. Μπορεί να πει για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρουμε τι θα πει ακριβώς. Αλλά θεωρείται ότι η φετινή ομιλία θα είναι κομβική. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι επίσης.
0: Συγγνώμη, γιατί θα είναι κομβική.

0: θα ανακοινώσει πράγματα.
1: Το, θεωρείται πολύ πιθανό.
0: Α.
1: Θεωρείται πάρα πολύ
0: γιατί
1: πιθανό.
0: Γιατί αλλιώς άμα ήταν μια έκθεση ιδεών, εντάξει.
1: Όχι. Αναμένεται επίσης με εξαιρετικό ενδιαφέρον η ομιλία ενώπιον του ίδιου σώματος από τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Η οποία θα γίνει, δεν ξέρω αν θα γίνει και αυτή σήμερα, από τον κύριο Κάρνεϊ. Θα έχει και αυτή ενδιαφέρον, λένε κάποιοι οι οποίοι ξέρουν, ρε παιδί μου, δεν ξέρουν το λόγο, φαντάζομαι, αλλά ξέρουν την περιραίους ατμόσφαιρα.
0: Οι Καναδοί είναι φίλοι μας.
1: Αυτό δεν το συζητώ.
0: Τους αγαπάμε. Ελάτε να κάνουμε business.
1: Τι να κάνουμε?
0: Business.
1: Για πες.
0: Ναι, γιατί?
1: Ρίξε και μια ιδέα.
0: Έχω πολλές ιδέες, πάρα πολλές ιδέες, αλλά δεν θα τις πω γιατί θα μου τις κλέψουν.
1: Στο Παλέκαστρο της Σιτίας έχει 20 βαθμούς.
0: Κατάλαβες.
1: Και επιτέλους λίγη βροχούλα.
0: Α,
1: και αναμένουμε κι άλλη βέβαια. Τι υπέροχη μυρωδιά, λέει
0: αυτή. Και αυτή η μυρωδιά.
1: Μόνο στα θυμάρια.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη. Το φανάρι μπροστά στο σταθμό Λαρίσης, στη διασταύρωση Φιλαδέλφειας και Δελιγιάννη, μετά την διεύθυνση της τροχέας, είναι πάνω από μια εβδομάδα που δεν λειτουργεί. Κανένας δεν ενδιαφέρεται να το φτιάξει.
0: Μπράβο.
1: Τι περιμένουνε?
0: Τώρα που τα είπαμε εμείς θα φτιαχτεί. Φτιάχτε το φανάρι.
1: Ο Βασίλης είναι οδηγός ταξί και
0: καλά
1: περνάει
0: λέει,
1: από εκεί συχνά.
0: Καλά λέει.
1: Γιατί πάει και στο σταθμό των τρένων εκεί πέρα και τα λοιπά για να πάρει πέλατες, καταλαβες. Οπότε το παρακολουθεί. Ναι. Και είναι και δίπλα στην αστυνομία, δίπλα στην τροχέα. Δηλαδή είναι και αυτό τα οξύμορα, τα λίγο περίεργα.
0: Ναι.
1: Δίπλα στην τροχέα. Φτιάχτε το φανάρι. Ναι. Αυτό.
0: Εντάξει. Να φτιαχτεί και αυτό το φανάρι. Ναι, γενικά να μην χαλάνε τα φανάρια, καλό είναι.
1: Καλό θα ήταν.
0: Ναι. Και επίσης καλό είναι να χρησιμοποιούμε, να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Για πες.
0: Και οι πεζοί. Το τονίζω αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Ισχύει και για τους πεζούς.
1: Δηλαδή.
0: Ο κώδικας. Δηλαδή δεν πεταγόμαστε στο δρόμο μέσα στη νύχτα από σημείο που δεν υπάρχει διάβαση, που δεν υπάρχει φανάρι, γιατί μας βολεύει να φτάσουμε πιο γρήγορα κάπου.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό νομίζω.
1: Πώς δεν είναι σημαντικό?
0: Επίσης
1: σημαντικό
0: το λέω και στους δημαρχαίους. Φτιάχτε τα πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια είναι σε κάποιες περιοχές. Πραγματικά είναι παγίδες θανάτου.
1: Βομβαρδισμένα, σαν βομβαρδισμένα.
0: Παγίδες θανάτου όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εγώ αν ήμουν δήμαρχος, όχι για μια μέρα, εντάξει, αν ήμουν όμως, αν ήμουν δήμαρχος, θα ασχολιόμουν πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. Γιατί είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Η καθημερινότητα των πολιτών δεν είναι μόνο να καλέσω τη Σερέτη να τραγουδήσει, για να μην πω γνωστό τραγουδιστή,
1: ναι,
0: λέω
1: ναι.
0: Το όνομά μου, το επιθετό μου. Λοιπόν, δεν είναι αυτό μόνο να κάνω ένα συναυλίο το καλοκαίρι, ναι, ας πούμε. Όχι. Η καθημερινότητα είναι αυτό το πράγμα. Και όταν ο άνθρωπος είναι ευχαριστημένος και νιώθει ότι είναι ασφαλής και ότι δεν κινδυνεύει, ότι έχει πεζοδρόμια επίσης, είναι περιοχές ολόκληρες, παιδιά, που δεν έχει πεζοδρόμια. Δεν έχει. Είναι μόνο δρόμος. Δρόμος και μάντρες σπιτιών. Αυτό είναι παρανοϊκό, έτσι.
1: Σκέφτομαι, επειδή λέμε πολλές φορές διάφορα, ας πούμε, για το πόσο τα καθημερινά προβλήματα αυτά δυσκολεύουν τη ζωή.
0: Σου προκαλούν νεύρα, ένταση.
1: Όχι, θα σου πω το εξής χαρακτηριστικό. Ναι. Σκεφτείτε ένα ζευγάρι να έχει ένα καροτσάκι και θέλει να περάσει από δρόμο που δεν έχει, όπως περιγράφει η Σερέτη, πεζοδρόμιο, ή το πεζοδρόμιο είναι βομβαρδισμένο,
0: ναι,
1: ή κατηλημένο από μηχανάκια, κάδους απορριμμάτων, τις ρίζες των δέντρων που έχουν βγει γιατί έχουν φροντίσει να βάλουν ό,τι δέντρο γουστάρουν κτλ.
0: Βέβαια.
1: Για σκεφτείτε το λίγο αυτό και πώς επηρεάζει την καθημερινότητα, άρα και τα νεύρα, άρα και πώς ξεσπάνε μετά τα νεύρα και πάει λέγοντας. Γιατί μερικές φορές βλέπουμε αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, και τα βαθιστόχαστα, αλλά αυτά τα μικρά, τα καθημερινά, δεν τους δίνουμε καμία σημασία. Και ίσως αυτά επηρεάζουν πολύ περισσότερο την ζωή μας και την ψυχική μας υγεία.
0: Κυρίως,
1: με ενδιαφέρει
0: η ψυχική υγεία ναι, είναι απαραίτητη.
1: Βλέπω ότι έχουν νεύρα. Μπορεί να είναι επειδή είναι χαλασμένα τα πεζοδρόμια. Δεν ξέρω. Νεύρα και στο πολιτικό σκηνικό.
0: Καλά, εκεί έχουν πολλά νεύρα.
1: Πολλά
0: νεύρα. Περπατάνε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχουν νεύρα. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, πολλά νεύρα. Παντού, γύρω-γύρω είναι τα νεύρα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα να δεις που έχει βουλή.
1: Έχει βουλή σήμερα και την αναθεώρηση σήμερα. Ναι.
0: Σήμερα και θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα μιλήσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Οπότε θα έχει λίγο θεματάκι, γιατί νομίζω ότι θα κοντραριστούν περισσότερο για αυτά της τρέχουσας επικαιρότητας. Δηλαδή θα κοπεί το επίδομα, δεν θα κοπεί το επίδομα, ήταν προσωπική άποψη, δεν ήταν προσωπική άποψη, γιατί δεν με μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα λέω από τώρα, γιατί στα καύσιμα δεν τον μειώνουμε, γιατί αν τον μειώσουμε θα χρειάζεται να περικόψουμε από άλλες άλλα πράγματα.
1: Άμα είναι, τα ξέρουμε από πριν, τότε τι σημασία έχει.
0: Εντάξει, μπορεί να πούμε.
1: Ναι, αλλά άμα τα λες έτσι δεν θα το δει κανένα.
0: Μπορεί να πούν καμιά καλή ατάκα, όχι να το δει. Εντάξει,
1: ναι. Ή θα πούνε πάλι εσείς, όπως είπε ο βουλευτής, σας τα πάτε με τον Τσίπρα.
0: Ε? Α, ο κύριος Πάνας.
1: Εμένα μου αρέσει να. Ναι, ακούω. Προσωπική άποψη του κυρίου Πάνα. Ναι. Αλλά όχι προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Ή το αντίθετο. Ναι. Προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη, αλλά όχι προσωπική άποψη του κυρίου Πάνα.
0: Ναι.
1: Ή όλες θα είναι προσωπικές απόψεις, ή δεν θα δεχόμαστε καμία προσωπική άποψη.
0: Έχω κι εγώ πολλές προσωπικές απόψεις, αλλά δεν θέλετε να τις ακούσετε.
1: Εγώ τις ακούω μια χαρά, τις ακούω όλη την ημέρα. Το SURU δεν θέλει να τις ακούσει.
0: Αυτό λέω.
1: Το SURU δεν θέλει να τις ακούσει. Καλημέρα, κύριε αποδητή Σαντορίνη.
0: Πάμε με Pink στους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέ, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία στο μικροσκόπιο των αρχών. Το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόση φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση τιμίες στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη Γάζα, 5 Παλαιστίνοι νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση κτηρίου, το οποίο φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Κυρία Μαρία λέει και ο φωτισμός τη νύχτα είναι πολύ σημαντικός εκτός από τα πεζοδρόμια. Κυρία Μαρία, δεν έχει χτυπάει ακόμα σχολείο? Δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα σχολεία?
1: Νωρίς είναι, παιδάκι μου.
0: Τι ώρα είναι?
1: 7.30.
0: 8 παρά 20. Α, 7.30. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, που στέλνει την καλημέρα του στη μαμά του, στον αδελφό του τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία τέτοια ώρα. Καιρό έχει να μας στείλει μήνυμα. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Καλό φθινόπωρο, φίλε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: επίσης,
0: καλό φθινόπωρο.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει, μας αφορά, αλλά διαβάσαμε μια ανακοίνωση και δεν καταλάβαμε τίποτα.
1: Όχι, εντάξει, καταλάβαμε.
0: Όχι, εγώ δεν καταλάβα σχεδόν τίποτα.
1: Αλλά ήταν πολύ δύσκολα κάποια να τα εμπεδώσουμε.
0: Μα έλεγε με βάση εκείνο το νόμο που άλλαξε, εντάξει, και έγινε η τάδε διάταξη που μέσω του παρόχου, που τον ενδιάμεσο, που εκείνο και το άλλο. Δεν τα καταλαβαίνω. Αφορά τα φωτοβολταϊκά.
1: Και το θέμα, η λέξη που έχει μπει στη ζωή μας τελευταία 24 ώρες είναι η λέξη αυτοκατανάλωση.
0: Αυτοκατανάλωση. Να βάλουμε φωτοβολταϊκά, εν πάση περιπτώσει, στα μπαλκόνια και στα σπίτια μας.
1: Ναι.
0: Κοντολογίες, αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκαν κάποια καινούργια μέτρα. Θέλουμε να τα κάνουμε λιανά για να δούμε πόσο εξυπηρετείται ή δεν εξυπηρετείται ο πολίτης, πόσο να τρέξει ή να μην τρέξει να τα βάλει, πόσο κοστοβόρο είναι και πάει λέγοντας. Πότε θα κάνει απόσβεση, τα απλά πράγματα δηλαδή που αναρωτιέται ο καθένας. Αυτά θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Στέλιο Ψωμά, που είναι σύμβουλος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Διαβάσαμε την ανακοίνωσή σας και είναι μόνο για μίστες, για εξειδικευμένους. Εμείς δεν είμαστε.
2: Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση απευθύνονταν στο ειδικό κοινό.
1: Ναι.
2: Αλλά όπως φαίνεται, κυκλοφόρησε.
1: Έφτασε παντού. Ναι. Εντάξει, γιατί εσείς το γνωρίζετε καλύτερα το αντικείμενο και το θέμα φυσικά καλύτερα από όλους μας. Οπότε, καλό είναι να πούμε στον κόσμο δύο πράγματα.
0: Τι αλλάζει το βασικό?
2: Αυτό που έκανε η υπουργική απόφαση προχθές βελτίωσε ουσιαστικά το καθεστώς αυτοκατανάλωσης που ίσχυε εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά δεν ήταν λειτουργικό. Εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο τον πολύ κόσμο είναι ότι εισάγεται για πρώτη φορά ένας καινούργιος τρόπος με τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Ο πιο σωστός όρος θα ήταν φωτοβολταϊκά πρίζας, διότι τα φωτοβολταϊκά αυτά μπορούν να μπουν εκτός από το μπαλκόνι και σε άλλες θέσεις. Αυτή είναι μία από τις καινοτομίες της καινούργιας.
0: Αυτό είναι για χρήση του σπιτιού ή είναι για να το διαθέσω στον οποιοδήποτε πάροχο, εν πάση περιπτώσει?
2: Όχι. Μιλάμε για πολύ μικρά συστήματα.
0: Γι' αυτό μιλάμε για αυτοκατανάλωση, ναι.
2: Μιλάμε για πολύ μικρά συστήματα, για κατοικίες. Συστήματα που έχουν ισχύ μέχρι 800 βατ, που σημαίνει πρακτικά ότι με τα συνήθη φωτοβολταϊκά βάζουμε δύο, άντε τρία φωτοβολταϊκά πλαίσια στο μπαλκόνι μας ή σε κάποιο άλλο χώρο διαθέσιμο, για παράδειγμα στην ταράτσα ή σε ένα ρετυρέ. Ναι. Και αυτό το ρεύμα που παράγεται τροφοδοτεί απευθείας τις καταναλώσεις μας. Έτσι λοιπόν καλύπτουμε ένα μέρος των αναγκών μας.
0: Ναι.
2: Και αυτό το ρεύμα που παράγεται τροφοδοτεί απευθείας τις καταναλώσεις μας. Έτσι λοιπόν καλύπτουμε ένα μέρος των

0: Το σύστημα αυτό είναι σχεδόν do it yourself, δηλαδή θα το αγοράσει κανείς από κάποιο ηλεκτρολόγο, φαντάζομαι, της γειτονιάς. Αυτή η αγορά τώρα θα αναπτυχθεί.
1: Α, θα υπάρχουν τέτοια λοιπόν. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Το κόστος είναι αρκετά μικρό. Εκτιμούμε ότι η τιμή θα κυμανθεί κάπου μεταξύ 600 και 700 ευρώ.
2: Ναι. Για πόσα πάνελ, δηλαδή για να γεμίσω, να καλύψω τι επιφάνεια.
1: Σου λέει με βατ πάει.
2: Α, ναι.
0: Με βατ, γιατί ναι. τα πάνελ δεν έχουν όλη την ίδια ισχύ. Μπορεί να, το σύνθεση είναι να είναι δύο πάνελ.
1: Ναι. Ναι.
0: Από εκεί και πέρα το όφελος που έχει κανείς εξαρτάται από το προφίλ της κατανάλωσης, από το που θα το βάλει, αν θα μπει κατακόρυφα ή με κάποια κλίση και όλα αυτά. Αλλά επίσης το πόσο μεγάλη είναι η κατανάλωσή του.
2: Αυτό δεν θα χρειαστεί κάποιο είδους μελέτη, κάποιο είδους άδεια, δηλαδή, γιατί αλλιώς θα γεμίσουν όλα τα μπαλκόνια, για παράδειγμα, με ενδεχομένως και κακόγουστα πράγματα, και κάποια στιγμή εκ των υστέρων θα τρέχουμε να πούμε ότι έχουμε χαλάσει τις...
0: Δεν ανακαλύπτουν την Αμερική, υπάρχουν εκατομμύρια τέτοια συστήματα σε όλη την Ευρώπη. Εκείνο που τα συστήματα αυτά είναι αρκετά τυποποιημένα ως προς την μορφή τους και τον τρόπο που στηρίζονται στα μπαλκόνια και δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα σε άλλες χώρες και ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθούν και στην Ελλάδα. Σας έλεγα λοιπόν ότι από ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να αναμένει κανείς ένα ετήσιο έσοδο 100 με 200 ευρώ, που σημαίνει αν έχει δώσει τα 600 ευρώ για παράδειγμα για να το αγοράσει, η απόδοση γίνεται σε 4 με 6 χρόνια.
2: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πάω εγώ λοιπόν, αφού δεν υπάρχει γραφειοκρατία πια, έτσι, γιατί αυτό καταλάβαμε, ότι χρειάζεται ειδική άδεια. Αγοράζω λοιπόν από τον ηλεκτρολόγο, το βάζω στην ταράτσα μου.
0: Εγώ. Το πιο πιθανό είναι.
1: Ή στη βεράντα μου. Ή στο μπαλκόνι μου. Ναι. Τέλος πάντων, μπορεί να είμαι στον τελευταίο όροφο και να το έχω. Λοιπόν, το βάζω τέλος πάντων στο μπαλκόνι. Επικοινωνώ με το ΔΔΕ, το δηλώνω, γιατί προφανώς αυτό πρέπει να γίνει, αυτό είπατε, και από εκεί και πέρα ξεκινάει η διαδικασία. Τι κερδίζω εγώ?
0: Το σύστημα αυτό μπαίνει απευθείας σε μια οποιαδήποτε μπρίζα του σπιτιού,
1: ναι,
0: και τροφοδοτεί απευθείας στις καταναλώσεις σας.
1: Στο σπίτι, έχω ρεύμα δηλαδή από αυτό.
0: Μπράβο, που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο εξοικονομεί περίπου 20% του ρεύματος που καταναλώνεται. Μειώνεται δηλαδή ουσιαστικά
2: ο λογαριασμός κατά 20%.
0: Ναι. Ακριβώς.
2: Ναι. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, να λένε τόσο απλό όσο μας το περιγράφεται, με την έννοια ότι δεν θέλει κάποιο είδους εγκατάσταση πάλι κάποιον ηλεκτρολόγο να έρθει να το τοποθετήσει ή να το συνδέσει, είναι απευθείας, είναι τυποποιημένο και μας λέτε ότι είναι πάρα πολύ απλό να γίνει. Γιατί μας είπατε το do it yourself πριν, που ναι, γι' αυτό.
0: Είμαστε όλοι συνηθισμένοι στο να συναρμολογεί συσκευές.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό είναι πιο απλό.
2: Α, είναι πιο απλό από έπιπλο.
0: Είναι εξαιρετικά απλό, γιατί είναι ένα kit υποποιημένο που ουσιαστικά βιδώνει κανείς 3-4 δίδες και το βάζει στην πρίζα. Είναι εξαιρετικά απλό.
2: Τόσο απλό πράγμα.
0: Και ναι.
2: Εδώ όμως, αν σου περισσέψει μια βίδα σε αυτά τα έπιπλα που συναρμολογούμε, δεν είναι μικρό το κακό. Αν σου περισσέψει εδώ πέρα μια βίδα, μετά τα πράγματα ειδικό μπορεί να είναι δύσκολα. Ναι. Μιλάμε για ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι. Όχι, εγώ το πάω για εκεί.
0: Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, προφανώς υπάρχουν προδιαγραφές ασφαλείας, τόσο για αυτό που θα εγκαταστήσει το σύστημα, όσο και για το ίδιο το σπίτι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι έχει επιλεχτεί αυτή η συγκεκριμένη ισχύ στα 800 βατ, γιατί και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί σε αυτήν την ισχύ δεν φαίνεται να παρουσιάζεται ένα πρόβλημα στο εσωτερικό δίκτυο, σε εσωτερικές καλαμπιώσεις του σπιτιού, όσο παλιό και είναι αυτό, όσο απαρχαιωμένες και να είναι οι εγκαταστάσεις. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρει κανείς είναι στον πίνακα του σπιτιού του να έχει ένα ρελέ ασφαλείας, ένα ρελέ διαρροής όπως λέγεται, που πλέον σχεδόν όλα τα σπίτια διαθέτουν τέτοιο ρελέ, και αν δεν διαθέτουν, ένας ηλεκτρολόγος μπορεί να
2: αλλάξει τον πίνακα, να κάνει εμπάσχετο
0: αυτό,
2: ναι.
0: Αυτό ούτως ή άλλως είναι θέμα ασφαλείας που θα πρέπει να το κάνουν εξάρτητα αν βάλουμε φωτοβολταϊκό ή όχι. Γίνεται για την προστασία μας.
2: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Yeah. Μπορώ σε αυτό το σύστημα να προσαρμόσω ενδεχομένως και εξωτερική μπρίζα ή όσες πρίζες θέλω? Το ρωτάω γι' αυτό, γιατί είναι της μόδας, επειδή έρχονται και

0: τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά. Θα μπορώ από αυτό να φορτίζω το ηλεκτρικό μου αυτοκίνητο, για παράδειγμα.
1: Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση θέλετε, αλλά είπα προηγουμένως ότι η καινούργια νομοθεσία μας λανσάρει, ας το πούμε, ένα καινούριο προϊόν που είναι αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά. Αν κανείς θέλει να καλύψει μεγαλύτερες καταναλώσεις, τότε καταφύγει στο κλασικό σύστημα αυτοκατανάλωσης, που σημαίνει βάζω στην ταράτσα μου περισσότερα πανέλα, καλύπτω μεγαλύτερο μέρος και ολόκληρο το μέρος της κατανάλωσής μου, βάζω και μια μπαταρία για να διασφαλίσω ότι θα έχω ρεύμα και το βράδυ. Περνάμε σε άλλη κατηγορία.
0: Περνάμε σε άλλη κατηγορία, μάλιστα. Τώρα μιλάμε για τα, τις πιο απλές στοιχειώδεις κατασκευές.
2: Γιατί αυτό προφανώς θα έχω ρεύμα κατά τη διάρκεια της μέρας.
0: Εννοείται.
2: Δεν θα έχω το βράδυ, ας πούμε, από εκεί.
1: Η δεύτερη καινοτομία λοιπόν της υπουργικής απόφασης είναι ότι κατά αναλογία με τα φωτοβολταϊκά μπρίζας προβλέπει και τις μπαταρίες μπρίζας. Δηλαδή πολύ μικρές μπαταρίες οι οποίες μπαίνουν σε μια οποιαδήποτε μπρίζα του σπιτιού και με την προϋπόθεση ότι έχει κάνει δυναμικό τιμολόγιο, αλλιώς δεν έχει νόημα να το κάνει, τραβάει ρεύμα το μεσημέρι που είναι φθηνό και το χρησιμοποιεί το βράδυ που είναι κατά τεκμήριο ακριβότερο. Αυτό σημαίνει βέβαια για να δουλέψει ότι η τιμή του λιανικής του ρεύματος θα πρέπει να τιμολογείται σε διαφορετικά το μεσημέρι από το βράδυ. Γι' αυτό και αυτό είναι
0: για αυτό είπατε για το κειμενόμενο.
1: Το τιμολόγιο, ναι. Δεν δουλεύει με το απλό τιμολόγιο. Σιγά σιγά θα δούμε και πολλές καινοτομίες να εμφανίζονται σε επίπεδο καταναλωτή, διότι η κοινοτική νομοθεσία έχει προσαρμοστεί σε αυτό και πλέον η ενέργεια έχει γίνει καθημερινό κομμάτι της ζωής μας. Δεν ανάβουμε το διακόπτη και από εκεί και πέρα διαφορούμε, αλλά ουσιαστικά οι τιμές της ενέργειας μας υποχρέωσαν να σκεφτόμαστε 2 και 3 φορές πριν να ανάψουμε τα διακόπτη. Και ο καλύτερος τρόπος για να μειώσει κανείς τον λογαριασμό του ρεύματος είναι να καταφύγει στην αυτοκατανάλωση. Δεν υπάρχει πιο σύντομος και πιο αποτελεσματικός.
2: Κάτι τώρα εγώ. Αν βάλουν, ας πούμε, οι μισοί Έλληνες στα σπίτια τους.
1: Μακάρι να βάζουν.
2: Όχι, αλλά λέω τώρα, πείτε. Δεν θα πέσουν έξω οι εταιρείες.
1: Κοιτάξτε, επειδή τον υπολογισμό αυτό δεν με κάνει, αν υποθέσουμε ότι βάζουν 100.000 τέτοια συστήματα, το 100.000, να φανταστείτε αυτή τη στιγμή μετά από 10 χρόνια αυτοκατανάλωση έχουμε 40.000 συστήματα αυτοκατανάλωση. Σας λέω λοιπόν 100.000. Αυτό ισοδυναμεί με 80 μεγαβάτ όλο και όλο. Είναι πολύ μικρό. Μιλάμε για μικρή ισχύ, για μικρή κατανάλωση συνολικά σε επίπεδο χώρας. Επομένως, όχι, δεν θα πέσουν έξω οι εταιρείες.
0: Μάλιστα. Επειδή τώρα δεν με αφορά ιδιαίτερα με τις εταιρείες, εγώ θέλω να ρωτήσω, να το πάω λίγο αλλού. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή πολλά σπίτια από τα καινούργια και είναι πολλοί πολίτες εξοικειωμένοι, είναι αυτά τα λεγόμενα έξυπνα που έχουν συστήματα, δηλαδή για να εκμεταλλεύονται το φως του ήλιου, για να ανάβεις τις συσκευές εξ αποστάσεως, για να κάνεις διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό το φωτοβολταϊκό, το οικιακό, της αυτοκατανάλωσης είναι συμβατό με τέτοια συστήματα?
1: Προφανώς, ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω εγώ, να ξέρω.
2: Μα τι σχέση έχει αυτό? Ρεύμα δίνει.
0: Να ξέρω, ναι, ρε παιδί μου.
1: Είναι μια σύγχρονη τεχνολογία και ακριβώς ακολουθεί, ας πούμε, τις τελευταίες τάσεις της μόδας και αυτή.
2: Τι να πούμε, πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και απλό ακούγεται.
1: Ακούγεται απλό, δεν ήταν τόσο απλό να ψηφιστεί. Πιστέψτε με, στη διαβούλευση χρειάζεται και να δώσουμε μάχη για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες.
0: Να σας ρωτήσω κάτι που μας ρωτάει ένας ακροατής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει προτείνει 0 ΦΠΑ για αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά. Στην Ελλάδα τι θα γίνει, ξέρετε?
1: Δυστυχώς θα παραμείνει το ΦΠΑ. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης η αγορά αυτών των συστημάτων δεν πληρώνει κανείς ΦΠΑ, που σημαίνει ότι είναι 24% φθηνότερα. Μάλιστα κάποιες πόλεις όπως το Βερολίνο δίνουν και επιδοτήσεις στους πολίτες. Το Βερολίνο δίνει 500 ευρώ για παράδειγμα, δηλαδή ουσιαστικά σου καλύπτει το κόστος του συστήματος.
0: Άρα εύστοχο το ερώτημα του φίλου Κρότη.
1: Ασφαλώς εύστοχο. Η αλήθεια είναι ότι αντί να δίνουμε επίδομα στο ρεύμα, θα έπρεπε να σκεφτεί η κυβέρνηση μήπως τα ίδια χρήματα, χωρίς να αυξηθούν αυτά τα χρήματα, θα μπορούσαν να δοθούν για δωρεάν ουσιαστικά ή για μείωση του κόστους αυτών των συστημάτων σε φτωχά νοικοκυριά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να
0: είστε καλά, κύριε Ψωμά.
2: Καλημέρα.
0: Και θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, γιατί φαντάζομαι θα δημιουργηθούν πολλά ερωτήματα και θα είμαστε εδώ πέρα να τα απαντάμε με τη βοήθειά σας, βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Στέλιος Ψωμάς, σύμβουλος συνδέσμου εταιριών φωτοβολταϊκών. Τώρα, εμείς ρωτήσαμε τα πράγματα που μας έρχονταν εμάς στο μυαλό και σκεφτήκαμε διαβάζοντας αυτή την ανακοίνωση, για ένα πράγμα που ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα θα αρχίσει να ισχύει και να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Προφανώς θα δημιουργηθούν νέα ερωτήματα και προφανώς θα τα συγκεντρώσουμε.
2: Καλέ, ναι, και θα τα συζητήσουμε.
0: Και θα τα συζητήσουμε. Κανά, και
2: δεν έχουμε εμείς τέτοια θέματα. Ναι. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, για μένα να εξοικονομείς. Ορίστε, τώρα που θα πάρουν μέτρα για την ενεργειακή κρίση και δεν κάνουμε κανένα τέτοιο. Ναι. Δεν βάζουμε κανένα τέτοιο μετράκι.
0: Να βάλουνε.
2: Μετράκι.
0: Για παράδειγμα, ένα από τα μέτρα είναι αντί να έχεις ΦΠΑ 24%, να είναι επιδοτούμενο.
2: Ένα τέτοιο μετρούλι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας που λέει: θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να κάνω εγκατάσταση με μπαταρίες και πάνελ και να έχω 100% ρεύμα από τον ήλιο και όταν θέλω να το γυρίζω σε δίκτυο. Νομίζω ότι έχετε αυτή τη δυνατότητα, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Δηλαδή, μας ήρθαν και τα ερωτήματα τώρα.
2: Όχι, περίμενε. Αυτό που λέγαμε είναι. Παίρνεις το μηχάνημα, το βάζεις στην πρίζα. Τέλος πάντων, μιλάς με το ΔΔΕ.
0: Εδώ σου λέει για 100% ρεύμα 100... από τον ήλιο. Δηλαδή να καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες.
2: Μα όλες τις ανάγκες σου καλύπτει με κατά τη διάρκεια της μέρας. Ναι. Και αν πάρεις και μπαταρίες, έχεις και το βράδυ.
0: Ναι.
2: Τι θα σου καλύπτει, το 5%? Μόνο το σαλόνι? Ότι τι, μόνο το πλυντήριο?
0: Ξέρω εγώ.
2: Όχι, παιδιά, το βάζεις την πρίζα και έχεις ρεύμα. Το είπε καθαρά ο άνθρωπος.
0: Αν δεν το δηλώσουμε στον ΔΔΕ, έχουμε επιπτώσεις. Αν δεν το δηλώσεις στον
2: ΔΔΕ, δεν θα έχετε έκπτωση.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και εμένα στο μυαλό μου έρχεται το εξής. Θα δει ο ΔΔΕ, που κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους, ότι εσείς, για παράδειγμα, επειδή έχετε εγκαταστήσει, έχετε πολύ μικρότερη παροχή, πώς το λένε, κατανάλωση από ό,τι είχατε στους προηγούμενους λογαριασμούς. Δεν θα έρθει να σας ψάξει?
2: Όχι, δεν σας ψάξει. Μην λες τέτοια πράγματα, δεν σε ψάχνει. Όχι. Ο ΔΔΕ τι είναι, ελεκτικός μηχανισμός?
0: Δεν είναι.
2: Μετράει το ρεύμα, ΔΔΕ.
0: Ναι.
2: Την κατανάλωση. Τελεία.
0: Τι άλλο θα κάνει?
2: Τι να σε ψάξει?
0: Τίποτα δεν θα κάνει.
2: Παιδιά, πρέπει να το δηλώσετε για να έχετε την έκπτωση. Όχι. Τι πάει να πει? Σου λέει, το δηλώνεις. Έχω φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν παίρνεις από μένα. Δεν παίρνεις από το OptiDEI.
0: Ναι.
2: Ρεύμα από τους παρόχους. Παίρνεις από τον ήλιο κατευθείαν.
0: Καλό αυτό.
2: Δεν τους μπερδεύεις, Εβάνα.
0: Καλό αυτό. Όχι, να τους ξεμπερδέψω θέλω. Λοιπόν, δια της με ευτικής μεθόδου. Καλημέρα στην κυρία Μαρτίνα.
2: Πού εσύ?
0: Που λέει, ναι, μου λείψατε.
2: Α, και εμάς.
0: Ναι, μπα.
2: Ναι.
0: Μπα.
2: Εντάξει.
0: Ναι, ωραία, και εμάς. Και...
2: Μαύρη πέτρα.
0: Για την αύξηση της τιμής στα καυσόξυλα, μας λέει ο κύριος
2: Κώστας. Πράσινη, μάλλον.
0: Νομίζω ότι εκτός από τα έξοδα υλοτόμηση, σημαντικό ρόλο παίζει και η αύξηση της ζήτησης λόγω αντίστοιχης αύξησης των καυσίμων. Βέβαια. Ναι, και σε αυτό έχετε δίκιο. Καλημέρα και στον Γιώργο από την Εγνατία, που άκουσε την καλημέρα του από τον αδερφό του και λέει: φιλιά στον αδερφό και στη μαμά, ασφαλείς μετακινήσεις σε όσους ταξιδεύουν. Εύχεται ο άνθρωπος και εμείς μαζί του.
2: Λοιπόν, ασφαλίζεται εύκολες, όχι, διότι βλέπω για παράδειγμα σήμερα την εικόνα στον Κηφισό και με έχει πιάσει απελπισία. Διότι ξεκινάει η κίνηση.
0: Από χθες το έχεις ξεκινήσει, ναι. Να σε πιάνει απελπισία βλέποντας τον Κηφισό. Μην τον βλέπεις, άμα είναι να σε χαλάει.
2: Δεν γίνεται να μην το πω στον κόσμο, ναι. Να μην ενημερώσω ότι είναι η κίνηση, ξεκινάει πριν τη μεταμόρφωση από την Εθνική προς το ρεύμα προς Αθήνα, προς τα κάτω δηλαδή, προς Πειραιά και φτάνει. Μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών και την περνάει κιόλας.
0: Πω.
2: Ναι. Ότι ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εντάξει, μετά λίγο κάπως. Έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα της καθόδου. Να μην πω ότι έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπω εδώ και η Φυσά. Τι γίνεται? Τι στη Χαριλάου Τρικούπα έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Στην. Ποιος δρόμος είναι αυτός τώρα? Η Βενιζέλου. Στη Νέα Ερυθρέα.
0: Η Βενιζέλου είναι η συνέχεια της Κηφισίας.
2: Ναι, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ στο ύψος. Από το Κεφαλάρι και πάνω.
0: Πού μου δείχνεις?
2: Ναι, μάλλον μέχρι το Κεφαλάρι, από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι και κάτω το Κεφαλάρι, έχει κίνηση πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ. Και μετά ξαναέχει. Λίγο πριν τη συμβολή της Κηφισίας με την Πεντέλης, στο ρεύμα καθόδου όμως πάντα προς Αθήνα. Και από τον Παράδεισο. Μέχρι το ύψος της Αγίας Βαρβάρας, το Χαλάνδρι.
0: Αυτό είναι στην άνοδο όμως.
2: Πήγα κάθοδος, στα κάτω.
0: Εντάξει, okay.
2: Στην άνοδο είναι χειρότερα. Συγγνώμη που γελάω. Δεν μ' αρέσει να γελάω και να λέω την κίνηση ότι είναι χάλια τα πράγματα, γιατί με ακούτε και λέτε τι λες.
0: Ναι.
2: Και θα έχετε δίκιο.
0: Και διάφορα
2: δηλαδή.
0: Κοσμητικά.
2: Δίκιο. Ναι. Και εγώ το ίδιο κάνω. Άμα ακούω κανένα και γελάει την ώρα που λέει την κίνηση. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα είναι πάρα πολύ κακή σήμερα και η λεωφόρο Αλεξάνδρα. Τι γίνεται σήμερα. Παιδιά, η Αρδιτού είναι χάλια.
0: Και χθες είχε πολύ κίνηση.
2: Ναι. Η Καλλιρόη είναι χάλια. Τι πιέμαι ολόκληρη.
0: Τι γίνεται τώρα. Θέλετε να κάνουμε λίγο, να βάλουμε διακοπές.
2: Τι να
0: σκοτώσουμε, να φύγουμε.
2: Να φύγουμε, διακοπές.
0: Να φύγουμε, να φύγουμε.
2: Λίγο, διακοπές, ναι.
0: Ναι.
2: Autumn break.
0: Να βάλουμε κάτι.
2: Ναι. Λοιπόν, παραλιακή, Ποσειδώνος. Από πριν τη λεωφόρο Αλίμου στο ρεύμα προς Πειραιά, είναι πολύ αυξημένη κίνηση και έχει χαμηλές ταχύτητες, οι οποίες φτάνουν μέχρι και το ύψος του Έδεμ, σκεφτείτε. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα όμως, ξεκινάει από το ύψος του Τάικ Βοντό, οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν και φτάνουν μέχρι και την Αλίμου. Στο ελληνικό δεν το συζητάω, είναι χάλια η κατάσταση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Η Γούναρη καλή είναι στη Γλυφάδα.
0: Πάλι καλά.
2: Η Κύπρου
0: πάλι καλά.
2: Κατά τόπους έχει...
0: Δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλλά άμα φτάσουμε εκεί θα είναι ωραία.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
0: Μα βλέπεις.
2: Κάτσε να δω και τη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι σαν να μου λες τώρα.
2: Ναι. Πολύ. Και να δω, λες, να είναι το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Εντάξει.
0: Περιφερειακή.
2: Περιφερειακή έχει κίνηση. Εντάξει, πολύ. Ναι. Έχει. Ο. Έχει πάρα πολύ κίνηση, παιδιά. Πολύ χάλια είναι ο περιφερειακός. Επίσης είναι πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα στην Εγνατία, βλέπω, σε πάρα πολλά σημεία της. Και για μεγάλες αποστάσεις δηλαδή. Η Τσιμισκή είναι φορτωμένη πάρα πολύ, έχει χαμηλές ταχύτητες πάρα πολύ. Και αυτές τις μέρες έχει και η Όλγα σου. Πρέπει να έχει, έχει έργα. Έχει έργα,
0: μου.
2: Ναι.
0: Ωραία, θα πάω και δεν θα αναγνωρίσω.
2: Έχει εργασίες στη Βασιλίσσα Όλγας και γι' αυτό έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και στη Γεωργίου Παπανδρέου, παράλληλη από κάτω τη ναι. Όλγας, και στην Ανδριανού Πόλεως βλέπω. Στην Καλαμαριά δεν έχει γιατί φτάνει το μετρό. Ωραία το μετρό.
0: Θα σκαγιά αν δεν έλεγε
2: τι
0: το μετρό.
2: Τι ωραίο
0: σήμερα.
2: Που είναι το μετρό, ρε ναι. Παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραίο. Καινούριο, καθαρό, ωραίο. Και εδώ καθαρό.
0: Τελείωσες.
2: Ναι, τελείωσα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τριαντάφυλλο που λέει ότι τα φωτοβολταϊκά δηλώνονται υποχρεωτικά αν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο και για την αποφυγή ατυχημάτων. Ο Γιώργος, ο φίλος μας στο Κιάτο, λέει 3 λεπτά για τη δουλειά, 5 για τα σχολεία. Ήρωες είστε στην Αθήνα με τόση κίνηση.
2: Αφήστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε
0: είμαστε. Ευτυχώς κάποιος το αναγνωρίζει.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, τι κάνουν Αθήνα μου θέλανε. Η κυβέρνηση δεν κάνει αποκέντρωση. Λυπάμαι, λέει ο Αποστόλος. Ωραία.
2: Ο Ματάρα.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας αφήνουμε.
1: Κάτι Forgotten λέγεται το τραγούδι.
0: Ναι, Days of Forgotten, ή Kasabian.
1: Το Forgotten το θυμόμουν. Το προηγούμενο το θυμόμουν.
0: Σας φιλούμε γλυκά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Σας αφήνουμε να ακούσετε το τραγουδάκι. Να πάτε έτσι στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί μετά τις 6, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε εδώ όλοι. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Άννα Ασημέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται έπειτα και από την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούζ έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσου όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή, στα 110 δολάρια το βαρέλι, διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση τιμία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα.

0: με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στοχευμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Αυλώνα, προχωρώντας στη σύλληψη 6 ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατεύθυνση της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε, ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωση των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβει σε προάστιο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 4 επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.
1: Καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογένεια. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Έχει τη φωνή του αιώνα.
3: Την αποκάλεσαν ντίβα. Θρύλο.
4: Is beyond anyone.
3: Μύθο.
5: Πολύ μεγάλο ταλέντο.
3: Εκείνη ήταν η Μαρία.
6: In her mind, psychologically, she being killed over and over again of the Nazis.
3: 49 χρόνια μετά, η Κάλλας μας συγκινεί ακόμα. Αφιέρωμα Μαρία Κάλλας. Στο Netflix.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές. Συνεντεύξεις. Αφιερώματα. Ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
8: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις.

Sport σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους μας ακούτε στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM. Καλημέρα και σε όσους μας ακολουθείτε διαδικτυακά από το rteco.gr. Είναι η εκπομπή Πάρτο Αλλιώς από την RTP. Στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίμα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδόρου. Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, και η Ήπειρος σιγά σιγά αλλάζει πρόσωπο. Το καλοκαίρι παραδίδει τη σκυτάλη, οι μέρες γίνονται πιο ήπιες, το φως πιο πλάγιο και καιρός μας προετοιμάζει για το επερχόμενο. Σήμερα θα εμφανιστούν λίγες νεφώσεις με θερμοκρασίες γύρω στους 25 με 27, βέβαια στα Γιάννενα. Από αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή οι νεφώσεις θα πυκνώσουν με πιθανότητες για τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει ευμετάβλητος με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Μια εποχή δηλαδή που αλλάζει σταδιακά όπως πάντα συμβαίνει. Βαίνει στη φύση. Και μιλώντας για τη φύση και τις αλλαγές της, ας θυμηθούμε τι συνέβησα σήμερα πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή το 1835, όταν ο Άγγλος φυσιοδίφης Κάρολος Δαρβίνος έφτασε στα νησιά Γκαλαπάγκο στον Ειρηνικό ωκεανό, ανοιχτά της Νότιας Αμερικής. Παρέμεινε εκεί περίπου 5 εβδομάδες, παρατηρώντας με μεγάλη προσοχή τα ζώα και τα φυτά του αρχιπελάγους. Εκείνες οι παρατηρήσεις έμελε να γίνουν ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της επιστημονικής σκέψης, ο πυρήνας της θεωρίας της εξέλιξης και της φυσικής επιλογής. Ο Δαρβίνος πρόσεξε κάτι που σήμερα μοιάζει απλό. Εκείνη όμως την εποχή ήταν ρηξικέλευτο. Ζώα του ίδιου είδους παρουσίαζαν μικρές διαφορές από νησί σε νησί. Τα πουλιά, για παράδειγμα, είχαν διαφορετικό σχήμα ράμφους ανάλογα με την τροφή που έβρισκαν σε κάθε περιοχή. Έτσι άρχισε να συνθέτει μια ιδέα ότι οι οργανισμοί μεταβάλλονται με τον χρόνο και εκείνοι που διαθέτουν χαρακτηριστικά κατάλληλα για το περιβάλλον τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν, να αναπαραχθούν και να μεταδώσουν αυτά τα χαρακτηριστικά στους απογόνους τους. Αυτή είναι, με απλά λόγια, η φυσική επιλογή. Το περιβάλλον ευνοεί ορισμένα χαρακτηριστικά και μέσα από πολλές γενιές οι πληθυσμοί μεταμορφώνονται. Από εκεί προκύπτει η τεράστια ποικιλία της ζωής στον πλανήτη. Η θεωρία του Δαρβίνου είχε και μια ακόμα τολμηρή προέκταση. Ο άνθρωπος αποτελεί και εκείνος κομμάτι αυτής της μεγάλης ιστορίας. Ο Δαρβίνος υποστήριξε πως ο άνθρωπος μοιράζεται έναν κοινό, μακρινό πρόγονο με τους πίθηκους. Μια θέση που έγινε ακόμα πιο ξεκάθαρη το 1871 με το βιβλίο του «Η καταγωγή των ανθρώπων». Για δεκαετίες ολόκληρες συγκέντρωνε παρατηρήσεις, δείγματα, απολιθώματα, συγκριτικά στοιχεία, χτίζοντας μια εξήγηση θεμελιωμένη στα δεδομένα για το πώς μεταβάλλεται η ζωή. Από τα Γκαλαπάγκος, λοιπόν, ξεκίνησε μια ιδέα που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται

βλέπετε τον εαυτό του ως μέρος μιας μακράς και συνεχούς εξέλιξης. Και αν η φύση διδάσκει κάτι, είναι πως η προσαρμογή είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Κάτι ανάλογο ισχύει, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών και για την οικονομία ενός τόπου. Χθες στη συζήτησή μας με τον οικονομολόγο Βασίλη Μαγκούτη, σταθήκαμε ακριβώς εκεί, στην ανάγκη η πολιτική συζήτηση να επιστρέψει στο σημείο που πραγματικά αφορά τον πολίτη, στο εισόδημά του δηλαδή, στην αγοραστική του δύναμη, στην προοπτική να ζήσει και να εργαστεί αξιοπρεπώς στον τόπο του. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν πως η Ήπειρος βρίσκεται ανάμεσα στις πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2023 το κατακεφαλήν προϊόν της, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της σε όρους αγοραστικής δύναμης κυμαίνονται περίπου στα 42 με 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Μια απόσταση μεγάλη που αξίζει βέβαια διευκρίνηση. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το ΑΕΠ δηλαδή, ως αρτικόλικτο, αποτελεί δίκτυο οικονομικής δραστηριότητας και παραγωγής πλούτου. Ξεχωριστό μέγεθος από το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών, παρότι σχετίζεται στενά μαζί. Και εδώ ξεκινάει η ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Όταν ακούμε για ανάπτυξη και επενδύσεις, το ερώτημα παραμένει απλό. Πόσο από αυτόν τον πλούτο φτάνει τελικά στον εργαζόμενο, στον επαγγελματία, στον μικροεπιχειρηματία? Πόσο βελτιώνεται πραγματικά η ζωή μιας οικογένειας? Η Ήπειρος χρειάζεται παραγωγή, δουλειές με καλύτερες αμοιβές, επενδύσεις που δημιουργούν πραγματική δραστηριότητα, πολιτικές που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα. Χρειάζεται βέβαια να κρατήσει κοντά της τους νέους ανθρώπους, να τους πείσει πως η παραμονή αξίζει τουλάχιστον όσο και η αναχώρηση. Η πρόοδος μιας οικονομίας, όπως και η εξέλιξη ενός είδους, κρίνεται τελικά από την προσαρμογή της στις πραγματικές ανάγκες όσων ζουν αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο αξίζει να ζυγίζουμε και τα προγράμματα των κομμάτων. Όχι πόσο ωραία έβηχα ακούγονται, αλλά αν μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα που κάθε οικογένεια στην Ελλάδα και στην Ήπειρο γνωρίζει καλά. Πώς θα αυξηθεί πραγματικά το εισόδημά της και πώς η ζωή της θα γίνει καλύτερα. Και μια σκετόφερη κουβέντα, οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά καταγράφουν έντονη ανωδική πορεία εντός του Σεπτεμβρίου, με το πετρέλαιο κίνησης να σημειώνει άλματα. Βεβαίως έχει να κάνει με την τιμή στην διεθνή αγορά, καθώς το πετρέλαιο το πρωί που κοίταξε ήταν γύρω στα $108 το βαρέλι. Και σήμερα, επειδή η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τις ροές προς την Ευρώπη, πιθανότατα θα έχουμε και νέα εκτόξευση. Και κάπως έτσι η τιμή της βενζίνης στη γειτονιά μου είναι κοντά στα 2,2 ευρώ ανά λίτρο. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση μεταθέτει τις οριστικές αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τις πιθανές κρατικές επιδοτήσεις για τα μέσα Οκτωβρίου. Οψόμεθα λοιπόν. Αργύρι.

0: Λοιπόν, κοίταζα τώρα και διαπίστωσα ότι η φωτιά στην τραπεζίτσα της Κόνησας συμπληρώνει πλέον πάνω από 2 εβδομάδες καθημερινής μάχης και συγκεκριμένα 17 μέρες με τις αναζωπηρώσεις στη χαράδρα του ΟΑΟΥ σε αυτό το υπέροχο δάσος να κρατούν την περιοχή σε συναγερμό. Το ανάγλυφο εκεί, απόκριμνο και δυσπρόσιτο, ιστορική μονή στο Μίου, μετατρέπει κάθε προσπάθεια κατάσβεσης σε δύσκολο έργο, αφήνοντας το κύριο βάρος στα εναέρια μέσα. Όμως 8.000 στρέμματα παρθένου δάσους, μαύρης πεύκης και οξιάς έχουν ήδη χαθεί μέσα σε προστατευόμενη ζώνη του δικτύου Natura στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Βικού ΑΟΥ. Σπάνια είδη, όπως η καφέ αρκούδα και το αγριόγιδο, χάνουν το φυσικό τους καταφύγιο, ενώ η αποψήλωση των πλαγιών προειδεάζει για μελλοντικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Ανησυχία επικρατεί για ενδεχόμενη επέκταση του μετόπου προς την τύμφη. Η εξέλιξη που θάλαζε δραματικά τα δεδομένα στην περιοχή. Η κατάσταση, λένε, είναι καλύτερη σήμερα. Κάθε μέρα το ακούμε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή πρέπει να σβήσει. Όπως και αν έχει η κατάσταση, όπως και αν είναι το έδαφος. Κυρίες και κύριοι, μεταφερόμαστε στην Εγνατία, όπου μια παραδοχή έσπασε τη σιωπή γύρω από κάτι που οδηγεί και μεταφορείς συζητούν καθημερινά στην πράξη. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναγνώρισε πως η σύμβαση παραχώρησης δίνει στην κοινοπραξία Τέρνα και Εγγύς το δικαίωμα να διατηρεί εκτεταμένες μονοδρομήσεις και κυκλοφοριακούς περιορισμούς ως και 3 χρόνια, δηλαδή ως το τέλος του 28. Και κάπως έτσι, 9 μήνες μετά την έναρξη της παραχώρησης, το κλίμα γύρω από τη δημιουργία του δρόμου παραμένει φορτισμένο. Η σύμβαση επιτρέπει στην κοινοπραξία εργασίες αποκατάστασης αναγκαίες, κατά πάσα πιθανότητα, και αναβάθμισης, χωρίς όμως να προβλέπει αντίστοιχη μείωση διοδίων, όσο ο δρόμος λειτουργεί με τον τρόπο αυτό, υποβαθμισμένος δηλαδή. Με απλά λόγια, ο οδηγός πληρώνει το ίδιο τίμημα για μια υποδομή που του προσφέρει μικρότερη ταχύτητα, περισσότερες στενώσεις και μεγάλες καθυστερήσεις. Το ΤΕΙ Υπήρου με χθεσινή του παρέμβαση ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και σαφή στοιχεία για τις αδειοδοτήσεις. Μεταφορείς την ίδια στιγμή επισημαίνουν πως το ζήτημα ξεπερνά την ταχύτητα της μετακίνησης, αγγίζοντας την οδική ασφάλεια και τους νόμιμους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών. 3 χρόνια υπομονής βρίσκονται μπροστά, με τα διόδια να συνεχίζουν κανονικά, συνθέτοντας ένα παράδοξο που ακόμα αναζητά απάντηση. Να μείνουμε στα Γιάννενα, όπου η Δημοτική Αρχή ανοίγει ξανά ένα φάκελο παλιό όσο και βαρύ και αφορά την ενοποίηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης με τον Σύνδεσμο Ίδρευσης Δήμων του Λεκανοπεδίου. Πρόκειται για μια συζήτηση που ταξιδεύει στην αυτοδιοικητική ατζέντα από το 2010, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει καταλήξει σε ενοποίηση των φορέων. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις Δημοτικές Επιχείρησεις Ίδρευσης και Αποχέτευσης προσφέρει τώρα κίνητρα που αλλάζουν τα δεδομένα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κατάσταση παίζει και η δύσκολη οικονομική εικόνα του Συνδέσμου, που παλεύει με μεγάλα ελλείμματα εξαιτίας του εκτροχιασμένου λειτουργικού κόστους. Το υψηλό αυτό κόστος επιβάρυνε σοβαρά τα οικονομικά του φορέα, οδηγώντας πρόσφατα σε αύξηση της τιμής του νερού, απόφαση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, το αεροπλανάκι της εκτόρας στο Κάρντιφ της Ουαλίας, όπου μια υπογραφή αλλάζει τους όρους της βρετανικής πολιτικής συζήτησης. Οι ηγέτες του SNP της Σκωτίας, του Plaid Cymru της Ολλανδίας και του Sinn Féin της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν κοινό μνημόνιο διεκδικώντας το δικαίωμα αυτοδιάθεσης για τους λαούς τους και καλώντας το Λονδίνο να προετοιμαστεί για ενδεχόμενη συνταγματική αλλαγή. Ιδιαίτερη βαρύτητα φέρει η κοινή αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τρεις πολιτικές δυνάμεις να τοποθετούν το μέλλον των έθνων τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση διάλυσης της Ένωσης ή κοινό χρονοδιάγραμμα απουσιάζουν προς το παρόν. Διάλυση της Βρετανίας εννοείται. Όμως κάτι πολιτικά βαρύνων έχει ήδη συμβεί, καθώς για πρώτη φορά οι δυνάμεις που κυβερνούν και στις τρεις αποκεντρωμένες περιοχές συντονίζονται ανοιχτά γύρω από το δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Εκεί εντοπίζεται η μεγάλη πρόκληση για το Λονδίνο, που αντιμετωπίζει πια τρία παράλληλα εθνικά ζητήματα ικανά να τροφοδοτούν και να σχετίζονται το ένα με το άλλο. Νέα ευκαιρία για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας διεκδικεί η Σκωτία. Στη Βόρεια Ιρλανδία συζητιέται ήδη ενδεχόμενο δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία. Προς την ίδια κατεύθυνση μετατοπίζεται πλέον και η Ουαλία, που μέχρι πρότινος βρισκόταν πολύ πιο μακριά από τέτοιου είδους συζητήσεις. Μια ακόμα στρώση πολυπλοκότητας πρόσθεσε το Brexit, δίνοντας στους εθνικιστές ισχυρό επιχείρημα πως το Λονδίνο αποφάσισε για ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα και εκεί όπου η πλειοψηφία είχε ψηφίσει διαφορετικά. Σαν προειδοποίηση για το μέλλον του Βρετανικού κράτους λειτουργεί τελικά το Cardiff, με το Westminster να καλείται να πει ξανά πως η Ένωση διαθέτει πολιτικό μέλλον άξιο να παραμείνει ενωμένο. Κλείνουμε την επισκόπηση με ένα ταξίδι στη μνήμη. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977, σε ένα διαμέρισμα της Avenue George Mantel στο Παρίσι, η Μαρία Κάλλας άφησε την τελευταία της πνοή μόλις 53 ετών. Η γυναίκα που ανύψωσε την όπερα σε παγκόσμιο γεγονός έφυγε σιωπηλά, μακριά από τη σκηνή, τους προβολείς και το κοινό που κάποτε παραλυρούσε για τη φωνή της. Μια ζωή θριάμβων, αποθεώσεων, ερώτων και προσωπικών πληγών έκλεισε προώρα τον κύκλο της. Πολύ περισσότερο από μια σπουδαία υψήφωνος υπήρξε η Κάλλας, καθώς, όπως λένε οι ειδικοί, άλλαξε τον τρόπο που το κοινό αντιλαμβανόταν την ίδια την όπερα. Οι ηρωίδες του Βέρντι, του Πουτσίνη και του Μπελίνη απέκτησαν μέσα από τη φωνή της ανθρώπινο πρόσωπο, πάθος, οργή, αδυναμία, πόνο και αξιοπρέπεια. Λίγα δευτερόλεπτα αρκούσαν στη φωνή της για να περάσει από την απόλυτη τρυφερότητα στην τραγική ένταση. Σχεδόν μισός αιώνας έχει περάσει από το θάνατό της και η παρουσία της παραμένει ζωντανή ως σήμερα. Κάποιες φωνές σβήνουν μαζί με το μικρόφωνο. Άλλες συνεχίζουν να ταξιδεύουν μέσα στο χρόνο. Και η φωνή της Μαρίας Κάλλας ηχεί ακόμα ζωντανή στα αυτιά μας. Λοιπόν, μια μουσική ανάπαυλα μέχρι να φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με το Φώτη Βράκα για να μας πει για μια ναυμαχία που έγινε στο Άκτιο μεταξύ των Ιταλών και των Τούρκων. Λοιπόν, Αργύρη.
1: Ερτ Ιωάννινα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία. Στο μικροσκόπιο των αρχών το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλάσμα φαίρεση και αν αυτό δημιούργησε επιπλοκές. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόσεις φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα διασταυρώσουν τα ξύφη του σήμερα στη Βουλή για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 ως τη λήξη ωραρίου, συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβη στο Λος Άντζελες. Νεκροί οι τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ξανά καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Πάρτο Αλλιώς από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Υπήρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM. Διαδικτυακά από το ertecho.gr. Στον ήχο Αργύρης Κλιματίδης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την άγνωστη ναυμαχία της Πρέβεζας που εκτυλίχθηκε το Σεπτέμβρη του 1911 κατά τον Ιταλο-Τουρκικό πόλεμο. Την άγνωστη ιστορία που την έφερε στην επιφάνεια θα μας αφηγηθεί ο ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας Φώτης Βράκας που είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα Φώτη.
1: Καλημέρα Κώστα.
0: Λοιπόν, πραγματικά άγνωστη, μας πιάνει σε εξαπίνεις. Δεν πρόλαβα, επειδή μου έστειλες και το θέμα το πρωί, δεν πρόλαβα καν να δω μαχία και δεν ήξερα ότι υπήρξε και Ιταλο-Τουρκικός πόλεμος εκτός από κάτι αψιμαχίες για τα Ιόνια. Για πες μας λοιπόν.
1: Όταν λέμε ναυμαχία της Πρέβεζας, συνήθως εννοούμε την ναυμαχία του 1538, την ήττα που υπέστησαν τότε οι χριστιανικές δυνάμεις έναντι των Οθωμανών με τον αρχιπερατή τον Χαραϊντίν Μπαρμπαρόσα. Αυτή ναι. Έχει μείνει στην ιστορία.
0: Και την οποία γιορτάζουν με πολύ μεγάλη ένταση οι Τούρκοι. Αλλά βέβαια έχουμε και μια άλλη ναυμαχία του Ακτίου που έγινε παλιότερα ανάμεσα στον Οκταβιανό. Ναι. Αυτή που μιλάς εσύ είναι εντελώς άγνωστη. Ναι.
1: Ναι. Έχουμε και αυτή η οποία παραδόξως μας είναι εντελώς άγνωστη. Και απόρρισα γιατί.
0: Αυτή που μιλάς εσύ είναι εντελώς άγνωστη. Ναι.
1: Ναι. Έχουμε και αυτή η οποία παραδόξως μας είναι εντελώς άγνωστη.

0: η Αφρική και ναι. το Μπόρνεο κάτω, Μπάλι και αυτά. Ναι. Οι Γερμανοί το ονόμαζαν Entplatzante Zone, δηλαδή μια θέση στον ήλιο. Ήταν το πρόγραμμά τους.
1: Μάλιστα. Είχαν μια φιλοσοφική διάθεση οι Γερμανοί. Ναι.
0: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα έχουμε και την πρώτη μεγάλη γενεοκτονία των Γερμανών με τους Χερέρος στην νοτιοδυτική Αφρική. Στον πρώτο ναι. και, κάτι που είναι και εντελώς άγνωστο, πρωταγωνιστές ήταν κάποιοι πατεράδες Ναζί που συνέβαλαν σε άλλες γενοκτονίες.
1: Να μην κάνω κανένα σχόλιο, πάμε παρακάτω. ήταν και άλλοι βέβαια που έκανε γενοκτονίες, οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί και τα λοιπά, άγνωστες. Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, η Ιταλία κατάλαβε λοιπόν τι γίνεται με τις υπόλοιπες δυνάμεις και ήθελε και αυτές τις δικές της απικίες. Έλα όμως που ήταν όλα κλειστά. Άρα θα μπορούσε να επεκταθεί μόνο στη Μεσόγειο αρχικά. Βέβαια αργότερα επεκτάθηκε και στην
1: Βόρεια Αφρική.
0: Ναι.
1: Στη Βόρεια Αφρική, ναι.
0: Μόνο η Βόρεια Αφρική ειδικά έριξε το βλέμμα της στην Τριπολίτιδα. Η Τριπολίτιδα αποτηρούνταν τότε από τη σημερινή Λιβύη και την Κυρεναϊκή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την Ισία, δηλαδή.
1: Την Καρχιδόνα, την Καρχιδόνα, Φώτη, το έχω αποθυμένο.
0: Ακριβώς. Γι' αυτός ιστορικά όντως χώρες που είχαν να κάνουν με αυτός και την ονόμασαν την τέταρτη ακτή την περιοχή αυτή.
1: Ναι.
0: Έλα όμως που αυτές τις είχαν οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί. Άρχισαν λοιπόν το 1900 κατέλαβαν και οι Γάλλοι το Μαρόκο, τους έκλεισαν και από εκεί τις πύλες. Λοιπόν, άρχισαν πλέον να εξοπλίζονται και εξοπλίστηκαν πολύ γρήγορα και να προκαλούν που και που τους Οθωμανούς στην Αδριατική. Μόλις αισθάνθηκαν έτοιμοι, δόθηκε μία φορμή ότι οι Τούρκοι κακοποίησαν κάποιους Ιταλούς, εμπόρος, υπηκός και τέτοια και σου λέει τώρα είναι ευκαιρία.
1: Καλά, αφορμή έψαχναν, τη βρήκαν, θα την έβρισκαν. Από τη στιγμή που είχαν αποφασίσει να καταλάβουν τις ακτές του Ιωνίου, ναι.
0: Τα πράγματα έδιναν καθαρά γιατί υπεροπολούσαν τακτικά στο Ιόνιο και στην Αδριατική οι Ιταλοί. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε συγκρονιζόταν από τα γεγονότα των Νεότουρκων. Ήταν αδύναμη.
1: Ήταν σε διάλυση, εκείνη ειδικά την εποχή ήταν σε διάλυση η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι.
0: Ουσιαστικά είναι οι τελευταίες μέρες της τότε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η αρχή το τέλος όπως λέμε. Λοιπόν, και είχε λίγα περιπολικά αυτά στην Ήπειρο, στην Πρέβεζα, στο Βοθρωτό, αλλά δεν θα υπαρκούσαν αυτά και όπως θα το δούμε μετά απέναντι στην Ιταλική δύναμη που είχε εξοπλιστεί για τα καλά πλέον η Ιταλία. Έτσι λοιπόν 29 του Σεπτέμβρη δίνει τελεσίγραφο την κηρύσσει τον πόλεμο για να καταλάβει τη Λιβύη, εφόσον ζήτησε πρώτα τη Λιβύη και οι Οθωμανοί του είπαν αυτά είναι οθωμανικά εδάφη, δεν μπορούμε να σας τα δώσουμε. Λοιπόν, 29 Σεπτεμβρίου του 1911 λοιπόν κηρύσσει τον πόλεμο η Ιταλία. Ξαφνικά εμφανίζονται στο Ιόνιο τα ιταλικά πλοία. Οι Οθωμανοί παρακολουθούν τις κινήσεις
1: της Ιταλικής Αρμάδας, ναι.
0: Της Ιταλικής Αρμάδας. Τώρα δεν χρειάζεται να λέω ονόματα πλοίων και τέτοια.
1: Όχι βέβαια, εντάξει.
0: Και δεν ξέρουν πού το πάνε, αλλά είναι ανήσυχοι. Στην Πρέβεζα ήταν καλά οχυρωμένοι οι Οθωμανοί στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα και στον Παντοκράτορα. Αλλά προφανώς δεν θα υπαρκούσαν και πάλι οι μονάδες τους. Και οι Ιταλοί με το που φτάσανε εκεί στην αρχή δεν ενοχλούσανε, απλώς κατασκοπεύανε. Οι Τούρκοι το θεώρησαν πρόκληση αυτό και βγάζαν μερικά περιπολικά για να χτυπήσουν τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί ανταπέδωσαν τα πτερά αμέσως και εφόσον είδαν ότι οι Οθωμανοί είναι ανήμποροι.
1: Αδύναμοι, ναι.
0: Ναι, αδύναμοι.

0: αρχίζουν να χτυπάνε στο ψαχνό. Το ένα το πλοίο, το τουρκικό, μπροστά στην υπεροχή των Ιταλών, φοβήθηκε και άλλαξε πορεία και έφυγε προς τον νότο, προς το ελληνικό μέρος. Άλλο ένα βυθίστηκε. Δεν μπορούσαν πλέον. Εφόσον οι Ιταλοί είδαν ότι πλέον εδώ μπορούμε τώρα να κάνουμε ό,τι θέλουμε, συνέχισαν τις βόρειες ακτές. Άρχισαν να φεύγουν από την Πρέβεζα. Και εδώ κάνουν το λάθος οι Οθωμανοί και κυνηγάνε τους Ιταλούς, αν και αδύναμοι, και τους πλησιάζουν κοντά στην Ιγουμενίτσα. Εκεί πάθαν ολική καταστροφή μετά. Τα περισσότερα, τα 2-3 πλοία που ήταν, τα βυθίσανε. Ένα χτύπησε στις ακτές, μάλιστα. Έτσι λοιπόν από το 1911 κυρίαρχος στην Αδριατική και στην περιοχή εδώ του Ιωνίου έγινε η Ιταλία πλέον σαν ναυτική δύναμη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια να ενισχύσει και τον ανταρτοπόλεμο στην Ήπειρο μέσα, γιατί είδαν πλέον ότι οι Οθωμανοί είναι αδύνατοι. Τα μηνύματα προφανώς ερχόταν, η κατασκοπία και από Ελλάδα, ότι κάτι θα γίνει. Είναι θέμα ωρών, θέμα χρόνου. Λοιπόν, και ενίσχυσε και τον ανταρτοπόλεμο στην Ήπειρο. Είχα βρει παλιότερα για την οικογένεια Πιτούλη, που είναι σήμερα στην Ιγουμενίτσα, νομίζω.
1: Ναι, ναι, στην Ιγουμενίτσα.
0: Διεξήγαγαν πόλεμο και σκεφτόμουν ποιο πόλεμο διεξήγαγαν το 10 και το 11, έλεγα. Την αυτή, αλλά ήταν μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Η Ιταλία έγινε νικήρη, λοιπόν, του Ιουνίου.
1: Των ακτών του Ιουνίου, ναι.
0: Ακριβώς. Αλλά συνέχισαν, κατάλαβαν μετά και τη Λιβύη.
1: Έτσι, μάλιστα, λοιπόν, αφού βγήκαν βόλτα, σκέφτηκαν να πάνε και στη Λιβύη. Ναι.
0: Είναι άγνωστη, λοιπόν, αυτή η ναυμαχία. Σε εμάς σαν χώρα, δηλαδή, δεν έφερε τίποτα το ιδιαίτερο, κάποιες αλλαγές, κάποια εδαφικές, ούτε και για τους Ιταλούς είχε εδαφικές κτίσεις και τέτοια. Απλώς η ελληνική πλευρά αποκόμισε το γεγονός ότι πλέον αν γίνει κάτι μπορούμε άνετα να χτυπήσουμε. Και όπως έγινε.
1: Ένα χρόνο μετά, ακριβώς ένα χρόνο μετά, άρχισε η κατάληψη των εδαφών. Στην περιοχή μας το 12 έγινε η απελευθέρωση.
0: Ακριβώς, και σε άλλες περιοχές στα νησιά είδαν ότι οι Οθωμανοί δεν έχουν ναυτική δύναμη πλέον. Και αυτό ήταν σημαντικό. Δηλαδή η μικρή αυτή ναυμαχία, δεν είναι σαν αυτή του 1538, η οποία είναι και άγνωστη όπως είπα, είχε τις επιπτώσεις της έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έδωσε λοιπόν την ευκαιρία και στους Έλληνες και στους Σέρβους, σε όλους, να δούμε ότι πλέον τη χώρα αυτή μπορούμε να την διαλύσουμε πλέον.
1: Απέμειναν φώτι, αν σωστά το ερμηνεύω, κάποιες μικρές χερσαίες μονάδες, χωρίς διοικητική μέρημνα, χωρίς υποστήριξη, χωρίς ναυτικού κτλ.
0: Δυστυχώς ήταν υποδιάλυση. Βέβαια το 12 φέρανε στρατό μπόλικο, μετακομίσανε μπόλικο στρατό με την κήρυξη του πολέμου, αλλά αυτό δεν βοηθούσε πλέον. Στη θάλασσα. Αυτό έδειξε η ναυμαχία της Πρέβεζας, δηλαδή ότι στη θάλασσα πλέον ήταν ανήμποροι, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Αυτά είναι τα λίγα γεγονότα που έχω να διηγηθώ από την άγνωστη αυτή ναυμαχία και απορώ γιατί έχει μείνει άγνωστη, ενώ έχει ένα σημαντικό background.
1: Και έχει και ιδιαίτερη σημασία, διότι καθώς τώρα, όπως μας αφηγήθηκε, υπήρξε και αντάρτικο λίγο πριν από από τους Βαλκανικούς πολέμους και τον πόλεμο με την Τουρκία.
0: Έτσι ακριβώς. Και φυσικά έδειξε και την ναυτική υπεροχή της Ιταλίας πλέον στο μεσογειακό χώρο.
1: Και να σου πω, Φώτη, όταν έγινε η απελευθέρωση αυτών των εδαφών, οι Ιταλοί απλώς απομακρύνθηκαν.
0: Οι Ιταλοί δεν απομακρύνθηκαν. Μπήκαν και αυτοί στον πόλεμο, με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Μάλιστα είναι αυτοί που μας έκαναν και τις ζημιές μετά. Οι Ιταλοί. Μετά πήραν φιλοτουρκική στάση οι Ιταλοί. Δηλαδή, μάλλον περισσότερο φιλοαλβανική, συγγνώμη, φιλοαλβανική στάση. Γιατί αυτοί σκόπευαν να φτιάξουν άλλο Οι Ιταλοί είχαν μία τάση πάντα με την Αλβανία, να φτιάξουν μία μεγάλη Αλβανία. Η Βόρειος Ήπειρος χάθηκε γιατί αργότερα η Ιταλία εισέβαλε, μπήκε μέχρι και τα Γιάννα, κατέλαβε και τα Γιάννα και ανάγκασαν τον Βενιζέλο να αποκηρύξει τη Βόρεια Ήπειρο.
1: Και το πρωτόκολλο της Κέρκυρας, έτσι.
0: Και μας οδήγησε και στο πρωτόκολλο της Κέρκυρας, ναι. Είναι όπως είχε πει και η Μαρία Ευθυμίου, μία δύναμη που ενώ τους θεωρούμε φίλους μας δικούς, για τους Ιταλούς δεν μπορεί ποτέ, πρώτη μου τους κήρυξαν και πόλεμο, όταν μιλάμε για τους Ιταλούς δεν μιλάμε το ίδιο με τους Γερμανούς. Και οι βενετικές κτίσεις, οι καταστροφές, δεν ξέρω, αυτές τις βλέπουμε κάπως πιο light με τους Ιταλούς από την άλλη πλευρά.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και το 40 μετά ποτέ δεν έπαψαν, δηλαδή, να έχουν το βλέμμα τους προς τις ακτές της Ελλάδας, ναι, τις ακτές του Ιουνίου.
0: Ποτέ δεν τους θεωρήσαμε εχθρούς, όχι που τους έχουν κάνει πολλά περισσότερα από τους άλλους.
1: Λοιπόν.
0: Είναι ένα περίεργο. Βέβαια, εντάξει, όταν πας στην Ιταλία και λες Έλληνας, έχεις άλλη, ειδικά στο νότο κάτω, άλλη μεταχείριση. Ίσως γι' αυτό, δεν ξέρω.
1: Και ακούς και κανένα ελληνικό εκεί στην Απουλία και την Καλαβρία.
0: Αλλά και γενικά, εγώ έκανα αρκετά χρόνια στην Ιταλία, δηλαδή είχα και το ευχαριστιόμουν. Αλλά πολιτικά, στρατιωτικά μας έχουν κάνει μεγαλύτερες ζημιές.
1: Και τώρα δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά με τις συμφωνίες στην πολεμική βιομηχανία που έχω κάνει με τους Τούρκους. Λοιπόν, Φώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Πολύ σπουδαία αυτά τα οποία μας έφερε στην επιφάνεια και μας τα αφηγήθηκε. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα εξίσου εντυπωσιακό και ενδιαφέρον θέμα. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Η πολιτική του Βενιζέλου συνοψίζεται, πιστεύω, σε μία φράση. Ποτέ μόνη.
1: Το Σεπτέμβριο κρατάμε ζωντανή την ιστορική μνήμη.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Μικρασιάτες εγκλωβίζονται στα παράλια της Μύρνης.
3: I had to save my child.
1: Τιμάμε τις ρίζες.
4: Έναν προσφυγικό πληθυσμό αδυσταιόλυτο.
1: Τις χαμένες πατρίδες. Τους ανθρώπους που χάθηκαν.
2: Στο ολοκαύτωμα εκείνων των ημερών χάνουν τη ζωή τους 50.000 χριστιανοί.
3: The front had fallen.
1: Και εκείνους που συνέχισαν να κρατάνε ζωντανή την παράδοση. Αφιέρωμα. 1922 Μικρασιατική καταστροφή. Στο Netflix.
5: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν από το τέλος, να συνοψίσουμε λέγοντας ότι το πολιτικό σκηνικό εισέρχεται σε τροχιά παρατεταμένης εκλογικής ετοιμότητας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει χθες από τον Κεραμικό το σύνθημα για επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Το Μαξίμου ποντάρει στην αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, επιδιώκοντας ένα θετικό αποτύπωμα στις επικείμενες δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, ο σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα γίνεται υπό τη σκιά, τη βαριά σκιά ενός εξαιρετικά απαιτητικού χειμώνα, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις απειλούν να ανατρέψουν τις όποιες ισορροπίες. Ο έντονος προβληματισμός εστιάζεται βέβαια στη Μέση Ανατολή. Η εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου προκαλεί ήδη ισχυρούς τριγμούς στην αγορά ενέργειας, συμπαρασύροντας το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Η πίεση είναι ορατή στα καύσιμα. Πριν από λίγο είδα ότι η τιμή του πετρελαίου αγγίζει τα $110 και με την βενζίνη προσεγγίζει τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης εκτιμάται ότι στις σημερινές συνθήκες θα άγγιζε το 1,90 ευρώ αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του. Η απόφαση, όπως είπα και πριν, της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τις παραδόσεις αργού στην Ευρώπη εντείνει αυτή την ανησυχία. Μπροστά σε αυτό το κύμα ακρίβειας, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, εξετάζοντας τη λήψη έκτακτων μέτρων και νέων επιδοτήσεων. Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι μια παρατεταμένη κρίση ξεπερνά τις δυνατότητες των εθνικών προϋπολογισμών. Καθίσταται σαφές λοιπόν ότι αν η κατάσταση κλιμακωθεί, η αποτελεσματική αναχέτηση της ενεργειακής κρίσης θα απαιτήσει μια συντονισμένη και δυναμική ευρωπαϊκή παρέμβαση, αν αυτή μπορεί να συμφωνηθεί. Εν πάση περιπτώσει, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Από τον Αργύρη Κλιμαντήρη και την Άντα Κωνσταντίνα που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Παπαθεοδόρου του μικροφόνου, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 8. Καλή σας μέρα.

0: καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Γιάννη της ΕΡΤ που επιμελήθηκε δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου, εκφωνεί ο Χρήστος Νεμοζάλης, στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Στα 14,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η χρηματοδότηση που κατανέμεται στην Ήπειρο για τα νέα σχέδια βελτίωσης του πρωτογενούς τομέα, ενώ η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί επενδύσεις σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκτεματαλεύσεις για νέο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, εξοικονόμηση ερευνητικού έργου, ενεργειακές παρεμβάσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαχείριση αποβλήτων. Νέα παρέμβαση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κάνει το ΕΕ τμήμα Ηπείρου, καθώς όπως αναφέρει δεν έχει λάβει απάντηση στην επιστολή που είχε αποστείλει στις 9 Απριλίου του 2026 για την Εγνατία Οδό. Το ΕΕ ζητά πλήρη ενημέρωση για τις σύραγγες άνω των 500 μέτρων που δεν έχουν ακόμη αδειοδοτηθεί, τις εργασίες που απαιτούνται, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, αλλά και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τα προσωρινά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται. Στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών έως το 2031 επανεξελέγει ο Χρήστος Σταύρακας, καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στην απόκτηση της Παυλίδιου, της Ελισαβέτου και της Βαλάνιου Σχολής, όπου στεγάζονται συνολικά 6 σχολικές μονάδες, προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την καταρχήν αποδοχή της δωρεάς των ακινήτων από την Εθνική Τράπεζα. Η Τράπεζα αναλαμβάνει επίσης με δική της δαπάνη την πλήρη ανακαίνιση των τριών αυτών σχολικών συγκροτημάτων, προϋπολογισμού περίπου 900.000 ευρώ. Εντατικότερους ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας από τους διοκτήτες ζώων συντροφιάς ξεκινά ο Δήμος Ιωαννιτών, δίνοντας στο επόμενο διάστημα ιδιαίτερη έμφαση στις κτηνοτροφικές μονάδες. Οι έλεγχοι θα γίνονται από μεικτά κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας, της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και θα αφορούν μεταξύ άλλων την τήρηση των υποχρεώσεων για τη στήρωση των δεσποζόμενων ζώων. Ξανά προσβάσιμο είναι το παλιό μονοπάτι που συνδέει το Δεμάτι με την Πέτρα στο Ανατολικό Ζαγόρι μετά από 5 ημέρες εθελοντικής εργασίας. Περισσότεροι από 10 εθελοντές προχώρησαν στο καθαρισμό, τη βελτίωση της βατότητας και τη σήμανση της διαδρομής, η οποία ξεκινά από την πλατεία του Δεματίου και καταλήγει στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στην Πέτρα. Στις 4 Οκτωβρίου ανοίγει φέτος στην Παραμυθιά ο Λάμποβος, η παλαιότερη και μεγαλύτερη ετήσια εμποροπανήγυρη της Ηπείρου. Ο θεσμός έχει ιστορία αιώνων, καθώς οι επαρχές του τοποθετούνται στον 18ο αιώνα και κάθε χρόνο συγκεντρώνει εμπόρους και επισκέπτες από την Ήπειρο, αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας. Στην 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών συμμετέχει το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζα στην Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελών των οστών. Η εγγραφή γίνεται με τη λήψη δείγματος στοματικού επιχρήσματος. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με το μήνυμα «Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα και ελπίδα».

Τέλος, κυρίες και κύριοι, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Τετάρτη στην Ήπειρο, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως στις πρωινές ώρες και σταδιακά να περιορίζονται. Η θερμοκρασία στην περιφέρεια θα κυμανθεί από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με τις χαμηλότερες τιμές στις ορεινές περιοχές. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
3: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
2: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Μέρα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ, Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 παρακάτι, με όλη την ειδησιογραφία, όλες τις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι και αυτή την ώρα σε διεθνές, σε εγχώριο, αλλά και βεβαίως τα δικά μας, τα της Ήπειρου. 8,2 για τα Γιάννενα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της περιφερειάς μας όπως Λευκάδα και Τλοκαρνανία, και βεβαίως μη λησμονείτε το ΕΡΤΕΚΟ, το αναβαθμισμένο ΕΡΤΕΚΟ.gr, που μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση Μαζονάκη, έχουμε να πούμε αρκετά, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί προφυλακίστηκαν, παίρνουν το δρόμο για τις φυλακές, αν θέλετε πιο ορθά νομικά, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες τους. Να δούμε λίγο τον καιρό, γιατί αλλάζει το σκηνικό, κυρίες και κύριοι. Νομίζω σήμερα το αισθανθήκαμε όλοι καλά την αλλαγή αυτή, καθώς έχουμε αναμένονται ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες. Σύμφωνα λοιπόν με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλη, η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη και επηρεάζεται και η περιοχή μας από ένα βαρεμετρικό χαμηλό νότια της Πελοποννήσου να κινείται ανατολικότερα, και αυτό είναι που αναμένεται να προκαλέσει ισχυρά φαινόμενα. Οι μεγαλύτερες εντάσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες, και όπου θα εκδηλωθούν και ισχυρές καταιγίδες, μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την μετεωρολογική πρόβλεψη. Ξημερώνει πάλι. Στην υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, του Γιώργου του Μαζονάκη, πέρασε μια εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Και έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες τους, οι δύο γιατροί, το ζεύγος των γιατρών, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, και έχουμε ρεπορτάζ. Η κυρία, η σύζυγος, μεταξύ άλλων, φαίνεται πως επιρρύπτηκε να υπέρριψε ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Αυτά, αλλά βεβαίως οι ισχυρισμοί της και τα όσα είπε δεν έπεισαν.

0: ξημερώνει πάλι Μαριανό.
1: Ενώ μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό και όπως από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, κυρία Γιάκα σε κάποια στιγμή φέρεται να ζήτησε να κάνει ένα ντουζ, γιατί όπως είπε μυρίζουν οι μασχάλες της. Μάλιστα σε κάποια άλλη φάση είπε να βγει λίγο έξω, να πάει μια βόλτα έξω από το αστυνομικό τμήμα. Τότε και οι αστυνομικοί της είπανε μάλλον δεν έχετε αντιληφθεί τι έχει συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, την προφυλάκηση των δύο γιατρών, του ιδιωτικού ιατρίου, ξέρω, κλινική, καταστήματος, μαγαζιού, πείτε το πως θέλετε, αποφάσισαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτής και εισαγγελέας, μετά από μαραθώνια διαδικασία περίπου 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι με ένα κατηγορητήριο για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη οδηγούνται στη φυλακή κατά πληροφορίες στις φυλακές Κορυδαλού, καθώς οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές.
2: Δείσε με τώρα, σβήσε τα φώτα, εκεί έχω μείνει εγώ.
1: Λακές Κορυδαλού, να θυμίσω κυρίες και κύριοι πως πέρυσι, όχι πέρυσι, πριν από το Φλεβάρι του Αγίου Βαλεντίνου είχε επιλέξει ο Γιώργος Μαζονάκης να τραγουδήσει για τις γυναίκες κρατούμενες. Τώρα, καταλήτης για την υπόθεση, για την εξέλιξη της υπόθεσης αλλά και για την προφυλάκηση των κατηγορουμένων στάθηκαν τα ευρήματα του ελληνικού FBI ή αλλιώς της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Η τεχνική έκθεση που συντάχθηκε με την συνδρομή της αντιπροσωπείας της συσκευής της πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα κατέγραψε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο όλο το χρονολόγιο της τραγωδίας, αποδομώντας πλήρως τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του και των δύο κατηγορουμένων. Από την πλευρά της, η κατηγορούμενη γιατρός επιχείρησε να αποδομήσει το κατηγορητήριο υποστηρίζοντας ότι η καρδιακή ανακοπή σημειώθηκε στις 16 και 15 και ότι η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε 6 λεπτά αργότερα ή στις 16 και 21. Για πρώτη φορά πάντως παραδέχθηκε την έναρξη της θεραπείας υπολογίζοντας τη διάρκεια της στα 43 λεπτά, ενώ υποστήριξε ότι τα αλάρμ του μηχανήματος ειδοποιούσαν για σπασμένη φλέβα και όχι για ανακοπή. Παράλληλα, η υπεράσπιση επέριψε, κυρίες και κύριοι, σοβαρές ευθύνες στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι ότι οι διασώστες έφτασαν χωρίς φορείο, με αποτέλεσμα τραγουδιστής να μεταφερθεί σε καρέκλα και να διακοπεί η κάρπα μέχρι το ασθενοφόρο και σύμφωνα με την ίδια να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Στον αφορά τις φωτογραφίες που φέρεται να τράβηξε καθώς και ένα βίντεο, η γιατρός ισχυρίστηκε ότι αυτή η φωτογράφηση, ας το πούμε έτσι, να βγάζει φωτογραφίες με το κινητό της, αποτελούσε συνήθη πρακτική για το προσωπικό της αρχείο και ότι το απέστειλε το υλικό σε τρίτο πρόσωπο και όχι στο σύζυγό της.

Για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης οι κατηγορούμενοι γιατροί δήλωσαν ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα αυτά είναι απολύτως νόμιμα, με τιμολόγια αγοράς και δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Νέα δεδομένα φαίνεται πως έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση, καθώς οι έρευνες της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, συνεχίζονται μετά την απόφαση ανακριτικής εισαγγελέα να κριθούν οι δύο κατηγορούμενοι προφυλακιστέοι. Η διαδικασία των απολογιών διήρκησε περίπου 18 ώρες. Τώρα, μιλώντας στο Earth News για την πορεία των ερευνών, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, ανέφερε ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφερε να παραδώσει 2 εκθέσεις στην ανακριτική αρχή πριν από τις απολογίες, ώστε να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κατά τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η έρευνα πάντως δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, παραμένουν προς εξέταση αρκετά ψηφιακά πιστήρια που αφορούν τους δύο κατηγορούμενους, αλλά και άλλα πρόσωπα που έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Όπως εξήγησε η κυρία Δημογλίδου, τα στοιχεία που θα προκύψουν θα επιχειρηθεί να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν επικοινωνίες των δύο γιατρών μεταξύ τους ή με τρίτα πρόσωπα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Στο μικροσκόπιο, μεταξύ άλλων, βρίσκεται και η διακίνηση φωτογραφικού υλικού που σχετίζεται με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα λοιπόν με την εκπρόσωπο της Ελλάς, οι αρχές έχουν καταφέρει να ανακτήσουν υλικό που είχε διαγράψει η κατηγορούμενη γιατρός, ενώ η άρση του απορρίτου αναμένεται να βοηθήσει στη διερεύνηση του ποιος το έλαβε και με ποιον τρόπο αυτό χρησιμοποιήθηκε. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου έχει ήδη αναφερθεί ως σημαντικό βήμα στην έρευνα για την υπόθεση.

κάθε περίπτωση, η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με τα ψηφιακά πιστήρια, τα δεδομένα του ιατρικού μηχανήματος και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες να αποτελούν πλέον βασικούς άξονες της διερεύνησης των συνθήκων του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

όταν διαθέτεις λίγη ανθρωπιά. Εδώ ένα σκυλάκι βλέπεις στο δρόμο τραυματισμένο και σταματάς να του δώσεις τις πρώτες βοήθειες ή να το μεταφέρεις σε ένα κτηνιατρίο. Πόσο μάλλον, κυρίες και κύριοι, όταν ο ασθενής σου παθαίνει αυτό που παθαίνει στο ιατρείο σου και δεν φροντίζεις εσύ ο ίδιος να κάνεις, να το μεταφέρεις, να τον συνοδεύσεις στο νοσοκομείο. Αυτό και μόνο, και από ηθικής άποψης, όχι μόνο ιατρικού πρωτοκόλου,

0: που επιβάλλεται, έτσι, επιβάλλεται ο γιατρός να τον μεταφέρει, να τον συνοδεύσει στο νοσοκομείο, δεν τον παραδίδεις απλώς στο ΕΚΑΒ. Αυτό και μόνο λέει πολλά, ότι δεν συνόδευσαν τον ασθενή τους, τον πελάτη τους στο νοσοκομείο, παρά τον παρέδωσαν, και από εκεί και πέρα συνέβη ό,τι συνέβη.
1: Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ

Αυτό που αντιλαμβανόμαστε, κυρίες και κύριοι, και με τα στοιχεία που βλέπουν το φως δημοσιότητας, είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, το τελευταίο λαϊκό είδωλο, όπως το χαρακτήρισε ο μεγάλος ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, να το πούμε απλά, πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη. Αυτός είναι. Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να βοηθηθεί. Ο άνθρωπος αυτός πήγε να κάνει μια ιατρική πράξη, να βοηθήσει τον εαυτό του. Δεν αυτοκτόνησε, δεν πήρε ναρκωτικά, δεν οτιδήποτε άλλο. Ήθελε να ζήσει και για ακριβώς αυτόν τον λόγο προσπάθησε να βοηθήσει τον εαυτό του.

Τώρα, στο σήμερα, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, θα μου πείτε, έπρεπε να χαθεί ο Μαζονάκης για να γίνει όλο αυτό. Από ό,τι φαίνεται, έπρεπε να χαθεί ένας ιδιαίτερα επώνυμος άνθρωπος για να ξεκινήσει να ανοίξει το κεφάλαιο των ελεγχών στα ιατρία, στα παραϊατρία, καθώς φαίνεται πως γιατροί κάνουν ιατρικές πράξεις πέραν της ειδικότητάς τους. Εδώ γίνεται χαμός με τα μπότοξ, με τα ιαλουρονικά και οτιδήποτε άλλο. Γίνεται ο πανικός. Τα όσα βγαίνουν σιγά σιγά και ποιοι κάνουν τέτοιες πράξεις, γίνεται και αναμένεται το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ανοίγει πάρα πολύ η βεντάλια των ερευνών, κυρίες και κύριοι, διότι τέτοιες αισθητικές παρεμβάσεις μπορούν τρεις ειδικότητες γιατρών να τις κάνουν: πλαστικός χειρούργος, δερματολόγος και η τρίτη είναι με τη γναθοχειρουργική. Μπορεί κάποιος οδοντίατρος, ας πούμε, να κάνει μπότοξ σε πελάτες του? Προφανώς συμβαίνει, δεν το ξέρω αυτό, απλά το λέω. Μπορεί κάποιος άλλος, ας πούμε, κομμότρια ή οτιδήποτε άλλη, να κάνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις? Δεν το ξέρω αυτό, προφανώς και όχι. Συμβαίνει, θα τα δείξουν όλα οι έρευνες στο επόμενο διάστημα.

0: πρωτοθυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή. Χάλι, δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω ούτε στα.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτά. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο οποίος μια εβδομάδα τώρα προκαλεί ρήγη συγκίνησης και ξέρετε, είναι ο τρόπος ο οποίος έφυγε, είναι ο τρόπος, είναι η αδικία αυτή, αυτό νομίζω ότι είναι που πονάει πιο πολύ, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήθελε να ζήσει, προφανώς και ήθελε να ζήσει, δεν βρέθηκε στο σπίτι του νεκρός, δεν είχε κάποιο τροχαίο δυστύχημα, δεν πήρε ναρκωτικά για να οτιδήποτε άλλο, πήγε να κάνει μια ιατρική πράξη να βοηθήσει τον εαυτό του και με το τραγικό αυτό αποτέλεσμα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το RT News Radio και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους σε λίγο στη Βουλή για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Νέα άνοδος στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόσεις φορτίων μετά τις επιθέσεις, παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Την κατάρριψη μαχητικού αεροσκάφου στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι Χούθη. Τον δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία. Σήμερα η ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταγωνιστικότητα, άμυνα και ευρωπαϊκή ανεξαρτησία στο επίκεντρο. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Εμείς και να δούμε λίγο τα διεθνή και τα της χώριας πολιτικοκοινωνικής σκηνής, πώς διαμορφώνονται κάποιες ειδήσεις. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων λόγω πιέσεων στο πετρέλαιο. Φόβοι για την επάρκεια στην αγορά ενέργειας. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 100,7 αλλά και 109 δολαρίων, γεγονός που προκαλεί άμεση επιβάρυνση στις λιανικές τιμές των καυσίμων.

Σε γρήγορση λοιπόν η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης. Σε γρήγορση βρίσκεται λοιπόν η κυβέρνηση, αξιολογώντας όλα τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στην διεθνή σκηνή, καθώς η κλιμάκωση της έντασης προκαλεί σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές αλλά και στην εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, εξετάζοντας τα περιθώρια για τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης, εφόσον αυτά κρυθούν αναγκαία, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky για τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, τα οποία παρατάθηκαν για το Σεπτέμβριο, ενώ η κυβέρνηση διαθέτει και δημοσιονομικές εφεδρίες για το 2026.

Λοιπόν και κύριοι, η κούρσα του διαστήματος δεν είναι πια φαντασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποκάλυψαν ότι έχουν ήδη εγκαταστήσει οπλικό σύστημα στο διάστημα. Σε μια πραγματικά πρωτοφανή αποκάλυψη προέβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς παραδέχτηκαν ότι έχουν εγκαταστήσει οπλικό σύστημα στο διάστημα. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι το βλέμμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι προσιλωμένο στη Ρωσία αλλά και στην Κίνα, γιατί είναι δύο χώρες που θεωρούνται αντίπαλες, είναι εξαιρετικά ισχυρές στρατιωτικά και βεβαίως θεωρούνται υπολογίσιμοι ανταγωνιστές σε επίπεδο τεχνολογίας. Τώρα το συγκεκριμένο όπλο είναι ήδη σε τροχιά, άρα θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι προφανώς είναι και λειτουργικό. Ωστόσο δεν γνωρίζει κάποιος τι μορφή έχει αυτό το όπλο, ούτε πόσα τέτοια όπλα βρίσκονται σε τροχιά. Πάντως, σύμφωνα με αναλυτές, το πιθανότερο ενδεχομένως είναι ότι πρόκειται για μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού πολέμου και ηλεκτρονικών παρεμβολών για την προστασία των αμερικανικών δορυφόρων. Και αυτό γιατί οι Αμερικανοί φοβούνται ότι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος θα τους ρίξει όλα τα συστήματα GPS καθώς και τις τηλεπικοινωνίες.

δικά μας, κυρίες και κύριοι, στα της εγχώριας κοινωνικοπολιτικής σκηνής, σφοδρές αντιδράσεις για το επίδομα ανεργίας και πειρά Μαρινάκη κατά Πασόκ με φόντο τον Αλέξο Τζίπρα. Σκληρή πολιτική κλιμάκωση σημειώθηκε στο πολιτικό σκηνικό με αφορμή το επίδημο ανεργίας μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και την έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, επισημένοντας ότι μίλησε για επιδότηση της εργασίας και πως η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει ούτε θα κάνει περικοπές, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμα του το 2018 είχε κάνει μια ανάλογη πρόταση. Από την πλευρά του το Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε ότι οι μάσκες έπεσαν και κατηγόρησε την κυβέρνηση για λαθροχειρίες, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη.

Πολιτική κόντρα για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Σε πολιτικό επίπεδο, νέες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών, εφόσον συνεχιστεί το ράλι στις τιμές του πετρελαίου, προαναγγέλουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζουν στην κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε γρήγορση βρίσκεται απ' την άλλη η κυβέρνηση, αξιολογώντας όλα τα νέα δεδομένα, όπως διαμορφώνονται διεθνώς, προκαλώντας εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Ο κ. Μαρινάκης είπε μεταξύ άλλων, για το Σεπτέμβριο παρατάθηκαν όλα τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί και αξιολογούνται τα δεδομένα, με ενδεχόμενο να υπάρξει και μια επέκταση των μέτρων ενίσχυσης.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην υπόθεση αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη, λέγοντας ότι ο Κασιδιάρης εκφράζει απόψεις ναζιστικές και ότι ο Άριος Πάγος θα αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος. Έχουμε περίπου 200 εκατομμύρια συνολικά να διαθέσουμε για τη στήριξη των νοικοκυριών μέχρι το τέλος 2026, δήλωσε ο κ. Μαρινάκης. Ενώ μεταξύ άλλων τόνισε το Πασόκ πάσχει από πολιτικό μικρομεγαλισμό. Τη δική του λοιπόν τοποθέτηση για την πολιτική συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη έκανε ο κ. Μαρινάκης, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι οι νομικές αποφάσεις τις παίρνει δικαιοσύνη και ότι οι πολιτικοί έχουν ευθύνη να εξηγήσουν στον κόσμο ότι τα πολιτικά άκρα δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τέλος, κυρίες και κύριοι, σήμερα στη Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Για τις 10 λεπτά από τώρα, 9 λεπτά περίπου, έχει προγραμματιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Να αναφέρουμε ότι η πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα τα οποία εκτιμάται ότι χρήζουν αναθεώρησης, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους τις υπερψήφισαν. Έτσι λοιπόν, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στην αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές προκειμένου αυτά να κριθούν αναθεωρητέα.

κυρίες και κύριοι, φωτιά στην περιοχή της Σκόνιτσας ακόμη και δεν έχει σταματήσει. Θέλει μια, όπως μου αναφέρουν πυροσβεστικές πηγές, θέλει μια παρατεταμένη βροχόπτωση τουλάχιστον 2-3 ημερών συνεχόμενης βροχής, έτσι, προκειμένου να κατασβεστεί πλήρως. Προφανώς η φωτιά είναι οριοθετημένη, προφανώς η φωτιά είναι υπό έλεγχο, προφανώς δεν απειλεί κάποιον οικισμό, όμως εξακολουθεί και εκεί για 16η-17η μέρα σε απόκρημνα σημεία. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι τέτοιο που εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό το έργο της πυρόσβεσης. Πολύ δύσκολα έως αδύνατο να επιχειρήσουν σε κάποια σημεία οι επίγειες δυνάμεις. Όλο το βάρος πέφτει στα εναέρια μέσα και επειδή είναι τέτοιες οι περιοχές, μόνο τα ελικόπτερα μπορούν να επιχειρήσουν.

Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για το μέγεθος της καταστροφής από τη μεγάλη φωτιά της τραπεζίτσας στην Κόνιτσα, υπάρχει μια νεότερη δορυφορική αποτύπωση από το Κοπέρνικος και σύμφωνα με τα στοιχεία η καμένη έκταση ανέρχεται σε 1152 στρέμματα, ενώ η συνολικά επηρεαζόμενη έκταση υπολογίζεται σε περίπου 8.000 στρέμματα.

Λοιπόν, τα γυναίκες και κύριοι κινούνται πλέον σε ρυθμούς του Ιωάννα Λέικραν, καθώς η επιτυακή 20η διοργάνωση δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό διήμερο, αλλά και σε μια ολόκληρη εβδομάδα εκδηλώσεων. Από τις 13 λοιπόν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, ο αθλητισμός συναντά τον πολιτισμό, την τέχνη, τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά, αλλά και την ευεξία, με τη μεγάλη κορύφωση να έρχεται το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων από το Ritnews Radio και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουδέ νεότερο να αναμένεται στο μέτωπο της συνένεσης και στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία επί της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος θα παρέμβουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Η στιγμή έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλη και το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπαρικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Ναι, έκτιναξη των τιμών σήμερα στα 110 δολάρια το βαρέλι διατηρεί τη τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις ελλείψεις εκπαιδευτικών αλλά και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι το 2026 έγινε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών ετών με στόχο να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Τόνισε ότι παραμένουν ελλείψεις μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή και ότι η επόμενη φάση προσλήψεων θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, είπε ότι η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πάει πίσω και ότι υπάρχει απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γνωστοποίησε ότι θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη κατεύθυνση για την πιστοποίηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη μία χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο νοσοκομείο κατέληξε

0: Ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από επίθεση που δέχθηκε χθες το μεσημέρι έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα. Το θύμα δέχθηκε επίθεση από τρεις ανήλικους για άγνωστο λόγο. Σύμφωνα με την αστυνομία, προχώρησε σε δύο συλλήψεις. Εξύβρισαν το 17χρονο συμμαθητή του, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε, ενώ η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρούς 16 και 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 5 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης ρωσικού ντρόουν σε ουκρανικό λεωφορείο στα νότια της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.
1: Καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Έχει τη φωνή του αιώνα.
2: Την αποκάλεσαν ντίβα. Θρύλο.
3: Is beyond anyone.
2: Μύθο.
1: Πολύ μεγάλο ταλέντο.
2: Εκείνη ήταν η Μαρία.
4: In her mind, psychologically, she being killed over and over again by the Nazis.
2: 49 χρόνια μετά, η Κάλλας μας συγκινεί ακόμα. Αφιέρωμα Μαρία Κάλλας. Στο Netflix.
5: Η πολιτική του Βενιζέλου συνοψίζεται, πιστεύω, σε μία φράση. Ποτέ μόνη.
6: Το Σεπτέμβριο. Κρατάμε ζωντανή την ιστορική μνήμη.
7: Εκατοντάδες χιλιάδες Μικρασιάτες εγκλωβίζονται στα παράλια της Μύρνης.
8: I had to save my child.
6: Τιμάμε τις ρίζες.
9: Έναν προσφυγικό πληθυσμό αδυσταιόλυτο.
6: Τις χαμένες πατρίδες. Τους ανθρώπους που χάθηκαν.
7: Στο ολοκαύτωμα εκείνων των ημερών χάνουν τη ζωή τους 50.000 χριστιανοί.
8: The front had fallen.
6: Και εκείνους που συνέχισαν να κρατάνε ζωντανή την παράδοση. Αφιέρωμα. 1922 Μικρασιατική καταστροφή. Στο Netflix. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίων της ΕΡΤ, 88,2 για τα Γιάννενα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου. Χρήστος Ανεμοζάλης στο μικρόφωνο και ήδη αναμένει στη γραμμή μας, και δεν θέλω να τον κάνω να περιμένει άλλο, ο Δήμαρχος Σουλίου, ο κύριος Αθανάσιος Ντάνης. Και πρωτού τον καλημερίσω, να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια για τον πρόσφατο χαμό του πατέρα του. Κύριε Ντάνη, καλημέρα σας και έχετε τα θερμά μας συλληπιτήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Κύριε Ντάνη, έχουμε τα εγγένεια των πρώτων μοτοσυκλετιστικών πάσων στο Δήμο Σουλίου. Εγγένεια το Σαββατοκύριακο, τα πρώτα μοτοσυκλετιστικά πάσα θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και είναι διήμερο το πρόγραμμα, είναι Σαββατοκύριακο. Πείτε μας λίγο ακριβώς τι συμβαίνει με αυτήν την υπόθεση, καθώς ο Δήμος σας πρωτοπορεί και σε αυτό το κομμάτι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια, 19-20 το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται τώρα θα γίνουν τα εγγένεια. Είναι μια μεγάλη στιγμή για τον ελληνικό και όχι μόνο μοτοτουρισμό. Θα είναι μια εκδήλωση γνωριμίας των πάσων του Δήμου μας, του Δήμου Σουλίου, που είναι τα πρώτα, όπως είπατε, στην Ελλάδα. Θα γίνουν εκδηλώσεις το Σάββατο όλο στην Παραμυθιά και το Σάββατο θα πάμε και θα γίνει μια βόλτα στα μοτοσυκλικά πάσα που θα γίνουν και τα εγγένεια εκεί. Θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις το Σάββατο στην Παραμυθιά από όλες τις εταιρείες που θα έρθουν των μοτοσυκλετιστών. Περιμένουμε αρκετό κόσμο από ό,τι μας έχουν ενημερώσει και πιστεύουμε όποιος θα έρθει να δει κάτι ξεχωριστό και να μπορέσουμε και εμείς να φανούμε... Να φανούμε αντάξει στη μεγάλη τιμή που γίνεται στην περιοχή μας από όλους αυτούς, από τη ΜΟΤΟΕ πάνω από όλα, τη Μοτοσκληθυλές και από όλες τις Μοτοσκληθυλές που σταθήκαν δίπλα μας και μπορέσαμε να κάνουμε αυτή τη διαφορά και να κάνουμε αυτά τα πρώτα πάσα στην Ελλάδα.
1: Και μιλάμε για μια δράση, κυρίες και κύριοι, που προφανώς φέρνει το Δήμο Σουλίου σε πρώτο πλάνο, καθώς μιλάμε για μια ανάπτυξη, μια εκδήλωση εξωστρέφειας που θα αναπτύχθει και τουριστικά αλλά και οικονομικά. Διότι αυτές οι εκδηλώσεις, αυτού τέτοιου είδους προγράμματα έχουν ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, πόσο μάλλον για ένα μικρό Δήμο της Ηπείρου που θα βρεθεί στο επίκεντρο των μοτοσυκλετιστικών λεσχών όλης της Ελλάδας και όχι μόνο. Και αυτό είναι, νομίζω, κύριε Δήμαρχε, πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή σας.
2: Έτσι, ένας μικρός, με ισχνά έσοδα, κάνει μια προσπάθεια εξωστρέφειας να μπορέσει να κάνει πράγματα. Θα επενδύσουμε στον τουρισμό ό,τι μπορούμε εμείς να δείξουμε την περιοχή μας, τον τόπο μας, τα προϊόντα μας, την ποιότητα, την ομορφιά του τόπου μας και μέσω και αυτών των μοτοσυκλετιστικών πάσων θα μπορέσουμε, έτσι πιστεύουμε, να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο και να ανεβάσουμε την επισκεψιμότητα στον τόπο μας. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται συντονισμένα από το Δήμο Σουλίου τα τελευταία 3 χρόνια και πιστεύουμε να αποδώσει καρπούς και μέσω, για παράδειγμα, αυτών των πάσων κάθε χρόνο θα γίνονται ανάλογες εκδηλώσεις.
1: Πολύ όμορφα. Παρακαλώ, παρακαλώ, μη σας διακόπτω, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Μια διαφυσβήτα σημαντική στιγμή για τους μοτοσυκλετιστές όλης της Ελλάδας που έρχονται, κάνουν βόλτες, να ξέρουν, να μάθουν εδώ τον τόπο, να επισκεφτούν το Σούλι, τα χωριά μας, τον Αχέροντα, την Παραμυθιά, το Μουσείο Βούλγαρη που θέλω να ξαναπώ πάλι, είναι ανοιχτό, επισκέψιμο και να δουν και όλη την περιοχή, τον Καλαμά, τα παρακαλάμια χωριά μας, το Πολύδροσο, πανέμορφα χωριά, μέσα στο πράσινο χωριά, για μας ξεχωριστά και επειδή και εμείς έχουμε επισκεφθεί διάφορες περιοχές της Ελλάδας, πιστεύω είναι τόσο όμορφα όσο και πολλά άλλα χωριά της Ελλάδας. Πραγματικά αξίζει κάποιος να τα επισκεφτεί. Υπάρχουν ταβέρνες, εστιατόρια. Στο Πολύδροσο, για παράδειγμα, είναι ένα εστιατόριο, ταβέρνα ξεχωριστή. Αντάρα λέγεται το όνομα. Φοβερό, θα περνάνε και οι μοτοσυκλέτες από εκεί. Τώρα κάνω και διαφήμιση. και σε όλα τα υπόλοιπα μέρη, στο Σούλιο, Ξενώνα, στον Αχαίροντα και πολλά άλλα μέρη. Value for money, τίμιες οι τιμές όλες. Πραγματικά τη διαφήμισα την περιοχή αρκετά.
1: Και πολύ καλά κάνατε. Τώρα, επειδή ξέρω, κύριε Δήμαρχε, το βαρύ σας πρόγραμμα που έχετε σήμερα με προγραμματισμένες σας συναντήσεις, ένα σχόλιο θα ήθελα, γιατί χθες είχατε μια ξεχωριστή συνάντηση στο Δημαρχείο με έναν υπερονόβιο συμπολίτη σας.
2: Ναι, ο Γρηγόρης ο Μάρκος, 104 χρονών και μία μέρα σήμερα, όχι ένας αριθμός, μια μεγάλη ζωή, ένας άνθρωπος που έχει διάβγεια σε αυτή την ηλικία, είναι σε πολύ σε άριστη κατάσταση, μια ολόκληρη ζωή, μνήμη, εμπειρία. Ένας άνθρωπος που κάνει το πρώτο σούπερ μάρκετ, από τα πρώτα σούπερ μάρκετ στην Ήπειρο, θέλω να πω. Παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Τιμή μας εδώ, ήρθε, μας επισκέφτηκε, του κάναμε μια μικρή γιορτή στο Δημαρχείο. Και να τον έχουμε γερό και δυνατό και να μπορούμε να κάθε χρόνο έτσι κάνουμε κάτι παρόμοιο.
1: Άρα, κύριε Δήμαρχε, να συνοψίσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε. Δίνουμε ραντεβού το Σαββατοκύριακο στο Δήμο σας για τα πρώτα μοτοσυκλετιστικά πάσα σε όλη την Ελλάδα και όπου αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο όλων των μοτοσυκλετιστών ο Δήμος Σουλίου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και θα είναι από εδώ και στο εξής το επίκεντρο για τέτοιες όμορφες διαδρομές.
2: Να είστε καλά. Σας περιμένουμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Χαίρετε.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, 14,6 εκατομμύρια ευρώ στην Ήπειρο για νέα σχέδια βελτίωσης ιετής από τις 6 Οκτωβρίου. Σημαντικό λοιπόν νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον πρωτογενή τομέα ανοίγει στην Ήπειρο, καθώς ενεργοποιούνται τα νέα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου κοινής αγροτικής πολιτικής με τη δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στην περιφέρεια Ήπειρου να ανέρχεται σε 14,6 εκατομμύρια ευρώ. Η περιφέρεια Ήπειρου έχει ανακοινώσει την σχετική δημοσίευση, η οποία αφορά τρεις διαφορετικές κατηγορίες επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στα 263 εκατομμύρια ευρώ με ξεχωριστή κατανομή αναπεριφέρεια. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα αλλά και συλλογικά σχήματα αγροτών εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας. Στα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται επαγγελματίες αγρότες καθώς και δικαιούχοι της παρέμβασης για την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας με συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την ηλικία, την αγροτική δραστηριότητα αλλά και την ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού, της κ. Λίνας Μενδώνη, τα εγκαίνια των έργων στην Νικόπολη, στην Πρέβεζα. Ιδιαίτερη σημασία, λοιπόν, αποκτά 28 Σεπτεμβρίου για την Νικόπολη, καθώς την ημέρα αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια των έργων που υλοποίησε το Υπουργείο Πολιτισμού στον αρχαιολογικό χώρο. Στην εκδήλωση θα παραστούν ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, και η Υπουργός Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη. Η παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στην πορεία των παρεμβάσεων στην Νικόπολη, έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σημαντικά έργα με αντικείμενο τη συντήρηση, την αποκατάσταση αλλά και την καλύτερη ανάδειξη των μνημείων. Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό έχει το Μεγάλο Θέατρο, όπου οι εργασίες εξελίσσονται σε διαδοχικά στάδια. Η τρίτη φάση που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο αφορά την αποκατάσταση του κάτω κύλου, καθώς και την τοποθέτηση νέων ασβεστολιθικών ειδωλίων και μαρμάρινων πλακών στην ορχήστρα. Την ίδια ώρα, παρεμβάσεις πραγματοποιούνται και σε άλλα σημαντικά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου, εντασσόμενες σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που αποσκοπεί στην δημιουργία ενός οργανωμένου και προσβάσιμου χώρου, ο οποίος θα μπορεί να αναδεικνύει με μεγαλύτερη πληρότητα την ιστορική κληρονομιά της Νικόπολης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που έχουν ολοκληρωθεί από το 2019 και βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί για την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Η εκδήλωση λοιπόν των εγγενείων αναμένεται να αποτελέσει παράλληλα την αφετηρία για την παρουσίαση του μέχρι σήμερα έργου αλλά και των επόμενων παρεμβάσεων που σχεδιάζονται στον αρχαιολογικό χώρο. Στο ευρύτερο πλάνο βρίσκεται και η προσπάθεια προώθησης της Νικόπολης προς την ένταξη στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Βουλή θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους σήμερα για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Διαδήλωση και φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας, οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκτείναξη τιμών στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόση φορτίων μετά τις επιθέσεις, παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά την μαραθώνια απολογία. Σήμερα η ομιλία της Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταγωνιστικότητα, άμυνα και ευρωπαϊκή ανεξαρτησία στο επίκεντρο. Ρωσικό ντρόν έπληξε ουκρανικό λεωφορείο, 5 νεκροί. Βροχές και τοπικά Βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: αφού του στέγιο συμπογιά.
1: Λοιπόν κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά και υπάρχει μια ανάρτηση που προχώρησε ο κύριος Λικούδης, ο γνωστός ποινικολόγος, της δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, μετά την εξέλιξη όπου οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, το ζεύγος γιατρών, προφυλακίστηκαν. Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή. Αναφέρει στην ανάρτησή του ο κύριος Λικούδης μετά την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Με ένα βίντεο λοιπόν από παλαιότερη εμφάνιση του Γιώργου Μαζονάκη και λίγες μόνο λέξεις σχολίασε ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λικούδης την απόφαση για την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Το πρωί, σήμερα το πρωί, λίγες ώρες μετά την απόφαση ανακριτικής εισαγγελέα να οδηγηθούν οι δύο κατηγορούμενοι στη φυλακή, ο γνωστός ποινικολόγος ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Instagram ένα συγκινητικό story. Στο βίντεο που προέρχεται από παλαιότερη εμφάνιση του Γιώργου Μαζονάκη σε νυχτερινό κέντρο, ο τραγουδιστής εμφανίζεται στη σκηνή να ερμηνεύει τραγούδι και στη συνέχεια να χαιρετά τον Χαράλαμπο Λικούδη. Έτσι λοιπόν, συνοδεύοντας το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, ο κύριος Λικούδης έγραψε χαρακτηριστικά: «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή», εκφράζοντας με αυτόν τον λιτό τρόπο τη συγκίνησή του μετά την πρόσφατη δικαστική εξέλιξη.

Ήθεν αποστολέα την ΑΔΕ, και προσέξτε πάρα πολύ αυτό, που ενημερώνει για δίθε μου τάχα μου για επιστροφή φόρου. Και στη συνέχεια ζητά από τον παραλήπτη το εν λόγω email, αυτό email, να βάλει τα στοιχεία σου, οποιοδήποτε, μέσω συνδέσμου, όπως κωδικούς τάξης, είναι τα IBAN, και έτσι λοιπόν αδειάζουν τους λογαριασμούς. Τέτοια ηλεκτρονικά μηνύματα, φίλες και φίλοι, έχουν φτάσει σε αρκετά άτομα στην περιοχή και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, αφού εν λόγω απατεώνες εφευρίσκουν συνέχεια εφάνταστους τρόπους προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες.

Λοιπόν, και κύριοι, στην καρδιά του Πογονίου, στο ιστορικό κτίριο του πρώην Αρεναγωγείου, Παρθεναγωγείου Δελβινακίου, πρόκειται να χτυπήσει ο παλμός του επιστημονικού διαλόγου για τη διαχείριση του νερού και του δίκτυο πόλεμων με λίμνες σε συνεργασία με το Δήμο Πογονίου. Διοργανώνουν διακριτικό επιστημονικό συνέδριο από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου με θέμα νερό και ενέργεια, επιλογές που διαμορφώνουν το μέλλον ανάμεσα στη δύναμη του νερού και το βάρος των αποφάσεων.

πρόταση για ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, ως επίτιμου δημότη του Δήμου Σουλίου. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου, που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή, βρίσκεται η πρόταση για την ανακήρυξη του κ. Τασούλα ως επίτιμο δημότη του Δήμου. Η διαδικασία αφορά την τυπική έγκριση της τιμητικής διάκρισης από το Δημοτικό Σώμα με πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβούλου Θωμά Οικονόμου, αποτελώντας μια θεσμική πρωτοβουλία του Δήμου Σουλίου για την αναγνώριση του θεσμικού ρόλου αλλά και της πορείας του ανώτατου άρχοντα της χώρας, με καταγωγή μάλιστα από την περιοχή της Ηπείρου.

ασφαλείς και πάλι οι δημοτικές χαρές του Δήμου Αρταίων. Με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών χαρών παιχνιδιών για όλα τα παιδιά, ο Δήμος Αρταίων συνεχίζει τις εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης των παιδικών χαρών στις δημοτικές και στις τοπικές κοινότητες. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και την επιτυχή διαδικασία πιστοποίησης, οι παιδικές χαρές είναι πλέον ασφαλείς και ανοιχτές προς το κοινό, έτοιμες να υποδεχθούν ξανά τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, ο Δήμος Αρταίων προχωρά στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες αλλά και να λάβουν την προβλεπόμενη πιστοποίηση ώστε να αποδοθούν και αυτές με ασφάλεια στους πολίτες. Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται με συστηματικό τρόπο με στόχο κάθε χώρος να πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας αλλά και να μπορεί να χρησιμοποιείται απρόσκοπτα από τα παιδιά.

Σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μνήμες και ευγνωμοσύνη, ο Δήμος Ιωαννιτών τίμησε τους ανθρώπους που πριν από 50 χρόνια εργάστηκαν, συνεργάστηκαν, αλλά έβαλαν και τη δική τους σφραγίδα στη γέννηση των πρώτων υπηρωτικών. Η τιμητική αυτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον πολιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, ολοκληρώνοντας έτσι έναν επιτυακό κύκλο, τα Υπηρώτικα 2026, ο οποίος σχεδιάστηκε με αφορμή τη συμπλήρωση μισού αιώνα από την πρώτη διοργάνωση του θεσμού. Στόχος του φετινού προγράμματος ήταν να ξαναφέρει στο προσκήνιο ένα σημαντικό κεφάλαιο της πολιτιστικής ιστορίας των Ιωαννίνων και κυρίως τα πρόσωπα που βρίσκονταν πίσω από αυτά. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που το μακρινό 1976 πίστεψαν ότι τα Γιάννενα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό πολιτιστικό θεσμό και εργάστηκαν προκειμένου να μετατρέψουν αυτή την ιδέα σε πραγματικότητα, όπερ και γένετο. Άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, της τέχνης, των γραμμάτων και της τοπικής κοινωνίας, μαζί με εθελοντές, εργαζομένους και συνεργάτες, συνένωσαν τότε τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας ένα θεσμό που έμελε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πολιτιστική διαδρομή της πόλης.

Ένα ουσιαστικό και ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την οριστική απόκτηση από τον Δήμο Ιωαννιτών τριών εμβληματικών σχολικών ακινήτων πραγματοποιήθηκε με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει την καταρχήν αποδοχή της δωρεάς που προτίθεται να πραγματοποιήσει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. Η απόφαση αφορά την Παυλίδιο, την Λισαβέτιο και την Βαλάνιο Σχολή, τρία ακίνητα με μακρά εκπαιδευτική διαδρομή στα Γιάννενα, τα οποία στεγάζονται. Στα οποία στεγάζονται συνολικά 6 σχολικές μονάδες. Πρόκειται λοιπόν για το πρώτο θεσμικό αλλά και ουσιαστικό βήμα της διαδικασίας που αναμένεται να οδηγήσει στη μεταβίβαση των τριών αυτών ακινήτων στην καταπλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον Δήμο Ιωαννιτών, διασφαλίζοντας έτσι οριστικά τον δημόσιο αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα τους.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχάριστες ή δυσάρεστες, αυτές ήταν οι ειδήσεις. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Ανεμοζάλης, στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ που και για σήμερα επιλέξετε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλή συνέχεια.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ, που μιλήθηκε δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου και εκφωνεί ο Χρήστος Νεμοζάλης, στον ήχο Αργύρης Κλιματήρης. Στα 14,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η χρηματοδότηση που κατανέμεται στην Ήπειρο για τα νέα σχέδια βελτίωσης του πρωτογενού τομέα, ενώ η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί επενδύσεις σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για νέο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, εξοικονόμηση ερδευτικού νερού, ενεργειακές παρεμβάσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και διαχείριση αποβλήτων. Νέα παρέμβαση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κάνει το τμήμα ΤΕΕ, τμήμα Ηπείρου, καθώς όπως αναφέρει δεν έχει λάβει απάντηση στην επιστολή που είχε αποστείλει στις 9 Απριλίου του 2026 για την Εγνατία Οδό. Στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών έως το 2031 επανεξελέγει ο Χρήστος Σταυράκος, καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η εκλογή έγινε στο 26ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών στη Βιέννη, με τη συμμετοχή περίπου 1.500 επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Την προβλεπόμενη πιστοποίηση ασφάλειας έλαβαν 36 παιδικές χαρές του Δήμου Αρτέων μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων και των σχετικών ελεγχών. Οι παιδικές χαρές βρίσκονται τόσο στην πόλη της Σάρτας όσο και σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες που έχουν ήδη αποδοθεί προς χρήση. Στην απόκτηση της Παυλίδιου, της Ελισαβέτιου και της Βαλάνιου Σχολής, όπου στεγάζονται συνολικά 6 σχολικές μονάδες, προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την καταρχήν αποδοχή της δωρεάς των ακινήτων από την Εθνική Τράπεζα. Εντατικότερος ελέγχος για την τήρηση της νομοθεσίας από τους διοκτήτες των ζώων συντροφιάς ξεκινά ο Δήμος Ιωαννιτών, δίνοντας το επόμενο διάστημα ιδιαίτερη έμφαση στις κτηνοτροφικές μονάδες. Οι έλεγχοι θα γίνονται από μεικτά κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας, της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας και θα αφορούν μεταξύ άλλων την τήρηση των υποχρεώσεων για τη στήρηση των δεσπεζόμενων ζώων. Ξανά προσβάσιμο το παλιό μονοπάτι που συνδέει το Δεμάτι με την Πέτρα στο Ανατολικό Ζαγόρι μετά από 5 ημέρες εθελοντικής εργασίας. Περισσότεροι από 10 εθελοντές προχώρησαν στον καθαρισμό, τη βελτίωση της βατότητας αλλά και τη σήμανση της διαδρομής, η οποία ξεκινά από την πλατεία του Δεματίου και καταλήγει στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στην Πέτρα. Στις 4 Οκτωβρίου ανοίγει φέτος στην παραμυθιά ο Λάμποβος, η παλαιότερη και μεγαλύτερη ετήσια εμπροπανήγυρη της Ήπειρου. Ο θεσμός έχει ιστορία αιώνων, καθώς οι απαρχές του τοποθετούνται στο 18ο αιώνα και κάθε χρόνο συγκεντρώνει εμπόρους και επισκέπτες από την Ήπειρο αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας. Στην 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών συμμετέχει το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζα στην Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 1 το μεσημέρι. Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση για εγγραφή νέων εθελοντών δωτών μυελού των οστών και η εγγραφή γίνεται με τη λήψη δείγματος του στοματικού επιχρήσματος. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με το μήνυμα «Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας». Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο rtnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Η πολιτική του Βενιζέλου συνοψίζεται, πιστεύω, σε μία φράση. Ποτέ μόνη.
3: Το Σεπτέμβριο κρατάμε ζωντανή την ιστορική μνήμη.
4: Εκατοσιάτες εγκλωβίζονται στα παράλια της Μύρνης.
5: I had to save my child.
3: Τιμάμε τις ρίζες.
6: Έναν προσφυγικό πληθυσμό δυσθεώρητο.
3: Τις χαμένες πατρίδες. Τους ανθρώπους που χάθηκαν.
4: Στο ολοκαύτωμα εκείνων των ημερών χάνουν τη ζωή τους 50.000 χριστιανοί.
5: The front had fallen.
3: Και εκείνους που συνέχισαν να κρατάνε ζωντανή την παράδοση. Αφιέρωμα. 1922 Μικρασιατική καταστροφή. Στο Earthflix.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ErtEco. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
7: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Ert Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να συναντήσουμε ξανά και αυτό το πρωινό. Καλή σας ημέρα την παρέα μας σε όσους μόλις συντονιστήκατε. Καλώς σας βρήκαμε σε όσους ήσασταν από πριν εδώ συντονισμένοι. Είναι ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων της ΕΡΤ που παίζει στα ραδιοφωνά σας. Είναι ένα ακόμα ραδιοπεριόδικο live το οποίο ξεκινάει με τον Αργύρη Κλιμαντήρη στο μικρόφωνο και την Άντα Κωνσταντίνα στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε εδώ μέχρι και το πέρας της ώρας, δηλαδή μέχρι τα ρολόγια να δείξουν ακριβώς 12, να μοιραστούμε κουβέντες που έχουμε σημειώσει στο χαρτί, νέα και δράσεις που δίνουν χρώμα και ρυθμό στην πόλη μας και όχι μόνο, και στην ευρύτερη περιφέρεια και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία βρίσκουμε ενδιαφέροντα. Μείνετε εδώ, μείνετε μαζί μας. Θα απολαύσουμε βεβαίως και καλή μουσική, μουσική που αγαπάμε και ξέρουμε ότι αγαπάτε και εσείς. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να μοιραστούμε κάποιες δράσεις που έχουμε εντοπίσει και έχουν έτσι ένα αξιόλογο ενδιαφέρον. Με κεντρικό μήνυμα την σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Ιωαννίνων της ΕΠΣΕΠ, σε συνεργασία με φορείς της πόλης, διοργανώνει δράση με τίτλο Ενημέρωση του κοινού και δωρεάν έλεγχος μνήμης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17, 18 και 21 Σεπτεμβρίου από τις 9.30 το πρωί έως τις 1.30 το μεσημέρι στον ισόγειο χώρο της περιφέρειας Ηπείρου. Η τριήμερη δράση περιλαμβάνει δωρεάν έλεγχο μνήμης και αξιολόγηση της γνωστικής λειτουργίας, καταγραφή και αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την άνοια και τη γνωστική έκπτωση μέτρηση αρτηριακής πίεσης και σακχάρου στο πλαίσιο βεβαίως του προληπτικού ελέγχου. Επίσης θα έχει εξατομικευμένη ενημέρωση και συμβουλευτική για τους συμβολικούς παράγοντες κινδύνου και τη διαχείρισή τους από ιατρούς του Ιατρείου Διαχείρισης Σωματικού Βάρους και Παχυσαρκίας Ενηλίκων της πρώτης παθολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ενημέρωση και συμβουλευτική για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη διαχείριση της άνοιας από νευρολόγους του Κέντρου Ημέρας Άνοιας και του Νευρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Χατζη Κώστα. Σχετικά με τους συντελεστές, να πούμε πως η δράση συντονίζεται από το Κέντρο Ημέρας Άνοιας και υλοποιείται με τη συνεργασία του Νευρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Χατζη Κώστα, του Ιατρείου Διαχείρισης Σωματικού Βάρους και Παχυσαρκίας Ενηλίκων της πρώτης παθολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, της δεύτερης και έκτης τόμη, της Πανυπηρωτικής Ένωσης για τον Νεανικό Διαβήτη, των Περιφερειακών Τμήματων Φυσικοθεραπευτών Ιωαννίνων, Άρτας Πρέβεζας και Θεσπρωτείας και του Συλλόγου Συγγενών και Φίλων Ατόμων με Νόσο Αλτσχάιμερ. Βεβαίως, η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Μία δράση για την ενημέρωση του κοινού και βεβαίως που περιλαμβάνει δωρεάν έλεγχο μνήμης εδώ στα Γιάννενα, στον ισόγειο χώρο της περιφέρειας Ηπείρου, 17, 18 και 21 Σεπτεμβρίου από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τη 1.30 το μεσημέρι.

2-6-5-10-27-2-30 είναι το τηλέφωνο το οποίο χτυπάει απευθείας στο στούντιο. Είμαστε εδώ για να δεχόμαστε τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας. 693-007-8234 είναι ο αριθμός στο Viber και βεβαίως RT Ioannina σε Facebook και Instagram. Είναι αρκετές οι μέρες που κάνουμε λόγο για το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Μια διοργάνωση για την οποία είμαστε περήφανοι που την πραγματοποιεί το δικό μας πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και φέτος πραγματοποιήθηκε για 12η χρονιά στην μακρινή Αυστραλία. Με εξαιρετική λοιπόν επιτυχία και ευρεία ανταπόκριση ολοκληρώθηκαν στο Σίδνεϊ οι εργασίες του 12ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου. Ένας πρωτοποριακός, επιστημονικός και εκπαιδευτικός θεσμός που μετέφερε και φέτος τη δράση του, φιλοξενούμενος από τις 6 έως τις 11 Σεπτεμβρίου στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Με κεντρικό θεματικό τίτλο «Η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, από τη μνήμη στο μέλλον», η φετινή διοργάνωση έθεσε στο επίκεντρο την ιστορική διαδρομή, τη δυναμική και τις μελλοντικές προοπτικές της ελληνικής γλώσσας στους λεγόμενους αντίποδες. Η φετινή συνάντηση, να σας πω, πως συγκέντρωσε περισσότερους από 120 εισηγητές και εισηγήτριες από κάθε γωνιά του κόσμου, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για τις προκλήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης, της ψηφιακής τεχνολογίας των μέσων ενημέρωσης και των μεταβαλλόμενων αναγκών της ομογένειας. Στις εργασίες συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, ερευνητές, εκπαιδευτικοί, συγγραφείς, καλλιτέχνες, διανοούμενοι και δημοσιογράφοι, με εντυπωσιακή ανταπόκριση, όπως σας είπα, όχι μόνο από το Σίδνεϊ, αλλά από όλη την οικουμένη. Να πούμε πως πίσω από αυτήν την επιτυχημένη αυτή διοργάνωση βρίσκεται το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας και την Unity in Filia. Εμπνεύστρια και ιδρύτρια, αλλά και επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος, είναι η κοσμητόρισσα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθηγήτρια γλωσσολογίας, η κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη, ενώ την οργανωτική διεύθυνση στην Αυστραλία είχε ο υπεύθυνος του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νέας Νότιας Ουαλίας, ο κύριος Βασίλης Αδραχτάς, πλαισιωμένος από πολυμελή ομάδα νέων ερευνητών. Να πούμε συμπληρωματικά πως ιδιαίτερα ξεχωριστή και κομβική για την εξέλιξη των εργασιών ήταν η παρουσία της ΕΡΤ, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, της οποίας η φωνή μεταφέρθηκε στο Σίδνεϊ από τον προϊστάμενό μας, τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ, τον κύριο Παναγιώτη Τζοκάν. Ο Παναγιώτης, ως πρεσβευτής του μεγαλύτερου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού της χώρας, ανέδειξε τον ρόλο της ΕΡΤ στην διατήρηση της εθνικής πολιτισμικής κληρονομιάς και τη διασύνδεση της μητέρας πατρίδας με τον ελληνισμό της διασποράς. Και βεβαίως, ανάμεσα στις πλέον σημαίνουσες στιγμές του συνεδρίου, ανήκει και η τιμητική διάκριση που απονεμήθηκε στον Παναγιώτη Τζόκα ως μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης της πολυετούς πορείας του στο δημοσιογραφικό πεδίο, της συνεχούς μεριμνάς του για την προβολή του πολιτισμικού μας πλούτου, καθώς και της ουσιαστικής του στήριξης στον θεσμό όλα αυτά τα χρόνια. Κάπως έτσι έκλεισε και η 12η διοργάνωση του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, βεβαίως ανανεώνοντας το ραντεβού για του χρόνου. Δεν γνωρίζουμε βεβαίως αν θα παραμείνει στην Αυστραλία ή αν θα επιστρέψει στην Αμερική. Πιστεύω ότι ο Παναγιώτης Τζόκας, ο οποίος επιστρέφει ως ονούπος στα καθήκοντά του, θα έχει εκτενές ρεπορτάζ για ό,τι εκτελήχθηκε εκεί στην αντίπερα όχθη του Ειρηνικού Ωκεανού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείση στην Εύβοια ήχησε το 112. Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου συγκέντρωσης τιμίας στο Σύνταγμα για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Διαδήλωση και φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκτείναξη τιμών στο πετρέλαιο. Η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόσεις φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη. Να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που να έχει τη δύναμη να δράσει, δήλωσε στην αρχή της ομιλίας της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα Χανιά εντοπίστηκε ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο κέντρο της πόλης. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Ιωάννινα. Εαυτέ μου σε χάσα

0: Επιστροφή στο πρόγραμμά μας, επιστροφή στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε live στους 88,2 στα FM της πόλης, στους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Έτωλο, Καρνανία και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο μέσα από το ertco.gr. Αργύρης Κλιμαντήρης στο μικρόφωνο, Άντα Κωνσταντίνα στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί και θέλουμε σε αυτό το σημείο να μοιραστούμε μαζί σας μια καινούρια μουσική κυκλοφορία που έφτασε στα χέρια μας. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, ζητήσαμε από την ερμηνεύτρια, την Ξένια Ροδοθεάτου, να συμμετάσχει για λίγο στην παρέα μας για να μας πει απευθείας κάποια λόγια για την φρέσκια της μουσική κυκλοφορία με τίτλο «Εμείς οι δύο», που υπογράφει ο Αποστόλης Αρμάγος. Ξένια, καλημέρα από τα Γιάννενα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Τα πράγματα είναι καλά, έχει αρχίσει και τροσίζει ο καιρός. Φαντάζομαι και εκεί θα είναι κάπως έτσι.
0: Σήμερα, ναι, σήμερα χρειαζόμασταν ζακέτες το πρωί που φύγαμε από το σπίτι για τη δουλειά. Θέλω να σε πληροφορήσω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, μας κοινοποίησες ένα πολύ όμορφο τραγούδι, ερωτικό τραγούδι με τίτλο «Εμείς οι δύο», το οποίο υπογράφει στιχουργικά και μουσικά ο Αποστόλης Αρμάγος, με τον οποίο διάβασα ότι συνεργάζεστε από την αρχή της πορείας σου, έτσι. Πες μας λίγα λόγια για σένα καταρχάς, να σε γνωρίσουμε παραπάνω.
1: Ναι, για λίγα λόγια για μένα. Εγώ ασχολούμαι με τη μουσική από μικρή, δηλαδή την αγαπούσα πάρα πολύ. Η μουσική είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ και είναι η ζωή μου πολύ συνδεδεμένη με τη μουσική. Ήμουνα από μικρή σε χοροδίες, μετά όταν ήμουνα φοιτήτρια ήμουνα σε γκρουπά και ξέρεις, είναι μια πορεία που μεγαλώνοντας δεν σε αφήνει ποτέ. Γκρουπάκια, έκανα μαθήματα φωνητικής, έχω κάνει μαθήματα βυζαντίνης, έχω κάνει, γενικότερα έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα με τη μουσική, την αγαπώ πάρα πολύ τη μουσική.
0: Υπήρχε το γονίδιο στην οικογένεια ή ήρθε
1: καθόλου.
0: Μετά το μικρόβιο?
1: Καθόλου, καθόλου δεν υπήρχε, οι γονείς μου δεν ήταν ιδιαίτερα, δεν ούτε ακούγαμε πολύ μουσική στο σπίτι, ούτε, μόνο ξέρω ότι κάτι οι θείοι μου ίσως έμπαιζαν λίγο μπουζούκι, η μόνη μου, και είμαι πολύ πιο περήφανη γι' αυτό να σου πω και την αλήθεια, έτσι μόνη μου το κυνήγησε αυτό το πράγμα.
0: Από πού κρατάνε οι ρίζες σου, Ξένια, παρεμπιπτόντως?
1: Η καταγωγή μου είναι από την Κεφαλονιά.
0: Α, μάλιστα, Επτανήσια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εκρηκτικό τα περαμένω εκεί οι Κεφαλονίτες.
1: Λοιπόν,
0: ξεκίνησες λοιπόν το 2013, μου είπες.
1: Ναι, μαζί με τον Αποστόλη κάναμε, με τον Αποστόλη ήμασταν φίλοι. Εγώ τραγουδούσα από εδώ και από εκεί, αυτός έγραφε μουσική. Κάποια στιγμή του λέω, ρε εσύ, έλα να τα βάλουμε κάτω, να κάνουμε κάτι μαζί. Εγώ να τραγουδήσω, να γράψεις εσύ. Οπότε βγήκε αυτό το, έκαναμε ένα δισκάκι που λέγεται το «Ή του ήλιου» με κάποια τραγούδια. Και τσούκου τσούκου σιγά σιγά το ανέφερε τ' άλλο, κάναμε και κάποιες άλλες έτσι, κάποια άλλη συνεργασία, κάναμε και κάποια άλλα τραγούδια μαζί, άλλο ένα CD, κάναμε κάποιες παραγωγές μαζί, δηλαδή έγραφε όπως θέλεις μουσική, τραγουδούσαν άλλα παιδιά, εγώ τον βοηθούσα στην παραγωγή, στο στούντιο, ξέρεις, στα live, κάναμε, είχαμε κάνει και πολλά live μαζί με τον Αποστόλη. Και τώρα το τελευταίο μας έτσι παιδάκι είναι αυτό το κομμάτι που λέγεται «Εμείς οι δυο».
0: Διάβαζα μάλιστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, διάβαζα το βιογραφικό του Αποστόλη του Αρμαγού και έπαθα την πλάκα μου με το γεγονός ότι είχε ασχοληθεί πάρα πολύ ακαδημαϊκά με την μουσική, πέρα από τις διάφορες καλλιτεχνικές δράσεις στις οποίες έχει συμμετέχει και έχει βρεθεί επικεφαλής, όπως και εσύ, έτσι και αυτός έχετε ασχοληθεί δηλαδή πάρα πολύ επιστημονικά, αν μπορώ να το θέσω έτσι, με τη μουσική.
1: Ναι. Ειδικά ο Αποστόλης έχει σπουδάσει και τη μουσικολογία, αλλά έχει κάνει και, ας πούμε τώρα έχει κάνει και ένα μεταπτυχιακό το οποίο έχει να κάνει με ηλεκτρονική μουσική και με ατμόσφαιρες και τέτοια, και κάνει project πάνω σε αυτό, δηλαδή κάνει συναυλίες με ηλεκτρονικά μέσα, κάτι έτσι περίεργα για μας ίσως λίγο.
0: Ναι.
1: Οπότε ασχολείται πάρα πολύ και το καλό με αυτό το παιδί είναι ότι ακούει κι αυτός όπως και εγώ τα πάντα, όλα τα είδη της μουσικής, δηλαδή από κλασική μέχρι ξέρω εγώ λαϊκή, λαϊκό, ρεμπέτικο, παραδοσιακό, βυζαντινό, όλα όλα όλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα μουσικό.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνετε στον πειραματισμό, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα με τον Αποστόλη είναι ας πούμε στο έντεχνο, αλλά στα live μας παίζαμε και Βίσκι και Καρβέλα. Πριν το κάνουν οι άλλοι, να το πω και αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακούγαμε και αγαπούσαμε πολλά πράγματα από πολλά είδη της μουσικής και επιλέγαμε πράγματα που μας αρέσαν από πολλά είδη. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Το. Χαίρομαι έτσι που ακούω αυτή τη ζωηράδα και φαίνεται αυτό το πάθος. Εμείς οι δύο, λοιπόν, λέγεται ο τίτλος της νέας σας μουσικής κυκλοφορίας. Έτσι.
1: Ναι. Αυτό, ας πούμε, το τραγούδι, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι κάπως pop. Θα το έλεγε κάποιος, πιστεύω. Είναι πιο pop.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και λίγο και Latin στοιχεία μέσα. Δεν είναι έτσι, είναι κάτι pop.
0: Λοιπόν, θα το μοιραστούμε αμέσως τώρα με τους ακροατές μας. Πριν σε αποχαιρετήσω, να σε ρωτήσω.
1: Είναι και λίγο και Latin στοιχεία μέσα. Δεν είναι έτσι, είναι κάτι pop.
0: Λοιπόν, θα το μοιραστούμε αμέσως τώρα με τους ακροατές μας. Πριν σε

0: την Ήπειρο. Και εγώ τώρα το πρώτο live που έχω κανονίσει για φέτος είναι στις 30 Οκτωβρίου. Θα συμμετάσχω σε μια μουσική βραδιά που κάνει ο Δημήτρης ο Καράς. Είναι το παιδί που έχει γράψει και το βάζ των ονείρων.
1: Ναι.
0: Πολύ. Οπότε έχω την τιμή να με καλέσει και να τραγουδήσω μαζί του στην Απανεμιά στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά προς το παρόν για live.
1: Και σιγά σιγά θα χτίσετε, υποθέτω, το πρόγραμμά σας.
0: Ναι, ναι, όπως θα φέρει.
1: Πολύ ωραία. Ξένια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε. Να ευχηθώ καλή και δημιουργική σεζόν και πάντα έτσι, πάντα επιτυχίες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Έγινε, γεια.

Αυτή ήταν λοιπόν η καινούργια μουσική κυκλοφορία της ξένιας Ροδοθεάτου με τίτλο «Εμείς οι δύο». Το μεταδώσαμε έτσι για πρώτη φορά εδώ στον αέρα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και έτσι ευχόμαστε καλό ταξίδι. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Στις πόρτες του σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς θα ανοίξει το Joyce Innovation Space Ιωάννινα σήμερα Τετάρτη από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ για ένα δωρεάν Open Day ρομποτικής και STEM, ειδικά σχεδιασμένο για όσους θέλουν να γνωρίσουν από κοντά σύγχρονες μορφές βιωματικής μάθησης. Για 2 ώρες οι χώροι του Joyce θα μετατρεπούν σε ένα ανοιχτό εργαστήριο εξερεύνησης όπου τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τεχνολογίες που συνήθως είναι η οθόνη. Αυτή τη φορά όμως θα έχουν την ευκαιρία να τις δοκιμάσουν στην πράξη, ενώ παράλληλα γονείς και εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τη φιλοσοφία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Joyce και στο ίδιο πλαίσιο θα γίνει η πρώτη παρουσίαση της νέας διαδραστικής έκθεσης με τίτλο «Από τον τροχό στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στην επιστήμη και την τεχνολογική εξέλιξη». Στο Open Day αυτό θα παρουσιαστούν επίσης τα νέα ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα του Joyce, τα οποία θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με προεγγραφή.

πει όμως, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες. Είναι το 26511 30 147.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη, θα προσθέσω εγώ, είναι η δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ασφαλής εργασία, υγιείς εργαζόμενοι, που διοργανώνεται αύριο 5η από το νοσοκομείο Χατζικώστα με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα επισκέπτριας υγείας. Η δράση που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτών Επισκεπτριών Υγείας θα φιλοξενηθεί από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία, μπροστά από το διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας θα ενημερώνουν τους πολίτες για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών κινδύνων, τη σωστή εργονομία και την αποφυγή μυοσκελετικών προβλημάτων, καθώς και για την ψυχική υγεία και την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης που, όπως έχει καθιερωθεί στην καθομιλουμένη, παράλληλα θα παρέχεται και ενημέρωση για τις βασικές αρχές πρώτων βοηθειών και την αντιμετώπιση επιγόντων περιστατικών, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, τη γνωστή σε όλους κάρπα και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Μια ενδιαφέρουσα δράση ενημέρωσης αύριο 5η από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, μπροστά από το διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου.

Πάμε για αποφώνηση 5 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 12 και παραδώσουμε τη σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Βεβαίως μετά ακολουθεί το καθιερωμένο μουσικό ταξίδι στην γη του 5. Σήμερα το ημερολόγιο γράφει 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Ήταν μια μέρα όμως σαν μεθαύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου πριν από 13 χρόνια, όταν η Ελλάδα θα συγκλονιζόταν από ένα έγκλημα που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της. Ο 34χρονος μουσικός και αντιφασίστας Παύλος Φίσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της Χρυσής Αυγής, στην γειτονιά της Αμφιάλης, στο Κερατσίνι. Η δολοφονία του αποτέλεσε σημείο καμπής για την ελληνική κοινωνία, αποκαλύπτοντας με τον πιο σκληρό τρόπο τον εγκληματικό χαρακτήρα της οργάνωσης. Το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου του 2013, ο Παύλος Φίσας βρισκόταν με φίλους του σε καφετέρια της περιοχής για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα. Μετά από λίγη ώρα, περίπου 40 με 50 άτομα της Χρυσής Αυγής, οργανωμένα σε τάγμα εφόδου, κατευθύνθηκαν στην οδό Παναγή Τσελδάρη. Η ομάδα περικύκλωσε τον Φίσα και την παρέα του, και μέσα σε αυτό το κλίμα τρομοκρατίας, ο Γιώργος Ρουπακιάς έφτασε με το αυτοκίνητό του, στάθμευσε ανάποδα στον δρόμο και πλησίασε τον μουσικό. Με τρεις μαχαιριές, μία στο μυρό και δύο στο θώρακα, αφαίρεσε τη ζωή του. Ο Φίσας, λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του, υπέδειξε στους αστυνομικούς τον δράστη, ο οποίος συνελήφθη επί τόπου. Λίγη ώρα αργότερα, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η δίκη τώρα της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2020, έπειτα από 5 χρόνια μαρτυριών και αποκαλύψεων. Ο Γιώργος Ρουπακιάς καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Παράλληλα, η ηγεσία της Χρυσής Αυγής, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού Νίκου Μιχαλολιάκου, κρίθηκε ένοχη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν μια απόφαση σταθμός, η οποία απέδειξε ότι οι πράξεις της οργάνωσης δεν

0: ήταν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ένα καλά οργανωμένο σχέδιο που στόχευε στη διάδοση του μίσους και της βίας. Σε όλη αυτή τη μακρά πορεία, σύμβολο δύναμης ήταν η μητέρα του Παύλου, η Μάγδα Φίσα, η οποία με αξιοπρέπεια και αλήγιστη δύναμη στάθηκε στο ειδόλιο του ακροατηρίου επί 5 χρόνια, ακούγοντας λεπτομέρειες για το πώς δολοφονήθηκε ο γιος της. Τα λόγια της μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, «Δικαιωθήκαμε, Παύλο, τα κατάφερες γιέ μου», έμειναν χαραγμένα στην συλλογική μνήμη. 13 χρόνια μετά, η δολοφονία του Παύλου Φίσα παραμένει ζωντανή στην μνήμη της κοινωνίας. Ο Κυλαπή, όπως ήταν γνωστό στην μουσική σκηνή, έγινε σύμβολο αντίστασης απέναντι στον φασισμό και βεβαίως το όνομά του συνδέθηκε αδιάρρηκτα με την ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής και με το μήνυμα ότι η δημοκρατία μπορεί να σταθεί απέναντι στο μίσος και τη βία. Αυτή λοιπόν την επέτειο των 13 χρόνων από τον χαμό του Παύλου Φίσα θα τιμηθεί εδώ στα Γιάννενα με μια συγκέντρωση και πορεία που θα λάβει χώρα μεθαύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στον Πλάτανο της Αβέροφ. Είναι μια πορεία που διοργανώνεται από τις τομεακές οργανώσεις Ιωαννίνων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, οι οποίες απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής σε κάθε εργαζόμενο νέο και λαό των Ιωαννίνων για να μην ξεχαστεί ποτέ αυτός ο αδόκητος χαμός, αυτό το φρικτό έγκλημα το οποίο ένεκα της επικαιρότητας επανέρχεται ξανά στον δημόσιο διάλογο.
1: Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί, σε μια

0: Για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψήφη που θα εξασφαλίσει σήμερα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα καθορίσει την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές της υπερψήφισαν. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασία στη ΑΔΔΙ από αυτή την ώρα έως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική, στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίες οι φοιτητές που ζητούν μέτρα για το υψηλό κόστος της φοιτητικής στέγης και πλαφών στις τιμές των ενοικίων. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Νέα εκτείναξη των τιμών σήμερα στα 108 δολάρια το πετρέλαιο. Συνεχίζεται το ράλι ανόδου στα καύσιμα στα πρατήρια. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμού στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύως και στη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, αναφέροντας πως οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν έκανε και μία συγκινητική αναφορά στο Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεση των φετινών δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Πέθαναν ως ήρωες, τόνισε μετά την αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής. Οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτείοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους. Σε προληπτική εκένωση σχολικών μονάδων στα Χανιά προχώρησαν οι αρχές μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία για την ασφαλή εξουδετέρωσή της σε διαφορετικό σημείο στις οδούς Γιαμπουδάκη και στις οδούς Φακιανάκη. Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη του τραγουδιστή και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο earthecho. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Yeah. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. earthecho. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
1: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
0: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
1: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
0: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζαμε σε ώρες,
1: αλλά σε τραγούδια.
0: Γιατί
1: αυτό ήταν η ζωή μας.
0: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μία κασέτα δρόμος. Από τους παραγωγούς του περιφερειακού σταθμού Ιωαννινών. Κάθε Κυριακή στη μία.
2: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
2: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
2: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή όποιου άλλου δημόσιου φορέα.

0: έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολονακίου. Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 στη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση σε μισή ώρα στο Σύνταγμα για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών έχουν συγκεντρωθεί φοιτητές για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Διεκόπη η κίνηση από Μητροπόλεως προς τη Νοδό Νίκης. Όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, υπογράμμισε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, αναφερόμενη στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Παράλληλα, ανέφερε πως είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρώπη να περιορίσει τις προμήθειες ενέργειας. Εκτείναξη τιμών στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόση φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνιες απολογίες. Στα Χανιά εντοπίστηκε ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο κέντρο της πόλης. Και ο καιρός, βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα. Ταξίδι στη γη του 5.

0: Μπέρτ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM τη ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών τη ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί. Απίστευτη ταλαιπωρία των επιβατών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών για την επίθεση σε βάρος συνομήλικού τους χθες το απόγευμα έξω από το σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός 45χρονου, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Μία ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές για την απενεργοποίηση και απομάκρυνσή της. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς κανονικά πλέον εκτελούνται τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί στην ηλεκτροδότηση πλησίων του σταθμού Ευκλείδης. Υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό και η Σοφία Πακαλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σοφία.
1: Η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό κράτησε περισσότερες από 5 ώρες εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτροδότηση κοντά στο σταθμό Ευκλείδης, που επηρέασε από νωρίς το πρωί την ομαλή λειτουργία της γραμμής. Κατά τη διάρκεια της βλάβης, το τμήμα μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη τέθηκε σε υποβαθμισμένη λειτουργία, καθώς η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της τροχιάς 1. Στο υπόλοιπο δίκτυο τα δρομολόγια συνεχίζονταν κανονικά, ωστόσο τα προβλήματα ήταν μεγάλα. Και αυτό συνέβη λίγο μετά τις 5.30 το πρωί, λίγο μετά την έναρξη των πρωινών δρομολογιών, προκαλώντας καθυστερήσεις και σημαντική συσσόρευση επιβατών στους σταθμούς. Οι επιβάτες που κινούνταν στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν μετεπιβίβαση προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη στο σταθμό Ανάληψη, όπου από νωρίς το πρωί καταγράφηκε μεγάλη συγκέντρωση κόσμου, όπως πιστοποίησαν και οι δεκάδες αναρτήσεις που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιβάτες αποπιβάζονταν από τους σειρμούς και περίμεναν τον επόμενο για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Μεγάλη αναμονή και συσσόρευση επιβατών παρατηρήθηκε όπου το επιβατικό κοινό έπρεπε να περιμένει για τη δεύτερη μετεπιβίβαση. Οι καθυστερήσεις επηρέασαν τη συνολική διάρκεια των μετακινήσεων, καθώς επιπλέον στις ώρες που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, που ήταν ώρες αιχμής, με τους περισσότερους επιβάτες να μετακινούνται στο χώρο εργασία τους ή με παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Τα σημαίνα προβλήματα έχονται να προσθεθούν στις διαμαρτυρίες που υπάρχουν τις τελευταίες μέρες από επιβάτες για τους αυξημένους χρόνους αναμονής που καταγράφουν το τελευταίο διάστημα στους σταθμούς Νέα Ελβετία και Βούλγαρη. Οι αναφορές για ΡΕΗ, ΔΕΗ, έλευση των σειρμών έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες με επιβάτες που αναφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειάζεται να περιμένουν ακόμη και πάνω από 10 λεπτά επιπλέον. Εκτός λειτουργίας βρίσκονται συχνά κυλιόμενες σκάλες όπως το σταθμό Ευκλείδης, που εντοπίστηκε το πρόβλημα στα ηλεκτρονικά συστήματα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να συνεχίσουμε εμείς και να συνδεθούμε με την αίθουσα Σύνταξης και την Μπέλα Θεριού, καθώς μπαίνω στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην Σύμβδο Κοντά.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε θανατηφόρο τροχαίο, λοιπόν, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, μετά τη σύγκρουση φορτηγού Μενταλίκα μεταξύ των κόβων Σύνδου και Χαλάστρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μενταλίκα φέρεται να ήταν ακινητοποιημένη λόγω των έργων ασφαλτόστρωσης που εξελίσσονται από το πρωί στην Παθέ και το φορτηγάκι

0: από πίσω. Τραγικό αποτέλεσμα από τη σύγκρουση, να χάσει τη ζωή του οδηγός του φορτηγού που έπεσε πάνω στην Ταλίκα. Άλλα δύο τροχιά, να πούμε, συνέβησαν στο ίδιο τμήμα του δρόμου σήμερα, με υλικές μόνο ζημίες. Από το πρωί, όπως και χθες, σχηματίζονται στο σημείο ουρές αυτοκινήτων λόγω αυτών των έργων ασφαλτόστρωσης στο δρόμο.
1: Μάλιστα. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό με τις παρατεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις εκκρεμότητες στην αδειοδότηση των σειράγκων, επαναφέρει το ΤΕΕ Υπήρου, ζητώντας από το Υπουργείο Υποδομών συγκεκριμένες απαντήσεις για την ασφάλεια, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αλλά και το κόστος που προκύπτει για το ελληνικό δημόσιο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, το ρεπορτάζ έχει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το ΤΕΕ Υπήρου επανέρχεται με νέα επιστολή του 5 μήνες μετά την πρώτη του επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών τον Απρίλιο, επισημένοντας ότι ακόμα δεν έχει λάβει απαντήσεις. Όπως είπε, ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για το ποιες για τις μη αδειοδοτημένες σύραγγες άνω των 500 μέτρων, τις εργασίες που απαιτούνται, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος των εργασιών, αλλά και για το ποιος επιβαρύνεται οικονομικά, ο παρεχωρησιούχος ή το δημόσιο. Θέτει επίσης το ζήτημα των διοδίων, τα οποία είναι αυξημένα από την 1η Ιανουαρίου, αλλά και των απαλλαγών για τους τοπικούς χρήστες, απαλλαγές οι οποίες αναμένεται να σταματήσουν στο μέσον του 2027. Να πούμε ότι προχθές, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Δήμας, ανέφερε ότι οι εργασίες αναβάθμισης στις 69 σύραγγες μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 36 μήνες, συνδέοντας τις ρυθμίσεις τις κυκλοφοριακές με τις απαιτήσεις αδειοδότησης. Για τη μεν αύξηση των διοδίων, είπε ότι προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης και δεν μπορεί να γίνει τίποτα γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού αμφισβητούν την εικόνα αυτή. Λένε ότι ως το Δεκέμβριο του 2025 είχε υλοποιηθεί το 90% των εργασιών που είχε ζητήσει η Διοικητική Αρχή, σειράγγες που είχαν δοθεί στην κυκλοφορία πριν το 2027 δεν υπάγονται, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Τώρα, όλα αυτά αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα, αφενός τι άλλαξε μετά την παραχώρηση και η Εγνατία δεν είναι πλέον ασφαλής και απαιτούνται όλα αυτά τα εκτεταμένα μέτρα μονοδρομήσεων, αλλά και τους οδηγούς με την απορία γιατί πληρώνουν ακριβότερα διόδια για ένα δρόμο που θυμίζει εργοτάξιο και όχι αυτοκινητόδρομο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Τώρα στην τεράστια αύξηση των διοδίων της Εγνατίας Οδού και στην ασφάλεια των οδηγών, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Μεταφορών Υπήρου και Κέρκυρας, Αλέξανδρος Μπαλακέρας. Όπως είπε, από την Ιγουμενίτσα μέχρι και τα Γρεβενά η Εγνατία Οδός είναι μονοδρομημένη, όπως και μετά τις σύραγγες στο ύψος του Πολυμήλου πριν τη Βέρεια, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται και αύξηση των διοδίων ύψους 400%. Ας τον ακούσουμε.
3: Από 1η-1η του 2026 η Εγνατία πλέον από δημόσιος αυτοκινητόδρομος έχει περάσει στον παραχωρησιούχο, εννοούμε την Τέρνα που είναι μέτοχος σε αυτό τον παραχωρησιούχο. Λοιπόν, και από εκείνη την ημέρα και μετά έχουμε μια τεράστια αύξηση των διοδίων. Ένα ζήτημα κέριο είναι το ζήτημα της ασφάλειας, πολύ μεγάλο ζήτημα, και ένα δεύτερο ζήτημα για εμάς τους επαγγελματίες οδηγούς είναι η παραβίαση των ωραρίων που αναγκαζόμαστε να προβούμε, διότι θα πρέπει να γνωρίζετε μετά από 4,5 ώρες οδήγηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα διάλειμμα 45 λεπτών. Αν αυτό προκύπτει στο διάστημα αυτό που είναι μονοδρομημένο, προφανώς είναι αδύνατον να γίνει το διάλειμμα. Από την Ιγουμενίτσα, δηλαδή από την έξοδο του λιμανιού της Ιγουμενίτσας μέχρι και τα Γρεβενά, είναι σχεδόν όλο μονοδρομημένο. Από εκεί και πέρα είναι οι σύραγγες που είναι στο ύψος του Πολυμήλου, δηλαδή πριν τη Βέρεια, όπως κατευθυνόμαστε για Θεσσαλονίκη, και υπάρχουν και κάποια κομμάτια μετά τη Θεσσαλονίκη. Αναλόγως, γιατί θα ήθελα να σας επισημάνω ότι με την παράδοση της Ε65, η οποία συναντάται με την Εγνατία λίγο μετά τα Γρεβενά, ένας χρόνος που καθημερινά προστίθεται, γιατί καθημερινά έχουμε ατυχήματα, είχαμε ένα ατύχημα ενός που οδήγησε στο θάνατο ενός συναδέλφου που εργαζόταν στην Εγνατία Οδό, προστίθεται μία ώρα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα προβλέπεται μια αύξηση ύψους 400%, δηλαδή πενταπλασιασμός και πλέον των διοδίων. Ωστόσο, εδώ γίνονται

0: μερικά πολύ σοβαρά ερωτήματα. Η πολιτεία λέει ότι αυτές οι σύραγγες έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί από το 2007. Άρα από το 2007 μέχρι το 2026 η πολιτεία ήξερε ότι αυτές οι σύραγγες δεν έχουν πιστοποιηθεί και επί 19 χρόνια, 20 χρόνια, 2 δεκαετίες περίπου, οι χρήστες της Εγνατίας Οδού διένυαν την Εγνατία Οδό με κίνδυνο. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή τα κομμάτια τα μονοδρομημένα εντός και εκτός σειράγων δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς από το ένα ρεύμα είναι ασφαλή και από το άλλο ρεύμα δεν είναι ασφαλή.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του Βρέφους που κακοποιήθηκε από τη 18χρονη μητέρα του και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αποκαλύψεις της οργάνωσης, το χαμόγελο του παιδιού, η μητέρα του Βρέφους υπήρξε θύμα κακοποίησης από 4 ετών. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι το 18 ημερών Βρέφος νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή στο Βενιζέλου νοσοκομείο, στην ΜΕΘ νεογνών του νοσοκομείου, μετά τη μεταφορά του εκεί από το νοσοκομείο Χανίων, όπου το μετέφεραν, το πήγαν στη διάρκεια της ημέρας η μητέρα με τον πατέρα του, με τον πατέρα της. Είναι κρίσιμη, σταθερά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του. Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ και σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Δανδουλάκης, το σημαντικό στην εξέλιξη της υγείας του νεογνού είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχει επιδείνωση από την εγκεφαλική αιμορραγία και τις κακώσεις που υπέστη από την μητέρα του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, σύμφωνα με τον κύριο Δανδουλάκη, ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Οι γιατροί παρακολουθούν συνεχώς την κατάστασή του και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να ξεφύγει τον κίνδυνο. Βεβαίως υπάρχει το άλλο το θέμα, το οποίο βέβαια θα το δουν στην πορεία, εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, τι βλάβες μπορεί να έχουν προκαλέσει οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έχει υποστεί το νεογνό στην εγκεφαλική λειτουργία του. Αλλά βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δουν στη συνέχεια. Τώρα, έχουμε αυτά τα νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν σε σχέση με τη ζωή που έχει βιώσει αυτό το παιδί, αυτή 18χρονη μητέρα από την ηλικία των 4 ετών. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού αναφέρει ότι είχε λάβει καταγγελία για κακοποίηση ήδη όταν ήταν 4 ετών, ενώ το 2022 είχε εμπλακεί σε υπόθεση που αφορούσε την ιατρική της αξιολόγηση. Συγκεκριμένα το 2013 ο οργανισμός, όπως αναφέρει, είχε λάβει μια ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά, σύμφωνα με την οποία το 4χρονο κοριτσάκι, που είναι βέβαια η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίσταται σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Αξιολογήθηκε η αναφορά, προωθήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Και αυτό το οποίο επισημαίνει το χαμόγελο του παιδιού είναι ότι δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβάζει τις αρμόδιες αρχές. Και το 2022 βρήκε πάλι μπροστά της, το χαμόγελο του παιδιού, ένα περιστατικό με το 14χρονο τότε κορίτσι. Κλείθηκε να μεταφέρει το παιδί από το νοσοκομείο όπου φιλοξενεί το κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση, χωρίς να έχει παραπάνω στοιχεία σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παιδί. Πάντως, περιμένουμε να δούμε τι θα πει η 18χρονη αύριο που θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Χανίων. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή της είναι, η ψυχολογική της κατάσταση είναι πολύ επιβαρημένη. Αυτό δηλαδή είναι το οποίο λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που υπάρχουν από τα Χανιά. Και βεβαίως είναι πολλά τα ψυχολογικά προβλήματα και μια σοβαρή επιλόχη απλέον, σε μια σοβαρή επιλόχη κατάθλιψη στην οποία βρίσκεται μετά τη γέννηση του παιδιού της.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών για την επίθεση σε βάρος συνομήλικου τους χθες το απόγευμα έξω από σχολικό συγκρότημα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έχει περισσότερα. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι σε έξω από σχολείο στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ύστερα από καταγγελία 17χρονου, ο οποίος είπε ότι ξυλοκοπήθηκε, συνελήφθησαν ένας 16χρονος, ένας 17χρονος, ενώ αναζητείται ένας 17χρονος ακόμη. Σύμφωνα με την καταγγελία, τον ξυλοκόπησαν όταν τους παρατήρησε επειδή πετούσαν πέτρες. Γιατί πετάτε πέτρες, δεν χτυπήσετε κανέναν. Φέρετε να τους είπε και οι ίδιοι του επιτέθηκαν, τον εξήβρισαν, αλλά και τον χτύπησαν με γροθές και με κλωτσιές ακόμη και στο κεφάλι, όπως υποστηρίζει. Οι συλληφθέντες από την πλευρά τους αρνούνται ότι έτσι έγινε το περιστατικό, μιλούν για συκοφαντίες και ψεύδι. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των δύο που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου, έργο εξίδρυση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, και τους παρέπεψε να δικαστούν στο μονομερές δικαστήριο ανηλίκων σε τακτική δικάσιμο και τους άφησε ελεύθερους. Η διαδικασία θα κινηθεί σε τακτική βάση και για τον τρίτο κατηγορούμενο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Βρίσκεται τώρα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 45χρονου υπηκόου Ρουμανίας, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους σε απόσταση περίπου 12 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά της Κεφαλονιάς. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ανδρέα.
4: Στην παραλία λοιπόν Αράγκια, στον πόρο της Κεφαλονιάς, έχει βρεθεί ένα σκάφος το οποίο είναι αναποδογυρισμένο, έχει ξεβραστεί στη συγκεκριμένη παραλία και έχει στηθεί από το πρωί επιχείρηση προκειμένου να ανασυρθεί το σκάφος και να δουν αν είναι αυτό το οποίο έχει εμπλοκή με το περιστατικό. Είναι το σκάφος το ίδιο το οποίο ανετράπη χθες το πρωί, νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς ή αν θέλετε βορειοδυτικά της Κυλλήνης, όπως δόθηκε αρχικά το περιστατικό. Μένει να δουν τώρα οι αρχές αν είναι το συγκεκριμένο σκάφος. Να πούμε ότι χθες διεσώθη από παραπλέοντα πλοία ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες του σκάφους, ένας 26χρονος. Ωστόσο ο 45χρονος Ρουμάνος, ο οποίος ήταν και ο χειριστής του σκάφους, αγνοείται ακόμα από χθες.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.

0: τώρα ένα νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε εκτινοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας ενημερώσει. Τάμι.
1: Βίκη, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά η Δυτική Μακεδονία πλήττεται από την ζωονός, όπου έχει καταστρέψει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, την κτηνοτροφία στην περιοχή. Ελάχιστες ήταν οι μονάδες που είχαν απομείνει και δραστηριοποιούνταν στον τομέα της κτηνοτροφίας, και αυτές χρόνια τις έχουν χτυπήσει ζωονώσει, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ακόμα ένα ύποπτο κρούσμα έκανε την εμφάνισή του σε τοπική κοινότητα της περιοχής του Αμιντέου. Αναμένουμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που διενήργησαν οι αρμόδιοι της κτηνιατρικής υπηρεσίας Φλόρινας και τα δείγματα που ελήφθησαν, έτσι ώστε να ξέρουμε αν όντως είναι η ζωονόσος της ευλογιάς. Ήδη η Δυτική Μακεδονία από την ευλογιά που βρέθηκε στην περιοχή της Καστοριάς βρίσκεται υπό επιτήρηση και υπάρχουν μέτρα που τηρούνται στην Δυτική Μακεδονία για την αποφυγή της μετάδοσης της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες. Ωστόσο όμως, για άλλη μια φορά, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν στους κτηνοτρόφους τα απαραίτητα που πρέπει να τηρούνται και από τη δικιά τους την πλευρά για την ασφάλεια των κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και την αποτροπή της μεταφοράς της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμι. Από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου τώρα απορρίφθηκε η απόφαση για διακοπή των θανατώσεων των ζώων που έχουν προσβληθεί από αυθόδη πυρετό, την οποία είχε λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Να πάμε στη Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Ήταν μια απόφαση που αναμενόταν έτσι κι αλλιώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους κτηνοτρόφους που είχαν συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε μια έτσι πολύ ταραχώδη συνεδρίαση. Είχε αποφασίσει το σταμάτημα τότε των θανατώσεων, αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί και έτσι κρίθηκε η νομιμότητα της απόφασης χθες το μεσημέρι και αποφασίστηκε η συνέχιση των θανατώσεων. Αυτό άλλωστε ήταν και κάτι το οποίο είχε δημιουργήσει την αντίδραση από το Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει τότε, το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει ότι μια τέτοια απόφαση ενδείκεται στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Τώρα, από την πλευρά τους, ο Παλαισβιακός Σύλλογος Πρωτογενής Τομέα ζητά τον επανέλεγχο των εκτροφών που κρίθηκαν τα ζώα τους θετικά στον οφόδη πυρετό, και είναι επισφαλή

0: αποτελέσματα. Και τούτο γιατί, αποφασίστηκε η αντικατάσταση της ηγεσίας της διεύθυνσης της ιατρικής, οπότε τονίσουν ότι με δεδομένου ότι τα συνεργεία ήταν πολύ λίγα τότε και ότι μπορεί η συνειλάτηση να μην έγινε με το σωστό και δεδειγμένο τρόπο, θα ήθελαν να ξαναεπανανηθούν χωρίς να αμφισβητούν τα αποτελέσματα στο εργαστήριο αναφοράς. Επίσης, ζητάει να προστατευτεί η αυτόχθονη φίλη του προβάτου της Λέσβου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Να παραμείνουμε εμείς στον αγροτικό κόσμο και μετά την ευλογιά και τον αυθόδη πυρετό που έχουμε στην Λέσβο και την ευλογιά στο Αμίντεο. Να πάμε τώρα στην υποβολή των δηλώσεων των αγροτών μέσω του ΟΣΔΕ, που έχουν ανακύψει σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλία. Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί συνολικά δεν ξεπερνούν το 2% σε σύνολο 630.000 δηλώσεων, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους αγρότες, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο σύσκεψης χθες το απόγευμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας για αυτό το θέμα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, δίκη κυρίες και κύριοι. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Έχουν σχέση βεβαίως και με το κτηματολόγιο, την ταυτοποίηση μέσω του κτηματολογίου των αγροτεμαχίων, το monitoring, δηλαδή την δορυφορική αποτύπωση των αγροτεμαχίων που δηλώνουν οι αγρότες. Είχαν αντιμετωπιστεί και την περσινή περίοδο τα αντίστοιχα προβλήματα, αλλά φέτος, από ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί έχουμε για πρώτη φορά την εφαρμογή της πλατφόρμας MyAgro, για την οποία δόθηκαν και κάποιες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων και την ΑΔΕ. Τώρα, στην πράξη, όπως είπες και εσύ, λιγότερο από το 2% από τις 630.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί, μόλις 11.000 δηλώσεις από τους αγρότες σε επίπεδο επικράτειας. Στην Θεσσαλία είναι περί τις 87.000 δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν. Γίνεται με ρυθμό χελώνας. Το Υπουργείο έχει δώσει βεβαίως μια παράταση. Μόλις χθες ανέφερε ότι μέχρι και η σχετική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την προκαταβολή του Οκτωβρίου, με την υποβολή των δηλώσεων, οι αγρότες τέλη Οκτωβρίου θα πάρουν την προκαταβολή της επιδότησης. Είναι χρήματα που τα χρειάζονται βεβαίως για να κινηθούν σε μια περίοδο που υπάρχει μια γενικότερη οικονομική στενότητα. Λοιπόν, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου και μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής των μεταβιβάσεων για τα δικαιώματα καλλιέργειας. Το θέμα είναι όμως βεβαίως στην πράξη τι θα γίνει και πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που έκανε στη σχετική πλατφόρμα, γιατί και οι αγρότες αλλά και οι αρμόδιοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων των αγροτών, των λεγόμενων KIV, λένε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που, όπως είπαμε, έχουν να κάνουν σχέση και με το κτηματολόγιο και με την ταυτοποίηση, και υπάρχουν και περιπτώσεις βεβαίως όπου αν δεν γίνεται ταυτοποίηση μέσω του κτηματολογίου, συστήνεται να μην υποβληθεί καθόλου η δήλωση. Δηλαδή, αν έχει το δικαίωμα ένας αγρότης που καλλιεργεί να λάβει τη σχετική επιδότηση για την καλλιέργεια, βεβαίως που θα κάνει μέσα στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Είναι πολλά και σύνθετα τα προβλήματα, είναι μεγάλη η δυσφορία, και βεβαίως θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που ανακοίνωσε η ΑΔΕ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Η εικόνα είναι δύσκολη. Θα δούμε στην πράξη βεβαίως τι θα γίνει και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, γιατί η δυσφορία και των αγροτών είναι πολύ μεγάλη και φουντώνει ακόμη περισσότερο μέσα από συγκεκριμένα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και έχουν σχέση βεβαίως με χρήματα που δικαιούνται για εκτάσεις που καλλιεργούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την κάλυψη του αυξημένου κόστου ζωοτροφών μετά την έκδοση της σχετικής σκία έως τέλος Σεπτεμβρίου, όπως ανέφερε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού Κοζάνης Καλλιόπης Βέτα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Αναστασία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υφυπουργός παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για την στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου της περιοχής, τόσο για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος, όσο και για την επιβάρυνση από το κόστος των ζωοτροφών. Ειδικότερα, όπως είπε, για την υποχρεωτική θανάτωση ζώων, οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποζημιώθηκαν το 25 με 237.000 ευρώ και πλέον για 1.071 ζώα, ενώ για το 26 έχουν δοθεί 164.545 ευρώ και αναμένεται νέα πληρωμή έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, για την απώλεια εισοδήματος από τα 28 εκατομμύρια ευρώ που καταβλήθηκαν πανελλαδικά τον Δεκέμβριο του 25 στη Δυτική Μακεδονία, χορηγήθηκαν 79.000 ευρώ για το πρόξι στο πλαίσιο της νέας έκτακτης στήριξης ύψους 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έλαβε επιπλέον 41.000 ευρώ για 5 εκμεταλλεύσεις, ενώ θα ακολουθήσει στήριξη και για το δεύτερο εξάμηνο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ζωοτροφές. Για την ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών του 25 καταβλήθηκαν στους κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας 1 εκατομμύριο και πλέον ευρώ, ενώ δρομολογείται η νέα πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους. Το Υπουργείο τόνισε ο κ. Καβαδάς προχωρά στην ενίσχυση των μέτρων 2 ο ασφάλειας και ήδη από τα μέσα Ιουνίου έχει ζητήσει από όλους τους περιφερειάρχες να υποδείξουν σημεία για την κατασκευή και λειτουργία απολυματικών μέσων, ενώ έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία νέα σελίδα για την αεροπορική δραστηριότητα στην Καβάλα ανοίγει αυτή την εβδομάδα με τα επίσημα εγκαίνια του αεροδρομίου Λιβύα στον Αμυγδαλεώνα, τα οποία συνδυάζονται με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Τασούλα.
4: Και μάλιστα, Βίκη, το τριήμερο αυτό, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή με Κυριακή, θα έχει δύο διαφορετικές όψεις. Η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στο θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ Σαββατοκύριακο οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν για όλους και θα δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Η επίσημη τελετή των εγγενείων θα γίνει την Παρασκευή σε κλειστό κύκλο προσκεκλημένων, παρουσία σύμφωνα με την Εγνατία Aviation υψηλόβαθμων κυβερνητικών και ευρωπαίων αξιωματούχων, θεσμικών εκπροσώπων και κορυφαίων στελεχών του αεροπορικού κλάδου από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Και την ίδια ημέρα θα εγκαινιαστεί στις εγκαταστάσεις του Λιβύα και το νέο δορυφορικό γραφείο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Υπάρχει ακόμα στο πρόγραμμα της Παρασκευής και ένα φόρουμ για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αεροπορικής εκπαίδευσης, τις νέες τεχνολογίες και το μέλλον του κλάδου. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, το ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό είναι το Σαββατοκύριακο που αλλάζει χαρακτήρα το αεροδρόμιο και ανοίγει τις εγκαταστάσεις του σε μικρούς και μεγάλους που θα μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους, να γνωρίσουν δραστηριότητες με την πιο εντυπωσιακή εμπειρία του διημέρου, να είναι η δυνατότητα να πετάξουν οι επισκέπτες με προσομοιωτές πτήσεις F-16 και F-35 της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και με τους προσομοιωτές της Εγνατία Aviation. Και το βράδυ του Σαββάτου ένα μεγάλο πάρτι με DJ, μετατρέποντας για μια βραδιά του Λιβύα σε χώρο μουσικής και διασκέδασης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Η συμφωνία για την έναρξη της διαδικασίας για τη δημιουργία μονάδος βραχίας νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
5: Ναι, ήταν η συνάντηση που είχε, θα λέγαμε, με την ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία, έδωσε την αφορμή στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να ανακοινώσει εκεί ότι ξεκινά επί της ουσίας η διαδικασία για τη δημιουργία ογκολογικής μονάδας ημερήσιας φροντίδας στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, που θα καλύπτει βέβαια ολόκληρη την Ηλία. Ήταν μια συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, τον κύριο Φιλόπουλο, Ευάγγελο Φιλόπουλο, και τον πρόεδρο και την γραμματέα του παραρτήματος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στην Ηλία, τον κύριο Παναγιώτη Θανόπουλο και την κυρία Βάλια Μπερτσάτου. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε να υπάρξει ανάλογη συνεργασία, να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την σύσταση της μονάδας. Είχε προηγηθεί πάλι τέτοια συνάντηση, όπου είχε εκφραστεί το αίτημα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε αρχικό στάδιο. Και φαίνεται ότι αυτό το θέμα δρομολογείται ουσιαστικά πλέον, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι είχε προηγηθεί και μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή σε ερώτηση τριών βουλευτών για το αν τελικά θα γίνει τέτοια μονάδα ή όχι στην Ηλία, και τότε είχε πει ότι η έκτη υγειονομική περιφέρεια είχε δώσει το πράσινο φως για να γίνει αυτή η μονάδα, είχε δηλαδή θετική εισήγηση και από την υγειονομική περιφέρεια. Ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να αλλάξουν οι οργανισμοί λειτουργίας των τριών νοσοκομείων της Ηλίας για να υποδεχτούν αυτή τη μονάδα, δηλαδή για το προσωπικό, για τις θέσεις εργασίας, για τους εξοπλισμούς και όλα αυτά. Χρειάζεται τροποποίηση των κανονισμών, των οργανισμών λειτουργίας. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, επί της ουσίας θα ξεκινήσει και η έναρξη για την ίδρυση της μονάδας στην περιοχή μας, η οποία είναι πολύτιμη ως παρουσία και ως λειτουργία εδώ για τους καρκινοπαθείς μας, που αναγκάζονται μέρα παραμέρα με δικά τους οχήματα, με λεωφορεία, με ό,τι μέσο μπορούν, να πηγαίνουν στην Πάτρα να κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους, τις χημειοθεραπείες τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί λοιπόν στοχεύει να δώσει τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία των συνανθρώπων μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά. Μία ενεργή βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων σε οικοπαιδικό χώρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ο Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας. Έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και μετά από 4 ώρες που έχει διαρκέσει αυτή η επιχείρηση απομάκρυνσης και ουσιαστικά απενεργοποίησης της συγκεκριμένης βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τώρα βρισκόμαστε, όπως φαίνεται, στο τελικό στάδιο, διότι ήδη βλέπουμε κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίοι θα συνοδεύσουν το στρατηγικό μάλλον τζιπ, το οποίο θα μεταφέρει τη συγκεκριμένη βόμβα, η οποία ήδη έχει απομακρυνθεί από τον οικοπαιδικό χώρο, για να τον μεταφέρει σε ασφαλές σημείο εκτός της πόλης. Σε όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι στην εξέλιξη των οικοπαιδικών εργασιών ενός ιδιώτη βρέθηκε ένα σιδερένιο αντικείμενο, μεγάλο σιδερένιο αντικείμενο, σε αυτόν τον οικοπαιδικό χώρο. Κλήθησαν οι αρχές, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κλήθη κλιμάκιο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Πυροτεχνουργών για να επιληφθεί του θέματος και ξεκίνησε η επιχείρηση απενεργοποίησης και απομάκρυνσης της βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο σημείο. Είναι μια διαδικασία που κρατάει αρκετές ώρες, διότι τηρείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Να σας πω ότι εκενώθηκε χώρος, εκενώθηκαν τα κτίρια. Μάλλον έκλεισαν οι δρόμοι σε ακτίνα 300 τετραγωνικών μέτρων γύρω από το οικόπεδο. Εκενώθηκαν τα κοντινά κτίρια. Όσοι κάτοικοι, δηλαδή, έμεναν κοντά στο σημείο, έχουν αδειάσει το σπίτι για προληπτικούς λόγους. Ενώ εκενώθηκαν επίσης και 4 σχολεία κοντά στο χώρο, στον οικοπαιδικό αυτό χώρο. 2 δημοτικά και 2 νηπιαγωγεία εκλήθησαν οι γονείς για να παραλάβουν τα παιδιά τους από το σημείο επίσης για προληπτικούς λόγους. Οπότε ξεκίνησε και η διαδικασία της απενεργοποίησης και της απομάκρυνσης της βόμβας αυτής του Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο οικοπαιδικό χώρο. Όλα κίνησαν ομαλά, δεν υπήρχε κάποιο απρόοπτο και τώρα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Είμαστε στην φάση που αναμένεται να φορτωθεί ουσιαστικά η βόμβα πάνω στο στρατιωτικό τζιπ και να τη μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο εκτός της πόλης των Χανίων. Βίχη.
1: Μάλιστα, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία στην Κέρκυρα, με μόλις μισή ώρα ισχυρής βροχόπτωσης να είναι αρκετή για να πλημμυρίσουν δρόμοι και να δημιουργηθούν προβλήματα αλλά και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Την ίδια ώρα εντυπωσιακές είναι εικόνες από δύο μάλλον δεν πρόκειται να το πω αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπλοκάρει. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε κεντρικούς δρόμους της πόλης σε ποτάμια, με προβλήματα να καταγράφονται στο δρόμο

0: του αεροδρομίου, στα τρία γεφύρια, στη σπηλιά, αλλά και στο κόμβο προς τη Λαϊκή Αγορά. Είναι σημεία που κάθε φορά που βρέχει έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οχήματα και πεζοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ τα βουλωμένα φρεάτια δυσκόλυψαν ακόμη περισσότερο την απορροή. Στη σπηλιά, μάλιστα, έσπασε αγωγός με αποτέλεσμα να σηκωθεί τμήμα του οδοστρώματος, η τροχέα έσπευσε στο σημείο και τοποθέτησε κόνους για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Όπως είπες και εσύ, η έντονη κεραυνική δραστηριότητα δεν επέτρεψε σε τρεις διεθνείς πτήσεις από Πράγα, Ντίζελντορφ και Ρίγα να προσεγγίσουν τα αεροδρόμια. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες που καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης πάνω από το Μαθράκι. Δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή, δημιουργώντας ένα αποβλητικό θέαμα. Mm-hmm. Οι στροβιλώδεις σχηματισμοί υψώθηκαν κάτω από τα βαριά σύννεφα την ώρα που ισχυρές καταιγίδες σάρωναν το βορειοδυτικό Ιόνιο. Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο που καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες και αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση της κακοκαιρίας. Και όλα αυτά με την ηλεκτρική δραστηριότητα να είναι ιδιαίτερα έντονη. Σύμφωνα με την καταγραφή του Μετεό Κόρφου, περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν στο Ιόνιο από τις 5 παρα 10 έως τις 9 παρα 10 το βράδυ, Βίκυ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα, και να παραμείνουμε εμείς παρόμοιο θέμα, καθώς στην Μεσσηνία το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε και έθεσε τα θέματα, τα αντιπλημμυρικά έργα, τους καθαρισμούς των ρεμάτων, επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη τώρα του φθινοπόρου αλλά και των έντονων βροχοπτώσεων. Η Μαρία Τομαρά τώρα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
2: Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να προκύψουν το επόμενο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση στους καθαρισμούς ρεμάτων και φρεατίων, στις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά και στη συνέχιση της αυξημένης επιτήρησης για την εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς η αντιπυρική περίοδος του καλοκαιριού ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Σημαντική αναβάθμιση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας αναμένεται να αποτελέσει η εγκατάσταση καμερών και αισθητήρων σε σχεδόν όλα τα ποτάμια και τα ρέματα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο αφορά την κατασκευή συστήματος που θα παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορεί να δίνει προειδοποιήσεις όταν η στάθμη των νερών ανεβαίνει επικίνδυνα ή όταν καταγράφονται συνθήκες που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης θεωρείται σημαντική για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός. Στη συνεδρίαση τέθηκε επίσης το ζήτημα της ενίσχυσης των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού των υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων, καθώς εκκρεμεί η διάθεση υλικών στους εθελοντές με την παράδοση του εξοπλισμού να προγραμματίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, έχει ήδη ολοκληρωθεί η εργολαβία καθαρισμού ρεμάτων ύψους 300.000 ευρώ, ενώ προγραμματίζεται και νέα εργολαβία με στόχο να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σε σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Άμεσο τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση των υπηρεσιακών λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ζητά επιτακτικά, μεταξύ άλλων, η Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σε ανακοίνωση καταγγελία της κάνει λόγο για επανειλημμένες βλάβες εν κινήσει αυτών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Για επανειλημμένα σοβαρά περιστατικά μηχανικών βλαβών σε υπηρεσιακά λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού, τα οποία έθεσαν και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των επιβενώντων μελών της, κάνει λόγο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης σε ανοιχτή επιστολή, παύλα καταγγελία, που απευθύνει προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και δι' αυτής και προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Στην ίδια επιστολή εμπεριέχεται και καταγγελία για συστηματική παραβίαση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και δεδομένων όλων αυτών, η όλη κατάσταση χαρακτηρίζεται επικίνδυνη. Προς επίρρωση δε των καταγγελωμένων, αναφέρεται συμβάν που έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν το λεωφορείο με το οποίο Δημιουργία Υποστήριξης μετέβαινε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε βλάβη, ακινητοποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από λεωφορείο προερχόμενο από τη Δράμα, το οποίο όμως επίσης παρουσίαζε εικόνα αναξιοπιστίας. Υποστήριξης μετέβαινε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε βλάβη, ακινητοποιήθηκε και αντικαταστάθηκε

0: όχημα και τεχνικού ασφαλείας με μηνιαίες αναφορές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη Ρόδο ο τουρίστας πληρώνει και ο φοιτητής περισσεύει, υποστήριξαν σε χθεσινή συνέντευξη τύπου εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας. Ναι, και όσο και αν δεν ακούγεται όμορφα αυτό, Βίκη, δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Έτσι όπως μας την εξέφεσαν χθες φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέλοντας να αναδείξουν το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης, γιατί στη Ρόδο πρέπει να σας πω ότι ενώ έχουμε τρεις σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάθε χρόνο είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός σχολές, δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Έτσι Μάλιστα. λοιπόν, όπως καταλαβαίνει κανείς σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Ρόδος, τα σπίτια είναι λίγα, τα σπίτια που μπορεί να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση και δίσε φοιτητές. Είναι λίγα και οι τιμές τους βέβαια είναι πολύ υψηλές, ενώ υπάρχει και η άλλη περίπτωση, των Airbnb δηλαδή, αλλά τα οποία διατίθενται για πολύ λίγους μήνες, γιατί εδώ έχουμε μεγάλη σεζόν και προφανώς και αυτό δεν εξυπηρετεί τους φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενοικιάζει κάποια ξενοδοχεία προκειμένου να ανακουφίζει κάπως το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής εστίας, αλλά ούτε και αυτά επαρκούν. Έτσι λοιπόν οι φοιτητές θέλησαν να αναδείξουν χθες αυτό το πρόβλημα. Είναι κατά κανόνα από άλλες περιοχές της χώρας, νέοι φοιτητές που έρχονται εδώ. Εάν βρουν σπίτι, ο μέσος όρος του ενοικίου είναι τα 600 ευρώ το μήνα. Μαζί με τους λογαριασμούς αυτό ανεβαίνει σίγουρα στα 700 ευρώ. Και βέβαια μετά θα πρέπει να προσθέσει κανείς το σούπερ μάρκετ και όλα όσα χρειάζεται ένας φοιτητής για να περάσει. Έτσι λοιπόν προσπαθούν να αναδείξουν το πρόβλημα. Τώρα, ναι, προφανώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση βεβαίως.
1: Θα δούμε λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει έτσι και αλλιώς και στο επόμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο μαλαγάρι της Σάμου αναμένεται να φτάσουν σήμερα από την Κρήτη 197 πρόσφυγες και μετανάστες για καταγραφή και εν συνεχεία για μεταφορά στην ενδοχώρα. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως ξέρεις, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που θα μεταφερθούν εδώ για να γίνει η καταγραφή, λόγω του ότι έχουμε τεχνογνωσία, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται το Υπουργείο. Βεβαίως, μέχρι σήμερα τα συμφωνηθέντα τηρούνται, δηλαδή όσοι έρχονται τόσοι και φεύγουν. Η παραμονή στο νησί είναι προσωρινή, λοιπόν. Θα μεταφερθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή αποκλειστικά για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών καταγραφής. Μετά την ολοκλήρωση, θα πάνε στην ενδοχώρα την ίδια ώρα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, νέα αναχώρηση σημαντικού αριθμού μεταναστών από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου αναμένεται το ίδιο διάστημα. Πρόκειται για άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία καταγραφής και πρόκειται να μετακινηθούν προς την ενδοχώρα. Οι συνεχείς τώρα αυξήσεις και αναχωρήσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό των αρμόδιων αρχών για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με στόχο η παραμονή όσων μεταφέρονται στη Σάμου να περιορίζεται στο απαραίτητα, τα οποία όπως είπαμε χρειάζεται για να γίνουν οι καταγραφές αυτές. Να κλείσω, 114 άτομα είναι από το Ηράκλειο, 83 από την Ιερά Πέτρα, συνολικός αριθμός 197. Θα έρθει το πλοίο περίπου στις 4 η ώρα το απόγευμα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή Κλίμα Δωρίδας στη Φωκίδα, με απολογισμό ένα νεκρό και δύο τραυματίες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
4: Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα λοιπόν στο συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχουμε να συμβαίνουν αρκετά θανατηφόρα δυστυχήματα. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά μιας οικογένειας που επέβαινε σε ένα όχημα, ο οδηγός του οποίου, 72 ετών, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να φύγει, να πέσει το όχημα στο γκρεμό και να τραυματιστεί θανάσιμα ο ίδιος. Δύο γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, πρόκειται για τη σύζυγο και την κόρη του μοιραίου οδηγού, τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από τις προοδευτικές δυνάμεις που έφτασαν στην περιοχή και οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο της Πάτρας προκειμένου να νοσηλευτούν ευτυχώς εκτός κινδύνου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: Μία νέα χρηματοδοτική παρέμβαση συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την ουσιαστική στήριξη παιδιών και οικογενειών. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα για αυτή την παρέμβαση από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η νέα πρόσκληση με αφορμή και απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού απευθύνεται στους Δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Η διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ με στόχο οι δράσεις να ωφελήσουν 1.000 παιδιά περίπου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων τοπικών δικτύων παιδικής προστασίας μέσα από τη συνεργασία των Δήμων με κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα κοινότητας, σχολεία, δομές υγείας, πανεπιστήμια, αθλητικοί χώροι, πολιτιστικοί φορείς και άλλους οργανισμούς της τοπικής κοινωνίας. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός παιδιών που χρειάζεται υποστήριξη και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού και της οικογένειάς του. Η παρέμβαση αφορά παιδιά κάτω των 18 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη μέρημνα για παιδιά με αναπηρία, παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, παιδιά Ρωμά, παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα ή σε επισφαλείς οικογενειακές και στεγαστικές συνθήκες. Οι δράσεις αυτές που μπορούν να χρηματοδοτηθούν έχουν άμεσο και πρακτικό χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική οικογενειών, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, εκπαιδευτική υποστήριξη και κοινωνικά φροντιστήρια, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συμμετοχή παιδιών σε αθλητικές, μουσικές, χορευτικές και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.
0: Βίκη. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση Σέρ Expo με 150 εκθέτες. Η Δέσποινα Γιανακίδου θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. 7 λοιπόν σήμερα το απόγευμα η έναρξη για το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών, της Σέρ Expo, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, που θα διαρκέσει έως 20 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 150 επιχειρήσεις και φορείς συμμετέχουν φέτος στη μεγάλη επιχειρηματική διοργάνωση που φέρει τη σφραγίδα του Επιμελητηρίου και τη συνδρομή της Περιφέρειας, Περιφερειακή Ενότητα Σερών και του Δήμου Σερών, με τις 80% επιχειρήσεις να είναι σεραϊκές. Τα εγκαίνια θα γίνουν, όπως είπαμε, στις 7 από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Τιμόμενη χώρα φέτος θα είναι η Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενηθούν αξιωματούχοι αλλά και βουλγαρικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους συμμετέχοντες της ΕΡΕΞΠΟ. Επίσης, στη τιμόμενη περιφέρεια θα είναι φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει με ένα μεγάλο περίπτερο με τα επιμελητήριά της και αρκετές επιχειρήσεις. Στόχος Δίκη παραμένει η ενίσχυση εξωστρέφειας, η ανάδειξη του ποιοτικού επιχειρηματικού προϊόντος αλλά και η διασύνδεσή του με τα πολιτιστικά, γαστρονομικά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν την τοπική ταυτότητα. Να σας πω πως πάνω από 60.000 επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο το κατόφλι της μεγάλης έκθεσης, μεταξύ αυτών και χιλιάδες μαθητές. Από τη Σέρ Expo δεν θα μπορούσε να λείψει ούτε και φέτος το Agroceres Forum με μια ποικίλη και ενδιαφέρουσα θεματολογία. Το αγροτικό συνέδριο θα γίνει 19 με 20 Σεπτεμβρίου το πρωί στο χώρο της Σέρ Expo με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αργυρό Ζέρβα να κηρύσει την έναρξη στις 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου. Το πρόγραμμα τώρα της Σέρ Expo είναι ιδιαίτερα πλούσιο και φέτος, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις και πολλά άλλα. Αλλά και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Απόψε στο stage ανεβαίνει σε 9 το βράδυ ο Τόνις Φίνος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπεγράφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η Εργολαβική Σύμβαση για την κατασκευή του πολυαναμενόμενου και σημαντικού για το νησί της Σαντορίνης έργου που αφορά στην κρυπίδωση του Νοτίου Μόλου στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες τώρα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφει μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της Αναδόχου Εταιρείας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φύρας. Ο προπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του έρχεται εξ ολοκλήρου από πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φύρας, όπως έγινε και με τις απαιτούμενες μελέτες. Να θυμίσουμε τον περασμένο Μάρτιο άρχισε η κατασκευή της θαλάσσιας πύλης διαφυγής στο λιμανάκι της Βλυχάδας, ένα έργο με προπολογισμό 4.600.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, δημιουργώντας ένα επιπλέον σημείο ασφαλούς απομάκρυνσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πλέον, με την ολοκλήρωση της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου, αναμένεται να ενισχυθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της πύλης διαφυγής και συνολικά της λιμενικής εγκατάστασης του αλευτικού καταφυγίου Βλυχάδας, ενώ βελτιώνονται οι συνδίκες ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών, περιορίζεται η είσοδος και συσσόρευση περτών υλικών και αυξάνονται σημαντικά οι διαθέσιμες θέσεις ελιμενισμού. Όπως αναφέρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Φύρας, η κατασκευή της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για το αλευτικό καταφύγιο και ανταποκρίνεται σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη των επαγγελματιών αλλαίων και των χρηστών του καταφυγίου, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια και την ορθολογικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου λιμενικού χώρου της Βλυχάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η έναρξη διαδικασίας χορήγησης του Ευρωσπάς για τις περιοχές Σουφλίου και Φερών. Στις 24 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Θα διανεμηθούν 1.400 άειλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες αξίας 250 ευρώ η κάθε μία. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, Μαρία Μανάκα μαζί μας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, από τις 24 του μηνός λοιπόν μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους. Μέχρι τις 28 είναι μόνο 4 ημέρες που θα διαρκέσει η υποβολή των αιτήσεων. Όπως είπες πολύ σωστά, 1.400 κάρτες, 250 ευρώ η κάθε μία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής που θα υποβληθούν οι αιτήσεις, θα ακολουθήσει η κλήρωση και από αυτή θα προκύψουν οι δικαιούχοι, οι 1.400. Το Ευρωσπάς θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις. Με την πρώτη να αφορά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, για το οποίο θα διτεθούν 700 κάρτες, και η δεύτερη αφορά το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου με άλλες 700 κάρτες. Οι περιοχές, όπως προείπε, Σούφλι και Φέρες. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες κάρτες του πρώτου διαστήματος, αυτές θα μεταφερθούν στο δεύτερο, χωρίς όμως να είναι δυνατή η υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Πάντως, στο Σουφλί, που είναι μία από τις επιλέξιμες περιοχές, με ικανοποίηση είδαν οι επαγγελματίες και οι έμποροι αυτήν την έναρξη της διαδικασίας. Βέβαια, με την παρατήρηση ότι καθυστέρησε πολύ, δεν είναι όπως θα το ήθελαν, δηλαδή λίγο νωρίτερα για να πιάσει τουλάχιστον το Σεπτέμβριο, αλλά είναι ικανοποιημένοι και ελπίζουν ότι έστω και το τελευταίο τρίμηνο του έτους θα έρθουν επισκέπτες, ειδικά στις δύο μεγάλες διοργανώσεις του Σουφλίου, στη Γιορτή Τσίπουρου και στο Σαν Παραμύθι. Πάντως, οι κάρτες του Ευρωσπάς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εστίαση και στα καταλήμματα και όχι σε άλλες αγορές. Γεγονός που οι επαγγελματίες σημειώνουν στα αρνητικά του προγράμματος, καθώς όπως αναφέρουν είναι περιορισμένος ο κύκλος των ΚΑΔ που ωφελούνται άμεσα από αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ύμνος στη γυναίκα είναι ο τίτλος της συναυλίας Μπούτσικα, η οποία θα δοθεί απόψε στην Ιερά Μονή Τοπλού στη Σιτία. Πένι Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για τη δεύτερη μουσική παράσταση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με καλεσμένη τη διεθνώς αναγνωρισμένη συνθέτρια και βιολονίστρια Βραφία Ρεμπούτσικα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης 2026 και της παράλληλης δράσης με τίτλο «Γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία». Με το χαρακτηριστικό κόκκινο βιολί της, η αγαπημένη δημιουργός ξεδιπλώνει ένα μουσικό ταξίδι μέσα από το σύνολο της καλλιτεχνικής της πορείας, παρουσιάζοντας αγαπημένες συνθέσεις από τη δισκογραφία της, καθώς και μουσικά θέματα από πολυβραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες όπως «Η πολίτικη κουζίνα», «Ο Νοτιάς» και το 1968. Οι μελωδίες της, ως γνωστόν εμπνευσμένες από το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, αφηγούνται ιστορίες νοσταλγίας, μνήμης, αποχωρισμού και επιστροφής, ενώ παράλληλα αποπνέουν τη χαρά της ζωής και τη δύναμη της ανθρώπινης συγκίνησης. Στην παράσταση «Ύμνος στη γυναίκα», με τη συμμετοχή της Σοφίας Ζόβα, η μουσική γίνεται ένας ιδιαίτερος φόρος τιμής στη γυναίκα, τη δημιουργικότητα, τη δύναμη, τη μνήμη και τη διαχρονική παρουσία της στον πολιτισμό και την τέχνη. Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε χθες στον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, ενώ απόψε η ιστορική Ιερά Μονή το Πλού θα αποτελέσει επίσης το ιδιαίτερο σκηνικό μιας μουσικής εμπειρίας όπου η τέχνη συναντάει τη μνήμη, την ιστορία και το πολιτιστικό αποτύπωμα του τόπου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, ώρα προσέλευσης στις 8 και ελεύθερη είσοδος για το κοινό, με απαραίτητη όμως την προκράτηση θέσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Αρχικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κατά μήκος της Πίνδου. Να πούμε πως η θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική και σταδιακά βόρειο-δυτική, αγγίζοντας τοπικά τα 7, ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ.

0: Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Χολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη μία μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολονακίου που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή, αρνούνται την κατηγορία και επιμένουν στους ισχυρισμούς τους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια του δελτίου μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πρώτα όμως στη Βουλή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, δεν διαφαίνεται περιθώριο συνένεσης, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στη σημερινή ψηφοφορία αλλά και στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Πριν συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας δώσει τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, αυτή την ώρα στο Βήμα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τονίζοντας την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και απαιτήσεις, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη ψηφοφορία ανέδειξε τα αδιέξοδα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα κόμματα ότι δεν προσήλθαν στη διαδικασία με διάθεση ουσιαστικού διαλόγου και συνεννόησης.
1: Τον περασμένο Ιούλιο, από αυτό το βήμα, είχα περιγράψει πολύ αναλυτικά ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά κυρίως εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τα μέλη της κοινωνιστικής μας ομάδας που συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Επιτροπή και έχοντας διαβάσει αρκετά αποσπάσματα από τα πρακτικά, να καταδείξω μια σχετική αντίφαση μεταξύ της τάσης των κομμάτων στην Ολομέλεια και των τοποθετήσεων συναδέλφων στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και θα μπορούσε υπό προθέσεις να διαφανεί αν και αυτό το κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε στην Επιτροπή μπορούσε τελικά να επικρατήσει και στην Ολομέλεια, η δυνατότητα πράγματι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο τελικά θα καταλήξουμε. Κάναμε λοιπόν μια τεκμηριωμένη εισήγηση. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων, με τελική δύναμη λίγο μεγαλύτερη από αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όμως, ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε μετά την πρώτη ψηφοφορία?
2: Να μην γράφετε
1: μετά
2: τίποτα από τις διακοπές,
1: παρακαλώ,
2: πρακτικά.
1: Αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε όλοι είναι την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Γιατί καμία από τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους οι οποίες απαιτούνταν.
0: Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία βρίσκεται, Νίκο, σε εξέλιξη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ασκώντας φοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της συνταγματική αναθεώρηση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρωθυπουργός, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του, όπως είπες εσύ, σφοδρή κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που δεν βρίσκεται στη Βουλή. Θα λέγαμε ότι ο κ. Φωτάκης πέταξε το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης πριν από λίγο, που μόλις κατέβηκε από το βήμα της Βουλής, το σήκωσε, και πέρα από τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση και τη μη συμφωνία, η οποία διαφαίνεται και για δεύτερη ψηφοφορία, πλέον έχουμε και ίσως με τον πιο επίσημο τρόπο την έναρξη μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία θα κρατήσει σίγουρα μέχρι την ώρα που θα έχουμε τις κάλπες.
0: Στο κάδρο μπήκανε και τα προγράμματα ξανά με τις ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Ο Πρωθυπουργός είπε σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση ότι όποιος ψηφίζει, μάλλον όχι και παρόν, θα έχει στερήσει τη χώρα από το να βαδίσει πιο αποφασιστικά στο αύριο. Έκανε λόγο για δυνάμεις οι οποίες θεωρούνται σοβαρές και υπεύθυνες, αλλά υποτάχθηκαν, όπως είπε, στο τυφλό όχι. Και ειδικά μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τις προτάσεις με τις οποίες συμφωνεί, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Όπως είπε και εσύ, η ατζέντα της αντιπαράθεσης άνοιξε. Πήγαμε και στα προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ και από τον Πρωθυπουργό και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας με μια συνεπή πολιτική. Παρουσιάσαμε, είπε, κοστολογημένα μέτρα μήνα με το μήνα. Έκανε λόγο για ανακύκλωση ακοστολόγιου ρητών και αντιπαντικών προτάσεων από τα κόμματα αντιπολίτευσης. Λογική του πάρε κόσμε, άκουσα από εσάς, είπε κύριε Ανδρουλάκη. Και έκανε αναφορά και στον κύριο Τσίπρα. Αυτό παλιά λεγόταν αυταπάτη, πιστεύει ως απάτη, είπε. Αλλά δεν θα ασχοληθώ, είπε άλλο με τον κύριο Τσίπρα, δεν είναι συνέθουσα. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης Ντόνα υποστήριξε ότι Πασό και Ελλάς είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχετε υιοθετήσει, είπε, και οι δύο τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Και έθεσε το δίλημα, το οποίο φαίνεται θα το ακούσουμε πολύ από εδώ και στο εξής. Το δίλημα, είπε, είναι η ελπίδα ή η περιπέτεια και θα ισχύσει στο ακέραιο. Υποστήριξε ότι η ελπίδα είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης του και περιπέτεια είναι τα προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Χαρακτήρισε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας, αν επικρατήσουν οι δυνάμεις οι οποίες δεν αντιπαρατίθεται με την κυβέρνηση και μικρή υπεσημασία θα έχει αν συνεργαστούν. Τώρα, σε όλα αυτά απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πριν από λίγο κατέβηκε από το βήμα της Βουλής. Ακολουθήσουν και οι άλλοι αρχηγοί. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Θέλουν, είπε, να μας πείσουν ότι ευτυχώς που τους έχουμε κιόλας. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήρατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Μας είπατε ότι οι εκλογές θα υπονομεύαν το δημοκρατικό πολίτευμα. Σε λίγο θα μας πείτε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε και εκλογές, είπε. Σήμερα είπατε το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Αποκλείεται, είπε, εσείς να είστε ελπίδα όταν η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού παραμένει η τελευταία για τρίτη τετραετία και η περιπέτεια σίγουρα δεν είμαστε εμείς οι οποίοι προτείναμε ένα σχέδιο ανάπτυξης. Το μόνο που επενδύεται είναι ο φόβος. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύεται, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Είναι κοστολογημένο. Δεν μπορεί η παράταξη που χρεοκόπησε την Ελλάδα να μας κάνει μαθήματα. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, είναι αμετανόητη και στον τρόπο που πολιτεύεται και συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνεις, Ντόνα, και εσύ ότι η τόνη είναι πολύ υψηλή.
0: Από την αρχή της συνεδρίασης, να βάλουμε μια ανωτελεία, Νίκο, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη, και να επανέλθουμε σε εσένα για να μας πεις και τα διαδικαστικά, αλλά και αυτή την αντιπαράθεση που είχαμε μεταξύ του κ. Δουδονή και του κ. Φλωρίδη. Για να ακούσουμε τον κ. Μητσοτάκη τώρα.
4: Λαμβάνω εγώ είναι ότι η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια, να προστατεύει τα σύνορά μας, να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Το κάναμε από την πρώτη μέρα, το κάναμε το 2020 όταν αποτρέψαμε την εισβολή, οργανωμένη εισβολή μεταναστών στον Εύρο. Θα εξακολουθούμε να το κάνουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Παρακαλώ λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα αυτό το οποίο είπατε. Θα σας ζητήσω να το ανακαλέσετε, να το ανακαλέσετε στην δευτερολογία σας και να αντιληφθείτε ότι έχετε έναν υπεύθυνο ρόλο ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος δεν σας επιτρέπει να αφήνετε τέτοιου είδους υπονοούμενα, ειδικά για θέματα τα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική. Τέλος, για τον κύριο Φλωρίδη, μία ανθοδέσμη σας στείλει για την τζάμπα διαφορά.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, Νίκο, απάντησε και στην κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση με αιχμή τα εθνικά θέματα και αναφέρθηκε και στον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είχε ένα επεισόδιο με τον κύριο Δουδονή κατά την έναρξη της συζήτησης.
3: Ναι, γιατί η θερμή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ναι. Να παραφράσουμε, ήταν η κόντρα του κ. Δοδονή με τον κ. Φλωρίδη. Έντονη, ο κ. Δοδονής αντέδρασε γιατί ο κ. Φλωρίδης ήταν παρόν συνέδρια εκπροσώποντα την κυβέρνηση. Ο κ. Δοδονής είπε ότι δεν μπορεί ένας εξυπνοβουλευτικός υπουργός να εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε μια συνταγματική διαδικασία. Μια διαδικασία που αφορά.
0: Νίκο, συγγνώμη να σε διακόψω, αλλά έχει πάρει το λόγο ο κ. Ανδρουλάκης. Οπότε να ακούσουμε και την απάντησή του.
5: Αν υπάρχει κυβερνησία, θα κάνουν ντουί απέναντι το Μητσοτάκη Ερντογάν. Αλλά να απολογηθεί. Και όχι αυτός που το είπε. Που κάθεται δίπλα του. Μα καλά. Έχει κάποιο όριο εφεδρότητα. Πραγματικά. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Εγώ λοιπόν, επειδή το Πασόκ είναι σοβαρό κόμμα, εκλαμβάνω τα όσα είπατε ως άμεση πρόσκληση στον κύριο Φλωρίδη για παρέτηση. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν αποδοκιμάζετε εμάς, από τον κύριο Φλωρίδη. Διότι αυτός που έπαιξε με τα εθνικά θέματα, αυτός που έβαλε διλήμματα τέτοιας υπόστασης που δεν έχουν να κάνουν σχέση με τη δημοκρατική κουλτούρα, είναι ο στενός σας συνεργάτης. Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, όλα έχουν όριο. Μιλάτε για την αδόρυση του 98. Και δεν μιλάτε για τον 99 που ήσταν εσείς πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το 19. Μιλάτε για το 98, αλλά όχι για το 19. Για σας μιλήστε. Τι κάνατε τότε? Αφήστε λοιπόν τα παλιά. Γιατί απ' τη μια λέτε το Πασόκ, το Ανδρουλάκη, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, να δούμε τι κάνει. Εγώ λοιπόν να σας πω τι κάνει. Εγώ λοιπόν είμαι δημοκράτης του προσκηνίου. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, παρακράτος υποκλοπών δεν έφτιαξα. Εγώ το άρθρο 86 να το χρησιμοποιώ για να σώσω τους συνεργάτες μου, δεν το έκανα. Εγώ στο μαξί μου τους συγγενείς μου να κάνουν παιχνίδια πολιτικά σε όλη την Ελλάδα δεν έβαλα. Δεν έβαλα. Έχουμε άλλη διαδρομή. Άλλη διαδρομή. Άρα παιχνίδια θεσμικής συμπεριφοράς και κουλτούρας, όχι σε μένα. Τα έχετε κάνει όλα. Ό,τι καταγγέλατε το κάνατε, και μάλιστα γιατί ζητάτε τρίτη θητεία. Εγώ περίμενα να απαντήσετε σε ένα μόνο πράγμα. Το 2018, που ήσαν στη δική μου θέση, που βλέπω ότι όλοι οι μηντιακοί σας βραχίονες προσπαθούν να πούνε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι 1 δις και 3,9, είναι πολύ παραπάνω τον πρώτο και τον τέταρτο χρόνο. Εσείς λοιπόν, που δεν είστε λαϊκιστές όπως εμένα, ανεύθυνος όπως είμαι εγώ, το 18 τα πήγατε στη ΔΕΘ και είπατε: καταργώ ως πρωθυπουργός τον νόμο Κατρούγκαλο και κάνω 22% το ΦΠΑ τον υψηλό συντελεστή και 11% το χαμηλό. Πόσα δισεκατομμύρια ήταν, να σας απαντήσω? Όσο είναι όλο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, ήταν μόνο η μείωση των 2 συντελεστών. Για να καταλάβετε τι λέγατε στον κόσμο πριν σας ψηφίσει και τι κάνατε μετά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως καταλαβαίνουμε, Νίκο Τζιμπίδα, έχει ανοίξει η βεντάλια των θεμάτων από τα εθνικά.

0: και τα υπόλοιπα θέματα.
1: Ακούσαμε τα προσεχώς νομιζοντόνα μια πολιτική αντιπαράθεση, την οποία θα τη βλέπουμε κομμάτι-κομμάτι να εξελίσσεται και να ξεδιπλώνεται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέχρι να φτάσουμε την ώρα των εκλογών. Νομίζω πάμε σε μια παραδεδομένη προεκλογική περίοδο. Η διαδικασία συνταγματική αναθεώρηση, ενώ ο συνταγματικό νομοθέτη θεωρεί, στη φιλοσοφία του, στη θεωρία του, θα θέλει να είναι μια διαδικασία συνενέσεων και ευρέσεων κοινών τόπων. Εδώ δεν έχουμε.
0: Πάντως δεν διαφαίνεται από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις. Και τώρα, ακριβώς, όσον αφορά το διαδικαστικό, θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και έχουμε και την ψηφοφορία.
1: Θα έχουμε και την ψηφοφορία. Δεν πρόκειται, όπως είπε και εσύ, να βρούμε κοινό τόπο. Δηλαδή, δεν πρόκειται καμία από τις 33 προτάσεις της πλειοψηφίας να συγκεντρώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 που απαιτείται, έτσι ώστε μετά τις εκλογές θα ακούσει μόνο 151 βουλευτές για να αναθεωρηθούν οι προτάσεις αυτές. Οπότε θα πάμε χωρίς καμία συνένεση και με μεγάλη πολιτική ένταση. Ακούσαμε κιόλας από τα αποσπάσματα, ήταν χαρακτηριστικά από εδώ, από τώρα, μέχρι και τις εκλογές, με αυτό το κλίμα.
0: Νίκο Τσιμπίδα, αν χρειαστεί, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Αυτή την ώρα έχει ανέβει στο Βήμα της Ολομέλειας η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε και τη δική της τοποθέτηση.
2: Διλήμματα και μετά έφυγε. Όποιο και αν είναι το δίλημα, η πλεύση ελευθερίας είναι η απάντηση. Γιατί, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και στην ΔΕΘ, για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Για κάθε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει λύση. Και για όλα τα προβλήματα που ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να εμφανίσει σαν δήθεν άλυτα, η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση. Τώρα, ζήτησα το λόγο μιας και δεν υπήρχε κανένας άλλος ή άλλη αρχηγός στην αίθουσα μετά από αυτή τη σικέ ανταλλαγή δευτερολογιών, ενώ υποτίθεται ότι δεν θα υπήρχαν δευτερολογίες, για να επισημάνω κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Δεν έχουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση, όπως δυστυχώς δεν είμαστε σε δημοκρατική συνθήκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει τις επιλογές του, έχρισε πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος έναν χουντικό, τον Βορύδη, και σήμερα, καθώς βλέπουμε τις εικόνες αποφυλάκησης του Κασιδιάρη σε ζωντανή μετάδοση, κάποιοι που ζούσαν τότε αναλογίζονται τις εικόνες του Βορύδη. Συγγνώμη, κυρία Λιακούλη, αν έχετε την καλοσύνη, όσο κι αν είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Φυσικά θα παρακολουθούμε τις τοποθετήσεις των αρχηγών και όσα διαδραματίζονται στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου και να ακούσουμε τα όσα λένε οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά και με τον συνάδελφο τον Νίκο Τσιμπίδα. Να αλλάξουμε όμως θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, στο θάνατο του τραγουδιστή, καθότι στη φυλακή οδηγούν οι δύο γιατροί του Κολονακίου μετά από μαραθώνια απολογία σχεδόν 18 ώρων. Ο ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν εχθές στην προφυλάκησή τους, κρίνοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σχετικά με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει όλο το ρεπορτάζ, καθότι ήταν, παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας την μαραθώνια απολογία των δύο γιατρών. Αλλά έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη. Με κατεπίγουσα έρευνα, εισαγγελία πρωτοδικών, Άννα, αναζητά και τυχόν ευθύνες του ιατρικού συλλόγου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι η έρευνα αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ξεδιπλώνεται πλέον σε αρκετά ταμπλό. Βλέπουμε δηλαδή ότι ανοίγει η βεντάλια των ερευνών. Μετά από εισαγγελική παρέμβαση, η έρευνα θα στραφεί και στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ή σε όποιον άλλον δημόσιο φορέα εκ του νόμου είχε την υποχρέωση να ελέγχει την λειτουργία των ιατρείων που έχουν δηλωθεί, όπως το ιατρείο του Κολωνακίου. Θα ελεγχθεί από την εισαγγελική έρευνα εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, εάν ο έλεγχος ο οποίος έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμφανίζει πλημέλειες ή αστοχίες ή λάθη, και με δεδομένο ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, η συγκεκριμένη ιατρός, η οποία ήδη έχει προφυλακιστεί, φαίνεται να διαφημίζει αυτή την θεραπεία της πλασμαθαίρεσης και το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαθαίρεσης το οποίο είχε στο ιατρείο της ήδη από το 2023 σε ιατρικά συνέδρια. Επίσης,
0: επομένως η έρευνα θα είναι σε βάθος πενταετίας, σε πόσο χρονικό διάστημα, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο...
4: Θα υπάρχει στο πρώτο επίπεδο της έρευνας, θα ερευνηθεί τι έγινε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Ποιος έχει ευθύνη. Αν έχει ευθύνη ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος, έπρεπε να ελέγξει το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας θα έχει να κάνει με το τι ελέγχους έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να έχει ελέγξει σε βάθος πενταετίας όλα τα ιατρεία, όλες τις κλινικές και όλους αυτούς τους χώρους υγείας που διαφημίζουν τέτοιες θεραπείες. Mm-hmm. Αναζωογονητικές, αναγεννητικές, θεραπείες αντιγύρανσης, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να κάνουν αυτές τις θεραπείες ή όχι. Και η έρευνα θα στραφεί για το αν ο Ιατρικός Σύλλογος ή όποιος άλλος φορέας υγείας είχε καταγγελίες ήδη και ήλεγξε ή δεν ήλεγξε, ή θα έπρεπε ήδη ο ίδιος αυτοεπαγγέλτος να έχει κάνει τους σχετικούς ελέγχους. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία δικαστική εξέλιξη που υπάρχει γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Από εκεί και πέρα βεβαίως εχθές είχαμε μία πραγματικά μαραθώνια και εξαντλητική διαδικασία απολογιών που διήρκεσε σχεδόν 18 ώρες. Οι δύο κατηγορούμενοι μπήκαν μέσα στο ανακριτικό γραφείο με σειρά από τις 2 το μεσημέρι και βγήκαν σχεδόν στις 7 το πρωί. 8 ώρες έδινε απολογία στον ανακριτή η γιατρός που φέρεται να έχει κάνει την πλασμαθαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. 4 ώρες έμεινε μέσα στο ανακριτικό γραφείο ο γιατρός ακολούθως. Mm-hmm. Προσπάθησαν να απαντήσουν στα πολύ σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκύψει και βάσει των στοιχείων από την αστυνομική έρευνα για το μηχάνημα, για τους χρόνους, για το πότε ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται να σταματάει να έχει ζωτικές ενδείξεις, σε μια σειρά πάρα πολύ σοβαρών ερωτημάτων. Από τα όσα γνωρίζουμε, φαίνεται να εμένουν στη θέση τους ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή στο ιατρείο στις 4 και 4 και 6 λεπτά αργότερα εκλήθη το ΕΚΑΒ σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους για το ότι δεν κάλεσαν σε βοήθεια εγκαίρως. Συνεχίζουν και λένε λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μέχρι και τις 4 και 4 ήταν εν ζωή και συνέχισε να είναι εν ζωή, λένε, υπέστη ανακοπή, αλλά δεν έφυγε νεκρός από το ιατρείο, υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Για πρώτη φορά μετά τα πολύ επιβαρυντικά ευρήματα, όπως προέκυψαν από το καταγραφικό του μηχανήματος, παραδέχεται γιατρός, ενώ δεν το έκανε στην αρχή, ότι έγινε η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Φέρεται να υποστηρίζει στην απολογία της ότι του έγινε πλασμαφαίρεση επί 43 λεπτά και δικαιολογεί τους συναγερμούς στο μηχάνημα ως ότι είχε τραυματιστεί η φλέβα του αείμνηστου καλλιτέχνη και όχι ότι τα αλάρμ, οι ενδείξεις στο μηχάνημα εκείνη τη στιγμή σήμαιναν απώλεια καρδιακού παλμού. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το σύζυγό της, ο ίδιος διαχωρίζει εξ αρχής τη θέση του. Λέει ότι εγώ ήμουνα με ασθενή στο ιατρείο μέχρι τις 4, τον εξέταζα. Μάλιστα τον έφερε και για κατάθεση μια ημέρα νωρίτερα προς επίρρωση των ισχυρισμών του. Λέει μάλιστα ότι έχω δώσει και παραπεμπτικό για συγκεκριμένη εξέταση 4 και 5 πρώτα λεπτά στον συγκεκριμένο ασθενή. Και μετά από τις 4 και 5, 4 και 4, ειδοποιούμε από τους συνεργάτες μου, από τη σύζυγό μου, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έχει υποστεί ανακοπή και πρέπει να συνδράμω στις προσπάθειες ανάταξής του.
0: Πάντως, η γιατρός κατηγόρησε και το ΕΚΑΒ. Σήμερα είχαμε και δηλώσεις από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ότι Άννα, το πρωτόκολλο τηρήθηκε κανονικά από τους διασώστες.
4: Ναι, οι γιατροί και οι δύο υποστηρίζουν στην απολογία τους ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη από το γεγονός ότι στις 4 και 26 έρχεται το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά σύμφωνα με τους δικούς τους ισχυρισμούς δεν διαθέτει φορείο, δεν ανεβαίνει με το φορείο επάνω στον πρώτο όροφο του ιατρείου για να παραλάβει τον ασθενή, ο οποίος είναι σε ανακοπή. Ο ασθενής μπαίνει σε καρέκλα και με αποτέλεσμα να διακοπεί σε εκείνο το σημείο η κάρπα που του γίνεται, μέχρι το σημείο που ο Γιώργος Μαζονάκης μπαίνει μέσα στο ασθενοφόρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι προσπαθούν να επιρρύψουν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ για το γεγονός ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος με ευθύνη του ΕΚΑΒ, ώστε ο Γιώργος Μαζονάκης να επανέλθει στην ζωή. Είναι οι δικοί τους ισχυρισμοί, είναι οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί των κατηγορουμένων που έχουν αυτή την θέση.
0: Πάντως είναι πολλά τα ερωτήματα, θα απαντηθούν και από την αστυνομική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Νέα στοιχεία έρχονται και στο φως της δημοσιότητας. Πάντως κρατάμε και την κατεπίγουσα έρευνα όσον αφορά και τον ιατρικό σύλλογο. Οι δύο γιατροί, όπως είπαμε, Άννα, είναι κρυφυλακιστέοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η δικαστική έρευνα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη από εχθές, αυτή την μαραθώνια, όπως είπαμε, απολογία σχεδόν 18 ωρών. Απάντηση λοιπόν στις ευθύνες που επέριψαν οι γιατροί του Κολονακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού έδωσε, όπως σας είπα νωρίτερα, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
5: Είδαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια, όπως προβλέπεται για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είναι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον έβαλαν σε οριζόντια θέση και ξεκίνησαν κανονική κάρπα όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έβαλαν τη λαρυγική μάσκα, χορήγησαν οξυγόνο με αμπού και ξεκίνησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το έκαναν τρεις κύκλους, γιατί οι διασώσεις είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι απλά να μεταφέρουν ένα ασθενή, να τον πάρουν, να τον μεταφέρουν. Και πόσο μάλλον τον έτσι ανακοπή. Δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να επανέλθουν, γιατί ήταν σε ανακοπή να επανέλθει ο ασθενής, και έτσι ξεκίνησε διαδικασία, τον έβαλαν στην καρέκλα του ασθενοφόρου για ένα λεπτό με οξυγόνο, πάντα με αμπού το κατέβασαν κάτω για ένα λεπτό. Αν αυτό όμως που κάνανε οι διασώστες το είχαν κάνει εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής. Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως, όταν μιλάμε γιατροί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουμε το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα και να ήταν...
6: Για σώσεις χρησιμοποίησαν απεινιδωτή.
5: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω. Δυστυχώς όμως μας είπαν και από ό,τι είδανε διασώσεις είναι χαλασμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής ή να μην του έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές, ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τις διασώσεις που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.
0: Αποκαλυπτικά τα όσα είπε ο κύριος Μαθιόπουλος από το ΕΚΑΒ. Έκαναν κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη σε ημικαθιστή θέση. Με το ένα χέρι αποκάλυψε στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και καθηγητής αιματολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, ο κύριος Ιωάννης Κοτσιανίδης, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη να υπάρξει ένα σαφές και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων, αλλά και για την παροχή θεραπείων που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Να τον ακούσουμε τι είπε.
7: Οι κεντρικές θεραπείες που εφαρμόζουμε εμείς, οι μοντέρνες κεντρικές θεραπείες, όχι απλά λειτουργούν, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αλλά όταν εσύ παίρνεις όρους, δανείζεσαι

0: σε όρους, τους τροποποιείς, τους βγάζεις με ένα ωραίο όνομα, χωρίς καμία απολύτως ιατρική τεκμηρίωση, με σκοπό το κέρδος. Και αυτό γίνεται μέσω ανεξέλεγκτης διαφήμισης που δεν ελέγχεται κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά από κανέναν δεν υπάρχει. Χωρίς κανονιστικά πλαίσια, χωρίς τίποτα, καταλαβαίνετε αυτή είναι η ένστασή μας.
1: Κίνδυνοι από αυτή την πρακτική υπάρχουν?
0: Όπως βλέπετε, υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το είδατε με τον πλέον τραγικό τρόπο. Εγώ μιλάω για μια αγορά η οποία βασίζεται σε μια επιστημοφανή ορολογία άπειρη, ατέλειωτη. Έχει ανοίξει πάρα πολλά. Βλέπετε ότι είναι μια αγορά με ιδιαίτερα ακριβές τιμές. Δηλαδή, αν αληθεύουν αυτά που διαβάσαμε για 6.000 και δεν ξέρω πόσα ευρώ, η συνεδρία της πλασμαφαίρεσης που εμείς την κάνουμε σε επίγουσα βάση βραδιάτικα δωρεάν στο σύστημα υγείας για πραγματικά νοσήματα. Και εγώ εξυπλάγει όταν άκουσα ότι υπήρχε μηχάνισμα πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά κανείς μας, εγώ δεν το γνώριζα τουλάχιστον. Και με τους συναδέλφους που μιλάμε εμείς.
1: Σας φαίνεται ακραίο, εννοείται?
0: Είναι κάτι εξαιρετικά ακραίο.
2: Την ίδια ώρα συνεχίζεται και η αστυνομική έρευνα προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τι ακριβώς συνέβη. Νέες μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για τη λειτουργία του εν λόγω ιατρείου αλλά και για τις πρακτικές των δύο γιατρών. Τώρα, Σοφία Ορφανού, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους, από την οποία οι αρχές αναμένουν να χαρτογραφήσουν επαφές αλλά και συνομιλίες τους στην επίμαχη ώρα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και θα ξεκινήσουμε με μια τελευταία εξέλιξη, επιτρέψτε μου. Καθώς πριν από λίγη ώρα είχαμε εφόδους των κλιμακίων της ΑΔΕ, Συνοδεία Αστυνομικών της Ασφάλειας, τόσο στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όσο και σε εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, από την οποία φέρεται να είχαν προμηθευτεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Αυτή τη στιγμή γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος στο εσωτερικό των συγκεκριμένων χώρων, προκειμένου να εντοπίσουν πιστήρια, ενώ όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, η προμήθεια αυτών των μηχανημάτων να γινόταν από την Κορέα. Μάλιστα, η διαφήμιση των συγκεκριμένων μηχανημάτων ήταν μέχρι και σήμερα ενεργή στην ιστοσελίδα τους. Τώρα, για τις έρευνες, όπως με ρωτήσατε, η Διεύθυνση Ενδυματολογικών Ερευνών κατάφερε ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο: να ανακτήσει διαγραμμένα αρχεία ραντεβού και καταχωρήσεις που είχαν γίνει στον υπολογιστή στο ιατρείο, όπου είχαν διαπιστώσει και όπως είχαν υποστηρίξει προανακριτικά και οι δύο γιατροί. Ήταν κάτι που έκαναν συχνά, παρότι τα αρχεία αυτά φέρεται να είχαν σβηστεί λίγη ώρα αφού του είχε καταλήξει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπλέον, μας λένε ότι είναι πολύ σημαντική η ανάλυση από τα φίλτρα όπου κατακρατούν ουσίες. Μιλάμε για τα φίλτρα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο είχε συνδεθεί με τον μπαθύγνωστο τραγουδιστή. Όπου, όπως μας εξηγούσαν, τα φίλτρα αυτά κατακρατούν ουσίες που κυκλοφορούσαν στο αίμα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Και εκεί οι αναλυτές αναζητούν ίχνη από φάρμακα, σκευάσματα, αναισθητικά, ηρεμιστικά ή άλλες χημικές ουσίες, γιατί έτσι θα δείξει αν χορηγήσει και κάτι στον οργανισμό του τραγουδιστή πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εννοείται πως περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ μαθαίνουμε από πηγές μας ότι η έρευνα της ασφάλειας παραμένει σε εξέλιξη. Προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλο και περισσότερα στοιχεία και για το πώς ακριβώς το πτυχίο της ιατρού είχε φτάσει στα χέρια της και πώς της είχε χορηγηθεί άδεια να κάνει χρήση του ιατρείου χωρίς να έχει εξειδίκευση. Γι' αυτό το λόγο και έλα έχει ζητηθεί και από την εισαγγελία υπεραιτέρω έρευνα για τυχόν ευθύνες του ΕΚΑΒ, για τυχόν ευθύνες από τον Ιατρικό Σύλλογο. Θέλουν να διαπιστώσουν πώς έχουν γίνει τα πράγματα και πώς έφτασαν αυτά τα μηχανήματα και πώς φτάσανε στο σημείο ότι είχε δοθεί. Πραγματοποιούσαν, δεν είχε δοθεί άδεια, πραγματοποιούσαν χωρίς άδεια αυτή την ιατρική πράξη.
2: Σίγουρα τα αποτελέσματα από την αστυνομική έρευνα θα τροφοδοτήσει και τις δικαστικές εξελίξεις, προκειμένου οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η Σοφία Ορφανού με τις τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τώρα και τι είπε και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για την πορεία των ερευνών. Όπως ακούσαμε, και εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων.
4: Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των δύο κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
2: Αλλάζουμε σελίδα. Ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί το νέο ράλι τιμών στην ενέργεια, δημιουργώντας εκ νέου πιέσεις σε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια αλλά και φυσικό αέριο. Άλλωστε, η διεθνής γεωπολιτική αστάθεια, οι περιορισμοί στις μεταφορές ενεργειακών φορτίων αλλά και οι φόβοι για την ομαλή τροφοδοσία των αγορών διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σκηνικό. Και αυτό φυσικά την ώρα που οι ανατιμήσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στην ελληνική αγορά. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η αστάθεια στις διεθνείς αγορές και το πετρέλαιο βεβαίως κυμαίνεται πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 110. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 106,8 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής στα 103,1, ενώ το φυσικό αέριο παρουσιάζει τάσεις ανόδου σήμερα και στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο που είναι ακόμα σε διαπραγμάτευση είναι στα 81,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως, όπως είπε και εσύ, πιέζουν πάρα πολύ την εγχώρια αγορά. Καταρχήν να πούμε ότι η μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και του ντίζελ είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ εδώ και τουλάχιστον 20 μέρες με ένα μήνα. Η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, ενώ αν αυτή την ώρα αναμέναμε να κυκλοφορήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, τότε η τιμή του θα ήταν πιθανότατα πάνω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου που κυκλοφορεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν στο 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει μια αύξηση 80% και προβληματίζει βεβαίως πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι το απόγευμα το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κυρίου Χατζηδάκη θα συνεδριάσει ακριβώς για να εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των καυσίμων, των υγρών καυσίμων αλλά και του ηλεκτρισμού, όπου και εκεί έχουμε ανωδική πορεία των τιμών. Να πούμε ότι το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πάντως η σημερινή σύσκεψη προφανώς στόχο έχει να αποτυπώσει την κατάσταση, χωρίς ωστόσο να ληφθούν άμεσα σε αναμένεται να ειδωθούν ή τέλος πάντων να γνωρίζει η κυβέρνηση και τις κινήσεις των άλλων χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Παρασκευή και το Σάββατο συνεδριά το ECOFIN και το Eurogroup, όπου αναμένεται να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Να πούμε κλείνοντας, Ντόνα, ότι τα σενάρια τα οποία εξετάζονται είναι καταρχήν να υπάρξει παράταση της επιδότησης που δίνεται από την κυβέρνηση αλλά και της έκπτωσης που δίνεται από τα δηληστήρια και τον Οκτώβριο. Αυτό όμως θα το ξέρουμε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα έχουν διαμορφωθεί περίπου οι τιμές. Όπως επίσης εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στην επιδοματική πολιτική, αλλά και αυτό θα το μάθουμε περί τα μέσα Οκτωβρίου, όταν αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Ένα αναμονή λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο καθηγητής οικονομικών, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Εκτίμησε ότι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια του 2027, με βελτίωση να αναμένεται από τις αρχές του 2028. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, η παρατεταμένη ενεργειακή ακρίβεια θα κρατήσει και τον πληθωρισμό στην Ελλάδα περίπου στο 3,5 με 3,7%, με τις μεγαλύτερες πιέσεις, όπως ακούσαμε και την Πινελόπη Μητρούλια, να εντοπίζονται στην ενέργεια αλλά και τα τρόφιμα.
6: Αντιστρόφως με ό,τι αναμέναμε, το τελευταίο τρίμηνο θα είναι ένα καυτό τρίμηνο από πλευράς τιμών. Και τώρα ποιο είναι το επικρατών σενάριο σε σχέση με τις τιμές? Ότι όλο το 27 θα διατηρηθούν υψηλές τιμές, όλο το 27 και αρχές 28 να δούμε καλύτερες τιμές. Άρα πραγματικά οδεύουμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολο στις πλευρές ενεργειακών πόρων. Να προσέξουμε ότι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν έχει κάνει τις αυξομοιώσεις που έχει κάνει το πετρέλαιο. Ήτανε όταν ξεκίνησε η κρίση η καινούργια στο 32 και είναι στα 85 με συνεχή άνοδο. Βέβαια. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ήδη πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση να αλλάξει το πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, διότι η αγορά της ενέργειας δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά για τις επιχειρήσεις στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια. Άρα είναι δύο μέτωπα καυτά πλέον και θα δούμε τις κυβερνήσεις όλες η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνουν. Πώς να παρεμβαίνουν? Να επιδοτούν. Τι σημαίνει να επιδοτούν? Σημαίνει δύο πράγματα. είτε ανεβαίνουν τα ελλείμματα, είτε παίρνουμε από άλλες δαπάνες. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, διότι αν οι πολίτες στην Ευρώπη ξαφνικά βρεθούν σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση, δυσκολότερη από ό,τι είναι σήμερα, τότε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε λύσεις που θα τους πόσονται λαγούς με τραχύλια και θα διαλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό στάτους στην Ευρώπη.
2: Η κλιμάκωση τώρα όμως της σύραξης στην Ιεμένη έχει προκαλέσει και την αναστολή των προμηθειών αργού πετρελαίου από το λιμάνι.
6: Λαγούς με τραχύλια και θα διαλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό στάτους στην Ευρώπη.
2: Η κλιμάκωση τώρα όμως της σύραξης στην Ιεμένη έχει προκαλέσει και την αναστολή των προμηθειών αργού πετρελαίου από το

0: ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής Ιρακινής οργάνωσης. Οι εκτιμήσεις των ειδικών λένε ότι για να επαναλειτουργήσει θα χρειαστούν περίπου 5 έως 6 εβδομάδες. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαστόματος Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπένσεν λένε ότι θα χρειαστεί μερικές ημέρες. Το πρόβλημα ωστόσο παραμένει και εντείνει την ανησυχία αλλά και τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Την ίδια ώρα που κλιμακώνεται η ένταση και οι επιθέσεις στο εσωτερικό της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να ελέγχουν σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν την παράκτια περιοχή στην Ερυθρά Θάλασσα, και οι μάχες να μένονται και στο εσωτερικό, καθώς και οι συγκρούσεις διαέρος με την Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε ντρόουν που κατευθυνόταν προς την Ιερή Πόλη της Μέκκας, και αυτό, όπως ανακοίνωσε το Βασίλειο, είναι μια κόκκινη γραμμή, επιθέσεις δηλαδή κατά της Ιερής Πόλης, και προειδοποίησε με σκληρά Χούθη αρνούνται ότι στόχευσαν τη Μέκκα. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι συγκρούσεις και εντείνονται. Υπήρξε η καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για αυτές τις συγκρούσεις και τις επιθέσεις των Χούθη, και την ίδια ώρα δίνεται και η ανθρωπιστική κρίση, με πάνω από 100.000 ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί στην ήδη ρημαγμένη από τον εμφύλιο πόλεμο Ιεμένη. Όλη αυτή η κατάσταση έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ, και που η κίνηση και εκεί είναι ελάχιστη. Αναφέρεται ότι πέρασαν την τελευταία ημέρα μόλις 4 πλοία. Η κατάσταση εκεί παραμένει ως έχει και δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή κάποια διπλωματική λύση. Ωστόσο, να πούμε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτή βρίσκεται στο Πεκίνο, συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του, ο οποίος μίλησε για άλλη μια φορά για αυτοσυγκράτηση που πρέπει να επιδείξουν όλες οι πλευρές, και μίλησε για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της Ένωσης, έδωσε έμφαση στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και νέο μηχανισμό για τις υβριδικές απειλές. Ενώ Έλενα Αποστολίδου τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους και στον τομέα της ενέργειας είναι η ενίσχυση της παραγωγής αλλά και της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Στρασβούργο, δίνοντας το περίγραμμα των προτεραιοτήτων για την επόμενη χρονιά. Η Φόντερ Λάιεν, μιλώντας για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ότι είναι ισχυρότερη, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει πιο εύθραστη, λέγοντας ότι είναι δύο ασύμβατες αληθινές έννοιες λόγω των δυνατοτήτων αλλά και των πολύ μεγάλων κινδύνων της εποχής μας. Τώρα, αναφορικά με την ενέργεια, θα σας πω ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για αυτό το καυτό ζήτημα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον εξηλεκτρισμό, όπως είπε, της Ευρώπης και στην ενεργειακή της ανεξαρτησία. Στόχος, όπως είπε, είναι να διπλασιαστεί η ηλεκτρική ενέργεια ως το 2040 ως προς την παραγωγή αλλά και την χρήση της. Έθεσε κάποιες παραμέτρους για να γίνει αυτή η εφαρμογή, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερα δίκτυα και καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η είδηση, θα λέγαμε, είναι αυτή που ανέφερες και εσύ, και πρόκειται ουσιαστικά για το αμυντικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι ήρθε η ώρα για το δικό μας, όπως είπε, Ευρωπαϊκό Άρθρο 4, που τι είναι? Είναι αντίστοιχο με το άρθρο του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι και θα ενεργοποιείται από ένα κράτος μέλος. Όταν ένα κράτος μέλος μπορεί να το ενεργοποιήσει, τότε όλα θα πρόκειται δηλαδή για ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι μίλησε για ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, που ανακοίνωσε ότι θα συνταχθεί, αλλά και μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τους κινδύνους που υπάρχουν και λέγοντας ότι πια δεν μιλάμε για υβριδικές επιθέσεις, αλλά χρειαζόμαστε μια ετοιμότητα όχι μόνο για ένοπλες επιθέσεις, αλλά και για επιθέσεις που αφορούν την εθνική μας ασφάλεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Αποστολίδου. Την σημασία της μιας ισχυρής Γερμανίας για την ευρωπαϊκή οικονομία υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, από το Βερολίνο μετά τις επαφές του με τον καγκελάριο Φρίντικ Μέρτς. Ο κύριος Πιερακάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι

0: Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό, ενώ έδωσε και ιδιαίτερο βάρος στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη στη δημοσιονομική ισορροπία και στις νέες λαϊκές ή διεθνείς εξελίξεις. Να έρθουμε όμως και στα δικά μας. Ναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση μετά και την αναζωπήρωση στον Περσικό κόλπο και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Οι συσκέψεις είναι συχνές στο Μέγαρο Μαξίμου, μία από αυτές και σήμερα. Εκεί εξετάστηκαν τα περιθώρια στήριξης των οικοκυριών. Όμως, Νότια Ανανιάδη, δεν είχαμε κάποια απόφαση που να λαμβάνεται άμεσα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Μάλλον θα προσέθετα ότι από την πλευρά της κυβέρνησης επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους, να αποκλιμακώσουν την ένταση. Δεν χρειάζεται πανικό, είναι μάλιστα μια φράση που χρησιμοποίησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, μιλώντας στο Real FM, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί. Εισέλαν από το πρωί οι κυβερνητικοί παράγοντες, τα στελέχη του Μεγάλου Μαξίμου, να στείλουν το μήνυμα ότι είναι μια σύσκεψη σαν όλες τις άλλες. Δεν υπάρχει κάποιος πανικός. Κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες σύσκεψεις και δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις. Πριν όμως, εδώ είμαστε, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, παρεμβάσουν στο τέλος του μήνα. Εάν δηλαδή όντως η κατάσταση ξεφεύγει από τα προδιαγεγραμμένα, η κυβέρνηση είναι εδώ, μάλιστα στην ίδια συνέντευξή του. Θα σας διαβάσω ακριβώς τι είπε ο κ. Βαρανέκης. Είπε ότι η δημοσιονομική εικόνα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν οι συνθήκες το απαιτούν, χωρίς όμως να προαναγγέλει ο ίδιος κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι επιμένουν οι κυβερνητικές πηγές ότι κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες συσκέψεις με διάφορους υπουργούς και αλίμονο να μην συμβαίνουν όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εξωγενές πρόβλημα η άνοδος των τιμών της ενέργειας συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι χαρακτηριστικό, αλλά δεν θα ληφθούν τώρα πάσεις, θα δούμε μέχρι τέλος του μήνα αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα και τι πρέπει να
0: και θα δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θα ληφθούν αποφάσεις.
1: Πάντως εδώ θα πρέπει να κλείσω τον λέγοντας ότι στέλνει και ένα πολιτικό μήνυμα η κυβέρνηση. Έχουμε μια κρίση, αλλά η κυβέρνηση είναι εκείνη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που έχει αντιμετωπίσει διαδικές κρίσεις των τελευταίων ετών, από την πανδημία έως τις πολεμικές συγκρούσεις. Και έτσι η άνοδος των τιμών ενέργειας είναι ένας εξωτερικός παράγοντας, τον οποίο καλύτερα διαχειριστεί όπως έχει διαχειριστεί επιτυχώς και την κυβερνητική ανέλυξη για τις προηγούμενες κρίσεις.
0: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όσον αφορά τα ενεργειακά, λοιπόν, η κυβέρνηση κρατά ανοιχτή την πόρτα για παρέμβαση, χωρίς αυτή τη στιγμή ωστόσο να προαναγγέλει μέτρα.
2: Είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν χρειαστεί.
0: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ανωδικά, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό, συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των ακινήτων στη χώρα. Είχαμε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για τα οποία θα μας ενημερώσει η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι τιμές στα ακίνητα συνεχίζουν να ακολουθούν την ανωδική τους πορεία, ωστόσο όμως με πιο αργούς ρυθμούς. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι της αντίστοιχη περίοδου την περσινή χρονιά. Μεγαλύτερη αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο βλέπουμε στα νεόδημητα, δηλαδή τα διαμερίσματα μέχρι 5 ετών, κατά 6,2%, έναντι 5% στα παλαιότερα, δηλαδή για διαμερίσματα άνω των 5 ετών. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το 2025 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών είναι 7,8 στα νέα διαμερίσματα και 8,6 στα παλαιά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2026 τα ποσοστά είναι χαμηλότερα. Σε επίπεδο τώρα περιοχών, κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, έναντι του αντίστοιχου του 2025, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε εκτός των μεγάλων αστικών περιοχών, με το ποσοστό να προσεγγίζεται στο 7,1%. Στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7%. Για το σύνολο των αστικών περιοχών,

0: της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 26, οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 25. Ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,9%.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έμιλη. Τα γένα των αναβαθμισμένων υποδομών του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμικού έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση σημαντικών έργων προστασίας και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αττική. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει, Άγη.
2: Καλώ ήρθατε, Πρωθυπουργό. Έχει ιδιαίτερα στη σύνδεση του χώρου με την ιστορία τη Αθήνα. Χαρακτηρίζεται τον Κεραμικό, ένα χώρο που συνδέει, όπω είπε, το χθε με το σήμερα. Ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον είχε αναφορά του στον επιτάφιο του Περικλή και τη Δημοκρατία. Εκεί ο Περικλή είπε, εκφώνησε τον επιτάφιο λόγω για όσου έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντα τη δημοκρατία, την ελευθερία, το χρέο απέναντι στην πατρίδα. Για να προσθέσει πω είναι ένα κείμενο το οποίο στη σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη δημοκρατία μα, η οποία αμφισβητείται από πολλού διαφορετικού πόλου να είναι όλο ένα και πιο επίκαιρο. Όσο στο οικονομικό σκέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει και στα έργα πολιτισμού που γίνονται στην Αττική, σημειώνοντας πως πρόκειται για περισσότερες από 100 παρεμβάσεις συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, συνδέοντας μάλιστα την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς με την τουριστική ανάπτυξη, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας πως τα έργα ολοκληρώθηκαν μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, χωρίς τελικά να χαθεί, όπως είπε, ούτε ένα ευρώ, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη συνέχιση των παρεμβάσεων με πολλά, όπως είπε, σημαντικά έργα να παραδοθούν εντός των επόμενων.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να επανέλθουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στην ΛΑΣ, υποστήριξε ότι πρόκειται για κόμμα που κινείται στα όρια της σοσιαλδημοκρατίας. Τοποθέτηση Ευγενία Λούζου, που έδωσε και την αφορμή για συζήτηση γύρω από τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες αλλά και το ενδεχόμενο σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Ναι, Ντόνα, καλό μεσημέρι. Τοποθέτησε προς προείπε στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα σε συνέντευξή του ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κινείται στον άξονα της ασσολοδημοκρατίας και ότι είναι όμορες δυνάμεις με την Ελλάς. Πυροδότησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, σενάρια για πιθανή συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ λίγες μόνο ημέρες, Ντόνα, μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, όπου απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο κόμμα. Άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όπου σε ανακοίνωση του ανέφερε πως είναι φανερό πλέον ότι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Για το λόγο αυτό άμεσα επιχείρησαν από τη Χαριλάου Τρικούπη να κλείσουν τώρα τις σχετικές συζητήσεις περί συνεργειών, με μία ανακοίνωση που κυριολεκτικά άδειαζε τον Απόστολο Πάνα και που ανώφερε μεταξύ άλλων ότι στην σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα και αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, και δεν οτιδήποτε είπε ο κύριος Πάνας αποτελεί μόνο προσωπική του άποψη. Έτσι το ΠΑΣΟΚ θέλησε να βάλει μια τελεία, Ντόνα, σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, κάτι που θα δούμε να κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες.
1: Ακριβώς. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Αθλητικό δελτίο. Να περάσουμε και στην αθλητική μας ενημέρωση. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Ντόνα. Κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Όπως μπαίνει στη μάχη και αυτός με τη σειρά του στα παιχνίδια του Europa League, υποδέχεται στο Καρασκάκη στην Πολωνική Αγγελόνια μια ομάδα, καλή ομάδα, είναι η απόψινη αντίπαλος. Θέλουν οι Ερυθρόλεπτοι και να κάνουν το δεξί και να πάρουν το τρίποντο στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ενώ χθες η εθνική μας ομάδα στο Βόλι κέρδισε τους Σλοβαίνους 3-1 και το
1: κάνει πανηγυρικά.
4: Ακριβώς, ο οποίος το είδε από την Ευρύο Σπόρο, όπως και τα υπόλοιπα της διοργάνωσης, προκρίθηκε στους 16, οπότε υπάρχει συνέχεια στο Βόλι και μία από τις πιο καλές στιγμές του ελληνικού Βόλια τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα, στο ευρωπαϊκό κύπελο.
1: Και να συνεχίσει η εθνική με νίκες, ευχόμαστε. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και αρκετή ηλιοφάνεια στα υπόλοιπα. Η άνεμη βόρει έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 27 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, κυρίως το πρωί. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη κυρίως νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ήρθε η Χρύσα Μπιλάλη για το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά η Αρετή Μπίτα. Καλό μεσημέρι από εμάς.
6: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Φωνής της Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξεκίνημα με Νίκο Οικονομίδη. Και επειδή ο Νίκος Οικονομίδης δεν είναι ποτέ αρκετός να ακούσουμε μόνο μια έναρξη, όπως το ίδιο είναι και ο Παπασιδέρης, το ίδιο είναι και ο Καρναβάς και πολλοί άλλοι πάνε, θέλουν λίγο μεγαλύτερη δόση, να συνεχίσουμε με τον Νίκο Οικονομίδη.

Όσο αρχίζει να φθινοποριάζει στη Βόρεια Ελλάδα τα αποδημητικά πουλιά, πάμε προς το νότο για να ξαναπιάσουμε το χαμένο μας καλοκαιράκι που δεν θέλουμε να το αφήσουμε με τίποτα να φύγει. Γι' αυτό και πήγαμε στη Ρόδο, αρκετά νότια θα έλεγα, με ένα πηδηχτό ροδίτικο και το βιολί του Κυριάκου Γκουβέντα, και να πάμε και στη γνωστή Τούρνα, αλλιώς το κάστρο της Αστροπαλιάς, έτσι όπως ερμηνεύεται αυτή τη φορά στην Αστυπάλαια με τη Δικαία Χατζηδάκη. Βιολί παίζει ο Βασίλης Καραντάνης.

Ακούσαμε το τραγούδι από τα Πεντένια Πέφτω με τη Χριστίνα Μέτσικα και τη Μαρία Σταφριανουδάκη από ένα σχήμα που είχαν κάνει τα κορίτσια, δεν ξέρω αν το έχουν ακόμα, της Roses. Έχουν έρθει τα κορίτσια και έχουν παίξει εδώ στην εκπομπή μας και αμέσως μετά πήγαμε στη Σίμη για το Φιλοκρατή που είναι από τη Σίμη και διαμαρτύρεται συχνά ότι δεν ακούμε τραγούδια από τη Σίμη. Μην νομίζετε ότι διαμαρτύρεστε μόνο εσείς εκεί πάνω στα βουνά. Λέει ο άλλος τώρα, με πήρε τηλέφωνο να μου πει να πάμε, λέει, στην Κόνιτσα γιατί λέει 17 μέρες και η φωτιά. Και άμα πάμε εμείς τώρα και παίξουμε δηλαδή Πανουσάκου, θα σβήσει η φωτιά. Για να καταλάβω δηλαδή, νομίζετε ότι έχουμε τίποτα υπερφυσικές δυνάμεις εδώ πέρα? Ήμασταν στη Σίμη λοιπόν με τη Μαυρομάτα, ένα σκοπός με μικρασιάτικη προέλευση, με διαφορετικά δίστιχα κάθε φορά. Τραγούδησε ο Κώστας Κοντός και βιολί έπαιξε ο σπουδαίος Γιώργος Χατζιπέτρου σε αυτό το τραγούδι. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, 60-66-4-39 και 60-66-2-0-4. Χαιρετισμούς και στα γρυφνά που μας πήραν τηλέφωνο, πάντα πολύ ευγενικά και πολύ ωραίοι, να μας ακούσουν και να τους ακούσουμε.

Μαρία Σταυρακάκη στο τραγούδι, Βασίλης Ξυλούρης στη μουσική, η στίχη του Δημήτρη Παπαχαραλάμπου στο Αγρίμι από το ψηφιακό δίσκο «Μάθε να πετάς» που μας έστειλε ο Βασίλης Ξυλούρης. Μου έχει πει ο κύριος Δίνος ότι θέλει να ακούμε περισσότερα τραγούδια από αυτό το CD. Κυκλοφόρησε το 2023 από τις εκδόσεις Ίστρο. Και να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στο Βασίλη Ξυλούρη, ο οποίος με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο, αλλά δεν έχω προλάβει να τον πάρω πίσω. Θα γίνει και αυτό, Βασίλη, στη ροή του χρόνου. Τα τηλέφωνα είναι λίγο περίεργα, είναι λίγο σαν το δρόμο που χάνουν οι μέλισσες. Λέει ότι με τα κινητά τηλέφωνα οι μέλισσες χάνουν το δρόμο τους προς την Κυψέλη. Κάπως έτσι αισθάνομαι και εγώ με τα κινητά, με το χρόνο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλός ο ήχος και εδώ δεν τον ακούω, για να μην βγαίνω από τη ροή των πραγμάτων. Φαντάζομαι ότι το έχετε καταλάβει και εσείς πολλές φορές, ότι εκεί που κάνετε κάτι σας παίρνουν ένα τηλέφωνο και φεύγετε, πάτε σε μια άλλη διάσταση χρονική και ξεχνάτε μετά τι είχατε να κάνετε. Και όταν οι μέρες έτσι είναι βαριές και ασήκωτες σαν τη σημερινή, έτσι θα πάει φανταζόμαι μέχρι το φθινοπορεινό ηλιοστάσιο. Μ' αρέσει να ακούμε λίγο πιο ελαφριές μουσικές, όπως επτανησιακές καντάδες.

αυτό το εξαιρετικό είδος της πτανησιακής καντάδας. Πρόσφατα έμαθα ότι υπήρχαν καντάδοροι εξαιρετικοί και στο ναύπλιο και κάποια στιγμή επιφυλάσσομαι τη ροή του χρόνου, εν το καιρό δηλαδή, γιατί ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, να κάνουμε ένα τέτοιο αφιέρωμα. Έχω τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη εκπομπή και να περάσουμε και στην Κέρκυρα, αφού τα επτάνησα τα ξεχνάμε αρκετά, να ακούσουμε ένα κερκυραϊκό παραδοσιακό τραγούδι από το μεγάλο αυτό νησί των Επτανήσων.

Καλά, δεν ξέρατε ότι υπάρχει καριώτικο ταγκό? Τι να πούμε, εδώ σε όλα τα πανηγύρια χορεύουν τα παππούδια και όχι μόνο και οι νέοι, αλλά η μεγαλύτερη σε ηλικία χορεύουν πάντα, πάντα, είναι παράδοση. Εδώ έπαιξε ο Σκάτζιακας, Λευτέρης Πουλιός, με όλη την παλιά καλή ομάδα, τον Αλέξανδρο το Σπίτσινγκ, το Σχέδιο και όλους τους αγαπημένους αυτούς ανθρώπους με τους οποίους έχουμε συνευρεθεί σε πολλά πανηγύρια στην Ικαριά. Το επόμενο για την κυρία Σοφία μας, Μάρθα Μαυροειδή, ρίξτε τα μαλλιά σου. Θα το ακούσουμε αυτή τη φορά από το CD της Μάρθας και όχι από τη δική μας ηχογράφηση. Το άλμπουμ ονομάζεται «Τα παιχνίδια» και τους στίχους έχει γράψει ο Μάρκος Μελκών.

Να βλέπεις τον 85χρονο κύριο Γιώργο να χορεύει την 25χρονη Καλονή στα πανηγύρια, Χρήστο. Έχουμε απολέσει το ρομαντισμό, έχουμε απολέσει την υποτική μας φύση. Τον έρωτα σίγουρα.

Σας αποχαιρετούμε εδώ από τον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου με το Μάνο Αχαλινοτόπουλο. Ο Χρήστος Ζουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης. Και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έθεσε τον ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι Πάσο και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό, όχι είτε στο ναι μεν αλλά. Ενώ στρέφοντας τα πυρά του στο Πασόκ έκανε λόγο για λογική παρεκκόσμη και προειδοποίησε ότι οι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε στη δευτερολογία. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του Πασόκ για βαθιά ανευθυνότητα, καλώντας τον να μην εμπλέκει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι οι αιχμές θα έπρεπε να απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη λόγω των δηλώσεών του για την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας και διερωτήθηκε αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τον απομακρύνει. Για ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση διακυβέρνηση εκτροπής και επιβολής. Εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο, όσο για τις ενέργειές τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνέδρια. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο γιατρείο τους. Ο Ιατρικός Σύλλογος τονίζει ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους της αρμόδιας επιτροπής δεν είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη ή λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του σχετικά με τις καταθέσεις των δύο γιατρών. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα συνδράμει πλήρως στις δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, ενώ έχει αποφασίσει να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο κατηγορουμένων. Να σημειωθεί ότι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στο Earth News Radio 105,8 ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν τον Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση. Τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Επιφυλάξεις για την πρόταση να χαρακτηριστεί ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζει η Γερμανία μετά τη σχετική αναφορά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

0: δήλωσε ότι συγκεκριμένος όρος θα πρέπει να επανεξεταστεί. Διευκρίνησε ωστόσο ότι το Βερολίνο είναι ανοιχτό στη συζήτηση νέων μοντέλων συνεργασίας με τον Καναδά, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα στενό εταίρο της Ευρώπης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη Ζάκυνθο. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα καθώς και 6 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παγώνουν για έναν χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του φετινού καλοκαιριού με κοινή υπουργική απόφαση. Κλειστό αύριο λόγω καιρικών συνθήκων το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη.
1: Ο καιρός.
0: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες στις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. 2 μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

τα συνδυσμένα στην αρχή για την επαφή με την εκπομπή μας μέσω Viber, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Alt News Radio, και Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Κάθε εκπομπή για το 65 και διαφορετική. Μια πανδεσία από τους ήχους, τα τραγούδια που είχαν ηχογραφηθεί και ακούστηκαν εκείνη τη χρονιά. Ξεκινώντας σήμερα με ένα τραγούδι που για πρώτη φορά κυκλοφόρησε το 64 από ένα φωνητικό συγκρότημα, τους Vibrations, του Rhythm and Blues, αλλά το 1965, η χρονιά που μας ενδιαφέρει, το τραγούδι αυτό γνώρισε αρκετές διασκευές από συγκροτήματα rock, αμερικάνικα ή βρετανικά, μεταξύ των οποίων και οι Yardbirds, που τους έχουμε σήμερα αργότερα στην εκπομπή. Η πιο πετυχημένη όμως ερμηνεία και νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες για το τραγούδι αυτό, το Hang on Sloopy, έτσι είναι ο τίτλος, ήταν από τους McCoys, συγκρότημα που είχε φτιαχτεί σε μία μικρή πόλη του Οχάιο του 62. Το τραγούδι έγινε νούμερο 1 το 65, θεωρείται classic στο χώρο των garage rock band η ηχογράφηση αυτή, και συνέχισαν με αρκετές επιτυχίες και τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι σε πάρα πολλά από τα συγκροτήματα που παρουσιάζω τώρα, το 65 ή το 64 ή το 66, βρίσκουμε μέλη φοβερούς μουσικούς που αργότερα έκαναν εκπληκτικές καριέρες. Ας πούμε, εδώ μεταξύ των μελών του συγκροτήματος είναι και ο Rick Derringer, πολύ σπουδαίος κιθαρίστας. Εκτός από τα προσωπικά του, ήταν και με τους αδελφούς Edgar Winder και τον άλλον, τον Johnny Winder, στα συγκροτήματα που είχαν φτιάξει. Εν πάση περιπτώσει, McCoys, classic, Hang on Sloopy.

Hang on Sloopy από τους McCoys. Πολύ καλές ηχογραφίες και οι επόμενες. Ο Κώστας μου γράφει πολύ σωστά ότι το τραγούδι αυτό είναι ο ύμνος του Οχάιο, της πολιτείας του Οχάιο και του State University of στο Columbus του Οχάιο. Είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Επίσης γράφει ένας άλλος φίλος ότι το μισό Sloopy δεν είναι ίδιο με το μουσικό θέμα του Γκρίζ. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Θα το προσέξουμε. Προσέξτε το κι εσείς. Ένα άλλο από τα νούμερο 1 του 1965, που ήταν μονοπόλιο αυτή η θέση των Beatles ή των Supremes που θα ακούσουμε τα τραγούδια της Motown την άλλη εβδομάδα, ένα μέρος από αυτά του 65, είναι αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από τον Gary Lewis και τους Playboys. Ο Gary Lewis είναι γιος του Jerry Lewis, αυτού του ανεπανάληπτου μουσικού, που ο πατέρας του είχε κάνει επιτυχίες στο Hit Parade πριν από 15 χρόνια από τότε που ο γιος του γνώρισε το νούμερο 1. Ο γιος του βέβαια στη μουσική τον ξεπέρασε, αλλά κανείς δεν έχει ξεπεράσει τον Jerry Lewis σε αυτά που έκανε. Κανένας, απόλυτα. Πολλοί τον μιμήθηκαν, αλλά κανένας δεν έφτασε τον Jerry Lewis. Gary Lewis και Playboys ήταν, ας πούμε, η αμερικάνικη απάντηση. Αυτό έγινε τότε, ένα ping pong του συγκροτήματος, ας πούμε, Herman's Hermits ή Jerry the Pacemakers. Το σπουδαίο εδώ είναι ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε και έγινε νούμερο 1 από τον Gary Lewis το έχει γράψει ο Al Cooper. Ναι, αυτός ο τεράστιος αμερικανός μουσικός που την ίδια εποχή τον είχε πάρει ο Dylan για το Like a Rolling Stone. Και βέβαια αυτός ξέρετε ποιος είναι, δεν χρειάζεται να πούμε, έχει συμμετάσχει σε δίσκους των Rolling Stones, δημιούργησε τους Blood Sweat and Tears. Είναι δικό του το τραγούδι αυτό.

Αυτά λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως το 1963 δημιουργείται ένα blues rock συγκρότημα στο Λονδίνο που άφησε εποχή, παρόλο που δεν έμεινε για πάρα πολλά χρόνια. Οι Yardbirds. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες των Yardbirds μέσα στα πρώτα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, που θα είναι Ηνωμένο Βασίλειο με την φασαρία που έχει ξεκινήσει και πάλι από την Ουαλία, τη Σκωτία και την Ιρλανδία, για να δούμε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το συγκρότημα είχαμε τον Eric Clapton από το 63 μέχρι το 65, τον Jeff Beck από το 65 και το 66 και τον Jimmy Page 66-68, δηλαδή τρεις από τους σούπερ μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Εδώ ξεκίνησα. Πάμε στο πρώτο τραγούδι. Εδώ βέβαια έχουμε για μία ακόμη φορά να σας πω ότι τα τραγούδια αυτά τα έχει γράψει ο Graham Gouldman πριν από τους 10cc.

Οι Yardbirds ήταν πολύ σπουδαία η βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική. Έχουν κάνει σειρά εκπομπών που υπάρχουν στο Ερτέκο, ελπίζω, πριν από κάποια χρόνια στην αρχή αυτών των αφιερωμάτων, δηλαδή πρέπει να είναι στις αρχές του 20, στο τέλος του 19, κάπου εκεί. Η Ρεγκίνα, αν μας ακούει, μπορεί να μας γράψει πότε είναι ακριβώς οι εκπομπές, να ψάξει να τις βρείτε, γιατί εμείς πού να τα προλάβουμε όλα. Ήταν πολύ σπουδαία, ήταν πολύ σημαντική, γιατί και για τη μουσική αλλά και τον μολτισμό, γιατί άλλαξε τη σύγχρονη pop και rock μουσική τότε, παγκόσμια. Άλλαξε τη μουσική σκηνή της Αμερικής. Πριν το 64, πριν από τους Beatles, το σύνολο των επιτυχιών στην Αμερική ήταν μόνο από Αμερικάνους. Ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Μετά την επιτυχία των Beatles, όχι μόνο βρετανικά συγκροτήματα, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες από την Ευρώπη αλλά και από άλλες χώρες του κόσμου έκαναν επιτυχία στην Αμερική. Αυτή η βρετανική εισβολή δημιούργησε παγκόσμιους αστέρες που έγραψαν τη μεγαλύτερη ιστορία, όπως Beatles, Rolling Stones, Who, Kings και πόσους άλλους. Και επίσης επηρέασε την νεολαία και τη μόδα, το στυλ των νέων, η κουλτούρα της δεκαετίας του 60. Το Μάρτιο του 1965 ο Γκράχαμ Γκούλταν γράφει αυτό το τραγούδι που το ηχογραφούν και οι Χέρμαν Χέρμιτς στο μόνιμο άλμπουμ. Εδώ είναι οι Yardbirds.

οι Yardbirds. Ένας άλλος φίλος εδώ γράφει, βάλε και άλλα τέτοια συγκροτήματα. Υπάρχουν τουλάχιστον 15 εκπομπές για το British Invasion. Ή δεν ακούγατε πριν από 5 χρόνια, ή τα έχετε χάσει, είναι στο ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί λοιπόν θα ακούσετε όλα αυτά. Ό,τι έγινε στην Αμερική τώρα, πιάνουμε χρονιά-χρονιά, εδώ και αρκετό καιρό. Η Λούλου, τι σπουδαία τραγουδίστρια είναι αυτή. Σπουδαία φωνή, με διαφορετικές ηχογραφήσεις. Ξεκίνησε με το Σάου των Ashley Brothers. Αργότερα θα πάει και στην πρώτη θέση με το υπέροχο του Share With Love από την ομώνυμη ταινία. Η Λούλου το 1965. Επιτυχία της ήταν αυτό εδώ που ακούμε τώρα. Yeah.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανατροπή Νταλίκα στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας, Έθρα, στο ρεύμα προς Κόρινθο, ουρές χιλιομέτρων στο σημείο. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε και υποστήριξε ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για ανουσιακό κορομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κατεπήγουσα προκατακτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδειες στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στόχος η εξάλληψη της Χαμάς και στη συνέχεια η εφαρμογή σχεδίου για τη μετακίνηση των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων του Παλαιστινιακού Θύλακα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς. Αγροτοδασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Ξίγκια στη Ζάκυνθο. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ξενέρια μέσα. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Κολχικό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Σηκώθηκαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παγώνουν για έναν χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του φετινού καλοκαιριού με κοινή υπουργική απόφαση. Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Ακούσαμε το Live a Little Love από την Λούλο. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα και επισημάνσεις. Και χαίρομαι που έτσι καθώς τα ακούμε, σαν να αναμπιώνουμε το 65, κάποιοι προσέχουν αυτό που είναι πραγματικότητα, όπως ο Θανάσης, που γράφει: είναι εκπληκτική διαφορά στην ποιότητα των ηχογραφημάτων μεταξύ των Beatles και των υπολείπων συγκροτημάτων του 65. Το Help και ιδιαίτερα το Rubber Soul, αλλά και τα άλλα που έρχονται μετά το Rubber Soul πολύ γρήγορα, ακούγεται σαν να είναι 5 χρόνια μπροστά, 5-10 χρόνια μπροστά, 20 χρόνια μπροστά. Δεν υπάρχει κάτι που να συγκρίνεται με τους Beatles. Και επίσης ο Στέφανος έχει στείλει μια επισήμανση άλλη, ότι φημολογείται ότι ο Τραμπ προωθεί πρόταση για να επαναγραφεί η μουσική ιστορία της εποχής αυτής με την διαγραφή της Βρετανικής εισβολής και της επιρροής των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ καλό αυτό. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε από αυτόν τον τύπο. Billy Joe Royal, ένα άγνωστο όνομα, αν τον ξέρει κάποιος αν μου στείλει ένα μήνυμα. Αμερικανός τραγουδιστής country soul, όχι απλά μόνο country, country soul. Ήταν προσωπικός φίλος του Joe South. Τι σημαίνει αυτό? Ο Joe South είναι ένας πολύ καλός συνθέτης της ίδιας εποχής. Αυτός έχει γράψει το Hush που έκανε επιτυχία ο Billy Joe Royal και ξεκίνησαν οι Deep Purple την καριέρα τους. Έτσι λοιπόν ο Joe South, εξαιρετικός και αυτός τραγουδοποιός, έγραψε αυτό το τραγούδι που λέγεται Down in the Boondocks και το έκανε επιτυχία αυτός που σας είπα, ο Billy Joe Royal. Το τραγούδι αυτό τραγουδιέται από την οπτική γωνία ενός αγοριού από την επαρχία, από ερημικές έτσι περιοχές στην Αμερική, Έτσι λοιπόν αυτό το αγόρι, Down in the Boondocks, τραγουδάει για ένα κορίτσι που ζει κοντά, για το οποίο έτσι νιώθει αγάπη, αλλά δεν μπορεί να την εκφράσει. Και είναι έτσι ένα τραγούδι για τους ανθρώπους που γεννιούνται και μεγαλώνουν στις ερημιές και υποτίθεται ότι ανήκουν στην κατώτερη τάξη από εκείνη των νέων που μεγαλώνουν στην πόλη.

Ίσως ακούγεται για πρώτη φορά εδώ και 30-40 χρόνια το τραγούδι αυτό στο ελληνικό ραδιόφωνο, και ο Billy Joe Royal τα είχαμε παίξει αυτά στις πρώτες χρονιές το 75, μαζεμένα τότε όλα αυτά που δεν ακούγαμε το 60 στη χώρα μας. Bobby Darin, έχει περάσει η πρώτη εποχή αυτής της απίθανης επιτυχίας που είχε τέλος του 50, αρχές του 60. Κρατιέται όμως σταθερά, και καθώς το γυρίζει μετά στην folk, κάνει και άλλες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια. Το 1964 τα Χριστούγεννα κυκλοφορεί ένα άλμπουμ από που θα ακούσουμε τώρα δύο τραγούδια. Το άλμπουμ είχε τίτλο From Hello Dolly to Goodbye Charlie. Και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πρώτα το Hello Dolly σε αυτό το άλμπουμ.

Ο Bobby Darin από το Nature Boy και το Splish Plus, από το Rock and Roll στην Jazz και οτιδήποτε άλλο, μπορεί να σκεφτεί κανείς. Μεγάλος τραγουδιστής που φύγε πολύ πρόωρα. Σας προτείνω να δείτε, το έχω πει χίλιες φορές, την ταινία που τον υποδίεται, γιατί ήταν, είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής του Kevin Spacey, για να δείτε τη ζωή του. Έφυγε το 1973, πάρα πολύ νέος. Τραγούδισε pop, folk, rock and roll, country, swing. Την ίδια εποχή, το 65, ένα άλλο τραγούδι που είναι διασκευή, και επειδή είναι ένα απίθανο τραγούδι ενός Γάλλου συνθέτη, θα το ακούσουμε και στην πρώτη ερμηνεία, ανεβαίνει στα 100 πρώτα της Αμερικής στην εκτέλεση του Bobby Darin.

πόσο θλιμμένη είναι η Βενετία. Ο Αζναβούρ, του ετοιμάζουμε αφιέρωμα την Πέμπτη σε μία από τις επόμενες εβδομάδες. Τεράστιος τραγουδοποιός, με απίθανες συνθέσεις. Δεν υπάρχουν άλλοι σήμερα σαν τον Μπεκό ή τον Αζναβούρ ή τον Ζακ Μπρέλ. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, όταν μετέδωσα δύο τραγούδια του Ντόνοβαν, ενώ ακουγόντουσαν, σκέφτηκα τώρα θα βρεθεί ένας να μου στείλει ένα μήνυμα για αυτό που συμβαίνει. Προσέξτε τώρα μια ιστορία που, για να καταλάβετε τη διαφορά της μουσικής τότε με το σήμερα. Δεν μου έστειλε ένα μήνυμα κάποιος, θα το έλεγα εκείνη τη στιγμή. Μου έστειλε όμως μετά ένα email ένας φίλος καλός από την Θεσσαλονίκη, που έχει και μάλιστα φοβερή δισκοθήκη με όλα αυτά τα πράγματα της δεκαετίας του 60, πιστεύω και από άλλες δεκαετίες οπωσδήποτε, γιατί μου στέλνει και φωτογραφίες από τα εξώφυλλα. Τι συνέβη λοιπόν? Έπαιξα δύο τραγούδια του Ντόνοβαν. Τα τραγούδια αυτά, όπως ξέρετε, τους δίσκους, το βινήλιο, δεν το έχω πια στην κατοχή μου, έχει δοθεί στη στέγη που προετοιμάζεται αυτό που πιστεύω ότι θα ζήσουμε όλοι στα επόμενα 2-3 χρόνια. Έτσι λοιπόν το έπαιξα από μία έκδοση ενός CD. Εκεί λοιπόν αυτά που μετέδωσα τα δύο τραγούδια είναι επανακτελέσεις των τραγουδιών του Ντόνοβαν,

πρώτων ηχογραφήσεών του, όταν πήγε αργότερα στο τέλος της δεκαετίας του 60 στην CBS, την Epic. Οι εκτελέσεις που έπαιξα του Ντόνοβαν είναι καταπληκτικές. Είναι τα τραγούδια, είναι ο ίδιος. Αλλά δεν είναι οι αυθεντικές, αυτές που τον μάθαμε όσοι τον μάθαμε τότε. Αυτά είναι βέβαια πολύ ψηλά πράγματα τώρα με το διαδίκτυο και τα streaming, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιες είναι οι επανακτελέσεις από τους ίδιους. Δεν εννοώ διασκευές που μπορεί να πάρει ένας ένα τραγούδι να το διασκευάσει, εννοώ επανακτελέσεις, όπως αυτό που σας είπα χθες για τους Righteous Brothers, που το Unchained Melody ανέβηκε όταν βγήκε το Ghost σε μία ερμηνεία που είχαν κάνει από το 60 και σε μία άλλη που έκαναν 30 χρόνια μετά. Αυτά βέβαια δεν είναι 30 χρόνια, είναι 4-5 χρόνια μετά τις πρώτες. Τι σημαίνει λοιπόν για τους συλλέκτες και εκείνους που αγαπούσαν τη μουσική πραγματικά του 50, του 60 πριν, του 70 μέχρι το 80, μετά άλλαξαν σιγά σιγά τα πράγματα. Οι πρώτες εκτελέσεις είναι οι σπουδαίες. Γι' αυτό κανείς όταν ακούει τραγούδια από αυτούς τους ερμηνευτές στο διαδίκτυο, πολλές φορές δεν ξέρει αν είναι τα αυθεντικά που ηχογράφησαν όταν ήταν 18, 20, 22 ετών ή είναι επανακτελέσεις. Θα παίξω λοιπόν σήμερα τα δύο τραγούδια αυτά όπως είναι στην πρώτη τους έκδοση. Για να ακούσετε τα άλλα, τις άλλες εκδοχές, είναι στις εκπομπές της περασμένης Τετάρτης. Εκεί θα συγκρίνετε τις εκτελέσεις που είναι εξαιρετικές και εκείνες με το πώς ήταν ο αυθεντικός Ντόνοβαν όταν ξεκίνησε. Τα τραγούδια αυτά κυκλοφόρησαν σε μικρούς δίσκους ή σε άλμπουμ στην Βρετανία, στην ΠΑΗ. Έτσι βγήκαν στην Ελλάδα, που την αντιπροσωπεία είχε της ΠΑΗ η Music Box και μας είχε κυκλοφορήσει τότε φοβερά πράγματα όπως είναι οι Kings και διάφορα άλλα. Αλλά στην Αμερική δεν υπήρχε η ΠΑΗ, είναι βρετανική εταιρεία. Έτσι εκεί τα είχε πάρει η Hickory, μία άλλη ετικέτα. Τα βρήκα λοιπόν και πάλι μέσα στη δισκοθήκη μου από CD στις αυθεντικές δύο ερμηνείες από το Essential Donovan.

από το Essential του Donovan. Θα μιλήσω για τις εκδόσεις του CD με αφορμή και ένα τραγούδι που έπαιξα για την, από την ταινία Πατρίδα που παίζεται τώρα, των Mills Brothers, σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Αυτή είναι έκδοση με την κανονική εκτέλεση από την Epic, που είχε βγάλει και τις άλλες ερμηνείες του Donovan. Γιατί στην Epic έβγαλε το Mellow Yellow, το Sunshine Superman και άλλα φοβερά τραγούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται και ιδιαίτερα τον Βασίλη που λέει τι θα έδινα για να άκουγα τις εκπομπές του 70 και του 80 από το αρχείο της ΕΡΤ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πια αυτές οι εκπομπές. Κάποιοι από εσάς τις είχαν εγγραφήσει. Πιστεύω ότι πράγματι ήταν εκπομπές που έχουν γράψει ιστορία, γιατί παρουσίαζαν τα πράγματα όπως ήταν τότε, στη σπουδαία εποχή της μουσικής. Όλα ό,τι ακούτε και που ακούγεται σήμερα ακούστηκαν πρώτα στο ραδιόφωνο από αυτήν την εκπομπή τότε. Θα πλήρωνε λέει και εισιτήριο να ακούει το rock club εκείνης εποχής. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Ευτυχώς υπάρχουν τα πρόσφατα. Να το άλλο τραγούδι, το αριστούργημα του Donovan που είχα μεταδώσει και τώρα το ακούμε στην ακουστική μορφή. Τα ηχογράφησε και πάλι, γιατί εδώ είχε παίξει ρόλο ο Dylan. Καθώς έγινε πιο ηλεκτρικός ο Dylan και όλοι οι άλλοι ακολούθησαν, οι περισσότεροι, όχι όλοι, και έγιναν και εκείνοι πιο ηλεκτρικοί.

Πάντως χάρηκα ιδιαίτερα που ο Στάθης από τη Θεσσαλονίκη το βρήκε τότε και επεσήμενε ότι οι εκτελέσεις αυτές ήταν μετέπειτα του Ντόναβαν, γιατί έτσι είμαι πολύ αυστηρός σε αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι πρέπει να ακούμε αυτά τα τραγούδια έτσι όπως ηχογραφήθηκαν. Η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, καθώς υπήρξε ανατροπή νταλίγκας μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ εντός της σύραγγας Έθρα της Κακιάς Σκάλας στην κατεύθυνση προς Πάτρα. Παραμένουν οι μεγάλες ουρές των αυτοκινήτων στο ρεύμα προς Κόρινθο. Βαρύ είναι το σκεπτικό για την προφυλάκηση των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι με πράξεις και παραλήψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό. Τους αποδίδεται ακόμη ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που έδειχναν σοβαρή επιδείνωση της υγείας του ασθενούς και καθυστέρησαν αδικαιολόγητα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Η έρευνα συνεχίζεται και σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εισθάλλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή στο γιατρείο. Πάντως, οι δύο γιατροί στη μαραθώνη απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στο Earth News Radio 105,8 ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν τον Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση, τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο, όσο και για τις ενέργειές τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνέδρια. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο γιατρείο τους. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο προκειμένου να αρχίσει η ψηφοφορία. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι Πασόκ και ΛΑΣ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι, είτε στο ναι με. Έκανε λόγο για λογική παρεκόσμη και προειδοποίησε ότι οι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε στη δευτερολογία. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για βαθιά ανευθυνότητα, καλώντας τον να μην εμπλέκει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι οι αιχμές θα έπρεπε να απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, λόγω των δηλώσεών του για την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας, και διερωτήθηκε αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τον απομακρύνει. Για ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, έκανε λόγο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση διακυβέρνηση εκτροπής και επιβολής. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου απέρριψε κατηγορηματικά οποιοδήποτε σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατς ότι ο στρατός θα ολοκληρώσει το έργο στον θύλακα ώστε να εφαρμοστεί σχέδιο μετανάστευσης. Κατά τη συνάντησή του με το

0: τον Παλαιστίνιο πρόεδρο, ο Σίσι επανέλαβε τη σταθερή θέση του Καΐρου κατά του εκτοπισμού του Παλαιστινιακού λαού και κάθε απόπειρας εξάλληψης της Παλαιστινιακής υπόθεσης.
1: Ο καιρός.
0: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες στις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας. Ελπίζω να σας βρίσκουμε καλά, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα ή εκεί που βρίσκεστε ακινητοποιημένοι φαντάζομαι, να σας κάνουμε καλή συντροφιά, ενημερωνώντας σας κιόλας για τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία λεπτά, τις τελευταίες ώρες. Και αυτό δεν το λέω τυχαία. Χθες φεύγοντας από εδώ κάποια ώρα έκανα για να πάω από την Αγία Παρασκευή εδώ στην ΕΡΤ στα νότια προάστια λίγο πάνω από τη μία μισή ώρα. Και σκεφτόμουν αυτό το περίφημο κόμβο. Γενικότερα σκεφτόμουν τα μέτρα που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση ότι θα λάβει για να αλαφρώσει λίγο την κατάσταση με το συγκοινωνιακό.

Ξέρετε, αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι πάνω σε ένα καράβι. Τι καράβι, μια βάρκα έτσι κάπως μεγάλη και έχει διάφορα βαρύδια απ' έξω που μας κρατάνε στον αφρό. Και αυτός που τη διευθύνει ή μπορεί και όλοι μας να προσπαθούμε να τα πετάξουμε ένα-ένα. Και είναι τόσα πολλά που μέχρι να τα πετάξουμε για κάποιο λόγο ξαναβγαίνουν άλλα. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι για αυτή τη χώρα, για αυτό το καράβι, για αυτή τη βάρκα και γενικότερα για τα πολλά βαρύδια, τα πολλά προβλήματα από το συγκοινωνιακό ξεκινώντας και πηγαίνοντας και στα άλλα. Τα άλλα που είναι τόσα πολλά... Η υπόθεση Μαζονάκη έχει πάρα πολύ ακόμα απότοκο, πάρα πολλές παραμέτρους. Νομίζω ωστόσο ότι αν θέλει κάποιος να σέβεται τον εαυτό του πρέπει να σταματήσει εδώ, γιατί από εδώ και πέρα, ουσιαστικά εδώ και λίγες και κάποια 24 ώρα, είναι η δημοσιογραφία της κλειδαρότρυπας, είναι ένα είδος τιμβωρυχίας, ένα είδος απόλυτης ασέβειας σε ένα νεκρό άνθρωπο. Το λόγο πράγματι έχει και πρέπει να έχει δικαιοσύνη. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να εξηγηθεί και από πάνω το σκεπτικό της προφυλάκησης για τους δύο γιατρούς και το γεγονός ότι αρχίζουμε τώρα να μαθαίνουμε ξανά και ξανά πώς συμπεριφέρθηκαν στο κρατητήριο, εάν λιποθύμησαν, εάν διαμαρτυρήθηκαν, τι κάνει ο δικός τους δικηγόρος. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το πράγμα το τραβάμε από παντού και είναι πια τελείως άστοχο. Με την διακριτική έννοια του όρου το λέω, όσο πιο διακριτικά μπορώ το άστοχο. Το λόγο λοιπόν έχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει άλλο ψωμί παιδιά, το λέω και στους συναδέλφους και στις ιστοσελίδες και στις εκπομπές. Αν κάποιοι θέλουν να το τραβήξουν ακόμα περισσότερο από τα μαλλιά, είναι πάρα πολύ κρίμα και κρίμα είναι και για όλους εμάς, να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, που ως καταναλωτές, πολίτες, καταναλώνουμε και προσπαθούμε να μεταβολήσουμε όλες αυτές τις άχρηστες πλέον πληροφορίες. Καλώς μας ήρθατε, είναι το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο μας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της Earth, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί τώρα μαζί μας και θα είναι μέχρι τις 6. 5 με 6, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία της εκπομπής.

και ο μήνας έχει 16, ο Σεπτέμβρης, ημέρα είναι η Τετάρτη. Απέναντί μου η Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

Απόλυτα φθινοπορεινό το τραγούδι, έτσι και λόγω μουσικής και λόγω ηχοχρώματος και της φωνής της τραγουδίστριας μας παραπέμπει εκεί, στον ουρανό της Αλεξάνδρειας.

0: στο πρώτο θέμα της μέρας, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά είναι το θέμα εδώ και λίγες μέρες. Είναι ένα θέμα λίγων ημερών που μόλις το διαβάσαμε μαζί και με άλλα παρόμοια σχετικά με αντιδράσεις από το Ισραήλ για συμμετοχή καλλιτεχνών σε υπέρ των Παλαιστινίων εκδηλώσεις κλπ. Αθρηστικά λοιπόν μας έκανε εντύπωση, γιατί μιλάμε για ένα προϊόν κινηματογραφικής παραγωγής, ένα ντοκιμαντέρ που έλαβε μέρος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Έχει προκαλέσει λοιπόν αυτό το ντοκιμαντέρ σφοδρές αντιδράσεις στο Ισραήλ, επειδή το ντοκιμαντέρ εξετάζει τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή στόχων. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διανομέα κινηματογραφικών ταινιών και του εν λόγω ντοκιμαντέρ, του Ναζα ή Να, δεν ξέρω αν προφέρεται έτσι με Z, θα μας το πει ο ίδιος, τον κύριο Βασίλη Σουραπά. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα, γεια σας.
0: Πώς προφέρεται το ντοκιμαντέρ?
1: Ναζα λέγεται.
0: Ναζα. Είναι ακρονίμιο. Α, ωραία, πείτε μας.
1: Ακριβώς, είναι ακρονίμιο και σημαίνει τις παράπλευρες απώλειες που είναι αποδεκτές για κάθε χτύπημα το οποίο έχει κανονιστεί να γίνει. Έτσι, το να πει κανείς 10 Ναζα σημαίνει ότι 10 νεκροί επιπλέον είναι αποδεκτό νούμερο, 30 Ναζα το αντίστοιχο, 200 Ναζα 200 νεκροί.
0: Το παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, κύριε Σουραπά, εσείς το έχετε δει το ντοκιμαντέρ?
1: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε κάνει την προηγούμενη ταινία των δημιουργών. Την προηγούμενη της ταινία ήταν το «Καμιά άλλη γη».
0: Όχι, για να πω την αλήθεια δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Αυτή η ταινία είχε γίνει από τους δύο σκηνοθέτες που έχουν σκηνοθετήσει και τον Ναζα, τον Γιουβάλα Αμπραχάμ και την Ρέιτσιλ Σόρ, αλλά και από δύο Παλαιστίνιους, τον Μπάζελ Ασντρά και τον Χαμντάν Μπαλάλ, και είχε κερδίσει το Όσκαρ πριν 2 χρόνια.
0: Κύριε Σουραπά, με συγχωρείτε, έχουμε ένα πρόβλημα λίγο με το κινητό σας, ελπίζω να μας βγάλει πέρα. Σας ακούμε, αλλά με κάποιες περίπου. Σαν διακοπές. Ναι. Ελπίζω ότι να μείνετε λίγο ακίνητος για να σας ακούσουμε καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Μιλήσατε λοιπόν για τους δύο σκηνοθέτες, τον Αμπραχάμ και την Ρέιτσελ, την Σόρ. Σωστά.
1: Σωστά. Ναι, η προηγούμενη του ταινία λοιπόν είχε φτάσει στα Όσκαρ αφού κέρδισε το Φεστιβάλ Βερολίνου. Και τώρα κάναν την επόμενη ταινία, την οποία κάναν μόνο οι δύο Ισραηλινοί σκηνοθέτες, δηλαδή ο Γιουβάλ και η Ρέιτσελ, η οποία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας, συμπεριλήφθηκε στο Φεστιβάλ Τελευταία Στιγμή, δηλαδή ανακοινώθηκε μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα. Όταν προβλήθηκε, έτσι,
0: να σας, συγγνώμη κύριε Σουραπά, ζητώ και πάλι συγγνώμη, μήπως να σας καλέσουμε εκ νέου ή ίσως σε κάποιο σταθερό, γιατί σας ακούμε με δυσκολία και φαντάζομαι ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα και στους ακροατές. Να το επιχειρήσουμε.
1: Να πάω σε κάποιο σημείο που ίσως να πιάσουμε καλύτερα και να με πάρετε πάλι.
0: Όσο μιλάτε σας ακούμε καλά, οπότε ας είμαστε τυχεροί σε αυτό το σημείο.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Ναι, και το περίεργο είναι, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, πρώτον ότι οι δύο σκηνοθέτες είναι Ισραηλινής υπηκότητας, και αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει ζητηθεί από τον Υπουργό Πολιτισμού του Ισραήλ να τους αφαιρεθεί η Ισραηλινή υπηκότητα. Θεωρούν ότι είναι προδότες, ότι έκαναν προδοσία κατά του κράτους τους με αυτή την ταινία. Ένα ντοκιμαντέρ που είναι παραγωγής του Guardian, στο μεταξύ.
1: Σωστά. Η παραγωγή είναι Guardian. Είναι επίσης ο Jim Wilson, είναι ο παραγωγός της ταινίας «Ζώνη ενδιαφέροντος» που κέρδισε το Όσκαρ πριν 10 χρόνια επίσης. Και executive producer είναι ο Jonathan Glazer, που είναι ο σκηνοθέτης της «Ζώνης ενδιαφέροντος». Δηλαδή είναι μια ομάδα πρώτης τάξης. Ο Guardian προφανώς έχει κάνει όλη τη δημοσιογραφική έρευνα όπως θα έπρεπε να έχει γίνει. Καταλαβαίνετε τι αρνητικές και νομικές ομάδες υπάρχουν πίσω από αυτό για να φτάσει να βγει μια ταινία τέτοια.
0: Μου κάνει εντύπωση, εγώ απορώ με την τόλμη τους, αντιλαμβάνομαι μέχρι ένα σημείο, δεν αιτιολογώ ούτε δικαιολογώ, αντιλαμβάνομαι την αντίδραση από πλευράς Ισραήλ. Από την άλλη, νομίζω ότι το ντοκιμαντέρ, χωρίς να το έχω δει φυσικά, περιγράφει γεγονότα που και δημοσιογραφικά έχουν διασταυρωθεί. Οπότε από αυτή την άποψη δεν μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει ότι διαρρέουν, ας πούμε κάνουν διαρροή fake news ή μιας εικονικής κατάστασης.
1: Ναι, στο ντοκιμαντέρ μιλάνε 24 άνθρωποι, είναι όλοι Ισραηλοί, μέλη των στρατού ή των υπηρεσιών πληροφοριών και καταθέτουν τις εμπειρίες τους. Δηλαδή δεν ακούγεται φωνή κανενός άλλου, είναι όλο στη δικιά τους γλώσσα και μιλούν για το τι κάνανε ή τι κάνουν όσο ήταν στο στρατό.
0: Α, είναι από μαχητόρα αυτοί, προφανώς.
1: Είναι σε διαφορετικά στράτους οι διάφοροι που συμμετέχουν. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά όλοι αυτοί είναι που ερευνούνται τώρα από τον Ισραηλινό στρατό για να δούμε τι έχει γίνει.
0: Κύριε Σουραπά, πείτε μας, σας παρακαλώ, επειδή πραγματικά έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση, τουλάχιστον πείτε μας, επειδή το βραβείο, η ταινία πήρε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, καταχειροκροτήθηκε, σωστά?
1: Ναι, υπήρξε ένα standing ovation, το οποίο ήταν σχεδόν 25 λεπτών. Είναι τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και μετράνε το πόσο διαρκούν τα standing ovation. Έχει γίνει μια καινούργια μόδα. Αυτό θεωρείται το μεγαλύτερο standing ovation που έχει υπάρξει καταγεγραμμένο σε φεστιβάλ, σημαντικό φεστιβάλ μέχρι τώρα.
0: Σοβαρά, μάλιστα.
1: Και βέβαια όλες οι ταινίες που έχουν θέματα τέτοια, όπως και πέρυσι η φωνή της Χίντρα Τζάμπ, ας πούμε, είχε και αυτή αντίστοιχες αντιδράσεις. Δηλαδή, πέρα από την ταινία, η οποία είναι πραγματικά διαξιόλογη σε αυτό που κάνει, αυτή η θεματική έχει μεγάλη αποδοχή από το κοινό που παρακολουθεί τα θέματα και δεν έχει άλλο τρόπο να αντιδράσει παρά χειροκροτώντας κάτι που δείχνει το τι συμβαίνει.
0: Να ρωτήσω, μια και είστε διανομεύς, θα τη δούμε την ταινία στην Ελλάδα?
1: Ναι, η ταινία θα βγει στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο, όμως το άμεσα επόμενο διάστημα θα μάθετε περισσότερα.
0: Α, πάντως αποσπούμε την θετική εισήγηση ότι θα την φέρετε την ταινία στην Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σε αρκετές κινηματογραφικές αίθουσες, φαντάζομαι, οπότε ναι. Και ας κρίνουν μετά οι κινηματογραφόφιλοι, οι ακροατές, οι άνθρωποι που θέλουν να διασταυρώνουν τα γεγονότα για τις μαρτυρίες και ό,τι άλλο αναφέρεται μέσα σε αυτή.
1: Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει, καταλαβαίνει και όσοι τη δουν θα καταλάβουν τα μεριά ενδεχομένως έχει δίκιο ή άδικο σε αυτή την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Σουραπά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
1: Γεια σας. Γεια χαρά.

Μιλούσαμε λοιπόν με τον κύριο Βασίλη Σουραπά, το διανομέα κινηματογραφικών ταινιών και εν προκειμένου του ντοκιμαντέρ Νάζα. Αυτό το ντοκιμαντέρ για τη Γάζα έχει συγκλονίσει τον πλανήτη ολόκληρο, αν παρακολουθείτε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα 25 λεπτών. Είναι η ταινία, το ντοκιμαντέρ που αναφέρεται λοιπόν σε μαρτυρίες για το αν είχε δοθεί έγκριση για πλήγμα κατά αμάχων, με την εκτίμηση ότι, ας πούμε για παράδειγμα, για να πληγεί ένα μέλος της Χαμάς υπήρχε ο κίνδυνος και η εκτίμηση ότι θα μπορούσαν να σκοτωθούν ως και 500 άμαχοι.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν τις 5:30 στο απόγευμα της Τετάρτης, στις 16 του Σεπτέμβρη, και χθες και σήμερα μας έχει θυμηθεί λίγο το φθινοποράκι. Εμάς μας αρέσει και κυρίως μας αρέσει που έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Οι μετεωρολόγοι βέβαια προειδοποιούν για και κάποια πιο ακραία φαινόμενα, οπότε έχετε λίγο το νου σας στις περιοχές που βρίσκεστε και μην αγνοείτε τις προειδοποιήσεις. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Σχετικά με το θέμα της πυρκαγιάς στην Γκόνιτσα, νομίζω ότι χθες και δεν πήρε τις διαστάσεις που εγώ θα επιθυμούσα, μας τα έβαλε τα πράγματα σε μια πολύ αληθινή, πραγματική σειρά ο ερευνητής που είχαμε, ο κ. Κωνσταντινίδης, γιατί άκουγα μετά αρκετούς συναδέλφους σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς να έχουν πλανηθεί περίπου το ίδιο όπως και εγώ. Δηλαδή που ξέρετε, κουνούσαμε το δάχτυλο και λέγαμε η πυρκαγιά που δεν σβήνει, που καταστρέφει. Ισχύει, μιλάμε για καμένα δέντρα σε κάθε περίπτωση, αλλά όχι για καμένο δάσος ή για καμένα δάση. Τέλος πάντων, φεύγω από αυτό. Ήτανε πολύ ευχάριστη έκπληξη η επικοινωνιακή προσπάθεια μέσω του email ακροατή, και φυσικά και θα απαντήσω εκτενέστερα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ναι, τα περισσότερα είναι prima vista. Και για σας που θέλετε να στείλετε στο Viber μηνύματα, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό μεταξύ τους, μας βρίσκετε, φαντάζομαι μας έχετε ήδη βρει, αν είστε και πιο παλιοί ακροατές ή αν είστε καινούργοι, έτσι γίνεται. Και έχουμε ήδη ένα σωρό μηνύματα, να δω, προλαβαίνω. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα Έλενα, να θυμίσουμε ότι οι σφαγές και η γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από το κράτος Απαρτχάιντ του Ισραήλ συνεχίζονται κανονικά. Ο Μιχάλης, γεια σας λέει κυρία Έλενα, και καλό υπόλοιπο εκπομπής. Σε ευχαριστώ πολύ και σένα Μιχάλη. Αν μερικές φορές δεν προλαβαίνω μηνύματα, νιώθω πολύ άσχημα γι' αυτό, δεν ξεχωρίζω κανένα, απλά μπορεί να μου διαφύγει. Ο Άγχελ λέει: μόνο το CNN θα είναι που πούλαγε. Μόνο το CNN θα είναι που πούλαγε τον πόλεμο στο Ιράκ. Εδώ τουλάχιστον έχουμε ιδεολογία, όχι το γνωστό αναψυκτικό σπόνσορα. Δεν το πιάσα και πολύ, αλλά θα το σκεφτώ. Ο Νίκος: πόσο πιο όμορφη θα ήταν η χώρα. Μα κοινωνικά, αν τα παιδιά μας είχαν εκπαιδευτικούς σαν εσάς. Ευχαριστώ. Αν είχαμε συγγενείς όπως εσείς. Γιατί μου δίνετε τώρα πολύ μεγάλη ευθύνη στους ώμους μου. Όποτε καταφέρω να σας ακούσω, γλυκένει το μέσα μου έστω για λίγο, λέει ο Νίκος. Αν το καταφέρνω αυτό, αγαπητέ Νίκο, πραγματικά, τι να πω, χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι ένα μεγάλο κέρδος για μένα. Πρώτα απ' όλα για μένα. Θανάση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και στην παρέα, λέει. Η ειδησιογραφία κατάντησε βάρκα χωρίς σπανιά. Κρίμα. Αχ, στιχουργέ μου εσύ, ποιητή μου Θανάση, με τις ευαισθησίες σου. Ο Γιάννης: καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές, και σε σένα Γιάννη επίσης. Και ο Εμμανουήλ: υπόθεση Μαζονάκη, καλησπέρα κυρία Έλενα. Το λέμε έτσι, λέει, ότι έχει καταντήσει αηδία, γιατί εγώ προσπάθησα να το πω άστοχο, να το πω έτσι, να το πω αλλιώς. Δυστυχώς αυτή είναι η λέξη, με το άλφα το στερητικό και το ηδί, δηλαδή το μη ευχάριστο. Πάμε σε τίτλους στο και μισή.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από ανατροπή Νταλίγκας εξαιτίας σύγκρουσης με αγιοταχή στη σύραγγα Έθρα της Κακιάς Σκάλας με κατεύθυνση προς Πάτρα. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε, και υποστήριξε ότι Πασό και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η έρευνα συνεχίζεται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα αύριο. Έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

αγάπη είναι να επουλεί. Αυτός είναι ο κυριολεκτικός τίτλος, η άρια από το Habanera Carmen. Νομίζω 16 Σεπτεμβρίου έχει ταυτιστεί η ημερομηνία μόνο με ένα όνομα.

με την απόλυτη πριμαντόνα, την υπέροχη, δεν ξέρω, το υπέροχη είναι, νομίζω δεν αγγίζει το όριο της θεϊκής φωνής της, γι' αυτό και έχει το προσωνύμιο La Divina.

έτσι που λέτε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το αποφύγω. Κάθε χρονιά νιώθω ευλογημένη που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας ένα τόσο δα κομμάτι από την Μαρία Κάλλας, από την Τιβίνα. Ήτανε 16 Σεπτεμβρίου του 1977, έφυγε μόνη της από έμφραγμα του μυοκαρδίου στο Παρίσι, μια μοναχική τελικά ψυχή, παρά το πόσο πολύ ευλογημένη, πρικισμένη και ακόμα πιο πολύ ήταν από το ίδιο, από την ίδια τη φύση. Γιατί νομίζω πως έχει πια γραφτεί και είναι γνωστό ότι οι φωνητικές της χορδές και ο λάριγκάς της είχαν μια τέτοια κατασκευή που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει. Οπότε πέρα από τις σπουδές και την μετέπειτα πορεία μπορούσε να βασιστεί λοιπόν εκεί στο θεϊκό της. Δεν ήξερα είναι ότι η σταδιοδρομία της Μαρία Κάλλας συνέπεσε με την ανάπτυξη των τεχνολογιών καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου. Μετά το 1940, οπότε η μονοδός κατέστη μία εκ των πρώτων τραγουδιστών των οποίων η φωνή διαδόθηκε μαζικά μέσω ηχογραφήσεων. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα υπέροχα διαμάντια να μας συντροφεύουν, είτε αρέσει σε κάποιον η όπερα είτε όχι. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ βρε παιδί μου δεν μπορώ, με κουράζει η όπερα, δεν την καταλαβαίνω ή ξέρω εγώ μου φαίνεται πολύ βαρύ για μένα, αλλά όταν διαλέγεις, όταν μοιράζεσαι, όταν έχεις ανοιχτά αυτιά, ορίζοντες γενικά, όλο και κάποιο κέρδος θα λάβεις. Αυτά λοιπόν για τη Μαρία Άννα και κοιλία Σοφία Καλογεροπούλου που γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 23 στη Νέα Υόρκη και πέθανε μια μέρα σαν και αυτή το 1977, όπως είπαμε, στο Παρίσι. Πάλι γεια σας και πάλι καλησπέρα σας. Πώς να το γυρίσουμε τώρα? Το γυρίσαμε όμως, νομίζω μια χαρά. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Μαζί της βλέπω δίπλα και άλλα παιδιά και άλλους συναδέλφους, αλλά λέω αυτό που βλέπω και ορίζει την κονσόλα του ήχου αυτή τη στιγμή. Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη και όλοι εσείς. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Τα μηνύματα τα βλέπω ήδη και σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων, κάποια είναι υπερβολικά και κανονικά δεν πρέπει να τα μεταφέρω, αλλά επειδή εσείς έχετε δώσει ψυχούλα σε αυτό, να ευχαριστήσω τον Αντώνη, τον Μιχάλη και συνεχίζουμε. Το Δημήτρη, το Μάρκο,

στη Χαλκίδα συνελήφθη σε κρυσφύγετο 37χρονος καταζητούμενος από τις σουηδικές αρχές. Στην Ψέριμο ταχύπλοιο αποβίβασε 13 μετανάστες. Από ό,τι καταλαβαίνω, ευτυχώς ζωντανούς. Είχαν πληρώσει, παιδιά, ο καθένας από τους 13 7.500 ευρώ. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει τους γιατρούς του Γιώργου Μαζονάκη και λέει πως δεν δώσαμε ποτέ άδεια για τα μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης. Στη Βουλή για τη συζήτηση, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση γίνεται χαμός. Ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο είπε στον κ. Ανδρουλάκη: μην μπλέκετε τα εθνικά θέματα με την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση.

0: Βρετανία όλα τα υπουργεία επικαιροποιούν τα σχέδια πολέμου. Ενώ, ακούστε τώρα εδώ θα σταθούμε, η Γερμανία προετοιμάζει νοσοκομεία, λέει το Bloomberg, νοσοκομεία καταφύγια για έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία. Εμείς τυχαία, όχι με αφορμή αυτό το δημοσίευμα που άλλωστε είναι πολύ πολύ καινούριο, αλλά με αφορμή άλλα πολύ σημαντικά και σοβαρά δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου και σενάρια περί παρέτησης του κυρίου Μέρτς, είπαμε να συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Δημητρίου. Ο κύριος Δημητρίου είναι επί πολλά χρόνια πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας και μας ενδιαφέρει πολύ και η μεταφορά της άποψης και της εκτίμησής του και του όλου κλίματος. Γεια σας κύριε Δημητρίου, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τη Γερμανία, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, ας πούμε καλά. Καλά βέβαια, ναι. Πολιτικά η χώρα δεν είναι καλά και το τελευταίο διάστημα η κατάσταση μάλλον χειροτερεύει.
0: Εκεί θέλω να σας πάω, ξέρω ότι παρακολουθείτε χρόνια τα πράγματα και από προσωπική σας βέβαια, από προσωπικό ενδιαφέρον και από τη θέση σας ως προεκών κοινοτήτων και είναι πολλοί οι Έλληνες στη Γερμανία, οι συμπατριώτες μας, οι ομογενείς και απόδημοι και φυσικά επειδή είστε και ένας άνθρωπος που μπορείτε να μας μεταφέρετε απευθείας το κλίμα. Πράγματι λοιπόν εξέπληξε δυσάρεστα την υπόλοιπη Ευρώπη και την Ελλάδα η άνοδος του κόμματος AfD, ο τρόπος με τον οποίο επελέγει να είναι στην κορυφή μετά την ψηφοφορία. Ήθελα να μας ενημερώσετε λίγο πώς αντιδράει η κοινή γνώμη στην επόμενη μέρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τους πολιτικούς. Ο κύριος Μέρτς και το Συντηρητικό Κόμμα των Χριστιανών Δημοκρατιών κυρίως και κατά δεύτερον οι συγκυβερνούντες σοσιαλδημοκράτες είναι σε κατάσταση πανικού μετά και τις τελευταίες εκλογές που είναι δύο εβδομάδες όπου το AfD, το ακροδεξιό κόμμα, ήταν πρώτο με μεγάλη διαφορά και έχει πολλές πίδες στο προσεχές διάστημα να έχει και τον πρώτο πρωθυπουργό σε ομόσπονδο κρατήδιο στη Γερμανία. Και η κοινή γνώμη είναι, θα έλεγα, μοιρασμένη. Το μεγαλύτερο μέρος έχει ξεσηκωθεί, είναι εναντίον, γίνονται διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις καθημερινά και κάθε Σαββατοκύριακο εναντίον της ανόδου. Υπάρχουν γνώμες και απόψεις αν πρέπει να απαγορευτεί το κόμμα. Βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο και συνταγματικά. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν θα είναι εφικτό και μπορεί να δημιουργήσει το αντίθετο αποτέλεσμα. Και υπάρχουν βέβαια και αυτοί οι οποίοι είναι οι ψηφοφόροι του κόμματος.
0: Ασφαλώς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα έφτανε σε αυτή τη θέση. Ναι, ναι.
1: Και το στηρίζουν κυρίως στην πρώην Ανατολική Γερμανία, εκεί έχει τεράστια δύναμη και κατά δεύτερον στην υπόλοιπη πρώην Δυτική Γερμανία. Και αυτό ξεκίνησε με την κρίση του ευρώ και των χωρών του, όπως η χώρα μας αν θυμάστε τότε το 2010-2012, αλλάξαν πολλές φορές η ηγεσία, διώξανε αυτούς που το ιδρύσανε και αυτοί που είναι τώρα έχουν προσφύσει πολλά ακροδεξιά στοιχεία, πρέπει να πούμε. Αλλάξαν πολλές φορές η ηγεσία, διώξανε αυτούς που το ιδρύσανε και αυτοί που είναι τώρα έχουν

0: από τσακωμούς, ασυνεννοησία κτλ. Ή υπό τον συντηρητικό χριστιανοδημοκράτη Μέρτς, ο οποίος υποσχέθηκε τα πάντα πριν τις εκλογές, κατηγορώντας τον κατοχό του ότι δεν μπορεί, είναι ανίκανος και ένα σωρό. Και δυστυχώς έκανε ή τίποτα ή τα αντίθετα ακριβώς από αυτά που υποσχέθηκε. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να αντιδράει, να έχει αγαναχτήσει και να ψηφίζει από αντίδραση πάρα πολύ τους ακροδεξιούς, θεωρώντας ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να πάει άλλο έτσι. Και αυτό δημιουργεί ανασφάλεια, αγωνία στον κόσμο. Έχουμε παράλληλα τον πληθωρισμό που τρέχει όχι μόνο στη χώρα μας και εδώ. Και οι τιμές, να σας πω ότι προηγουμένως τα καύσιμα π.χ. το ντίζελ για αυτοκίνητα έχει φτάσει κοντά στα 2,60 το λίτρο. Δεν υπάρχει καμία επιδότηση εδώ πέρα. Τώρα πάνω στον πανικό σκέφτονται. Σήμερα βγάλανε κάποιες επιτροπές και προσπαθούν να δουν πώς μπορούν να κάνουν κάτι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα έχουν ξεφύγει τελείως. Και έχουμε τις εκλογές σε δύο ομόσπονδα κρατήδια την Κυριακή. Και εκεί θα είναι βαρόμετρο για τον Χριστιανοδημοκράτη και για τον
1: Καγκελάριο. Και για τον Καγκελάριο. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν πολλές εφημερίδες, τουλάχιστον έχουν πέσει στην υποψία, στην κατοχή μας και υπόψη μας, ότι ο Καγκελάριος Μέρτς μπορεί να θέσει τον εαυτό του σε ψήφο εμπιστοσύνης, να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για την ηγεσία του Τσεντεού. Τι λένε τα μέσα γι' αυτό?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν αυτό συνήθως γίνεται σε συνέδριο. Προς το παρόν βέβαια ακύρωσε την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Έθνη που ήταν τις επόμενες στον ΟΗΕ, τις επόμενες μέρες του Σαββατοκύριακο εν ώψη των εκλογών, που σημαίνει ότι η κατάσταση είναι δραματική, η πολιτική κατάσταση, ειδικά η θέση του. Επίσης είχαμε σήμερα την δήλωση στήριξης με υπογραφές από τους 8 από τους 16 πρωθυπουργούς των κρατηδίων, οι οποίοι ανήκουν στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, είναι ομοδιάτης δηλαδή, και αυτό είναι πρωτοφανές γεγονός. Για να φτάσουν οι 8 πρωθυπουργοί που ανήκουν στο ίδιο κόμμα να υπογράφουν δήλωση στήριξης στον Καγκελάριο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, και φυσικά αυτό δεν λέει τίποτα για τις εξελίξεις. Αυτό απλώς λέει ότι η κατάσταση είναι για τον κύριο Μέρτς πολύ πολύ πολύ δύσκολη. Θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα, γιατί μπορεί σε ένα από τα δύο κρατήδια να μην μπει καν στη Βουλή με 5%, είναι στο 7% σε δημοσκοπήσεις, 5 χρειάζεται για να μπει. Στο άλλο, το Βερολίνο, όπου ο δήμαρχος είναι και θέση σαν πρωθυπουργού κρατηδίου, είναι τώρα και σαν δημοκράτης του Μέρτς, θα χάσει από ό,τι φαίνεται και δεν θα είναι μετά δήμαρχος. Παύλα πρωθυπουργός κρατηδίου, μάλλον θα είναι ο σοσιαλδημοκράτης ή πράσινος, και καταλαβαίνετε ότι αυτό φαίνει σε δύσκολη θέση. Επίσης να πούμε ότι στους προεκλογικούς αγώνες των κρατηδίων και του προηγούμενες και αυτές δεν έχει εμφανιστεί πολύ ο κύριος Μέρτ, δεν τον θέλουν να εμφανίζεται γιατί η δημοτικότητα του έχει φτάσει στον αδύρ και προτιμούν να είναι μόνοι τους ή να έχουν συναδέλφους πρωθυπουργούς ομοδιάτες από άλλα κρατήδια για στήριξη παρά τον Μέρτς, γιατί ο Μέρτς αυτή τη στιγμή διώχνει ψηφοφόρους αντί να φέρει.
1: Κατάλαβα τι λέτε.
0: Και καταλαβαίνετε, όλο αυτό το μείγμα θα δείξει το βράδυ των εκλογών και τις επόμενες μέρες πώς θα είναι τα αποτελέσματα και αν μετά θα βγουν φωνές που θα λένε αν θα πρέπει να παραιτηθεί για να υπάρξει άλλος αντικαταστάτης, να αντικαταστήσουν ο σημερινός πρωθυπουργός της Βαυαρίας ή ο σημερινός πρωθυπουργός της Βόρειας Ρουμανίας Βεσφαλίας, αν γίνει αυτό, θα δείξει. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι θα φανεί επίσης και αν θα μπορέσει να συνεχίσει να κυβερνάει. Γιατί αν μετά τις εκλογές που μπορεί τα αποτελέσματα να είναι πολύ άσχημα, αρχίσουν πάλι οι γκρίνιες και ξεσηκωθούν και δεν μπορούν να περάσουν νομοσχέδια γιατί και οι ίδιοι οι δικοί του βουλευτές δεν θα θέλουν να τον ακολουθήσουν, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα του δημιουργήσει μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Και ίσως, αλλά αυτά βέβαια είναι σενάρια.
1: Σενάρια, αλλά περιμένουμε τις εκλογές Κυριακής.
0: Ο καγκελάριος είναι τόσο αδύναμος σε μια τόσο δύσκολη θέση. Δεν φταίει για όλα ο ίδιος. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Παραδοσιακά πάντως πηγαίνει είτε για παραίτηση είτε για απόσυρση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Κύριε Δημητρίου,
0: το πιο πιθανό θα είναι παραίτηση.

0: Ότι το άλλο θα ήταν ακόμα χειρότερο.
1: Μάλιστα, κύριε Δημητρίου. Πληρέστερη ανταπόκριση δεν θα μπορούσατε να μας δώσετε. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ και στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς και σε εσάς και σε, σε όλες τις ελληνικές κοινότητες.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Σκούρα τα πράγματα στη Γερμανία.

0: Κάπου σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό.
1: Καλησπέρα Ελένα μου, λέει η Ελένη, συνονόματι. Η Γερμανία χωρίς επιδοτήσεις και τετραπλάσιους μισθούς στη Γερμανία και η βενζίνη έφτασε 2,60. Και στη Ρόδο με επιδοτήσεις η βενζίνη έχει φτάσει από 2,29 ως 2,51 ευρώ. Καλή συνέχεια, λέει, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ελένη, χαμογελώ για τα θαυμαστικά σου και για την σύγκριση.

Ο Γαβριήλ μου ανοίγει ιστορίες, έχει και την επιστημονική ιδιότητα και με κάνει να το προσέξω ιδιαίτερα το μήνυμά του. Λέει: σε εκτιμώ και σε ακούω κάθε μέρα, αλλά ο παραπλανημένος είναι ο επιστήμονας, ο ερευνητής που μίλησε για το δάσος. Η καταστροφή είναι ανεπανόρθωτη για τα επόμενα 50 χρόνια. Μου ανοίγει ιστορίες. Καλά κάνεις, αγαπητέ Γαβριήλ. Το παίρνω με πολύ σοβαρότητα το μήνυμα, με το σκοπό να επανέλθω κάνοντας κι άλλο ρεπορτάζ. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο και

υπογράφει ως υπεύθυνος Λατομείου Μαρμάρου Καβάλας, μεταλλιολόγος, μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Γιατί δεν βγήκε, λέει, τότε ο ερευνητής να μας καθησυχάσει. Ζούμε αποτύχει και έχουμε άγνοια κινδύνου, ειδικά στη χώρα μας. Και πάρα πολλά στοιχεία, τα κρατώ όλα λοιπόν. Αναφέρεσαι στην Πεύκη, εννοώ στη Μαύρη Πεύκη, τη Χαλέπιο, στον Κοπέρνικο, στη Δαδιά, από το Σουφλί μέχρι την Αλεξανδρούπολη τότε. Οπότε ναι, τώρα καλά κάνεις και μου ανοίγεις δουλειές όμως, γιατί μπορεί να είναι και έτσι. Ξέρεις, πραγματικά έχω προβληματιστεί και εγώ, και μου φαίνεται ότι θα πάρω ένα αεροπλάνο, ένα ελικόπτερο, να πάω να κάνω αυτοψία, ένα κάτι. Λοιπόν, Αντώνη καλησπέρα, Μιχάλη και πάλι καλησπέρα, Κώστα καλησπέρα, λέει ο Κώστας. Εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, Ελενάκη, με την κυβέρνηση και ιδιαίτερα με το Μάκη που μικρός είχε. Έλα τώρα, αυτό είναι παλιά ιστορία, δεν χρειάζεται να το λέμε πάλι και πάλι. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι άνθρωποι, πώς να το πω τώρα, μετασχηματίζονται, πάνε προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, δεν έχει σημασία, αλλά αλλάζουν.

να κλείσω με την πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία εξετάζει, λέει, μια νέα ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Καναδά. Προτίθεται λοιπόν να ανακοινώσει ότι θέλει να ανοίξει το δρόμο, ώστε η ΓΑΣ δηλαδή, να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας λέει κάτι, όπα η Ούρσουλα, ε? Αυτό ήταν. Για τώρα τελειώσαμε, τελειώνουμε, είμαστε και στο 57, οπότε λέω να σας αφήσω με κάτι πολύ πολύ τρυφερό, αυτό εδώ. Ζωντανή ηχογράφηση από το Λυκαβιτό.

παρακολουθήστε παρακαλώ το πώς συνοδεύει το κοινό. Και εγώ σταματώ. Φιλιά πολλά, ακολουθεί το απολύτως σχετικό μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βαρύ είναι το σκεπτικό για την προφυλάκηση των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι με πράξεις και παραλήψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό. Τους αποδίδεται ακόμη ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συνεγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που έδειχναν σοβαρή επιδείνωση της υγείας του ασθενούς και καθυστέρησαν αδικαιολόγητα να καλέσουν

0: του ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης οι υποπτοί τέλεσης νέων αδικημάτων. Η έρευνα συνεχίζεται και σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο. Πάντως, οι δύο γιατροί στη μαραθώνια απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και απέρριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στο Earth News Radio ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερα, βρήκαν το Μαζονάκι σε σχεδόν καθιστή θέση, τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, όσο και για τις ενέργειές τους, με δεδομένο ότι η γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνέδρια. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας, προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους. Σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων της δεύτερης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα, κατά τη συζήτηση, υπήρξε με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και της εξαγγελίας των κομμάτων στη ΔΕΘ έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι Πασό και ΛΑΣ είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι είτε στο ναι μεν αλλά, ενώ στρέφοντας τα πυρά του στο Πασόκ έκανε λόγο για λογική παρεκόσμε και προειδοποίησε ότι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε στη δευτερολογία. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του Πασόκ για βαθιά ανευθυνότητα, καλώντας τον να μην εμπλέκει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε ότι οι αιχμές θα έπρεπε να απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη λόγω των δηλώσεών του για την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας και διερωτήθηκε αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τον απομακρύνει. Για ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση διακυβέρνηση εκτροπής και επιβολής. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, απέρριψε κατηγορηματικά οποιοδήποτε σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ότι ο στρατός θα ολοκληρώσει το έργο στον θύλακα, ώστε να εφαρμοστεί σχέδιο μετανάστευσης. Κατά τη συνάντησή του με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούτ Αμπάς, ο Σίσι επανέλαβε τη σταθερή θέση του Καΐρου κατά του εκτοπισμού του Παλαιστινιακού λαού και κάθε απόπειρα εξάλειψης της Παλαιστινιακής υπόθεσης. Ο καιρός. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες στις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες, βόρεια ανεμέως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας έρχεται ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή?
3: Άκουσε να δεις.

0: Te recuerdo, Amanda.
1: Και αυτός είναι ο Βίκτορ Χάρα.
0: Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada.
1: Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Αυτός ο χιλιανός σκηνοθέτης του θεάτρου και τραγουδοποιός, από τους πιο γνωστούς συνθέτες τραγουδιών διαμαρτυρίας με παγκόσμια εμβέλεια, έχει γράψει και εναλλακτικούς στίχους για το Βενσερέμος. Η πολιτική του στράτευση στην αριστερά και η δημοφιλία του τον έβαλαν στο στόχαστρο του Πινοσέτ όταν ανέτρεψε αυτός τον Αλιέντε, και μετά την επικράτηση του πραξικοπήματος ο Χάρα συνελήφθη με άλλα μέλη της Λαϊκής Ενότητας, τον έκλεισαν στο στάδιο του Σαντιάγο επειδή δεν έδινε τους συντρόφους του, τον βασάνισαν φρικτά, του έσπασαν τα δάχτυλα του χεριού και του ζητούσαν περιπεκτικά να παίξει κιθάρα και να τραγουδήσει για τους συγκρατούμενους. Και αυτός όρθιος και ευθυτενής τραγούδησε, χωρίς να μπορεί να παίξει βέβαια, το Βενσερέμος. Οι βασανιστές του δεν το σήκωσαν αυτό και τον εκτέλεσαν μια τέτοια μέρα, 16 Σεπτεμβρίου του 1970.

0: anda la calle mojada corriendo a la fábrica donde
1: Αυτό είναι ένα δικό τραγούδι, ο Μανουέλ και η Αμάντα, ένας εργάτης και μια εργάτρια και ο έρωτάς τους εκείνα τα χρόνια. Καλό είναι να θυμάται κανείς πράγματα. Μια από τις χειρότερες, από τις πιο φρικτές δικτατορίες αυτή του Πινοτσέτ στη Χιλή. Και επειδή αυτές τις μέρες συζητάγαμε και για αποφυλακίσεις και για νοσταλγούς δικτατόρων και άλλα τέτοια ωραία πράγματα, να θυμόμαστε. Η μνήμη είναι πολύ καλό εργαλείο για τους ανθρώπους που θέλουν, για τους λαούς που δεν θέλουν να ξαναπέσουν στις ίδιες παγίδες. Εμείς εδώ με το απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8 μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Η Ελπίδα Παπουτσή ξεκίνησε με τα μαγικά της στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Εδώ η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζέλα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο θα απαντήσει εάν καλέσετε στο 210-6009-604 ή στο 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα με το Viber Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό radio, μπαίνετε στην πλατφόρμα. Αν τώρα θέλετε, σας αρέσει το Messenger ας πούμε, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook. Ο πρωτότυπος τίτλος της σελίδας είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε τα μηνύματά σας. Η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Εκεί γύρω στις 7:33 ο ήλιος λέει να πάει να ξεκουραστεί, σου λέει αρκετά σας είδα και σήμερα παιδιά, πάμε αύριο πάλι. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Τι σημαντικά επιτεύγματα έχει η επιστήμη για να μας βοηθήσει η ιατρική. Και μια που λέμε ιατρική, θέλει ένα, όχι μόνο γενικότερη προσοχή, αλλά ίσως θα έπρεπε να ληφθεί και μια πρωτοβουλία για αυτούς που δηλώνουν κάποιους υποτιθέμενους ιατρικούς όρους. Δηλαδή πριν φτάσουμε στο διατάφτα, πριν θρηνήσουμε ανθρώπους, δεν μπορεί ο άλλος να σου λέει εγώ έχω ας πούμε πτυχίο ασκώ κβαντική ιατρική. Όποιον έχουμε ακούσει, θεσμικό παράγοντα, καθήκη, δεν υπάρχει τέτοιο ιατρικό αντικείμενο. Κι όμως, εγώ μπήκα στην επαγγελματική σελίδα της κυρίας Καριστιανού, η οποία είναι παιδίατρος και έχει ολόκληρη ενότητα κβαντική ιατρική, βιοανατροφοδότηση και βιοανάδραση. Αυτά ή ισχύουν ή δεν ισχύουν, παιδιά. Και για να μην αδικήσω φίλο ακροατή, πολύ φανατικό της εκπομπής, τον Κώστα, μου στείλε χθες ένα μήνυμα το οποίο εκείνη την ώρα, ξέρετε, μες στην ταχύτητα αποκωδικοποίησης μερικές φορές είναι λίγο δύσκολο κάποια μηνύματα να τα καταλάβω. Μετά όμως που το είδα με προσοχή και το κοίταξα να δω τι θέλει να πει και ο Κώστας και ο ποιητής, είδα ότι είχε απόλυτο δίκιο. Επειδή σήμερα είχαμε άλλη μια σύσκεψη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πολλές κάνουμε, λέει, δεν είναι ότι μη σας πιάνει πανικός, επειδή η σύσκεψη αφορούσε τα ενεργειακά, τις τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης. Μη σας πιάνει πανικός, αυτά είναι, λέει, θέματα που τακτικά τα κοιτάμε, γι' αυτό δεν ανακοινώθηκαν και κάποια έκτακτα μέτρα και τα λοιπά, που ίσως όμως να εννοώ βοηθητικά, που ίσως να ετοιμάζονται. Ήταν απολύτως σχετικό το μήνυμα του Κώστα λοιπόν, διότι και εγώ κατάλαβα, το είχα ακούσει, λέει, φόρος πάνω στο φόρο, και έλεγα τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν τα ξέρω εκεί να ρωτήσω καν λογιστή. Έλα όμως που το κατάλαβα, έχουμε στα καύσιμα ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτός είναι φόρος. Εντάξει. Άλλοι λένε καταργήστε τώρα, παιδιά, προς το παρόν. Λέει η κυβέρνηση, τα λεφτά που θα λείψουν δεν θα μπορώ να τα δώσω σε συνταξιούχους. Αυτά θα μου λέτε γιατί δεν δίνεις κτλ. Εντάξει, μέχρι εκεί είναι απόψεις. Τι γίνεται όμως τώρα. Ο ΦΠΑ στα καύσιμα δεν μπαίνει στην αρχική τιμή, παιδιά. Μπαίνει στην τιμή που προκύπτει όταν επιβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δηλαδή, ένα το λίτρο. Και ένα ο φόρος, δύο. Ο ΦΠΑ πάει στα δύο. Δηλαδή έχεις φόρο προστιθέμενης αξίας επί του φόρου τον οποίο πληρώνεις. Δηλαδή κάπως να τα δούμε αυτά τα ζητήματα, παιδιά, γιατί μπορεί να τα λέμε εμείς τώρα έτσι ωραία, χαριτωμένα και αυτά, όταν θα πάμε στο βενζινάδικο και το γέλιο και ξυπνάδες του δημοσιογράφου στο μικρόφωνο θα κοπούν και όλα θα περάσουν. Δηλαδή να φορολογείς το φόρο, αυτό είναι, πώς να το πω, πολύ έξυπνη ιδέα. Είχε δίκιο λοιπόν ο Κώστας που μου τα έγραφε, το έψαξα. Κοιτάξτε τώρα που λέμε για κβαντικές ιατρικές και άλλα μεταφυσικά φαινόμενα. Είχε δηλώσει νομίζω πριν μια-δυο μέρες στο Έθνος ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης ότι εδώ και 6 μήνες έχει ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση να επιστρέψει το ΣΕΙΠ, ήταν αυτή η ράμπο της υγείας που ανήκαν στο Υπουργείο Υγείας και που τρέχαν να τους τρομοκρατήσουν ενώ τους απατεώνησε τους άλλους. Είχε δήλωσε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης ότι εδώ και 6 μήνες έχει ζητήσει να επιστρέψει το ΣΕΙΠ στο Υπουργείο Υγείας για να γίνονται οι έλεγχοι στοχευμένα στον τομέα της υγείας. Και είχε πει ότι είχε έτοιμη τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, αναμένει το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βγήκε και έκανε κάτι δηλώσεις, είπε ότι τους ελέγχους δεν πρέπει να τους κάνει το Υπουργείο. Γιατί εκεί δεν ξέρουμε, λέει, τι θα γίνει, για να μην γίνονται παρεμβάσεις από τους υπουργούς. Και θα πρέπει να τις κάνει μια ανεξάρτητη, πως νομίζω είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εντός της κυβερνήσεως. Πάντως με νεότερη δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κύριος Γεωργιάδης σημειώνει ότι θα δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία που τελεί υπό την υποπτία του Υπουργείου ώστε να γίνονται στο εξής, γιατί πάντα στο εξής γίνονται αυτά. Πρώτα παθαίνουμε και μετά καμιά φορά μαθαίνουμε, ώστε να κάνεις το εξής: πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς.

μπορεί, λέει, B. King, που τον είπαν και καλώς τον είπαν, B.B. King, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Μισισίπι, ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 1925. Χάθηκε η έξαψη, αυτό τραγουδάει. Χάθηκε ο ενθουσιασμός. The thrill is gone. Είναι όμως μερικοί άνθρωποι που με τη δράση τους, που με τη στάση τους, μας θέτουν και μας προ των ευθυνών μας και μας δείχνουν ότι ο ενθουσιασμός, αν θέλεις να κάνεις τα πράγματα να γίνονται καλύτερα, δεν χάνεται ποτέ, αρκεί να το θέλεις. Να μην κάθεσαι σε ένα πληκτρολέο και λες, πήγα εκεί, πω πω βρώμα, εκεί είχαν πετάξει σκουπίδια, εκεί κάνανε αυτό. Εντάξει, χαίρο πολύ. Και μετά σηκωθεί το σκουπίδι, θα ντραπεί και θα φύγει. Είναι λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που δεν αφήνουν τον ενθουσιασμό και την έξαψη να χαθούν, και σε λίγο θα μιλήσουμε μαζί τους.

εντάξει, για άλλο λόγο το τραγουδάει ο βασιλιάς, ο BB King, The Thrill Is Gone, η έξαψη που χάθηκε, άλλα ζητήματα. Αλλά εγώ υποστήριζα ότι η έξαψη και ενθουσιασμός για να γίνονται τα πράγματα καλύτερα δεν χάνεται, αρκεί εμείς να το θέλουμε και να παίρνουμε πρωτοβουλίες. Σας υποσχέθηκα λοιπόν ότι θα μιλήσουμε με ανθρώπους που κρατάνε τον ενθουσιασμό τους για τη βελτίωση των πραγμάτων. Θα έχετε ακούσει για τους hooligans που είναι αυτοί στα γήπεδα εκεί, οι κακοί όμως, οι πολύ φανατικοί τέτοιοι οπαδοί. Τώρα έχουμε τους cleaning guns. Τι είναι αυτοί? Είναι άνθρωποι που με μια πρωτοβουλία έτσι αυθόρμητη το 2020 στην υπέροχη Καλαμαριά ξεκίνησαν και έγιναν μια μεγάλη κοινότητα που τι κάνει? Καθαρίζει, παιδιά. Καθαρίζει δάση.

0: Ρεματιές, δημόσιους χώρους, είναι αυτό που εμείς κάνουμε μια ανάρτηση. Κοιτάξτε εδώ, πέρναγα και ήταν γεμάτο σακούλες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν αναρτήσεις, πάνε και παίρνουν. Θα μου πεις, δεν είναι δουλειά η τοπική αυτοδιοίκηση? Όλα δουλειές και του κράτους και αυτά είναι, αλλά η πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων νομίζω είναι πάρα πολύ διδακτική. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Μοσχίδη, που είναι ο ιδρυτής αυτού του κινήματος, έτσι νομίζω ότι είναι. Κύριε Μοσχίδη, καλώς ήρθατε, καλό σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα όμορφα σας λόγια.
0: Όχι, εμείς ευχαριστούμε για τις όμορφες πράξεις σας. Τα λόγια, ξέρετε, είναι πιο εύκολο πράγμα, όπως το να καταγγέλουμε, να κάνουμε. Για πείτε μου λοιπόν, αληθεύει αυτό ότι ήταν μια πρωτοβουλία εκεί στην Καλαμαριά το 20 που κάποιους ανθρώπους σας ενοχλούσε και θέλατε να το καθαρίσετε και αυτό έγινε τώρα πια μια σταθερή δραστηριότητα?
1: Ακριβώς, ήταν κάπως έτσι, ήταν μια αυθόρμητη ενόχληση στα σχολικά μας τότε χρόνια. Εγώ είμαι 24 χρονών, οπότε το 20 ήταν η τελευταία μου χρονιά και στα μέσα της χρονιάς της τρίτης λυκείου,
0: ναι,
1: στην Καλαμαριά που είπατε, όπως είπατε και εσείς, ότι είναι υπέροχη, κάποια σημεία δεν ήταν τόσο υπέροχα. Έβλεπα όταν πήγαινα στο σχολείο, μία, δύο, τρεις, δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα, οπότε είπα ότι μόλις τελειώσω το σχολείο θα προσπαθήσω στην αρχή μόνος μου και κατά τη διάρκεια, αν μπορέσω, να προσεγγίσω και κάποια άλλα άτομα και να ομορφύνουμε 2-3 σημεία που μας ενοχλούσαν. Τώρα δεν μπορούσα στο μυαλό μου να συμβεί κάτι τέτοιο που έχει συμβεί τώρα. Ήταν απλά ότι δεν ήθελα να μείνω θεατής, ήθελα κάπως να φανώ χρήσιμο.
0: Ένας μαθητής τότε και δάσκαλος πια, όχι λόγω πτυχίου, αλλά λόγω δραστηριότητας, γιατί αυτές οι δραστηριότητες είναι διδακτικές για όλους και για όλες. Και αυτό λοιπόν έχει γίνει στην ουσία μια εθελοντική δραστηριότητα με αρκετό κόσμο.
1: Ακριβώς. Ειδικά τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή αυξάνεται συνέχεια. Βλέπουμε νέο κόσμο από σχολικά έτη μέχρι και 30, αλλά και μεγαλύτεροι μεμονωμένα που έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Να πλαισιώνουν έτσι και να αγκαλιάζουν την προσπάθειά μας, γιατί γενικά δεν είναι ότι ξεκινήσαμε κάτι το οποίο δεν το έκανε άλλος κόσμος.
0: Ναι.
1: Απλά ίσως παρακινήσαμε και παραπάνω κόσμο που μπορεί να μην το έκανε μόνος του.
0: Και το κάνετε και πιο μεθοδικά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Η περιοχή που δραστηριοποιείστε είναι η Βόρεια Ελλάδα.
1: Ακριβώς, είναι η Βόρεια Ελλάδα πλέον. Στην αρχή ήταν η Καλαμαριά, λόγω του COVID δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε και Δήμο τότε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θέλαμε συνεχώς να γνωρίζουμε νέα μέρη, να τα αγκαλιάζουμε και να τα κάνουμε ακόμα πιο όμορφα. Πλέον έχουμε και μεγάλη δραστηριότητα και στη Χαλκιδική και στα πρώτα δύο πόδια.
0: Και πώς εντοπίζετε τους στόχους σας, να το πω έτσι?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα σημεία, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, όλοι ανεβάζουν μια φωτογραφία, ναι, όλοι ξέρουν που είναι, ακόμα και οι άνθρωποι της διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι.
1: Οπότε πολλές φορές δεν είναι και τόσο δύσκολο να τα εντοπίσουμε. Ξέρουμε πλέον που θα βρούμε τέτοια σημεία. Βοηθάει πολύ και ο κόσμος πλέον που μας στέλνει φωτογραφίες και σημεία τα οποία είναι κοντά στην περιοχή του ή τον ενοχλούν και παρέα μαζί του.
0: Δηλαδή, παρέα. Να έρχονται όμως, μη στέλνουν μόνο τις φωτογραφίες και λένε θα έρθουν τα παιδιά να καθαρίσουν, έτσι.
1: Φυσικά. Αυτό ότι είναι αλήθεια το λέμε στην αρχή, γιατί δεν είμαστε κάποια υπηρεσία καθαριότητας. Είμαστε μια περιβαλλοντική οργάνωση, είμαστε πλέον. Μια μεγάλη εθελοντική κοινότητα που προσπαθούμε να βοηθάμε επικουρικά το έργο των Δήμων και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής μας.
0: Μάλιστα. Είσαστε πολύ ωραίο υπόδειγμα. Κάποιο εκεί που καθαρίζετε, έχετε βρει κάτι που να σας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και να πεις κοίτα ρε εσύ τώρα εδώ?
1: Η αλήθεια είναι ότι μας προκαλεί εντύπωση ο όγκος των αντικειμένων που μαζεύουμε, γιατί σε κάθε μας δράση συγκεντρώνουμε σχεδόν ένα νοικοκυριό ολόκληρο.
0: Μάλιστα.
1: Από πλαστικά μπουκάλια μέχρι καναπέδες.
0: Με συγχωρείτε, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, γιατί νομίζω ολοκληρώθηκε μια ψηφοφορία που έχουμε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μείνετε μαζί μας.
1: Εννοείται.
0: Ο Νίκος Τσιμπίδας είναι μαζί μας. Νίκο, τι έγινε, ψηφίσαμε?
2: Καλησπέρα. Άκαρπη απέβηκε αυτή η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Που είναι η τελική, έτσι, για αυτό τον κύκλο τον κοινοβουλευτικό.
2: Για αυτό τον κύκλο, βεβαίως. Η επόμενη θα γίνει πλέον από την καινούργια Βουλή, που η οποία θα προκύψει από τις εκλογές. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης.
0: Δεν πήρε αυξημένη πλειοψηφία, γι' αυτό είπε άκαρπη.
2: Ναι, ακριβώς. Οπότε οτιδήποτε θα αποφασίσει η επόμενη Βουλή, η καινούργια Βουλή, να αναθεωρήσει, θα
0: θέλει
2: πλέον
0: 180. Δεν γίνεται αλλιώς. Μάλιστα. Τώρα ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία.
2: Ναι, πριν από λίγα
0: χρόνια. Ζεστό, ζεστό μας το έφερε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πήγαμε στη Βουλή γιατί ήταν πολύ σημαντικό θέμα αυτό, που σημαίνει ότι η νέα Βουλή για οποιασδήποτε αλλαγές στο Σύνταγμα και αυτά θα πρέπει κάθε πρόταση, κάθε άρθρο να συγκεντρώσει αυξημένη πλειοψηφία 180, άρα σημαίνει συνεργασίες, συνένεση και δύσκολα πράγματα. Εδώ όμως συνεχίζουμε εμείς την συνενετική συζήτησή μας με τον κύριο Παναγιώτη Μοσχίδη, ιδρυτή των Cleaning Guns, μιας οργάνωσης που καθαρίζει εθελοντικά μέρη στη Βόρεια Ελλάδα, και μου λέγατε ότι ο όγκος είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα όταν πάτε ένα μέρος να καθαρίσετε, αλλά κάνα έτσι πολύ χτυπητό.
1: Ναι, ναι. Εμένα μου προκαλούν η αλήθεια εντύπωση τα αντικείμενα που βλέπουμε με ημερομηνία λήξης πριν από το 80. Γιατί εντοπίζουμε συνεχώς τέτοια απορρίμματα και δείχνουν και το πόσο, από πόσο παλιά καρδιά το πρόβλημα. Και πως δεν είναι αστείο να πετάξουμε ακόμα και ένα τέτοιο σκουπίδι, γιατί μπορεί να το βρουν, καταλαβαίνετε, οι απόγονοι.
0: Οι επόμενες γενιές.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Έχει τύχει να καθαρίσετε ένα χώρο και μετά να ξαναδείτε ότι κάποιοι, κάποιες φρόντισαν να το ξανακάνουν όπως ήτανε?
1: Αυτό συμβαίνει, αν όχι σε όλες τις περιοχές, τις πιο πολλές, ειδικά τις πιο γνωστές.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι από τη μία επόμενο να γίνει. Συνήθως βέβαια το διακρίνουμε αυτό και σε παράκτιες ζώνες, όπου και η θάλασσα επιστρέφει κάποιες παλιές μας αμαρτίες εντός εισαγωγικών.
0: Ωραίο.
1: Παρ' όλα αυτά θέλει συχνότητα και θέλει επιμονή αυτό. Δεν είναι ότι καθαρίσαμε ένα σημείο και τελείωσε. Γι' αυτό επιστρέφουμε και στα ίδια σημεία, τα ελέγχουμε κατά των μηνών, δούμε στην κατάσταση βρίσκονται και κάνουμε και μια καταγραφή να δούμε, δηλαδή, από χρόνο σε χρόνο κάποιες αποθέσεις αν πηγαίνουν προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο.
0: Θα θέλαμε εντάξει, και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να κάνει περισσότερα, αλλά είναι πολύ ωραίο το ότι εσείς βοηθάτε εθελοντικά πάντα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, άρα δίνετε στην κοινωνία. Τι θα έπρεπε να γίνει κάτι γνώμη σας για να μειωθεί? Δηλαδή να φτάσει κάποια στιγμή να μην χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Περισσότερες υπηρεσίες καθαρότητας στους δήμους ή να αλλάξουμε μυαλά, για παράδειγμα?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση που είπατε, γενικά εμείς με όσους δήμους έχουμε συνεργαστεί, είναι αλήθεια ότι δείχνουν ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν είναι αυτή η ρετσινιά που λέμε, α, είναι ο Δήμος, δεν θα το κάνει. Σίγουρα χρειάζεται παραπάνω προσωπικό, γιατί μιλάμε και με ανθρώπους από την αυτοδιοίκηση και δεν είναι ευχαριστημένοι με το προσωπικό που υπάρχει. Αλλά όλο το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου, είναι στην αλλαγή της νοοτροπίας μας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ξεφύγει από τη δράση καθαρισμού μόνο και κάνουμε και δράση ενημέρωσης σε σχολεία και στα παιδιά.
0: Για να
1: αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία από την αρχή, από τη ρίζα, να πιάσουμε το πρόβλημα.
0: Γιατί όταν γεμίσει η σελίδα μετά στο μυαλό, δεν κάνει εύκολα καινούργιες εγγραφές εκεί στην αρχή, στα παιδιά που αυτό έχει ακριβώς. Ακόμα πολύ χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μοσχίδη, και για τη δουλειά που κάνετε και γιατί μιλήσαμε, και να δώσετε χαιρετισμούς και την ευαρέσκεια μας, να το πω έτσι, σε όλους τους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί σας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ για την αναγνώριση. Να είστε καλά.
0: Σε ψηφοφορία που έγινε από το βρετανικό περιοδικό Melody Maker το 1970, τέτοια μέρα οι Led Zeppelin ψηφίστηκαν ως το πιο δημοφιλές συγκρότημα. Μετά από 7 χρόνια ήταν η πρώτη φορά που οι Beatles έπεσαν από την πρώτη θέση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλειστή η δεξιά λωρίδα και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος της σύραγγας Έθρα της Κακιάς Σκάλας στην κατεύθυνση προς Πάτρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου λόγω ανατροπής νωρίτερα ανταλίκας μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Άκαρπη η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Δεν επετεύχθη καμία αυξημένη πλειοψηφία. Με τοπική Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη νωρίτερα κατά τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών, ελπίδα ή περιπέτεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε

κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα. Συνεχίζεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Καταπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Kontakthof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Kontakthof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Ήταν η 16η ημέρα του Σεπτεμβρίου του 1977 όταν η μεγάλη ντίβα του τραγουδιού η Μαρία Κάλλας έφυγε από τη ζωή στα 54 της χρόνια.

λαμούρι, αγάπη. Αυτό ίσως ήταν το πιο βαρύ δηλητήριο στη ζωή της Κάλλας. Το 1965 έχει αποσυρθεί από τις λυρικές παραστάσεις, παρόλο που είχε τραγουδήσει μια καταπληκτική τόσκα στη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης. Κύκνιοάσμα της ήταν η Νόρμα, ανέβηκε στο Παρίσι 29 Μαΐου του 65. Εκεί στην τρίτη πράξη λιποθύμησε. Έχει αρχίσει να έχει, όχι, είχε αρχίσει να έχει προβλήματα με τη φωνή της. Ήθελε να βάλει σε μια τάξη τα προσωπικά της. Ζήτησε διαζύγιο από τον Μενεγκίνη, τον Πάμπλου, το επιχειρηματία που την στήριξε στα πρώτα χρόνια κτλ. Γιατί ήθελε να παντρευτεί τον Ωνάσιο. Ο Μενεγκίνη δεν της έδινε δικαστήριο. Το 66 απεκδίεται την αμερικανική υπηκότητα και λέει μόνο και λαμβάνει την ελληνική, και έτσι λύεται και τυπικά ο γάμος της με το Μενεγκίνη. Ελπίζει ότι ο Αριστοτέλης θα τη, ο Νάσης, θα τη ζητήσει να παντρευτούν. Δεν συμβαίνει τελικώς. Ο Αριστοτέλης ο Νάσης παντρεύτηκε τη χείρα του Αμερικανού Προέδρου Κένεντι, την Τζάκι Κένεντι. Πέφτει σε κατάθλιψη, βυθίζεται σε κατάθλιψη η Μαρία Κάλλας, προσπαθεί να επανακάμψει την καλλιτεχνική δράση, παίζει στην κινηματογραφική εκδοχή της Μίδιας του Ευρυπίδη του, σε σκηνοθεσία του Παζολίνη, διδάσκει όπερα, δίνει και ένα ρεστάλ με τον Τζουζέπε Ντι Στέφανο, τον σπουδαίο τενόρο που κι αυτός είχε προβλήματα με τη φωνή του, και ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι είναι η φωνή τους, είναι το τραγούδι, αυτός είναι ο εαυτός τους, αυτή είναι η ζωή τους. Στο Σαπόρο της Ιαπωνίας 11 Δεκεμβρίου του 1974 εμφανίζεται τελευταία φορά η Μαρία Κάλλας, κλείνεται στο διαμέρισμά της στο Παρίσι και τον εαυτό της, και το πρωί της 16 Σεπτεμβρίου του 1977 φεύγει στα 54 από καρδιακή προσβολή. Πριν πάμε να παίξουμε μπαλά και πριν κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις εκλογικές εξελίξεις στη Σουηδία, φαίνεται ότι είναι μόνη η ευρωπαϊκή χώρα που η ακροδεξιά υποχωρεί αντί να ανεβαίνει. Δεν ξέρω τι κόλπο κάνουν, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Γεια σου Κώστα. Ναι, το κατάλαβα γιατί το κοίταξα, το διάβασα με προσοχή όταν είχα και το χρόνο και πολύ χαίρομαι. Η Πέπη τι μας είχε γράψει? Α, ναι, αυτό είναι χθεσινό μήνυμα, αλλά το έβαλε εδώ μπροστά. Ο Ιωάννης μας ενημερώνει για τα μουσικά. Ο Μίτσος τη λέει από τη Δυτική Μακεδονία. Και όμως λέει μια γιατρός, αν έχει πτυχίο, είναι ακόμη γιατρός. Και η πιο σωστή κίνηση είναι να στείλει τη φωτογραφία του σε έναν υπνοτιστή. Είναι αυτό που έκανε η γιατρός εκεί, έστειλε λέει σε έναν υπνοθεραπευτή τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουν γίνει από ακατανόητα έως καλύτερα να τα πείτε εσείς. Όμως τη λέει ο Στέργιος από Πειραιά, το κρατικό Νίκαιας είχε λέει σήμερα εφημερία για το ορθοπαιδικό, αλλά δεν είχε ορθοπαιδικό. Μπορείς και κανένα κβαντικό ιατρό, τίποτα. Τι να σου πω βρε Στέργια μου, και εγώ τι να σου πω πραγματικά. Η Μάρθα, καλό φθινοπορεινό απόγευμα από τη Λάρισα, αντευχόμεθα. Ο Γιάννης μας ενημέρωσε για τη γέννηση του BB King, για τον Kenny Jones, τον Small Faces, τον Faces και τον Who, που ήρθε στη ζωή τέτοια μέρα το 48. Έχει και άλλες πολλές πληροφορίες, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε κάποιες από αυτές. Ευχαριστούμε για τη συμβολή σου, ο Μιχάλης. Απολύτως σχετικό, όπως ακούγεται, λέει, τα νέα δεν είναι τα καλύτερα. Μπορείς έχεις εσύ κάποια καλά νέα ή κάποιο τραγούδι να ανέβει το ηθικό. Τώρα, θα περιμένεις πολύ λίγο. Η Μαριάννα, είναι απολύτως σχετικό ότι σας ακούω κάθε απόγευμα, αμέσως μετά την Έλληνα Καραγιάννη, όπως θα δείτε πιο πάνω. Α, μαζί με το γιο σου, τον Νικόλα. Μπράβο. Ελπίζω να κρατάς το γιο σου και στη δική μου εκπομπή, όχι να ακούει την Καραγιάννη και μετά διώχνει το παιδί, είναι ακατάλληλο το επόμενο πρόγραμμα. Αστειεύομαι. Πολύ χαίρομαι, Μαριάννα, ξευχαριστούμε. Ο Χάρης, στην υπόθεση Μαζονάκη, ο ηθικός αυτούργος είναι το κράτος, που είναι ο έλεγχος, που είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες Υπουργείου και Ιατρικού Συλλόγου. Ο καθένας με πτυχίο σαμάνου μπορεί να ανοίξει ιατρείο. Οι συγκεκριμένοι γιατροί είχαν πτυχίο ιατρικής, βέβαια. Το αν μετά ασκούσαν τη σαμανική ή την κβαντική ιατρική ή την βιοανατροφοδότηση και δεν ξέρω εγώ τι,
έλα να σου αλλάξω τα ηλεκτρικά φορτία των κιτάρων και όλα τα... Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα. Ναι, δεν γίνεται όμως, Ανδρέα μου, σε αυτό το ραδιόφωνο που είναι ενημερωτικό αλλά θέλουμε να διανθίζουμε με μουσική και τα λοιπά, φαινόμενο όπως αυτό περιγράφεις όταν έρθει η ώρα των ειδήσεων και τέτοια σε σχέση με τη διάρκεια των τραγουδιών, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Θα μπορούσαμε να μην βάζουμε καθόλου, όμως δεν το θέλουμε. Δεν μπορώ να το ξαναβάλω. Ο Νίκος: σας ακούω καθημερινά τέτοια ώρα που τελειώνω την εργασία μου και οδηγώ προς το σπίτι. Έχετε ωραία σκέψη και ωραίο τρόπο που μιλάτε και μου αρέσει πολύ. Αν το έχω ξάδελφο Νίκο που δεν το θα ψάξω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά. Και ελπίζω γυρνώντας στο σπίτι να έχουμε βοηθήσει έτσι στο να έχεις καλή διάθεση. Θα ήθελα να μάθω τι έγινε. Να το ρωτήσω Χριστίνα μου. Γιατί και εγώ αναρωτιόμουν. Δεν το αποφεύγω να ρωτήσω και θα σου πω. Ο Θεόδωρος: ούτε η ομοιοπαθητική είναι αναγνωρισμένη από την επίσημη ιατρική, οπότε μήπως να το ερευνήσεις. Μου παίρνεις θέση, ποιο να ερευνήσω? Δεν έχω άποψη λέει, για την κβαντική ιατρική, έχω άγνοια ούτε για την ομοιοπαθητική. Δεν υπάρχει αντικείμενο επιστημονικό που να διδάσκεται σε επίσημο πανεπιστήμιο κβαντική ιατρική. Αυτό που είπα, αυτό είπα. Δεν έχω, τι πήρα θέση? Δεν είπα εγώ ότι είναι εκείνο, είναι το άλλο, σου κάνει αυτό. Είπα το αδιαμφισβήτητο για την κβαντική ιατρική. Όταν κάποιος λοιπόν είναι γιατρός, έβγαλε και ανακοίνωση η Ένωση Φυσικών τη διαφορά της κβαντικής φυσικής και της λεγόμενης κβαντικής ιατρικής. Το ότι θέλει κάποιος παράλληλα να κάνει και ομοιοπαθητική και όλα τα σχετικά, δεν απαγορεύεται, αλλά η ομοιοπαθητική δεν είναι παρεμβατική ιατρική. Δηλαδή παίρνεις αυτό που υποτίθεται σου ξυπνάει τι ως ανοσοποιητικό, δεν μπαίνεις, δεν σε τρυπάνε, δεν σου λέει θα σου ρίξω ηλεκτρισμό. Δεν έχω ακούσει ομοιοπαθητικών λέει θα σε κάνω 10 χρόνια νεότερο. Αλλιώς

0: εδώ θα τον είχα τώρα και θα συζητάγαμε. Είναι άλλο πράγμα το ένα, αγαπητέ Θεόδωρε, και άλλο το άλλο. Τι λέει ο Αλεξάνδρος, μου θύμισε, λέει, επίσκεψη σε βίντεο κλαμπ, τι ταινία θα δούμε. Ποιο? Δεν κατάλαβα ποιο. Αν μπορέσει να μου το εξηγήσει, Αλεξάνδρε μου.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να δούμε ποιος θα τα βάλει όμως, γιατί σήμερα έχουμε Ευρώπη. Ελπίζω να έχει βάλει το ευρωπαϊκό του κουστούμι ο Δημήτρης Καϊμάς. Τον βγάλουμε στον αέρα με τίποτα σορτσάκια και βερμούδες. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Αφού είναι καλοκαίρι ακόμη.
0: Καλοκαίρι ξεκαλοκαίρι, έχουμε dressing code εδώ εργασιακό. Παίζει Ευρώπη Ολυμπιακός. Δεν θα πας εσύ με βερμούδα.
2: Στο Champions League πηγαίνουμε.
0: Δεν είναι Ευρώπη.
2: Πηγαίνουμε. Γενικότερα πηγαίνουμε με αθλητική εμφάνιση.
0: Ναι, αθλητική, να βάλεις φορμίτσα μακριά.
2: Εντάξει, εντάξει, οκ.
0: Μη μου έρθεις με την τρίχα κάγκελο.
2: Πριν αυτό ναι. Θα πρέπει αναγκαστικά να μείνουμε Ελλάδα, γιατί έχουμε 4 παιχνιά κυπέλου.
0: Ωραία.
2: Ολοκληρώθηκε στο Βόλο, στη Νέα Ιωνία μάλλον, έτσι. Ναι. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης 0-3.
0: Μάλιστα.
2: Πάει προς το τέλος Άρης Μαρκό 1-0. Δείχνει ότι η Μαρκό είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα δει στον χρόνο μπορεί να παίζει Super League η ομάδα από τα Μεσογεία. Έχουμε ημίχρονο στη Λεωφόρο και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-0.
0: Μάλιστα.
2: Και σε περίπου μια μισή ωρίτσα εδώ στο Περιστέρι ατρόμητος ΠΑΟΚ. Όμως έτσι η βραδιά είναι
0: δυνατό.
2: Όπως είπες ευρωπαϊκή. 10 η ώρα Ολυμπιακός Αγγελόνια. Η Αγγελόνια είναι ομάδα από την Πολωνία. Είναι μια κανονική ομάδα. Έτσι, μην νομίζουμε να λέμε πια για Αγγελόνια.
0: Γιατί?
2: Μια κανονική ομάδα.
0: Κανονικότατη θα είναι για να παίζει και στο Europa. Δεν είναι τη γειτονιά μα.
2: Έχουμε αυτό το λέμε τώρα πια Αγγελόνια, ποια είναι αυτή τώρα. Θα πρέπει να την κερδίσουμε και τέτοια. Είναι μια κανονική ομάδα. Με πέρυσι στο conference έκανε καλή πορεία.
0: Προετοιμάζει από τώρα του οπαδού του Ολυμπιακού, μην γίνει καμιά στραβή και αρχίζουν και φωνάζουν πάλι με τη λίμπα, ρε.
2: Όχι,
0: γι' αυτό λε τι καλή που είναι.
2: Όχι, λέω πώ είναι η κατάσταση.
0: Είσαι σπουδαγμένο, εσύ έχει διαβάσει. Θουκυδίδη. Δεν λέμε τι καλή που ήταν οι Έλληνε στη μάχη, λέμε τι καλή που ήταν οι εχθροί τους, οποίους όμως τους νικήσαμε.
2: Σαφέστατα, γιατί είμαστε καλύτεροι.
0: Ναι, πάντα είμαστε καλύτεροι. Μάλιστα.
2: Όμως πολύ γρήγορα, εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού, νομίζω είναι και ματσάρα, Μίλαν Μπενφίκα.
0: Ναι, δεν το συζητάμε, φυσικά.
2: Και εκεί παίζει ο Παυλίδαρος.
0: Σωστό.
2: Ο Παυλίδης. Να το πω πολύ λαϊκά και συγγνώμη, έχει παστελώσει 15 γκολ ήδη. Είμαστε 20, πώς έχουμε, ούτε 20.
0: Αυτά τα λέτε εσύ αθλητική, αλλά ποτέ έρχεσαι εδώ που έρχεσαι καμιά φορά. Δεν φαίνεις κανένα παστέλι να φάμε κι εμείς.
2: 16 μόνο να λέτε,
0: ναι.
2: Και έχει βάλει 15 γκολ
0: σε
2: Ευρώπη και σε Πορτογαλία. Νομίζω,
0: ξυπνάει επειδή, και λέει πόσα γκολ θα βάλω
2: επειδή
0: σήμερα.
2: Επειδή πολλές φορές είμαστε αστείοι εδώ στην Ελλάδα, μπορεί να τον έπαιρνε η ΑΕΚ, ο Παναϊκός, ο Ολυμπιακός και να λέγαμε τον Παυλίδη.
0: Έλα μωρέ τώρα, ναι τώρα ο Παυλίδης.
2: Αμφιβάλλεις?
0: Όχι, καθόλου δεν αμφιβάλλω. Ίσα-ίσα. Συνυπογράφω και με τα δύο χέρια. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
2: Χαιρετώ, καλή συνέχεια.
0: Το ελπίδα η περιπέτεια, λέει. Ναι, πες μου βρε Αλέξανδρε, όμως το δίλημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός. Μέχρι να καταλάβω τι λες εσύ, ελπίδα η περιπέτεια.
1: Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρητορές πολύ μιλήσαν. Στο έξι τα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.
0: Ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 1953, γεννήθηκε ο Κώστας Τρυπολίτης. Στιχουργός, ποιητής, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, έχει σπουδάσει κινηματογράφο, νευροψυχολογία και γλωσσολογία, παρακαλώ.
1: Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε.

Έτσι το κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε από την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Με τα σκουπιδιάρικα, όνειρα ξένα, ραχιαλότρια, ζει το κραυγάσαμε.

0: περιγράφει ένα αντικείμενο ως όλον, ως σύνολο δηλαδή, όχι αποσπασματικά. Γι' αυτό όταν λέμε ας πούμε ολιστική ιατρική, είναι αυτή που λαμβάνει τον ανθρώπινο ας πούμε οργανισμό ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων και δεν κοιτάει μόνο το μάτι, έχει αυτό, κοιτάει να δει πως αυτό αλληλεπιδρά και όλα τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι άλλο πράγμα το ολιστικός και άλλο αυτά τα κβαντικοτέτια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζ. Σε τι αποσκοπούν οι πληροφορίες που ανακοινώνουν διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, γιατί φάγανε, λέει, πως ένιωσαν, τι είπαν, πως πέρασαν την πρώτη νύχτα οι κρατούμενοι. Εσείς, λέει, ως έμπειρος δημοσιογράφος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ας πούμε δεν σας έχω ενημερώσει ποτέ για αυτές τις γαργαλιστικές λεπτομέρειες, γιατί δεν ξέρω σε τι εξυπηρετούν. Αλλά μάλλον για να τις λένε, φαίνεται ο κόσμος θα τις ακούει. Για να πάμε τώρα, παιδιά, μέχρι τη Σουηδία να προλάβουμε να πούμε δύο λόγια με τον καλεσμένο μας, γιατί εκεί φαίνεται, νομίζω ακόμη δεν έχουμε τα τελειωτικά αποτελέσματα, ότι το κεντροαριστερό μπλοκ της αντιπολίτευσης μάλλον θα αναλάβει τα ηνία στην Σουηδία, που τώρα είναι οι μετριοπαθείς, οι οποίοι όμως συνεργάζονται με τους δημοκράτες που θεωρούνται ακροδεξί, έτσι εγώ δεν μπορώ να το πω, αλλά θεωρούνται ακροδεξί, οι οποίοι όμως είναι το μόνο ευρωπαϊκό, ας το πούμε, ακροδεξίο κόμμα που έπεσαν τα ποσοστά του, δεν ανέβηκαν. Ο κύριος Σωτήρης Δελής είναι υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές για το Jönköping, αλλά είναι και επίτιμο μέλος του Σουηδικού Κοινοβουλίου, έχει διατελέσει δηλαδή βουλευτής και άρα τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Γεια σας, κύριε Δελή, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και τις ευγενικές σας κουβέντες. Οπωσδήποτε οι εκλογές στη Σουηδία γίνονται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μια case of grand guignol. Μέχρι πριν από μισή ώρα είμαστε στα 176-173. Για
0: 176
1: θέσεις, ναι, στο Κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Είναι 349.
0: Το κέντρο, η κυρία Άντε.
1: Έχουν πέσει. Mm-hmm. Υπάρχει μια εξήγηση για τους Σουηδούς Δημοκράτες γιατί πέσαν. Γιατί οι ψηφοφόροι τους εδώ έχουν το εξής. Τα δεξιά κόμματα υποστηρίζουν τα κόμματα μέσα σε αυτή την οικογένεια που κινδυνεύουν να πέσουν έξω από το κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Να μην περάσουν δηλαδή τα 4%.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή οι μετριοπαθείς στο δικό μου το κόμμα και οι Σουηδοί Δημοκράτες εθυσίασαν μερικές χιλιάδες. Mm-hmm. Και γι' αυτό έπεσαν τόσο.
0: Εσείς όμως που είστε με τους μετριοπαθείς, που είναι κεντροδεξιό σχηματισμός,
1: ναι,
0: πώς συνεργαστήκατε με τους Σουηδούς Δημοκράτες που έχουν ακραία χαρακτηριστικά, δηλαδή έχουν ακροδεξιά χαρακτηριστικά? Εσείς πρώτα απ' όλα είστε ένας μετανάστης, έτσι δεν είναι, που
1: ναι,
0: προοδεύσατε στη σουηδική κοινωνία, που μπήκατε στο κοινοβούλιο και ξέρω πολλούς, έχω και φίλους εγώ από τη Σουηδία και αυτά. Πώς συνεργάζεστε εσείς οι μετριοπαθείς με ένα κόμμα που θέλει να τους πετάξει, ας πούμε, έξω όποιους είναι ξένοι κτλ.
1: Ας πούμε το εξής, αγαπητέ συμπατριώτη, ας μου επιτρέπει η έκφραση.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ακριβώς το αντίθετο. Η αριστερά έχει λανσάρει μία ιδέα, όπως και στην Ελλάδα, ότι αυτοί που θέλουν να πετάξουν τους ξένους

0: έξω, είναι ακροδεξί. Η αλήθεια, αγαπητέ κύριε, όμως είναι ότι αυτούς που θέλουμε όλοι μαζί και που μας ζημιώνουν τους κανονικούς μετανάστες να πετάξουμε έξω, είναι φανατικοί μουσουλμάνοι, εγκληματίες και ζούμε με χρήματα των φορολογουμένων.
1: Μάλιστα. Εγώ πάντως να σας πω την εμπειρία μου, τη μια φορά που είχα τη χαρά να έρθω στη Σουηδία, γιατί ένας καλός μου φίλος δίδαξε μέχρι και στην Ουψάλα και μετά τον είχε πάρει Έλληνας και τον είχε πάρει και το Σουηδικό Πεντάγωνο και έβλεπα μια ανοχή. Πρόλαβα όμως ένα Σάββατο βράδυ, παρότι έχω ανοιχτά χρώματα γενικώς, να μου φωνάξουν καταραμένε μαυροκέφαλε κάτι Σουηδί. Δεν ξέρω αν ήταν οι Σουηδοί δημοκράτες. Θέλω να πω εγώ ούτε... Όχι ότι έχω τίποτα με τους Ισλαμιστές, δική τους θρησκεία, δική τους, αλλά και εγώ θεωρήθηκα, ας πούμε, πολύ επικίνδυνος, ενώ είχα πάει κανονικά, ξέρετε, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και τα λοιπά. Γι' αυτό οι Σουηδοί δημοκράτες θεωρούνται, ας το πούμε, ακραία δεξιά όμως, δεν είναι όπως είναι, οι μετριοπαθείς όπως
0: είναι,
1: εσείς.
0: Είναι ακριβώς αυτή η ζημιά που μας έχουν κάνει.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι ο καλός σας φίλος είναι και δικός μου φίλος, ο κύριος Καρκαμάνης.
1: Ήταν ο Γιώργος Ορίγας, ήταν συνεργάτης.
0: Ο Γιώργος, καλός. Γιατί και αυτός είναι κι άλλος ένας καλός Έλληνας.
1: Ναι, βέβαια, τον είχα συναντήσει. Απλώς ο Γιώργος δεν ζει πια. Δυστυχώς ήρθε στην Ελλάδα, αλλά τον χάσαμε πολύ νωρίς. Διακεκριμένος επιστήμονας στην ψυχολογία κτλ. Θέλω να πω πάντως, για να γυρίσουμε στο αντικείμενό μας, ότι οι μετριοπαθείς έχετε πιο ήπιες θέσεις σε αυτά τα ζητήματα. Μήπως σας έκανε κακό και εσάς η συνεργασία με τους Σουηδούς δημοκράτες? Είναι πάντως οι Σουηδοί δημοκράτες έπεσαν, έτσι, δεν είναι σαν άλλα.
0: Οι δημοκράτες έπεσαν γύρω στα 18%.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που πρέπει να πούμε και οι ακροατές σας να γνωρίζουν, ότι αυτούς που εμείς δεν θέλουμε είναι αυτή η ζημιά. Εσάς σας καλέσανε καταραμένα μαυροκέφαλε.
1: Ναι, ήταν συνηθισμένη η εκφράση από ό,τι ξέρω,
0: ναι,
1: αρκετούς Έλληνες.
0: Διότι έχει επικρατήσει η ιδέα ότι όλοι όσοι είναι ξένοι στη Σουηδία και είναι μια μειονότητα που την έχει κάνει αυτή, ζουν με χρήματα φορολογουμένων, κλέβουν το σουηδικό δημόσιο και εγκληματούν. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε, εκεί...
1: Επικίνδυνη η ιδέα αυτή, γιατί
0: οπωσδήποτε
1: έχουμε...
0: από τα ξερά... Ναι,
1: εξαιρετικούς συμπατριώτες μας. Εγώ βγαίνοντας πήγα και σε μαγαζιά Τούρκων που ενώ είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα, όχι, ξέρετε, με τους οποίους τσακωνόμουν εγώ, γιατί εγώ έλεγα Κωνσταντινόπουλο, αυτοί λέγανε Ισταμπούλ και έλεγα όχι, δεν ξέρετε τι σας γίνεται, αλλά θέλω να πω δεν τσακωθήκαμε. Η Σουηδία ήταν περίφημη για τον τρόπο που υποδεχόταν θετικά τους μετανάστες και αξιοποιούσε πάρα πολλούς. Δηλαδή ξέρω συμπατριώτες μας που εσείς, ας πούμε, μπήκατε στο Σουηδικό Κοινοβούλιο και για να γίνει αυτό πάει να πει ότι σας εκτίμησε η Σουηδική κοινωνία.
0: Με εκτίμησε και εκτιμά πολλούς από εμάς, γιατί είμαστε έτοιμοι να σεβαστούμε τους κώδικες ηθικούς και αξιακούς της χώρας αυτής.
1: Αυτοί οι άνθρωποι
0: που αυτή τη στιγμή θεωρούνται ανάξιοι για αυτά τα πράγματα δεν θέλουν απλά να σεβαστούν τον εγκύριον. Αυτοί θέλουν επίσης να φέρουν ισλαμικά δικαστήρια στη Σουηδία.
1: Ναι.
0: Επίσης θέλουν να μεταβάλουν και ζουν μαζί. Αρνούνται δηλαδή να έχουν κάτι με τον πληθυσμό της Σουηδίας. Και όπως γνωρίζετε, η Σουηδία είναι μια χώρα που εάν δεν είσαι πειθαρχημένος, εάν δεν είσαι εργατικός, η χώρα δεν πάει μπροστά.
1: Από πειθαρχία, μα όλοι οι λαοί αυτοί που έχουν ζήσει στο κρύο, στο βορρά, αν δεν ήταν πειθαρχημένοι δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Έχουν μάθει, εμείς εδώ στην Ελλάδα που ο ήλιος είναι φιλικός, το νεράκι, είμαστε λίγο πιο χαλαροί σε αυτά τα πράγματα. Εκτιμώ
0: αυτούς,
1: πολύ.
0: Αυτούς τους κώδικες έχουν σπάσει και εμείς δεν τους επιθυμούμε και γι' αυτό μας κάνουν ζημιά. Εσείς πληρώσατε δηλαδή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας και λυπάμαι γι' αυτό, πληρώσατε τα σπασμένα. Χωρίς να έχετε φταίξει.
1: Αυτό τίποτε. Γινόταν και παλιότερα όμως. Εμένα είχαν πάει φίλοι μου παλιότερες εποχές για σπουδές και τα λοιπά και τα ακούγανε αυτά τα αλλά καταραμένα μαυροκέφαλα, χωρίς να είναι τότε
0: τώρα,
1: τόσο έντονο
0: αλλά
1: αυτό.
0: Τώρα,
1: με το
0: αγαπητέ συμπατριώτη, η κατάσταση είναι τρεις
1: χειρότερα. Είναι δυσκολότερη.
0: Μιλάμε ότι η Σουηδία έχει η δεύτερη θέση στον κόσμο σε βιασμούς.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε ότι η Σουηδία είναι το πιο χειρότερο μέρος αυτή τη στιγμή να ζήσεις. Όταν δεν είσαι μέσα σε... Μπορεί να σε καθαρίσουν σε λίγα λεπτά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, η αύξηση της βίας και της αγκληματικότητας είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Δεν ξέρω αν εσείς το συνδέετε αποκλειστικά με τους μετανάστες. Τελευταία μου ερώτηση, κύριε Εδελή, είναι η εξής. Πιστεύετε ότι η σύμπραξη με ένα κόμμα που έχει πιο ακραίες θέσεις από τους μετριοπαθείς, δεν το συζητάμε, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό εσείς λέγεστε και μετριοπαθείς. Είναι άλλο η κεντροδεξιά, άλλο η ακραδεξιά. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ενώ και στο δικό σας κόμμα?
0: Οπωσδήποτε. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια που είμαστε στην εξουσία με την... Τα τέσσερα τελευταία χρόνια που είμαστε στην εξουσία μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες στη Δύση, κανένα απολύτως πρόβλημα. Κανένα.
1: Μάλιστα. Έχουν συνεργαστεί δηλαδή.
0: Εκείνο που αποτυγχάνουμε, ή μάλλον έχουμε χαλάσει τη σούπα της Σοσιαλδημοκρατίας, και γι' αυτό οπωσδήποτε διαμαρτύρονται. Ως επίσης και ότι οι ξένοι και ιδιαίτερα ψηφίζουμε αριστερά.
1: Μάλιστα.
0: Και για ποιο λόγο την ψηφίζουμε αριστερά?
1: Αυτό να το συζητήσουμε.
0: Για να έχουν τα επιδόματα. Μάλιστα. Τα οποία τους λένε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελή. Σας ευχαριστούμε. Πάμε για τη ραδιοεφημερίδα τώρα κι εμείς.
0: Γεια σας.
1: Πάμε για την ραδιοεφημερίδα. Α, Θάνος και Φάκα σήμερα. Να σε βλέπω για να ξέρω και τι προαναγγέλλω. Με BB King ξεκινήσαμε. Όχι, τον βάλαμε νωρίς, αλλά έτσι θα τελειώσουμε. When love comes to town. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θάνος και Φάκα. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά. Εδώ είναι με τους YouTube μαζί.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία, ο Βαγγέλης Αρής. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκ. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη φυλακή, οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η απολογία Μαμούθ διήρκεσε 18 ώρες. Αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή με πράξεις και παραλήψεις το σκεπτικό της προφυλάκησης. Ξεκίνησε απεργία πείνας ο γιατρός σε κατάσταση εκνευρισμού στο κελί της η σύζυγός του, που όπως είπε έστειλε σε υπνοθεραπευτή τη φωτογραφία του τραγουδιστή πάνω στο κρεβάτι της πλασμαθαίρεσης. Ο ίδιος μετέβει στην Ευελπίδων και δηλώνει αναδρομέας θεραπευτής. Έκαναν κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη σε ημικαθιστή θέση και με το ένα χέρι, λέει το ΕΚΑΒ. Δεν είχαν φορείο, απαντούν οι δύο γιατροί. Υπάρχει πάντα φορείο στο ασθενοφόρο, ήταν πολύ μικρό το ασανσέρ, υποστηρίζουν οι διασώστες που τους διαψεύδουν. Κατεπήγουσα έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αλλά και άλλων αρμόδιων φορέων σε βάθος πενταετίας. Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ότι χορήγησε άδεια για τα μηχανήματα πλασμαθαίρεσης. ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχουν υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Ολομέλειας στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός επενδύει στον φόβο. Ο λαός θα στείλει σαφέστατο μήνυμα στις εκλογές, αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στο δίλημα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: ελπίδα ή περιπέτεια. Σε υψηλούς τόνους και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Άκαρπη όπως αναμενόταν η ψηφοφορία. Καμία από υποαναθεώρηση διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ανοίγει το δρόμο για να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος. Για μια μοναδική συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μιλήσει και ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Πάνω από τα 2,16 μέση τιμή της αμόλυβδης, νέες αυξήσεις προαναγγέλουν τα δηληστήρια. Στερεύουν οι εφεδρείες του πετρελαίου. Κλείνουν και οι εναλλακτικές. Η αγορά πετρελαίου δοκιμάζει τα όρια της. Για δύσκολο χειμώνα κάνουν λόγο αναλυτές. Και τέλος, η κυβέρνηση της Ιταλίας καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για τα περισσότερα οχήματα εν ώψη εκλογών.
3: Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλή δύναμη.
4: Σιδερένιος, πιστεύω ότι όλοι χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε ξανά έχουμε μαζί μας.
2: Καλωσορίζοντας τον Γιώργο Μιλωνάκη, ξεκίνησε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ακούσαμε κατά τη δεύτερη συζήτηση που είχαμε σήμερα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση και η σύγκρουση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Χωρίς να διαμορφώνονται συνενέσεις σε κρίσιμα αναθεωρητέα άρθρα, εξελίχθηκε η διαδικασία με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σφοδρά πυρά. Ελπίδα ή περιπέτεια ήταν το δίλημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός, στοχοποιώντας ταυτόχρονα Πασόκ και ΛΑΣ. Ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα, απάντησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Πασόκ και ΛΑΣ είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Όσο και αν προσπαθείτε σε αυτόν τον άτυπο ανταγωνισμό μεταξύ σας να διαφοροποιηθείτε, έχετε και οι δύο υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
5: Από το Μητσοτάκη σε χάος πήγατε στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Δηλαδή η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία, η λαϊκή ετιμιγορία, οι εκλογές είναι ένα τεχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα. Ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς.
3: Θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως εθνικά επικίνδυνο. Πρώτον, είπατε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος.
5: Εγώ είπα αυτό που είπε ο Φλωρίδης, ότι εάν υπάρχει κυβερνησία θα κάνουν ντουί απέναντι το Μητσοτάκη ή Ερντογάν, αλλά να απολογηθεί το Πασόκ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε συνενέσεις σε κρίσιμα άρθρα όπως το 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών, πυροδοτώντας σφοδρές αντιδράσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα.
5: Προτείναμε ένα άλλο δρόμο και για τους θεσμούς και για την οικονομία και για το κοινωνικό κράτος. Για μια Ελλάδα που τους χωρά όλους.
3: Μιλώ εδώ ειδικά για το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη. Θέλω να είμαι σαφής. Το επαναλαμβάνω. Το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη που έφτασε στο σημείο, κύριε Ανδρουλάκη, να μην υπερψηφίζεται. Προσέξτε, να το καταλάβει ο κόσμος. Να μην υπερψηφίζεται τομές με τις οποίες συμφωνείτε, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση.
5: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει αμετανόητη. Αμετανόητη και στον τρόπο που πολιτεύεται και στον τρόπο που χειρίζεται κορυφαία ζητήματα όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Εμείς βάλαμε σαφείς άξονες, καθαρά πράγματα. Αναθεώρηση του 86, ώστε η ποινική ευθύνη υπουργών να ερευνάται από ειδικό δικαστικό όργανο.
2: Και πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας δώσει το ρεπορτάζ από την συζήτηση σήμερα και το αποτέλεσμα από την ονομαστική ψηφοφορία που, όπως αναμενόταν, δεν έδωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους σε καμία από τις προτινόμενες προς αναθεώρηση διατάξεις. Καλησπέρα, Νίκο. Συνένεση ούτε για δείγμα και στο κόκκινο η ένταση, έτσι.
6: Συνένεση αναζητείται, όπως λες και εσύ, ούτε για δείγμα και όλα παραπέμπονται πλέον στην επόμενη Βουλή, στη Νέα Βουλή.
2: Και πώς θα είναι αυτή η Βουλή, έτσι, αυτό είναι το ερώτημα για μια τέτοια διαδικασία.
6: Ναι, γιατί τελικά οι εκλογές είναι αυτές που θα κρίνουν τελικά την συνταγματική αναθεώρηση. Να δούμε αν από την Βουλή, η οποία θα προκύψει, βρεθούμε έστω για κάποιες διατάξεις, όχι προφανώς για όλες, αυτή η αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών, η οποία πλέον χρειάζεται μετά το πιο σημερινό αποτέλεσμα για να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε διάταξη. Από εκεί και μετά νομίζω ότι τα αρχιτικά δώσανε το κλίμα. Αυτό το πινκ-πονγκ της έντασης της πολιτικής και της αντιπαράθεσης νομίζω είναι κάτι το οποίο πλέον θα το έχουμε για τους επόμενους μήνες μπροστά μας, παντός επιστού και για κάθε ζήτημα.
2: Μέχρι τις εκλογές,
6: Νίκο. Ακριβώς, δεν περιορίστηκε η συζήτηση μόνο στα άρθρα της αγματικής αναθεώρησης. Είχαμε και μια γενικότερη πολιτική κόντρα. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα, ελπίδα ή περιπέτεια. Ο κ. Ανδρουλάκης προσπάθησε να αναστρέψει αυτό το δίλημα, να πει δηλαδή ότι ελπίδα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, ελπίδα είμαστε εμείς στο Πασόκ. Και περιπέτεια θα είναι αν ο κ. Μητσοτάκης διεκδικήσει και λάβει τρίτη σιτία και αν εκεί υπήρξε μια κόντρα που και για την εξωτερική πολιτική και για την κοινωνική πολιτική και για τα οικονομικά. Είχαμε αντιπαράθεση για τα προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν στη ΒΕΒ. Είχαμε καρφιά από τον Πρωθυπουργό και για τον κύριο Τσίπρα. Και νομίζω ότι με αυτή την ένταση, όπως είπαμε, και με αυτή την αντιπαράθεση θα κινηθούμε στους επόμενους μήνες και κοινοβουλευτικά, γιατί τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΒΕΒ είναι να έρθουμε το επόμενο διάστημα στη Βουλή και όπως αντιλαμβάνεσαι δεν θα μας λείψουν στιγμές εντόσεις.
2: Ναι. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Σε υψηλούς τόνους μετά την αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη τοποθετήθηκαν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Ακούμε τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
7: Τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη, σε αυτή την ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν σήμερα και γι' αυτό προφανώς κάναν αυτή τη συζήτηση, την προκάλεσαν, αλλά δεν τους βγήκε. Και βέβαια διάφορους άλλους να μιλούν περί ανέμων και υδάτων. Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει, αλλά αυτοί είστε. Η τραγωδία της Ελλάδος είναι ότι, δυστυχώς θα το πω, η δίθεν κεντροαριστερά μισεί το έθνος και το γένος των Ελλήνων και η δίθεν κεντροδεξιά στρέφεται κατά του κράτους.
2: Τώρα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σημείωσε με δήλωσή της ότι το κόμμα δεν δίνει λευκή επιταγή. Υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία και θα αγωνιστεί στην επόμενη Βουλή για ένα Σύνταγμα ανάχωμα στην εμπορευματοποίηση των δημοσίων αγαθών. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησαν ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Σβήνουμε δημογραφικά. Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στη Βουλή και δεν κάνετε απολύτως τίποτε.
9: Λέω στον κύριο Πρωθυπουργό που μας περιέγραψε διάφορα διλήμματα και μετά έφυγε, όποιο και αν είναι το δίλημα, η Πλεύση Ελευθερίας είναι η απάντηση.
2: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Με την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών του Κολονακίου κλείνει ο πρώτος κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που ανοίγει η εισαγγελική έρευνα για τους ελλιπείς, όπως αποδείχθηκε, ελέγχους σε ιατρία και συγκεκριμένα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Στην πολύωρη και εξαντλητική απολογία τους, οι δύο γιατροί επέμειναν στον ισχυρισμό τους ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ώστε να δείξουν ότι δεν υπήρξε κολλησιεργία. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η αστυνομική έρευνα προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τι ακριβώς συνέβη, ενώ νέες μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για τη λειτουργία του εν λόγω ιατρείου και τις πρακτικές των δύο γιατρών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους, από την οποία οι αρχές αναμένουν να χαρτογραφήσουν επαφές και συνομιλίες για την επίμαχη ώρα. Να ακούσουμε όμως περισσότερα σχετικά με το τι υποστήριξαν στις απολογίες τους στο ρεπορτάζ της Σοφίας Ορφανού.
10: Το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο αποτελεί κόλαφο. Ανακριτής και εισαγγελέας, μετά τη μαραθώνια απολογία τους που διήρκησε 18 ώρες, εντόπισαν πράξεις και παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου που του αφαίρεσαν τη ζωή και παρεμπόδισαν κάθε είδους έρευνα στη συνέχεια. Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι, έχοντας πλήρη συνείδηση των πράξεών τους, εκτελούσαν σοβαρές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς να υποβάλουν τους ασθενείς στις αναγκαίες εξετάσεις, που καταδείκνυαν σοβαρή επιδείνωση της υγείας του ασθενούς. Αντίθετα, οι κατηγορούμενοι συνέχισαν την ιατρική πράξη. Κατά τον εισαγγελέα και τον ανακριτή, είναι ύποπτη τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων. Στην οκτάωρη απολογία της, η ιατρός ρωτήθηκε και για τα συνεχόμενα αλάρμ του μηχανήματος που ήχησαν.
11: Οι συναγερμοί δεν αφορούσαν ανακοπή, αλλά σπασμένη φλέβα.
10: Και με αυτή την απάντηση για πρώτη φορά υποστήριξε ουσιαστικά ότι η ιατρική πράξη είχε ξεκινήσει, καταρρύπτοντας τον αρχικό ισχυρισμό της ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης είχε καταρρεύσει όταν του τοποθετούσε το φλεβοκαθητήρα και πριν ξεκινήσει η ιατρική πράξη. Κλήθηκε να απαντήσει και για τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό της διαγραμμένα. Φέρεται να αποκάλυψε πως παραλήπτης ήταν τρίτο πρόσωπο, τον οποίο ανέφερε ως υπνοτιστή από τα βόρεια προάστια.
11: Η φωτογράφηση των ασθενών μας ήταν συνήθις πρακτική μας για το δικό μας αρχείο. Τις έστειλα σε τρίτο πρόσωπο, όχι στο σύζυγό μου.
10: Στο έγγραφο που παρουσιάζει το Earth News και το οποίο προσκόμισε στον ανακριτή ο κατηγορούμενος γιατρός, υποστηρίζει τον αρχικό του ισχυρισμό ότι δηλαδή τη στιγμή της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν παρόν και πως ενημερώθηκε μετά τις 4 το απόγευμα ότι κάτι δεν πήγε καλά με την ιατρική πράξη.
12: Στις 4 είχα ιατρικό ραντεβού με δικό μου ασθενή στο ιατρείο και μάλιστα στις 4 και 6 συνταγογράφηση παραπεπτικό για εξέταση. Από το εστιατόριο έφυγα για να συνεχίσω τα ραντεβού μου.
10: Οι έμπειροι αναλυτές από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να ανακτήσουν και διαγραμμένες καταχωρήσεις, αρχεία και ραντεβού από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που είχε κατασχεθεί από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Σημαντική θεωρείται και η ανάλυση των φίλτρων του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατακρατά ουσίες που κυκλοφορούσαν στο αίμα του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι αναλυτές θα αναζητήσουν τυχόν ίχνη από φάρμακα, σκευάσματα, αναισθητικά, ηρεμιστικά ή άλλες ουσίες πριν ή κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης.
2: Τώρα, η απόφαση για την προφυλάκηση των δύο γιατρών βασίστηκε στα ευρήματα του εγκληματολογικού εργαστηρίου που ανέλυσε το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαθαίρεσης, αποκαλύπτοντας ότι ο γιατρός αγνόησε διαδοχικά αλάρμ κινδύνου. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ σχετικά με το τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο, ενώ όπως διαφαίνεται στο κάδρο των πιθανών ευθυνών, μπαίνει και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για τους ελέγχους που όφιλε να κάνει στο ιδιωτικό ιατρείο.
13: Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατηγορητήριο δίνει ως τον απόλυτο χρόνο κλειδί το 15 και 22, δηλαδή μία ολόκληρη ώρα πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ. Θυμίζω ότι σε εκείνο ακριβώς το χρονικό σημείο, 15 και 22, σύμφωνα με το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, χτυπάει το πρώτο σοβαρό αλάρμ. Κατά τον ανακριτή, λοιπόν, εκεί δίνεται πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Φαίνεται δηλαδή κατά τον ανακριτή ότι σε εκείνο το χρονικό ορόσημο εντοπίζεται η έναρξη της αστάθειας των ζωτικών ενδείξεων ή ανακοπή. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε από το καταγραφικό ότι συνεχίζονται τα restart στο μηχάνημα, άρα συνεχίζεται η θεραπεία της ιατρού στον Γιώργο Μαζονάκη μέσω του συγκεκριμένου μηχανήματος. Άρα, κατά τον ανακριτή, μεσολαβεί μία ολόκληρη ώρα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Άρα, μεσολαβεί πάρα πολύ ουσιαστικός και πολύτιμος χρόνος και μπορεί με αυτές τις πράξεις να έχουν συντελέσει δύο κατηγορούμενοι γιατροί, λέει ο δικαστικός λειτουργός, στον θάνατό του, εξού και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από το αποτέλεσμα της προσωρινής κράτησης και του ιατρού, του ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου, ο οποίος από την αρχή μένει στη θέση ότι εγώ δεν είχα καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση, δεν ήμουν παρόν στην πλασμαφαίρεση. Εχθές αποκαλύφθηκε από την απολογία του ότι ισχυρίστηκε και ότι την συγκεκριμένη ώρα στις 4 το απόγευμα εγώ ήμουνα με δικό μου πελάτη μέσα στο ιατρείο. Έφερε προχθές και ένα μάρτυρα υπεράσπισης, τον συγκεκριμένο πελάτη, για να πει ότι εκείνη την ώρα ήταν μαζί του στο ιατρείο. Βεβαίως αυτοί οι ισχυρισμοί εκ του αποτελέσματος δεν έχουν γίνει πιστικοί. Απαντούν κύκλοι του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας στους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων ότι όλα έγιναν νόμιμα και τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα, ότι είναι απολύτως αναλυθείς οι ισχυρισμοί τους ότι η λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο ήταν με νόμιμο τρόπο. Οι κύκλοι όμως του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας απαντούν και στην εισαγγελική έρευνα που ξεκινάει τώρα, την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφορικά με τη λειτουργία του ιατρείου. Τι λένε? Λένε ότι από τις αρχές Ιανουαρίου του 24 έως και τον Νοέμβριο του 2025 έχουν γίνει 4 αυτοψίες στο χώρο όπου δεν έχει διαπιστωθεί η παρουσία ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.
2: Οι δύο γιατροί στην απολογία τους ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχε φορείο στο ασθενοφόρο που έφτασε για την μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Απάντηση στις ευθύνες που επέριψαν οι γιατροί του Κολωνακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού του δημοφιλούς καλλιτέχνη έδωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και υποστήριξε ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
14: Είδαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια όπως προβλέπεται για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είναι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον έβαλαν σε οριζόντια θέση και ξεκίνησαν κανονική κάρπα όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έβαλαν τη λαρυγική μάσκα, χορήγησαν οξυγόνο με αμπού και ξεκίνησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το έκαναν 3 κύκλους, γιατί οι διασώσεις είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι απλά να μεταφέρουν ένα ασθενή, να τον πάρουν, να τον μεταφέρουν. Και πόσο μάλλον το έκαναν σε ανακοπή. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να επανέλθουν, γιατί ήταν σε ανακοπή να επανέλθει ο ασθενής, και έτσι ξεκίνησε διαδικασία, τον έβαλαν στην καρέκλα του ασθενοφόρου για ένα λεπτό με οξυγόνο, πάντα με αμπού, τον κατέβασαν κάτω για ένα λεπτό. Αν αυτό όμως που κάνανε διασώστες το είχαν κάνει εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής. Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως, όταν μιλάμε οι γιατροί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουν με το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα, και να ήταν σε ημικαθιστή επικλινή θέση.
15: Οι διασώστες χρησιμοποίησαν απεινιδωτή.
14: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω. Δυστυχώς όμως μας είπαν και από ό,τι είδαν οι διασώστες ήταν χαλασμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής ή να μην του έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, να, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τους διασώστες που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.
2: Δηλώσεις με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη έκανε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
16: Μετά το τραγικό αυτό γεγονός, διαπιστώθηκε η ανάγκη οι πολίτες να μπορούν να ενημερώνονται εύκολα και γρήγορα για το τι πραγματικά δύναται και τι όχι να κάνει ένας γιατρός στο γιατρείο του. Θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα με μια διαδικτυακή εφαρμογή όπου θα κατεβάσει όποιος θέλει στο κινητό του τηλέφωνο, θα γράφει το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση του γιατρού που θέλει να πάει, θα του εμφανίζεται η άδεια λειτουργίας του γιατρείου αυτού, άρα θα ξέρει τι ιατρικές πράξεις μπορεί να επιτελέσει και αν είναι νόμιμο γιατρείο, και θα μπορεί να γράφει και τα τυχόν παρατηρήσεις και παράπονά του για να μπορούμε να κάνουμε έλεγχο αν κάτι έχει πάει στραβά.
2: Την ανάγκη να υπάρξει σαφές και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων και την παροχή θεραπείων που δεν έχουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και καθηγητής αιματολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, Ιωάννης Κοτσιανίδης, μιλώντας στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πέτροπουλο.
17: Οι κεντρικές θεραπείες που εφαρμόζουμε εμείς, οι μοντέρνες κεντρικές θεραπείες, όχι απλά λειτουργούν, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αλλά όταν εσύ παίρνεις όρους, δανείζεσαι όρους, τους τροποποιείς, τους βγάζεις με ένα ωραίο όνομα, χωρίς καμία απολύτως ιατρική τεκμηρίωση, με σκοπό το κέρδος, και αυτό γίνεται μέσω ανεξέλεγκτης διαφήμισης που δεν ελέγχεται κυριολεκτικά από κανέναν. Δεν υπάρχει. Χωρίς κανονιστικά πλαίσια, χωρίς τίποτα, καταλαβαίνετε αυτή είναι η ένστασή μας.
15: Κίνδυνοι από αυτή την πρακτική υπάρχουν?
17: Όπως βλέπετε, υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το είδατε με τον πλέον τραγικό τρόπο. Εγώ μιλάω για μια αγορά η οποία βασίζεται σε μια επιστημοφανή ορολογία άπειρη, ατέλειωτη. Έχει ανοίξει πάρα πολλά. Βλέπετε ότι είναι μια αγορά με ιδιαίτερα ακριβές τιμές. Δηλαδή, αν αληθεύουν αυτά που διαβάσαμε για 6.000 και δεν ξέρω πόσα ευρώ, η συνεδρία της πλασμαθαίρεσης που εμείς την κάνουμε σε επίγουσα βάση βραδιάτικα δωρεάν στο σύστημα υγείας για πραγματικά νοσήματα. Και εγώ εξεπλάγει όταν άκουσα ότι υπήρχε μηχάνισμα πλασμαθαίρεσης σε ιατρείο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά κανείς μας, εγώ δεν το γνώριζα τουλάχιστον. Και με τους συναδέλφους που μιλάμε εμείς.
15: Σας φαίνεται ακραίο, εννοείται?
17: Είναι κάτι εξαιρετικά ακραίο.
2: Να ακούσουμε τι είπε η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, για την πορεία των ερευνών εν αναμονή και των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων.
18: Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των δύο κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
2: Στο μέτωπο των ενεργειακών να περάσουμε, το ράλι στις διεθνείς αγορές ενέργειας δημιουργεί εκ νέου πιέσεις σε καύσιμα, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό. Η γεωπολιτική αστάθεια, οι περιορισμοί της μεταφοράς ενεργειακών φορτίων και οι φόβοι για την ομαλή τροφοδοσία διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σκηνικό. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά. Πινελόπη, καλησπέρα. Ενδεικτικά, το πετρέλαιο έχει ανέβει 18% σε ένα μήνα.
19: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ωστόσο είναι εκρηκτικό το σκηνικό, από την άλλη μεριά είναι πολύ μετάβλητο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί πάρα πολύ προσεκτικά και επί του παρόντος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της για το τι σκέφτεται να κάνει. Και λέω ευμετάβλητο, γιατί ενώ το μεσημέρι το Brent κινιόταν γύρω στα 107 με 108 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα είναι στα 105,3 πτωτική τάση. Επίσης το αργό της Αμερικής έχει και αυτό πτωτική πτάση και είναι στα 102,4 και πτωτικά έκλεισε και το φυσικό αέριο χρηστήριο και βρίσκεται σήμερα στα 77,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Άρα χρειάζεται παρακολούθηση όλη η κατάσταση και κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά όμως τους καταναλωτές, η κατάσταση είναι σαφέστατα δύσκολη, καθώς μαζί με τις επιδοτήσεις, η τιμή της αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ είναι σταθερά πάνω από 2 ευρώ εδώ και 1,5 μήνα. Στην αμόλυβδη, η μέση τιμή σήμερα είναι στα 2 ευρώ και 16 λεπτά, ενώ στον ντίζελ η μέση τιμή στα 2 ευρώ και 13 λεπτά. Εκτιμάται δε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να βγει, αν έβγαινε αυτή την ώρα στην αγορά, θα ήταν στα 1 ευρώ και 90 λεπτά, ενώ πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο ήταν στο 1,10. Ταυτόχρονα σήμερα έχουμε και άνοδο των τιμών του ηλεκτρισμού. Εχθές η αγορά είχε πάρει μια μικρή ανάσα, κυρίως λόγω της ύπαρξης των πολλών αιωλικών. Σήμερα έχουμε μια νέα άνοδο, είναι στα 142,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα η μέση χονδρική τιμή και βλέπουμε ότι αντίστοιχα πολύ ψηλές είναι οι τιμές και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη, με χειρότερη απόλυση στην Ιταλία, όπου εκεί ξεπερνάει τα 218 ευρώ η μεγαβατόρα, προφανώς λόγω της μεγάλης σύνδεσης της ιταλικής αγοράς με το φυσικό αέριο. Όλα αυτά τα θέματα τα παρακολουθεί η κυβέρνηση. Σήμερα είχαμε και μία σύσκεψη στο Μεγάλο Μαξίμου γύρω από αυτά. Ωστόσο, επί του παρόντος δεν έχουν ανακοινωθεί.
2: Δεν υπάρχουν αποφάσεις ακόμα.
19: Ακριβώς. Οι πληροφορίες μιλάνε για παράταση της επιδότησης και τον Οκτώβριο, της επιδότησης στα υγρά καύσιμα εννοώ και τον Οκτώβριο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλάνε για συγκράτηση των τιμών των κειμενόμενων τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος.

0: ρεύματος μέχρι στα 15 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ φαίνεται ότι εξετάζονται και παρεμβάσεις στην επιδοματική πολιτική του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε περί τα μέσα Οκτωβρίου, όταν θα είναι να κυκλοφορήσει το πετρελαίο θέρμανσης.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστώ θερμά. Ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι οι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια του 2027, με βελτίωση να αναμένεται από τις αρχές του 2028.
2: Αντιστρόφως με ό,τι αναμέναμε, το τελευταίο τρίμηνο θα είναι ένα καυτό τρίμηνο από πλευρά τιμών. Και τώρα, ποιο είναι το επικρατών σενάριο σε σχέση με τις τιμές? Ότι όλο το 27 θα διατηρηθούν οι υψηλές τιμές, όλο το 27 και αρχές 28 να δούμε καλύτερες τιμές. Άρα πραγματικά οδεύουμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολος στις πλευρές ενεργειακών πόρων. Να προσέξουμε ότι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν έχει κάνει τις αυξομοιώσεις που έχει κάνει το πετρέλαιο. Ήτανε όταν ξεκίνησε η κρίση η καινούργια στο 32 και είναι στα 85 με συνεχή άνοδο. Βέβαια. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ήδη πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση να αλλάξει το πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, διότι η αγορά της ενέργειας δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά και τις επιχειρήσεις στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια. Άρα είναι δύο μέτωπα καυτά πλέον και θα δούμε τις κυβερνήσεις όλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρεμβαίνουν. Τι είναι, πώς να παρεμβαίνουν? Να επιδοτούν. Τι σημαίνει να επιδοτούν? Σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ανεβαίνουν τα ελλείμματα, είτε παίρνουμε από άλλες δαπάνες. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, διότι αν οι πολίτες στην Ευρώπη ξαφνικά βρεθούν σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση, δυσκολότερη από ό,τι είναι σήμερα, τότε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε λύσεις που θα τους πόσονται λαγούς με πετραχίλια και θα διαλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό στάτους στην Ευρώπη.
1: Σημαντική η παρέμβαση του καθηγητή Παναγιώτη Πετράκη. Να μείνουμε στο θέμα. Μεγάλη αναταραχή στην διεθνή αγορά ενέργειας και στις οικονομίες προκαλεί η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει τη στρόφιγγα του πετρελαίου προς την Ευρώπη μετά και τις επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης. Η Ουάσιγκτον πάντως σπέβδει να καθησυχάσει ότι είναι ζήτημα ημερών η επαναλειτουργία του κρίσιμου αγωγού East-West που έγινε στόχος επίθεσης τις τελευταίες ημέρες. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο ο Δημήτρης Φαναριώτης και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σε αντίθεση με αυτά τα οποία υποστηρίζει η Αμερικανική ηγεσία, οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 εβδομάδες μέχρι να αποκατασταθεί η ροή του αγωγού. Αυτό αναφορικά με τις εκτιμήσεις για το πόσο θα διαρκέσει το πρόβλημα. Τώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο.
1: Είναι μεγάλος ο χρόνος πάντως, αν είναι έτσι, και ναι, τα αποθέματα σιγά-σιγά εξαντλούνται.
3: Ακριβώς.
1: Ακόμα και οι εναλλακτικές που είχαμε και αυτές πάβουν να υπάρχουν.
3: Ναι, και μάλλον θα βάλουν χέρι στα στρατηγικά αποθέματα. Θα το δούμε αυτό βέβαια και πόσο γρήγορα θα μπορέσει να επισκευαστεί ο αγωγός. Πάντως σίγουρα δεν είναι θέμα λίγων ημερών. Τώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, στην πρωτεύουσα του Ομάν συναντήθηκαν διπλωμάτες της Αμερικανικής Πρεσβείας με προσώπους των Χούθη και κατά πληροφορίες οι αντάρτες εγγυήθηκαν ότι δεν θα πλήξουν Ισραηλινά ή άλλα εμπορικά πλοία πλην των Σαουδαραβικών. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, προηγήθηκε την περασμένη εβδομάδα μυστική συνάντηση αξιωματούχων Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Αραβικών κρατών στη Γερμανία, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρτιταμένη διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να στερήσει από την παγκόσμια αγορά έως και το 4% της προσφοράς πετρελαίου. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ τώρα της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία και θα πρέπει να ξαναεξετάσετε τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία λόγω του κινδύνου να στοχοποιηθούν αμερικανικά συμφέροντα από ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους, αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους. Πάντως, οι φιλοουρανοί αντάρτες που ελέγχουν το δυτικό τμήμα της Ιεμένης επανέλαβαν ότι δεν χρειάζεται να ελέγχουν το στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ για να το κλείσουν, αφού έχουν πυράβλους. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης συζητήθηκε χθες το βράδυ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα μέλη του κάνουν λόγο για εκβιασμό της παγκόσμιας οικονομίας από τους Χούθη, συνάντηση κορυφής μεταξύ Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας και αποκλειστικό θέμα της εξελίξης στην Ερυθρά Θάλασσα. Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυστηροποίησαν, Θάνο, την ταξιδιωτική τους οδηγία, η οποία πλέον απαγορεύει στους κυβερνητικούς υπαλλήλους να ταξιδεύουν σε απόσταση μικρότερη των 32 χιλιόμετρων από τη Μεθόριο με την Ιεμένη.
1: Και εμείς, Δημήτρη, μένεις κοντά μας να μεταφερθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς τους στόχους και τις προτεραιότητες της Κομισιόν ανέλησε η κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στην καθιερωμένη ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν έδωσε έμφαση στην δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και νέου μηχανισμού για τις υβριδικές απειλές, ενώ τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους στον τομέα της ενέργειας είναι η ενίσχυση της παραγωγής και χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Η Έλενα Αποστολίδου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, εκτός των άλλων, είναι η σημαντική εξέλιξη, πολύ σημαντική εξέλιξη. Η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον Καναδά να γίνει η χώρα το πρώτο συνδεδεμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Μπλοκ. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι, Θάνο. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός του Καναδά, προσκεκλημένος της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Στρασβούργο, σηκώθηκε από τη θέση του στο άκουσμα αυτής της ανακοίνωσης από την Πρόεδρο της Επιτροπής και καταχειροκροτήθηκαν και οι δύο από όλους τους παρευρισκομένους. Πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά σήμερα η συμμετοχή του σε αυτή την ολομέλεια του Στρασβούργου του Πρωθυπουργού του Καναδά και στην ομιλία της Φον ντερ Λάιεν σηματοδοτεί μια νέα φάση στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά.
1: Και μια σφήνα στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον κύριο Τραμπ, θα έλεγα εγώ.
4: Σωστά. Σωστά. Και μάλιστα απάντησε έμεσα και σε αυτό, καθώς είπε η Φον ντερ Λάιεν ότι η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά περνά σε μια νέα φάση. Γνωρίζουμε ότι έχουν, ειδικά το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν πολλοί νέοι δεσμοί εμπορικοί Ευρώπης-Καναδά. Τώρα λοιπόν, εκτός από το εμπόριο, προχωράνε σε μια συμμαχία, όπως την ονόμασε, για το μέλλον και σε μια συνεργασία που αφορά διάφορους τομείς, κρίσιμους τομείς, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι τα ορυκτά, οι μπαταρίες, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και η Αρκτική. Και εκεί έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και νομίζω ότι όλοι θα δώσουμε, γιατί έχει πολλές ερμηνείες, νομίζω με την εμπειρία σας μπορείτε να το καταλάβετε. Τόνισε η Φον ντερ Λάιεν ότι θα καταστήσουμε την Αρκτική εμβληματικό κοινό μας εγχείρημα, θα συνεργαστούμε στους τομείς της ενέργειας, αλλά και των κρίσιμων ορυκτών και των μπαταριών. Και μάλιστα είπε ότι εμείς θέλουμε να αναβαθμίσουμε αυτή τη σχέση και όχι εις βάρος άλλων σχέσεων. Νομίζω ότι δίνοντας μια σαφή απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Είναι προφανές.
4: Ναι, ακριβώς. Γιατί γνωρίζουμε τα μέτωπα που έχουν ανοίξει οι Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ευρώπη αλλά και με τον Καναδά.
1: Είναι και μία απάντηση και του Καναδά, έτσι, στον πρόεδρο Τραμπ αυτό.
4: Ναι, νομίζω ότι...
1: Όχι μόνο της Ευρώπης.
4: Ο κοινός εχθρός δημιουργεί φιλίες στη ζωή αλλά και στην πολιτική, από ό,τι βλέπουμε εδώ και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αλλάξει τη στάση τους και έχουν ουσιαστικά δημιουργήσει ένα ρήγμα τόσο με την Ευρώπη όσο και τον Καναδά, αυτό φαίνει ακόμα πιο κοντά αυτές τις δύο υπήρους. Και πρέπει να σου πω ότι είναι κάτι το οποίο το ήθελε η Ευρώπη, το ήθελε και ο Καναδάς, όχι μόνο επί της ουσίας για να ωφεληθούν σε κοινούς τομείς, αλλά και για την εσωτερική τους, αν θέλεις, πολιτική και ρητορική, καθώς το ότι απομακρύνεται ένας εταίρος κάτι πρέπει να σημαίνει, ότι πρέπει να ανταποκριθεί η Ευρώπη γρήγορα με ένα νέο, αναβαθμίζοντας, αν θες, και το ρόλο του Καναδά που μέχρι τώρα είχε.
1: Σε σχέση τώρα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν και όσα ανέφερε μάλλον καλύτερα η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ η κυρία Φον ντερ Λάιεν.
4: Και μια νέα εικόνα θα σου έλεγα εγώ, αποτιμώντας σήμερα την ομιλία της που διήρκησε μια ώρα και ένα τέταρτο. Είναι μια ομιλία που σηματοδοτεί πάντα την έναρξη της νέας σεζόν, ας πούμε, για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ποιες είναι οι στόχοι οι ευρωπαϊκοί. Θα σου έλεγα ότι για μένα η είδηση που βγαίνει είναι ακριβώς αυτό που αναφέρεις εσύ, το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ σε ευρωπαϊκά δεδομένα, δηλαδή να δημιουργηθεί, όπως ανακοίνωσε, ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης που θα λειτουργεί, όπως είπε, συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ, και αυτό σημαίνει ότι θα ενεργοποιείται από ένα κράτος μέλος, σημαίνει ταυτόχρονα ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνδράμουν σε αυτό.
1: Αυτό σημαίνει πολλά και για την Ελλάδα, βέβαια, έτσι.
4: Και για την Ελλάδα, φυσικά. Και πάνω στο κομμάτι της ασφάλειας και της άμυνας, μίλησε και για τις υβριδικές απειλές. Είπε ότι θα γίνει μια χαρτογράφηση για το τι ακριβώς συνιστά απειλή. Και μάλιστα λέγοντας ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός και αυτόματης απάντησης μεταξύ των κρατών, αλλά και γρήγορης απάντησης. Και όχι μόνο σε ένοπλες επιθέσεις, αλλά και όταν τίθεται ζήτημα ασφάλειας μιας χώρας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε και νομίζω ότι ήταν μετά και τις εξελίξεις, αν θυμόμαστε, στη Μέση Ανατολή και την Κύπρο, και μάλιστα κατά την Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν ένα αίτημα από πολλές χώρες και από τη Γαλλία ότι θα πρέπει να το δει σοβαρά αυτό το άρθρο 4 η Ευρώπη και να έρθει ως συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ.
1: Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια.

0: Συνέχεια και εμείς είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Νομίζω ότι και το ένα που αφορά το άρθρο 4 που μας είπε η Έλενα Δημήτρη και ο Καναδάς είναι δύο εξελίξεις πάρα πολύ σημαντικές και νομίζω ότι είναι και στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και τον τρόπο που ουσιαστικά βλέπει την συμμαχία ο κύριος Τραμπ, αλλά και απαντήσεις και μια απάντηση και, και στους Ρώσους και στη Ρωσία.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Μάλιστα τέθηκε στο τραπέζι το ζήτημα της σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο θα μετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουκρανία. Ενώ να θυμίσουμε ότι οι εμπορικές σχέσεις της Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά κατέρευσαν λόγω των δασμολογικών μέτρων και της εξαιρετικά κακής σχέσης που έχει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Κάρνι. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ χάρισε στον Μαρκ Κάρνι ένα μεγάλο χρυσό κλειδί που υποτίθεται ότι συμβολίζει την είσοδο στο Λευκό Οίκο, αλλά και το απίθυνε και μια προειδοποίηση. Όταν του έδωσε το κλειδί, του είπε χαρακτηριστικά: ναι, είναι ένα κλειδί του Λευκού Οίκου, θα το έχεις μαζί σου και θα σε αφήσουν να μπεις, αλλά ίσως να σε πυροβολήσουν. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι οι σχέσεις δεν βρίσκονται σε καλό επίπεδο, μάλλον στο ναδύρ. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό.
0: Μα ήθελε τον Καναδά δικό του ο κύριος Τραμπ.
1: Ναι, είναι. Το είχε πει. Ναι, να γίνει η επόμενη πολιτεία. Όπως άλλωστε και τη Γρυλανδία. Είναι γνωστός ο κύριος Τραμπ για τις έτσι ακραίες, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήσεις του, ειδικά σε ό,τι αφορά την αδαφική ακαιρεότητα ορισμένων κρατών.
0: Αυτό όμως προκαλεί αντιδράσεις και απαντήσεις, όπως βλέπουμε.
1: Ναι, και
0: φορά... νομίζω ότι, αν μου επιτρέπεις και ένα τρίτο σχόλιο, η κυρία Φόντερ Λάιεν προσπαθεί να φρεσκάρει και το προφίλ της Ευρώπης, να δώσει μια νέα δυναμική στην Ευρώπη, που έτσι το μήνυμά της τα τελευταία χρόνια έμοιαζε λίγο θολό και αδύναμο.
1: Και κυρίως στον τομέα της άμυνας. Είναι γνωστή η προσπάθεια της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακρίβεια, να δημιουργήσει, να συγκροτήσει μια ενιαία άμυνα, κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει επιτευχθεί σε εθνικό. Έχουμε πολύ βελτιωμένες επιδόσεις στον τομέα της άμυνας, Τάνο.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εμείς συνεχίζουμε. Οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, την Ρώσο-Ουκρανική σύγκρουση, προκαλούν έντονη ανησυχία και η Αθήνα εξετάζει παρεμβάσεις αν η κατάσταση συνεχίσει να επιδεινώνεται. Το κυβερνητικό επιτελείο, με συνεχείς συσκέψεις, επεξεργάζεται όλα τα σενάρια και το δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μια τέτοια σύσκεψη είχαμε και σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως και θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Καλησπέρα, Άγη.
2: Καλησπέρα. Για μένα ουσιαστικά έχουμε μια σύσκεψη, η οποία επαναλαμβάνεται εβδομαδία σχεδόν, σε εβδομαδία βάση, έτσι ώστε να υπάρχει και παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά και αποτύπωση των παραγόντων εντός και εκτός της χώρας, αλλά και της κατάστασης όπως γίνεται διεθνώς. Όπως σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, βασικός παράγοντας ανώδου των τιμών είναι η άνοδος ενέργειας, η οποία συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, και έτσι η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή και με ευρωπαϊκές χώρες, αναζητώντας μια κοινή λύση για το ενεργειακό κόστος. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως κυβερνητικά στελέχη τονίζουν πως η κυβέρνηση θα παρέμβει και δεν θα αφήσει την αβοήθητη την κοινωνία εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, πάντα βέβαια εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων. Στην σύσκεψη σήμερα ουσιαστικά εξετάστηκαν οι τιμές των καυσίμων, το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και το πετρέλαιο θέρμανση εν όψη και της έναρξης διάθεσης στις 15 Οκτωβρίου. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο υπουργός της Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, ο υπουργός Περιβάλλοντος αλλά και ο υπουργός Ενέργειας, ο κ. Τσάφος, και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται τόσο η συνέχιση της στήριξης βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, αλλά και κάποιες πιθανές παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και μέτρα για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Άγη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην εισαγγελία κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας την έκθεση των τεχνικών συμβούλων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις καθυζήσεις που έχουν προκληθεί σε κτίρια της περιοχής από τις εργασίες διέλευσης του Μετροπόντικα. Οι καθυζήσεις είναι σχεδόν 4 φορές πάνω από τα όρια ασφαλείας, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο Γιώργος Κοβός μας ενημερώνει. Γιώργο.
3: Άνω, καλησπέρα. Την έκθεση των δύο τεχνικών συμβούλων των κατοίκων της Κυψέλης κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έκθεση, οι καθιζήσεις που αποδίδονται στη διάνυση της σύραγγας του μετρό φτάνουν στα 55 χιλιοστά, με όριο ασφαλείας στα 15 χιλιοστά. Παράλληλα, οι υπολογιζόμενες τιμές για τη στροφή κτηρίων εμφανίζονται να υπερβαίνουν έως και κατά δύο φορές το προβλεπόμενο όριο. Στοιχεία δόθηκαν για 14 πολυκατοικίες, όμως οι μηχανικοί των κατοίκων τονίζουν ότι έχουν δηλωθεί βλάβες σε τουλάχιστον 24. Από τις 14 πολυκατοικίες αυτές, κατά την πρώτη εκτίμηση, 3 χαρακτηρίστηκαν πράσινες, 3 κίτρινες και 5 βρέθηκαν στο κόκκινο. Μετά την εκτίμηση σε δεύτερο επίπεδο, 6 πλέον χαρακτηρίζονται κίτρινες, 1 παραμένει κόκκινη, ενώ για 3 δεν έχουν ακόμη προσκομιστεί στοιχεία. Επίσης, σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση, προκύπτει ύπαρξη βλάβων και σε υποστηλώματα δύο πολυκατοικιών, ενώ σε άλλες 8 πολυκατοικίες καταγράφονται ρόγμες σε υποστηλώματα που όμως χρειάζονται επιπλέον διερεύνηση. Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ο κύριος Δούκας είπε ότι αυτό που χρειάζεται είναι, αυτό που ζητείτε, το ζητούμενο είναι ο στατικός έλεγχος σε όλα τα κτίρια για να σπάσει το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων, η αποκατάσταση των ζημιών και η ασφαλής επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Την μία στιγμή, Θάνο, αναμένονται με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των ελέγχων από τους μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μάλιστα, μιλώντας με πηγές του ΤΕΕ, μας είπαν ότι προς το παρόν συνεχίζονται οι έλεγχοι με μετρήσεις μέσω ειδικών οργάνων, με τα οποία οι μηχανικοί παρακολουθούν το μέγεθος των ρογμών. Κλείνοντας, να σου πω ότι μιλώντας χθες σε τηλεοπτικό σταθμό, ο Υπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος είπε ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει από τις αυτοψίες που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου μέχρι στιγμής, δεν προκύπτουν λόγοι εκένωσης κάποιου κτηρίου.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν μένει κόσμος στα σπίτια αυτά ή έχει φύγει.
3: Οι πληροφορίες μας από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει λένε ότι αρκετοί κάτοικοι έχουν φύγει, έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Κάποιοι είναι ένοικοι, κάποιοι είναι ιδιοκτήτες, παρόλα αυτά τα έχουν εγκαταλείψει. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Υπουργός, από την πληροφόρηση που έχει από το Τεχνικό Επιμελητήριο, δεν συντρέχει λόγος εκένωσης, δεν υπάρχει λόγος κάποιος να εγκαταλείψει το σπίτι του. Και σύντομα στις επόμενες μέρες περιμένουμε το πόρισμα και από τους μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Παρ' όλα αυτά, τονίζει ο κύριος Ταχιάος ότι η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνει όπως ορίζει η σύμβαση, δηλαδή με έξοδα της αναδόχου εταιρείας.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ και εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.
4: Ζητάμε τρία πράγματα. Νούμερο ένα, όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα δεδομένα από το Μετροπόντικα γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Νούμερο δύο, στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια για να σπάσουμε το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας και βεβαίως δίκες αποκαταστάσεις όπου βρούμε πρόβλημα να το επιδιορθώσουν με δικιά τους ευθύνη. Και νούμερο 3, ασφαλής επανεκκίνηση του Μετροπόντικα.
0: Στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος δίνει το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πραγματοποιείται στον πολυχώρο Άτρακτος και μπορούμε να συνδεθούμε, καθώς αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συζήτηση του Πρωθυπουργού, με τον Κώστα Γεράρδο, πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ.
5: Για να χρησιμοποιήσω όρους έτσι λίγο πιο τεχνικούς. Αυτή νομίζω ότι θα είναι και η μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλες τις οργανωμένες κοινωνίες. Ότι αν αισθάνονται οι πολίτες ότι τελικά η τεχνητή νοημοσύνη αφορά 5 εταιρείες στην Καλιφόρνια και 10 τρισεκατομμυριούχους, και ότι τελικά αυτή είναι η μόνη ωφελημένη, αυτό είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει κάποιο είδους κοινωνικές αντιδράσεις. Όχι κάποιο είδους μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, για τις οποίες πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορούμε να διαχειριστούμε.
6: Πολύ ωραία. Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με έναν ελέφαντα στο ευρωπαϊκό δωμάτιο που λέγεται Ασιατικές Πλατφόρμες. Εκεί λοιπόν τώρα τι έχουμε δει, αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ, διότι το εμπόριο που όλοι ξέρουμε εδώ έχει μεταφραστεί πλέον σε ένα γεωπολιτικό παιχνίδι. Έχουμε λοιπόν την Κίνα, η οποία λόγω Τραμπ έχει σταματήσει να εξάγει αυτό που μπορεί να εξάγει στην Ευρώπη, στην Αμερική, προσπαθεί λοιπόν να καλύψει αυτό το gap με αυτό το πλούτο καταναλωτών που λέγεται Ευρώπη. Έχει ξεκινήσει με αυτές τις πλατφόρμες. Έχουμε και κάποια νέα που είναι ότι εταιρείες πλέον κινέζικες, κολοσσοί, αγοράζουν κολοσσούς retailers όπως το MediaMarkt στην Γερμανία. Και άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα. Όλοι ξέρουμε καταρχήν ότι στις ασιατικές πλατφόρμες επιδοτούν τα μεταφορικά. Παίρνει στίκη, δηλαδή 10 ευρώ, και δεν πληρώνει τίποτα για να έρθει από την Κίνα, από την Γκουαντζού. Εδώ λοιπόν η μεγάλη ερώτηση είναι η εξής. Εσείς, τώρα και με την, προεδρία που θα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε? Ήδη έχει γίνει καταρχήν μια πολύ ωραία δουλειά.
7: Θα τρέβω.
6: Εδώ λοιπόν η μεγάλη ερώτηση είναι η εξής. Εσείς, τώρα και με, την προεδρία που θα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε? Ήδη έχει γίνει καταρχήν μια πολύ ωραία δουλειά.
7: Θα τρέβω.

0: γιατί είναι ανταγωνιστικά, κάποια είναι φτηνά επειδή είναι επιδοτούμενα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την Ευρώπη και συνολικά η εμπορική μας πολιτική απέναντι στην Κίνα είναι αντικείμενο συζητήσεων, διαρκών συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, και η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να πάμε σε παρεμβάσεις που να εξασφαλίσουν ίσως κανόνες παιχνιδιού. Δεν είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, πιστεύω στο εμπόριο. Η Ελλάδα είναι πάντα μια ανοιχτή οικονομία, ναυτική υπερδύναμη, στηριζόμαστε στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά με ίσως κανόνες. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα επιβάλλουμε, όπως το κάναμε ήδη, ένα πρώτο φόρο, flat, καλώς το κάναμε. Και αν χρειαστεί να βάλουμε και δεύτερο φόρο προσθετικού ενδεχομένως και πιο εξειδικευμένο ανάλογα με το προϊόν το οποίο θα εισάγουμε, και αυτό πιθανώς να είναι μια λύση την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε σίγουρα για την ελληνική προεδρία όμως. Τα ζητήματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Πρέπει να σκεφτόμαστε προφανώς και το καλό του καταναλωτή, γιατί ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να αναζητήσει το πιο φτηνό προϊόν και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στην έρευνα την οποία θα κάνετε, τι θα με ενδιαφέρει εμένα, να δούμε τελικά την ικανοποίηση του καταναλωτή από το προϊόν το κινέζικο, αυτό το οποίο αγοράζει τελικά, αυτό το οποίο λέμε value for money, άξιο τον κόπο, ή μήπως τελικά αυτό το οποίο πήραν δεν ήταν αυτό το οποίο προσδοκούσαν. Αυτό έχει μια αξία να ξέρουμε και να το ξέρετε κι εσείς, και σίγουρα θα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς, μιας και κάνετε αυτή την άσκηση. Αλλά νομίζω ότι ο κάθε έμπορος ξέρει ότι θέλει να πουλάει το καλύτερο δυνατό προϊόν στην καλύτερη δυνατή τιμή. Αλλά το βασικό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να εξασφαλίσουμε ίσους κανόνες παιχνιδιού. Και βέβαια αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς στο εμπόριο, σκεφτείτε ότι γίνεται σχεδόν σε πάρα πολλούς διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Η μεγαλύτερη πρόκληση, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη συνολικά είναι το πώς θα αντιμετωπίσει την κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. Διότι εκεί έχουμε αυτοκίνητα τα οποία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά, πάμφτινα, και τα οποία κινδυνεύουν να αφανίσουν τελείως την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μπορεί να είναι το 7, 8, 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και έχει 12 εκατομμύρια εργαζόμενους. Άρα η πρόκληση, θέλω να πω, δεν αφορά μόνο το λιανεμπόριο. Είναι πολύ ευρύτερη, αφορά συνολικά την εμπορική μας προσέγγιση απέναντι στην Κίνα. Και αν έπρεπε να κάνω μια πρόβλεψη, είναι ότι ναι, η Ευρώπη θα λελογισμένα θα αυστηρύνει τους κανόνες με τους οποίους θα αγοράζει και θα πουλάει στην Κίνα, ως μια στοιχειώδη άμυνα για να μπορέσουμε όχι να προστατεύσουμε, δεν μου αρέσει ο όρος προστατευτισμός, αλλά να δώσουμε χρόνο στις ευρωπαϊκές εταιρείες να μπορούν να προσαρμοστούν. Γιατί και εσείς, όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, κανείς δεν μένει στατικός, όλα αλλάζουν. Και εσείς ξέρετε καλύτερα ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να εξελίσσεστε και να προσαρμόζεστε σε συνθήκες οι οποίες αλλάζουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
1: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος στον πολυχώρο Άτρακτος. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κώστα Γεράρδο, πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ. Τώρα, αλλάζουμε εντελώς θέμα. Λήξη συναγερμού στα Χανιά, καθώς ολοκληρώθηκε έπειτα από 4 ώρες η επιχείρηση απενεργοποίησης και απομάκρυνσης της βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εντοπίστηκε σε οικόπεδο στο κέντρο της πόλης. Τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει ο Περικλής Κουκλάκης. Καλησπέρα, Περικλή.
2: Καλησπέρα από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο θορύβησε ιδιαίτερα αρκετές γειτονιές, καθώς το σημείο που βρέθηκε όντως αυτή η βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως χρονολογήθηκε από τους ειδικούς, είναι μια περιοχή που είναι εξαιρετικά αστική, έχει πάρα πολλές κατοικίες, αρκετές επιχειρήσεις, καθώς και κάποια σχολεία που βέβαια φυσικά εκενώθηκαν, καθώς μετά από τις 9 το πρωί που ξεκίνησε η όλη διαδικασία, η αστυνομία άρχισε να εκενώνει την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 300 μέτρων από το οικόπεδο όπου βρέθηκε η βόμβα. Ουσιαστικά το πώς βρέθηκε ήταν το σημείο που γίνονταν εργασίες στο τελευταίο διάστημα, έτσι ώστε να σκαφθεί για να μπουν θεμέλια, να γίνει θεμελίωση για νέα πολυκατοικία που θα χτιστεί στον χώρο. Με αποτέλεσμα βέβαια σήμερα το πρωί ένα μηχανολογικό μηχάνημα, με ένα όχημα τέτοιο, να βρει με τον σκαφέα πάνω σε κάτι μεταλλικό όπως έσκαβε το χώμα. Έτσι άμεσα κινήθηκαν οι εργοταξιάρχες και ειδοποίησαν τις αρχές, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν ήταν μια απλή πέτρα είτε κάποιο κομμάτι από παλαιό σίδερο. Ναι. Οπότε εντόπισαν οι αρχές τη συγκεκριμένη βόμβα που ήταν απομοιράρι προφανώς από τους βομβαρδισμούς εκεί περί το 40.

0: 1941 στην περιοχή των
1: στην
0: Χανίων.
1: Επιχείρηση Ερμής, έτσι, των Γερμανών, στην Κρήτη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε εκεί χρονολογείται και φανταζόμαστε όλοι ότι μια τέτοια μεγάλη βόμβα, γιατί και άλλες φορές έχουν βρεθεί στο παρελθόν βλήματα μικρότερα από σκάφη που έκαναν την αντίστοιχη περίπτωση, συγγνώμη, επιχείρηση, συμμετείχαν δηλαδή, αλλά δεν είχαν τόσο μεγάλη. Δηλαδή μιλάμε για μια βόμβα περίπου 70 κιλών πυρηνικής, όπως αναφέρουν οι κινήτρες τεχνολογοί που κλήθηκαν στο σημείο, η οποία φυσικά μετά την απενεργοποίησή της μεταφέρθηκε με την δεδειγμένη διαδικασία που ακολουθείται από τον στρατό σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στρατιωτικό, όπου και πρόκειται να καταστραφεί, να εξουδετερωθεί. Είχε απενεργοποιηθεί, μεταφέρθηκε με ασφάλεια. Βέβαια, όλο αυτό κράτησε πάνω από 3 ώρες, περίπου 4 ώρες κράτησε η όλη επιχείρηση. Από την οποία βέβαια εκτός από τις κατοικίες που γεννώθηκαν πέριξ του χώρου, υπήρξε και η εκένωση, αρχικά η απομάκρυνση των μαθητών από 2 δημοτικά και 2 νηπιαγωγεία που μεταφέρθηκαν σε ένα ανοιχτό χώρο, σε ένα χώρο καταφυγής που γίνεται ούτως ή άλλως σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων. Και βέβαια εκ των υστέρων αργότερα οι γονείς κλήθηκαν να πάρουν τα παιδιά τους για μεγαλύτερη ασφάλεια. Προληπτική ήταν η εκένωση, σε κάθε περίπτωση ούτως ή άλλως. Δεν υπήρξε κίνδυνο ούτε μία στιγμή. Απλά για να τηρηθεί η διαδικασία του πρωτόκολλου όπως τηρείται σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Σωστά. Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Χάνουμε τον έλεγχο, προειδοποιεί πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνης. Στο μέλλον το AI μπορεί να μην χρειάζεται πλέον τους ανθρώπους. Και κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας εξηγήσει το τι είναι αυτό ακριβώς που είπαμε.
2: Ακριβώς, Θάνο, ο Καναδός επιστήμονας πληροφορικής, ο Γιωσούα Μπέγκιο, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η ανθρωπότητα χάνει τον έλεγχο της τεχνολογίας και ότι ο κόσμος χρειάζεται δικλείδες ασφαλείας παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Τώρα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ταχύτητα τους ρυθμούς, οι ανησυχίες για τους δυνητικά καταστροφικούς κινδύνους που ενέχει εντείνουν τη διεθνή συζήτηση για τη ρύθμισή της. Η OpenAI συνεργάζεται με ανταγωνίστριες εταιρείες, Anthropic και Google DeepMind της Alphabet, σε θέματα ασφάλειας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Τόνισε σήμερα στο Bloomberg, επικαλούμενο τον Chris Lake, είναι επικεφαλής της παγκόσμιας πολιτικής της εταιρείας που δημιούργησε το ChatGPT. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Lake δήλωσε ότι η OpenAI βρίσκεται σε συνομιλίες με την Anthropic και την Google εδώ και εβδομάδες και ότι δεν θεωρεί πως οι τρεις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται απαλλαγή από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία προκειμένου να συντονιστούν σε ζητήματα ασφαλείας. Είναι προτιμότερο να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια, είπε ο Λέιχεν στη διάρκεια ενημέρωσης στην Washington σύμφωνα με το Bloomberg News. Ο ίδιος, ο οποίος βρέθηκε στην Αμερικανική πρωτεύουσα για συναντήσεις με βουλευτές, δήλωσε ότι η OpenAI θα στηρίξει κάθε διακομματική νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον περιορισμό των καταστροφικών κινδύνων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καταλήγει δημοσίευμα, Θάνο.
1: Αν θυμάμαι καλά, ήταν το μακρινό 1984 που είδαμε πρώτη φορά στις οθόνες τον εξολοθρευτή.
2: Ναι,
1: το θυμάσαι,
2: ναι,
1: τον,
2: ναι, προφητικό φιλμ.
1: Σβαρτσενέγκερ, 1984, αν θυμάμαι καλά. Και νομίζω ότι πλέον βρισκόμαστε σε μια, όχι απειλή, αλλά σε μια συζήτηση για την απειλή.
2: Ναι. Ναι, και φαίνεται ότι από αυτά τα οποία λένε οι δήμονες, όπως ο Καναδός επιστήμονας στον οποίο αναφερθήκαμε πριν, είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Να ρίξουμε μια ματιά στη λυπή διεθνή ισογραφία, έτσι μια γρήγορη.
1: Πολύ γρήγορα, ναι. Για να πάμε μετά, λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Μπούρα, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Μάλλον θα έλεγα, θα πρότεινα, Δημήτρη, να πάμε στον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Χρήστο Μπούρα, ο οποίος μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλια Δαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, και να επανέλθουμε.
3: Νομίζω ότι είναι η ώρα να ακούσουμε φωνές σαν αυτές που λένε ότι να ξαναδούμε το θέμα με όρους αναγέννησης. Να ξαναενώσουμε την επιστήμη και την τεχνολογία, όπως σας είπα, με τα μεγάλα διλήμματα που αυτά θα τα απαντήσουν μόνο οι φιλόσοφοι και οι κοινωνιολόγοι, γιατί είναι καθαρά κοινωνικές και πολιτικές επιλογές πώς θα αξιοποιήσουμε τη δύναμη αυτής της νέας τεχνολογίας. Και εγώ θα πρότεινα να επιλέξουμε την επιστήμη, την υγεία, την εκπαίδευση και την κλιματική έρευνα. Να συμφωνήσει δηλαδή η ανθρωπότητα ότι αυτή η τεχνολογία, και αυτό σημαίνει κάποιο regulation, δηλαδή ότι ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να είμαστε εμείς ως κοινωνία αυτή η οποία θα επιλέξει πώς θα αξιοποιηθεί.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη με μια ευχάριστη είδηση. Δεν θα έχουμε τέλη, για όχι εμείς, για τους Ιταλούς.
2: Ακριβώς. Το μέτρο αυτό έρχεται καθώς η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αναζητά τρόπους ενίσχυσης της δημοτικότητάς της εν ώψη των εθνικών εκλογών του επόμενου χρόνου. Σήμερα λοιπόν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για 14.500 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Όπως είπε η κυρία Μελόνι, σήμερα καταργεί η κυβέρνηση έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί. Το μέτρο θα αφορά όλες τις μοτοσυκλέτες και περισσότερα από τα μισά, άνω του 70% μικρά και μεσαία αυτοκίνητα. Ωστόσο, οι πολίτες θα μπορούν να αξιοποιήσουν το μέτρο για μόνο ένα όχημα της ιδιοκτησίας.
1: Αυτό και αν είναι εξαγγελία, Δημήτρη.
2: Έτσι. Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα από Δημήτρη σε Δημήτρη, έτσι.
1: Τι να κάνουμε.
4: Λοιπόν, καλές ειδήσεις από την Ιταλία. Έχουμε και πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο κέρδισε στην Κυψία για το Κύπελλο Ελλάδος 2-0 με δύο γκολ του Ναΐ. Πρόσφατη απόκτηση για τους πράσινους. Επίσης, νωρίτερα ο Άρης κέρδισε 1-0. Το μαρκό πάντα είναι για το Κύπελλο Ελλάδος. Ενώ τώρα παίζει πάω Κατρόμητος 10 η ώρα. Η Europa League παίζει κόντρα στην Πολωνική Γιαγκελόνια μετά από τα άσχημα αποτελέσματα εντός Ελλάδος αλλά και εκτός. Καθώς είχε αποκλειστεί από το Champions League, θέλουν οι Πειραιώτες νίκη με νέο προπονητή ώστε να είναι διαφορετικό το μέλλον που ήδη ξεκίνησε λίγο άσχημα ο Ολυμπιακός, οπότε θέλει με μία νίκη στην Ευρώπη να διαλύσει την ήττα από τον Όφη στο πρωτάθλημα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Ο καιρός. Πάμε να ακούσουμε τον καιρό από την Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και αρκετή ηλιοφάνεια στα υπόλοιπα. Η άνεμη βόρει έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 27 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, κυρίως το πρωί. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη κυρίως νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση συνταξίου ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σε λίγο και πάλι μαζί με την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πιστεύω στην καλή συνεννόηση με την αγορά και στο σωστό ανταγωνισμό, ο οποίος και ρίχνει τις τιμές, τόνισε πριν από λίγο. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Καθαροί κανόνες αλλά και πρόστιμο που χρειάζονται, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άκαρπη απέβη και η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι είτε στο ναι μεν αλλά. με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Για ανούσια κοκορομαχία, Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίηση της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουμε με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτος ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου, το κάζους μπέλι, κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες, επισημένοντας ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πράξη και παραλήψη τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, αποδίδοντάς τους ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθυστερώντας αδικαιολόγητα να καλέσει το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και προφυλακίστηκαν. Οι δύο γιατροί στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και έριψαν ευθύνες του ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, όσο και για τις ενέργειές τους. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους. Με περισσότερες αρμοδιότητες, τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία θα επιχειρήσει το Υπουργείο Υγείας να κάνει στο εξής πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς, ανακοίνωσε ο Άδυνης Γεωργιάδης. Για τις 29 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη για την προσφυγή που κατέθεσαν τρεις καταδικαστέντες για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, οι οποίοι ζητούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Ο τότε αρχηγός και ο τότε υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και ο τότε Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας, έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι σε έως και 340 χρόνια, με εκτιταία ποινή τα 5 χρόνια, ωστόσο διεκδικούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας με τα αστικά κέντρα, καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος. Θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Μεταξύ άλλων, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Η ταχύτατα αναπτυσσόμενη τεχνητή νοημοσύνη εγκυμονεί κινδύνους που δεν μπορούν να γνωριστούν, προειδοποίησε εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες, και είπε ότι η ανάγκη για στενότερη εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης θα αποτελέσει το επίκεντρο των συνομιλιών με τους ηγέτες των χωρών.
6: Ο καιρός.
7: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης, Θάνος Χιαφάκας και Ευάγγελος Σαρής.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
10: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Eric News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας και είμαι εδώ, Βαγγέλης Αρής, μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Δημήτρη Φαναριώτη, σταθερά στην παρέα σας, μέχρι και τις 10 θα πάμε μαζί. Θάνο, Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σφυρόδρα στην παραγωγή της εκπομπής και Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.
0: Μαζί με τη Μαρία Σφυρόδρα είναι και η Λουίζα Μαραβελάκη, να πούμε. Έχουμε πλούσια επικαιρότητα και σήμερα. Έχουμε τις εξελίξεις γύρω από τις έρευνες που αφορούν στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε πριν από λίγο όμως και την αυστηρή απάντηση του προσώπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στις αιτιάσεις του Χακάν Φιντάν περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών που δυνητικά, όπως είπε ο ίδιος, θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την Τουρκία. Θα το δούμε πιο στη λεπτομέρειά του το θέμα. Η Ελλάδα διασφαλίζει όπως κάθε χώρα την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικράτειάς της, διαμηνεί η Αθήνα. Και από την άλλη, βέβαια, είχαμε και την μετοπική σύγκρουση Θάνο και Δημήτρη στην Βουλή.
2: Πάντως, πριν πας στη Βουλή, το κάζους μπέλι είναι δικό της, δεν είναι δικό μας.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι.
1: Ναι, και να πούμε επίσης και το άλλο στοιχείο, ότι απέναντι από τη Σάμο έχουν αναπτυχθεί ή θα αναπτύσσονται, να χρησιμοποιήσω τον ιστορικό ενεστώτα, αναπτύσσονται 1.200 Τούρκοι πεζοναύτες. Έτσι, προφανώς σε μια κίνηση εντυπωσιασμού προσπαθεί να προχωρήσει η Άγκυρα.
0: Για να κάνουμε λοιπόν μια σύνοψη και να τα δούμε μετά ένα-ένα τα θέματα που μας απασχόλησαν σήμερα. Έχουμε τα ενεργειακά. Δυστυχώς τα πράγματα πηγαίνουν, Δημήτρη, από το κακό στο χειρότερο στο γεωπολιτικό πεδίο. Έτσι.
1: Λίγο έπεσε η τιμή του πετρελαίου. Του Brent έχει φτάσει στα 105. Χτες να πούμε ότι σχεδόν άγγιξε τα 110, 109,5 δολάρια αναβαρέλι. Το αμερικανικό αργό είναι στα 101. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, εφόσον αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί και όπως έχει πει και ο ίδιος ο Τραμπ, σίγουρα θα πάει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, καταλαβαίνει κανείς ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου είναι κάτι αναπόφευκτο, μετά και τον έλεγχο του Μπάμπελ Μαντέμπ από τους αντάρτες Χούθη, τη δεύτερη θαλάσσια οδό, και πλέον δεν μπορεί να μεταφερθούν και τα 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τον αγωγό East West της Σαουδικής Αραβίας, για τον οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι θα επισκευαστεί σε λίγες μέρες. Ωστόσο, άκουγα χτες στο BBC μια ανάλυση ενός ειδικού. Φέρεται ότι θα πάρει 5 με 6 εβδομάδες να επισκευαστεί. Συνεπώς, θα ασκηθεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση στο ενεργειακό ζήτημα.
2: Πάντως, πας και βάζεις βενζίνη και δίνεις χρήματα 30-35 ευρώ και με δυσκολία βλέπεις την βελόνα να κινείται. Χτυπάς το ταμπλό ξανά. Ναι. Και λες, μήπως έχει...
0: Γιατί όταν έχει φτάσει πλέον και βλέπουμε είναι γύρω στο 2.15-2.16, αν δεν κάνω λάθος, η μέση τιμή.
2: Και 2.20.
0: Και τη βλέπουμε και πολύ περισσότερο. Καλύτερη κατάσταση, φανταστείτε, παιδιά, τι γίνεται στην επαρχία και τι γίνεται στην νησιωτική Ελλάδα, όπου οι τιμές ευλόγως είναι αρκετά πιο υψηλές. Παρ' όλα αυτά, μέρα με τη μέρα, και μας το λένε και οι φορείς, οι παράγοντες της αγοράς, μέρα με τη μέρα θα βλέπουμε την τιμή να τσιμπάει και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο.
2: Να σας πω. Και η τιμή θα τσιμπήσει και σε άλλα προϊόντα τα οποία είναι σε συνάφεια. Δηλαδή τα πάντα είναι σε σχέση με
1: ό,τι
2: την ενέργεια.
1: Ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο, δηλαδή όλες τις μεταφορές.
2: Δηλαδή θα δούμε τις ανατιμήσεις και στο σούπερ μάρκετ. Θα δούμε αυξήσεις και στο σούπερ μάρκετ. Ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια, το πετρέλαιο, την βενζίνη, ουσιαστικά επηρεάζει τα πάντα, τις μεταφορές, τις τιμές των αγαθών.
1: Χτες το βράδυ έβλεπα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της γαλλικής τηλεόρασης στο δεύτερο κανάλι και είχε δηλώσεις καταναλωτών για τη βενζίνη, η οποία, να σας ενημερώσω, ότι έφτασε και τα 2,70 ευρώ.
0: Μάλιστα. Έτσι. Είναι σε δυσθεώρητα πλέον επίπεδα η τιμή των καυσίμων. Το βλέπουμε και δεν ξέρω.
2: Το θέμα είναι, Δημήτρη, τι αντέχει και η τσέπη, έτσι, και των Γάλλων και των Ελλήνων.
0: Ναι, γιατί το 2,70 για τον Γάλλο με βάση το μισθό που παίρνει μπορεί να μην είναι εξίσου υψηλό όσο το 2,15-2,20 εδώ στην Ελλάδα με τον ελληνικό.
2: Και αυτή η ιστορία πλήττει τα φτωχότερα στρώματα, διότι ένας που έχει έτσι και κατέχει μπορεί και το 2,70 να μην το αισθάνεται.
1: Άνετα.
2: Ενώ αυτός που δυσκολεύεται ήδη για να πάει σε μια διαδρομή ή στην δουλειά του ή στην εργασία του, αυτή η αύξηση είναι εντυπωσιακή.
1: Να μου επιτρέψετε να πω κάτι ακόμα για την Γαλλία. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό, και επειδή πλήττονται κυρίως τα φτωχότερα στρώματα, όπως είπες Θάνο, αύριο έχουμε, θα τα θυμάστε από το 2018, την πρώτη διαδήλωση των κίτρινων γυλαίκων. Να θυμίσω...
0: Ξανά
1: επανέρχονται τα κίτρινα γυλαίκα αύριο με μεγάλη διαδήλωση, και να σας πω ότι πριν από λίγα χρόνια, τότε που ήταν στην κορύφωση αυτές οι διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων, μου είχε πει ο τότε

πρέσβης, ο Κριστόφ Σανθετή, ότι στη Γαλλία οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με τα κίτρινα γυλαίκα είναι διαπαραταξιακοί. Δηλαδή είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο όριο πραγματικά, και όταν ανεβαίνει λίγο η βενζίνη, λίγο το σούπερ μάρκετ, δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Και γι' αυτό προφανώς το λόγο, και λόγω της ενεργειακής κρίσης και της τιμής της βενζίνης, θα έχουμε ξανά διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων στη Γαλλία. Αυτό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με το Θάνο Σκεφάκα και το Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και το Βαγγέλη Σαρή.
0: Και επειδή υπάρχει και μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο και εμείς στα μέσα ενημέρωσης ασχολούμαστε με τις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε αυτό, γιατί ασχολούμαστε την περίοδο αυτή και όχι με τον θάνατο αυτό καθ' αυτό του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά με τα αίτια που τον οδήγησαν στον θάνατο, αίτια τα οποία ενδεχομένως όταν τα μάθουμε να σώσουμε ζωές μελλοντικά από κάποιους συνανθρώπους μας που θα πήγαιναν, θα οδηγούνταν στην ίδια καρέκλα.
2: Εγώ ενδιαφέρομαι και για τον ίδιο τον τραγουδιστή, δηλαδή όχι μόνο για τα αίτια αλλά και για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά, θα έλεγα, και στους νέους ανθρώπους και σε όλες τις γενιές. Κατάφερα να ενώσει όλες τις γενιές. Να πω ότι έχω μια δημοσιογραφική αρχή την οποία υιοθετώ πάρα πολλά χρόνια, ότι με ενδιαφέρει ότι ενδιαφέρει τον κόσμο. Δηλαδή, αν ο κόσμος ενδιαφέρεται για κάτι, δεν θα το αφήσω. Επειδή σε προσωπικό επίπεδο δεν με ενδιαφέρει.
0: Ή επειδή δεν είναι στα γούστα σου.
2: Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως με ενδιαφέρει και η περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί ήταν ένας νέος καλλιτέχνης, ο οποίος έδωσε πράγματα στην κοινωνία που ενδεχομένως λείπουν. Και ίσως γι' αυτό αγάπησε με τόσο έτσι έντονο πάθος αυτό το καλλιτέχνη.
1: Και φιλάνθρωπος.
2: Αυτό έδωσε, προσέφερε ευαισθησία, καλοσύνη, δεν του άρεσαν τα καλούπια, ήταν ο εαυτός του. Πράγματα που ίσως λείπουν σε ένα μεγάλο βαθμό από την ελληνική κοινωνία, και γι' αυτό αγάπησε αυτό το παιδί, αυτόν τον άνθρωπο, γιατί προφανώς και η κοινωνία ψάχνει πρότυπα. Έτσι.
1: Εγώ θα συγκρατήσω τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου, ο οποίος είπε ότι, όχι αυτολεξία αυτό που θα πω, αλλά αυτό είπε στην ουσία, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πάρα πολλές φιλανθρωπίες αθόρυβα. Ούτε ήθελε να ακούγεται το όνομά του, ούτε τίποτα. Αλλά έκανε, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο που είχε πραγματικά ανάγκη. Και δεν το λέει ο Πασαΐς, το λέει ο Αρχιεπίσκοπος.
2: Το λέει ο Αρχιεπίσκοπος, το είπε ο Σταύρος Ξαρχάκος.
0: Το είπε ο Μητροπολίτης Νικαίας στον Επικίδιό
2: του. Το θυμάσαι
1: σωστά,
2: αυτό,
1: σωστά.
2: Βαγγέλη. Νομίζω ότι ο Μαζωνάκης κατάφερε και ένωσε διαφορετικές τάξεις και διαφορετικά πορτοφόλια. Αγαπήθηκε και από τα φτωχά λαϊκά στα καλύτερα, έτσι, με τα πιο πλούσια κοινωνικά στρώματα. Και νομίζω ότι στις κοινωνίες, να το πω γιατί και κλείνω με αυτό, συνήθως γίνεται κάτι και ξυπνάμε από έναν λίθαργο, έστω και για λίγο σκεφτόμαστε διαφορετικά. Κάνει εντύπωση, αλλά νομίζω ότι αυτό το ρολόι ήταν ο θάνατος του Μαζωνάκη που μας ξύπνησε, έστω και για λίγο. Δηλαδή ξύπνησε το αξιακό μας σύστημα, να το πω έτσι.
1: Ναι, και θυσιάστηκε ουσιαστικά, έτσι, για να ανοίξει αυτή η βεντάλια τώρα με όλα αυτά τα ιατρία, τους υπνοτιστές, τους τσαρλατάνους και ό,τι απίθανο έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα, δηλαδή.
0: Και αν θυμώσαμε αρχικά, παιδιά, με αυτά που ακούγαμε και με το άδικο του χαμού του, τώρα, μέρα με τη μέρα, όσο οι έρευνες προχωρούν και έχει οδηγηθεί πλέον, έχουν οδηγηθεί οι εμπλεκόμενοι στη δικαιοσύνη, μας θυμώνει όλο και περισσότερο αυτό που μάθα. Τα κομμάτια που έρχονται για να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης, μας θυμώνουν τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα αυτά που ακούσαμε. Καταρχάς, θυμίζουμε ότι προφυλακίστηκε το ζεύγος των γιατρών. Μάθαμε τελικώς το που έστειλε η γιατρός την φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από το σημείο όπου υποβάλλονταν στην συγκεκριμένη αυτή ιατρική πράξη, και το έστειλε σε έναν υπνοθεραπευτή και θεραπευτή αναδρομής, νομίζω.
2: Αναδρομέας
0: θεραπευτής. Δήλωσε ο ίδιος, ο οποίος είπε ότι με διαβάλλεται προσερχόμενος στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Είπε ότι με διαβάλλεται και με συκοφαντείτε τα μέσα ενημέρωση από το πρωί, όταν δηλαδή έγινε γνωστή μέσω της κατάθεσης της γυναίκας, της συζύγου, της γιατρού, της εμπλοκής του συγκεκριμένου ανθρώπου. Πήγε ο ίδιος, νομίζω ότι Δευτέρα θα κληθεί για να δώσει εξηγήσεις, γιατί δεν αποκάλυψε τελικώς γιατί του εστάλει αυτή η φωτογραφία και αν του εστάλη προκειμένου να βοηθήσει εκείνος από την πλευρά του στην ανάταξη, στην επαναφορά στη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη που είχε ήδη υποστεί την ανακοπή. Είναι πολλά
2: τι
0: τα
2: να πεις τώρα γι' αυτό, εσύ Βαγγέλη.
1: Ναι, δηλαδή... Τι να πεις για τον αναδρομιστή τώρα, ο οποίος υποτίθεται ότι πρώτα θα σε υπνοτήσει και μετά θα κάνεις αναδρομή στο παρελθόν σου για να βρεις τις δύσκολες καταστάσεις εκεί.
2: Δημήτρη, υπάρχει και ένα στοιχείο δικό μας προσωπικής, δεν θέλω να το πω έτσι γιατί θα ακουστεί άσχημα, αλλά βλέπεις φάτσες περίεργες, βλέπεις σαμουράι, βλέπεις εικόνες θρησκευτικές παντού, ακούς για μαγικές θεραπείες, βλέπεις υπνοθεραπευτές. Δεν θα έπρεπε λίγο να χτυπάει.
1: Σημειολογία. Ρολάν Μπαρτ, σημειολογία. Τα σημεία δείχνουν την εικόνα.
2: Δεν θα έπρεπε να χτυπάει λοιπόν με βάση αυτή την σημειολογία και συναγερμό στον καθένα από εμάς, αλλά μήπως τελικά υπερισχύει ο πόθος, η ελπίδα ότι θα γίνω πιο νέος, πιο όμορφος. Τα λέγαμε και την άλλη φορά, πιο υγιής. Ο μύθος του Φάουστ, του Γκέτε, που πούλησε την ψυχή του στο διάολο.
0: Είναι έτσι και δυστυχώς μαθαίνουμε όλο και περισσότερα για τον λόγο για τις πράξεις αλλά και τις παραλήψεις που τελικώς οδήγησαν τον Γιώργο Μαζονάκη στον θάνατο.
2: Λέγαμε με τον Βαγγέλη την άλλη φορά που έλειπες, Δημήτρη, ότι βλέπεις μια πραγματικότητα, όντως δεν σου κάνει αυτό που θέλεις, αλλά περισσότερο στηρίζεσαι σε προσωπικές γνωριμίες, σε φίλους, στο φαίνεστε, στα σώσια και λες, εντάξει, αφού μου είπε ο Βαγγέλης ότι θα γίνω, ξέρω εγώ, 30 ετών, αγνώ αυτό το σήμα, το καμπανάκι που βλέπω και προχωράω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ίσως είναι πιο ισχυρό αυτό, αυτές οι επαφές, οι προσωπικές, οι
0: περισσότερο
2: γνωριμίες.
0: Στόμα με στόμα πηγαίνει.
2: Έτσι πάει αυτό.
0: Βλέπεις τον συνάδελφό σου, τον φίλο σου, έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι, να σου λέει ότι πήγα εκεί και νιώθω πολύ καλά. Έκανα αυτό το οποίο μου έταξε. Και μπαίνει στη λογική, γιατί να μην πάω να το κάνω κι εγώ.
2: Πάντως, σε ένα ρεπορτάζ που έκανα χθες.
1: Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική, παιδιά.
2: Δημήτρη, ποτέ. Τον ήξερε ολόκληρη η αθηναϊκή κοινωνία.
1: Καλά έκανα.

0: ολόκληρη η αθηναϊκή κοινωνία, να μην σου πω και η Ελλάδα. Το πελατολόγιο δεν θες να ακούσεις τι μου είπανε. Ηθοποιοί, καλλιτέχνες, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, okay. επιχειρηματίες, εφοπλιστές. Και όλα αυτά όπως το είπε ο Βαγγέλης. Στόμα με στόμα. Και μιλάμε βέβαια για πολλά λεφτά. Και δεν ξέρω. Εντάξει, φαντάζομαι.
1: Ζούμε στην εποχή της εικόνας.
0: Το έχουμε πει αυτό.
1: Είναι
0: ναι.
1: πολύ σημαντικό.
0: Το έχουμε πει αυτό. Αλλά δεν ξέρω και αυτά τα λεφτά. Τι λεφτά είναι. Από πού είναι, πού είναι, πού βρίσκονται. Έτσι. Άκουσα τρελά πράγματα χθες και για καρκίνους και για να βγει το εμβόλιο από το αίμα. Δεν ξέρω αν ευσταθούν όλα αυτά, είναι αλήθεια ή δεν είναι. Πάντως ότι ήταν γνωστός στην πιάτσα και μάλιστα πάρα πολύ γνωστός, ξαναλέω, τον ήξερε ολόκληρη η Αθήνα. Υψηλό πελατολόγιο και πολλά τα χρήματα.
2: Και τώρα έχει ανοίξει έτσι μια αντιπαράθεση του ζεύγους με το ΕΚΑΒ, γιατί είδαμε να επιρρύπτουν ευθύνες στον τρόπο που οι διασώστες που έσπευσαν εκεί διαχειρίστηκαν το περιστατικό, ρέχουν ευθύνες γι' αυτό. Από την άλλη βέβαια έχουμε και η εισαγγελική παραγγελία, εισαγγελική έρευνα για για ενδεχόμενες παραλήψεις από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή οποιοδήποτε άλλου φορέα που έπρεπε, που θα έπρεπε και ενδεχομένως δεν το έκανε να ελέγχει τέτοιου είδους χώρους και σε βάθος πενταετίας μάλλον, αναδρομικά σε βάθος πενταετίας η έρευνα αυτή. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει όμως 8:30, θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη για να δούμε έτσι, να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα. Ο Γιώργος Τσούκαλος είναι και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σιαβάκ.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πιστεύω στην καλή συνεννόηση με την αγορά και στο σωστό ανταγωνισμό, ο οποίος ρίχνει τις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Άκαρπη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν επετεύχθη καμία αυξημένη πλειοψηφία. Με τοπική Μητσοτάκια Δρουλάκη κατά τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια. Ο πρόεδρος Πασό κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Αστήρικτος αλλά και οξύμορος ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Συνεχίζεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει τον ανακριτή ο παραλήπτης φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα διέταξε εισαγγελία πρωτοδικών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Νέες αυξήσεις επίκυνται στα κόμιστρα το ταξί για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας με τα αστικά κέντρα, καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος. Στους 6.150 οι αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου στο Νεπάλ. Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένη, θέλω να πάμε με το Θάνο τώρα το Σιαφάκα και το Δημήτρη το Φαναριώτη να δούμε τι γίνεται με τις
1: γιατί βάζετε το άρθρο μπροστά από το επίθετο. Είναι πασοκική ορολογία αυτή.
0: Τι λες, σοβαρά?
1: Πάμε.
0: Με το Θάνο το Σιαφάκα.
2: Μας έχει αφήσει, μας έχει αφήσει κουσούρια το Πασόκ.
0: Γιατί βάζεις ταμπέλες δηλαδή στη σύνταξη?
1: Διάβαζα ένα σχόλιο έτσι, ξέρεις, ηρωνικό. Για να μπει το άρθρο, λέει, σημαίνει ότι έχει περάσει από το Πασόκ αυτό.
2: Έλα.
1: Δημήτρης ο Φαναριώτης, ο Βαγγέλης ο Σαρής.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Είχαμε συνάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και ο Παύλος Μαρινάκης, μάλιστα, Δημήτρη, έκανε και σχετική ανάρτηση για το πώς ήταν αυτή η συνάντηση.
2: Εξαιρετικά παραγωγική και ουσιαστική, επικεντρώθηκε στη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της και διευρύνεται διαρκώς μέσα από συνεργασίες σε ένα ευρύ φάσμα το ΜΕΟΝ. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στη διεθνή συγκυρία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας, επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, ενισχύει τη θέση και το ρόλο της, διατηρώντας σταθερές συμμαχίες. Οι δεσμοί των δύο χωρών είναι στέρεοι και διαρκώς εμβαθύνονται, αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων προς όφελος των λαών μας και της ευρύτερης περιοχής. Να προσθέσω εδώ ότι σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ και η ομογένεια στις ΗΠΑ.
0: Βέβαια. Τώρα και μιας και πιάσαμε αυτού του είδους τα θέματα και μιλάμε περί συμμαχιών, να δούμε τι γίνεται και με την γειτονική μας Τουρκία και την απάντηση που, όπως είπαμε, είχαμε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί ανάγκη αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Ο Παναγιώτης λοιπόν Γιανακούλιας, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφή από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άδεια. Και όσον αφορά τα λεγόμενα του κυρίου Φιντάν ότι η αμυντική θωράκιση του ελληνικού εδάφους θα μπορούσε να λειτουργήσει ως απειλή, ο κύριος Γιανακούλιας το χαρακτηρίζει αστήρικτο και οξύμορο, καθώς και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, αφού η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου. Έτσι. Έχουμε το κάζους μπέλι.
1: Το είπαμε
0: ισχύ
1: πριν την
0: αυτό
1: ανακοίνωση.
0: Που είπες ακριβώς, αυτό που είπες ακριβώς πριν ακόμη διαβάζουμε την ανακοίνωση. Γιατί δεν γίνεται να έχεις ένα ανοιχτό κάζους μπέλι σε βάρος της Ελλάδας και από την άλλη να την κατηγορείς ότι όταν ενισχύεται αμυντικά μπορεί αυτό να λειτουργεί ως απειλή σε βάρος
1: και
0: της
1: κατοχή
0: Τουρκίας.
1: Στην Κύπρο, έτσι.
0: Και στα περί εργαλειοποίησης,
1: μην τα ξεχνάμε αυτά
0: ποτέ, του κυρίου Φιντάν, στα περί εργαλειοποίησης που είπε, θυμίζουμε ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνεται εργαλείο τρίτων παραγόντων που στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση, δείχνοντας προφανώς προς την πλευρά του Ισραήλ. Ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα αυτή οι ισχυρισμοί, απαντά η Αθήνα. Φαίνεται γενικότερα ότι η ασπίδα του Αχιλλέα έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα και η στενή σχέση με το Ισραήλ και
2: γιατί οι Ισραηλο-Τουρκικές
0: και με την Αίγυπτο
2: είναι, βέβαια, οι Ισραηλο-Τουρκικές σχέσεις είναι στο ναδύρ αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι σε πάρα πολύ κακό επίπεδο
1: και υπάρχουν και σενάρια πολεμικά, έτσι,
2: ναι,
1: ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία. Εντάξει, δεν θα πάμε εκεί για πολλούς λόγους.
2: Μπράβο,
1: αλλά κυρίως ο πρόεδρος Τραμπ φαντάζομαι δεν θα
2: το
1: επιτρέψει να γίνει αυτό ανάμεσα σε δύο φίλους. Αλλά εντάξει, υπάρχει ένταση, μεγάλη ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες.

0: Τζίμι Φοντάνα, Λιμόντο. Απίστευτη μελωδία.
1: Πολύ όμορφο.
0: Ότι
1: πολύ
0: συμφωνούμε ωραία, όλοι σε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, απόλυτα. Γιατί συμφωνούμε με ό,τι μας φέρνει εδώ στην εκπομπή μας ο Γιώργος Τσολάκης. Όλο το καλοκαίρι περάσαμε μοναδικά μαζί του και με τις μουσικές του επιλογές και χαιρόμαστε πολύ που τον έχουμε ακόμη εδώ να μας συντροφεύει με αυτές. Και να υπενθυμίσουμε ότι η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου, Λουίζα Μαραβελάκη και Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα είδαμε τους τόνους να ανεβαίνουν στην συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μια κουβέντα με αυτόν, τώρα ξέρω ότι σου τις πάω, αλλά επειδή ακούσαμε έτσι όλοι με πολύ σεβασμό αυτό το τραγούδι και με πολύ αγάπη, και επειδή πολλά έχουν λεχθεί για τον Μαζονάκη, ότι έφυγε μόνος του κτλ., κάποια στιγμή δεν είναι ταμπού να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο της μοναξιάς και της μοναχικότητας, που είναι δύο διαφορετικές έννοιες, και να συζητήσουμε για την μοναξιά των ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα, θα έλεγα, όχι προσωπικό.
1: Και νομίζω ότι με το πέρασμα των ετών γίνεται ολοένα και πιο έντονο
0: και
1: το
0: πιο
1: φαινόμενο
0: έντονο
1: αυτό, έτσι. Με ανθρώπους που είτε επιλέγουν είτε έρχεται η ζωή να επιλέξει για εκείνους τη μοναξιά.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι δύο κατηγορίες διαφορετικές. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που την επιλέγουν.
2: Και ξέρετε,
1: για διάφορους λόγους.
2: Είναι κυρίως της τρίτης ηλικίας πρόβλημα η μοναξιά, θα έλεγα. Είναι όντως κυρίως τρίτης ηλικίας πρόβλημα. Γιατί βλέπεις πολλές φορές αυτά τα alert που δίνονται για χαμένους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να είναι ανοϊκοί, να έχουν βγει στο δρόμο και να έχουν χαθεί, και το τραγικό είναι ότι δεν υπάρχουν συγγενείς, ή αν υπάρχουν συγγενείς τους έχουν γράψει τα παλαιότερα των υποδημάτων τους, και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πραγματικά που την κεφαλή κλείνει, έτσι. Είναι φοβερό. Είναι ολομόναχοι, είναι μεγάλοι, είναι ηλικιωμένοι, έχουν προβλήματα και δεν υπάρχει ένα στοργικό χέρι να τους πάρει αγκαλιά, να τους βοηθήσει, και πολλές φορές δηλαδή χάνονται και μπορεί να πεθάνουν και στο δρόμο, όπως λέμε έτσι, με αυτή τη σκληρή έκφραση από το σκυλί στα μπέλη. Είναι φρικιαστικό, είναι φρικιαστικό. Και έχεις δίκιο, Θάνο, πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για τη μοναξιά.
1: Πόσο ειρωνικό είναι, Θάνο και Δημήτρη, να, για έναν άνθρωπο ο οποίος περιβάλλεται από χιλιάδες θαυμαστών, οι οποίοι θα ήθελαν πολύ να είναι μαζί του οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, να είναι μόνος.
0: Έλεγε ο Κωνσταντίνος ο Τσάτσος πολύ παλιά, όταν είμαι μόνος μου είμαι με τον εαυτό μου, όταν είμαι με τους άλλους δεν είμαι με κανέναν. Και αυτό το έλεγε τη δεκαετία του 80. Φανταστείτε τώρα τι έχει συμβεί, που είναι η εποχή, θα έλεγα, της μοναξιάς. Ένας συγγραφέας έγραφε, Δημήτρη, για αυτό που είπες πριν, ότι όταν ήμουν νέος πήγαινα στην τράπεζα, μιλάγαμε τους ανθρώπους εκεί, τους υπαλλήλους, τον εργαζόμενο κόσμο, όλοι μου λέγανε καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι. Στη συνέχεια, λέει, χρόνο με το χρόνο αυτό άλλαζε, και κάποια στιγμή, λέει, πήγαινα στην τράπεζα και αισθανόμουν αόρατος. Δεν ήθελε κανένας να μου μιλήσει. Ή που ξέρω εγώ, βαρέθηκαν να του λένε καλημέρα.
1: Να σου πω κάτι. Το θέμα που άνοιξε τελικά είναι ωραίο και μας κεντρίζει
0: το
1: ενδιαφέρον.
0: Το άνοιξα με άξονα, με αφορμή τον Μαζονάκη, σου είπα, και εκτός αέρα, χθες πήγα να αγοράσω έτσι ένα δώρο στη γυναίκα μου, γυαλιά ηλίου, και τα φοράει και λέει, άντε να μοιάζω, λέει, λίγο σαν τον Μαζονάκη κι εγώ. Και την ώρα που το λέει αυτό το πράγμα, που το είπε έτσι λίγο χαριτολογώντας, η κοπέλα που είχε τα γυαλιά για να μας τα πουλήσει, βούρκωσε. Λέει, και λέει τη φράση, έφυγε, λέει, και αυτός μόνος του.
1: Ναι.
2: Επίσης να πούμε ότι δυστυχώς η τεχνολογία, μάλλον ευτυχώς, έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά ζητήματα, παράδειγμα στην ιατρική, αλλά η τεχνολογία έχει απομονώσει τους ανθρώπους, και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο σε μεγάλους ανθρώπους, το βλέπουμε και σε νέα παιδιά, τα οποία είναι σε μια καφετέρια, μια παρέα 6, 7, 8,
0: με το,
2: 9
0: με το κινητό άτομα, τους ο καθένας.
2: Με το κινητό τους, πρόσεξε, και στέλνουν μήνυμα στον άλλον, ο οποίος είναι δίπλα τους. Αντί να γυρίσουν να μιλήσουν, στέλνουν μήνυμα. Είναι πολύ άσχημο αυτό, γιατί εγώ θυμάμαι παλιότερα, προ-κινητών, ας το πω έτσι, προ-εποχής κινητών, όταν έβλεπες μια παρέα παιδιά σε μια καφετέρια, γελάγανε, μιλάγανε, κάνανε πλάκα, μπορεί να μιλάγανε σοβαρά για άλλα θέματα, αλλά υπήρχε διάλογος. Και ο διάλογος είναι προ-εποχής κινητών. Όταν έβλεπες μια παρέα παιδιά σε μια καφετέρια, γελάγανε, μιλάγανε, κάνανε πλάκα, μπορεί να μιλάγανε σοβαρά για άλλα θέματα, αλλά υπήρχε διάλογος. Και ο διάλογος είναι πολύ ουσιαστικό.

0: σε έλεγα γιατί δεν τα πληρώνει ο γιος σας, που είναι νεότερος και σίγουρα εξοικειωμένος, μέσω της τράπεζας, για να μην τρέχετε και στην ιστορία. Και μου είπε ότι είναι ευκαιρία, γιατί εκεί πηγαίνοντας κάθε πρώτη του μήνα, πότε είναι που παίρνουν τη σύνταξή του οι συνταξιούχοι, είναι συγκεκριμένο το παρεάκι που πάει και στείνεται από το πρωί, προκειμένου να περιμένει στην τράπεζα να μπει μέσα να πάρει τη σύνταξη. Ή περίπου εκείνη την περίοδο ξέρει ποιοι πληρώνουν τους λογαριασμούς και θα τους βρει μπροστά της εκεί στην ουρά και θα πιάσουν την κουβέντα και θα περάσει και η ώρα.
1: Και πάντως, συμφωνώ με τον Δημήτρη, νομίζω ο Δημήτρης το είπε, ότι οι άνθρωποι δεν μιλάμε μεταξύ εμάς. Εσύ δεν το πες? Ότι δύσκολα λέμε καλημέρα, συνήθως μου γκρίζουμε, δεν λέμε καλημέρα.
2: Αν το πούμε,
1: και νομίζω ότι είναι και ένα είδος αυτοπροστασίας και αυτοθωράκισης το να μην μιλάς, φοβάσαι να μιλήσεις. Δεν αισθάνεσαι σιγουριά και ασφάλεια όταν μιλάς στον άλλον, τον οποίον δεν ξέρεις, και δεν ξέρεις ποιον ακριβώς έχεις απέναντί σου.
0: Και είσαι και καχύποπτος όταν κάποιος είναι θερμός απέναντί σου.
1: Λες, γιατί,
0: μια ζεστή, δυνατή
1: καλημέρα. Γιατί μου το κάνει τώρα αυτός?
0: Ναι, τι θέλει, τι είναι αυτός τώρα επιδιώκει. Και γιατί το κάνει. Ναι.
2: Και όχι μόνο για τράπεζες, και για τα περίπτερα. Παλιά υπήρχαν τα μπακαλικάκια της γειτονιάς, όπου πήγαιναν όλοι και ψωνίζαν και συναντιόντουσαν και μιλάγανε. Τώρα έχεις κάτι απρόσπα σούπερ μάρκετ με 60 ταμεία, ας πούμε, όπου δεν ξέρεις κανέναν.

0: ζω.
1: Έλεγε ο Μαζονάκης ότι η Αρίθα, το σκυλάκι του, είναι το καταφύγιό μου. Και θέλω να πω ότι πολλοί συνάνθρωποι μας, φίλοι και γνωστοί, θεωρούν τα σκυλάκια τους ή τα γατάκια τους το καταφύγιό τους, ότι το επιλέγουν πλέον συνειδητά, ότι το σκυλί είναι κομμάτι της οικογένειας, δεν είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο με το οποίο μιλάς, σου μιλάει με τα μάτια του, δεν έχει σημασία. Όταν σε υποδέχεται το σκυλάκι, δεν υπάρχει πιο θερμή και άδολη υποδοχή.
2: Αυτό, ή το ότι είναι άδολη, αυτό το οποίο λες είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης οι ψυχοθεραπευτές έχουν πει ότι και τα σκυλιά και οι γάτες βοηθάνε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων. Θα σου πω κι εγώ, εσύ έχεις σκυλάκια, εγώ έχω μια γατούλα, την Πίτσι, και όταν γυρίζω στο σπίτι μου το βράδυ, μετά την εκπομπή, το να την πάρω αγκαλιά μου είναι, δεν το λέω τώρα έτσι, μου είναι πιο σημαντικό από το να πάρω ενδεχομένως αγκαλιά τη γυναίκα μου, ας πούμε. Το να πάρω τη γατούλα είναι, έχει
1: ελπίζω
2: μια...
1: Ελπίζω να μην ακούει η γυναίκα σου.
2: Θα σ' ακούει, δεν πειράζει. Το ίδιο είναι και αυτή. Το ίδιο έχετε την ίδια αγάπη.
1: Μόνο ξέρεις, που, τα που ερωτεύεσαι.
2: Ναι, ενδεχομένως. Τα ερωτεύεσαι τα ζώα συντροφιάς. Γιατί έχουν αυτό το βλέμμα που λες, που σε κοιτάζουν και έχουν αυτή την άδολη αγάπη. Δεν ζητάνε τίποτα παραπάνω από το να φάνε ένα πιάτο.

0: φαΐ και να πιούν λίγο
1: και μια αγκαλιά.
0: Και μια αγκαλιά. Εντάξει, τα σκυλιά έχουν νοημοσύνη πολύ πιο μεγάλη. Οι γάτες φτάνουν μέχρι. Το έχω διαβάσει.
2: Η γάτα όμως έχει το εξής ξεχωριστό.
1: Κάτσε να το πει.
2: Η γάτα θα καθίσει να τη χαϊδέψει εφόσον το θέλει.
0: Ναι.
2: Δεν θα σου έρθει βρέξει χιονίσει όπως ο σκύλος. Ο σκύλος είναι εκεί.
0: Ναι.
2: Με τη γλώσσα έξω και είναι για σένα, ζει για σένα. Ναι. Η γάτα είναι πιο αυτόνομο ζώο. Και λειτουργεί.
1: Πες αυτό που ήθελες να πεις για την νοημοσύνη.
2: Θα έρθει για το χάδι. Διαφορετικά δεν πρόκειται να την πάρεις μόνο.
0: Θα σου πω παρένθεση, θα σου πω για την νοημοσύνη. Οι γάτες έχουν νοημοσύνη μέχρι ενός δίχρονου παιδιού, ενώ τα σκυλιά μπορεί να φτάσουν σε πολύ πιο υψηλά επίπεδα. Αλλά έχω δύο γατούλες τώρα. Φιλοξενώ και τη γατούλα του γιού μου που σπουδάζει στα Γιάννενα. Εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Η μία θα έρθει κατευθείαν. Αυτό που λες να σου τριφτεί στα πόδια, να την πάρει αγκαλίτσα κτλ.
2: Και οι άλλοι.
0: Οι άλλοι σε έχει γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Αυτό είναι γεγονός.
2: Παπουτσωμένο γάτο, που λέω και θα λε
1: αυτό. Εμένα πάντω είναι παλαιότερα. Έχει μάθει και τον ήχο τη μηχανή.
0: Σκυλάκια.
1: Ναι, τον ήχο τη μηχανή του αυτοκινήτου.
0: Και αρχίζει και αυτό. Αυτό το έχει μάθει και η γατούλα. Είναι,
2: το μαθαίνουν και οι γάτε αυτό.
1: Δηλαδή ακούει το αυτοκίνητο που έρχεται.
0: Ναι. Το κλειδί στην πόρτα μετά.
1: Καλά, το κλειδί στην πόρτα γίνεται ο χαλαρό. Εγώ ναι. Σου λέω τώρα ότι ακούει για μέτρα, πολλά μέτρα μακριά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέω, πώς το έχει καταλάβει, λέω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι φοβερά τα
0: εμείς,
1: ζώα.
0: Επειδή έχουμε και.
1: Και αισθάνεσαι την αγάπη τους, έτσι.
0: Την
1: δηλαδή, τη δίνεις, αλλά τη λαμβάνεις.
0: Τη λαμβάνεις, θα έλεγα, σε πολλαπλάσιο βαθμό. Το άλλο το οποίο είναι εντυπωσιακό, επειδή συντηρούμε και 8-9 γατούλες κάτω στην αυλή, στην πιλωτή, υπάρχει μια γατούλα.
1: Για τον μπαμπάς μεγάλος.
0: Για τον μπαμπάς μεγάλος, ναι. Με το που φτάνει το αυτοκίνητο, πριν μπω μέσα στον γκαράζ, η γάτα έχει πηδήξει, έχει ανέβει πάνω στο καπό και μετά ανεβαίνει πάνω στην οροφή και περιμένει να ανοίξω την πόρτα για να μπει στο αυτοκίνητο. Εντάξει, δεν την αφήνω να μπει στο αυτοκίνητο, αλλά είναι πραγματικά. Η Μαρία Κλάδου το έχει χαρακτηρίσει πολύ σωστά αυτό, γιατί έχει και εκείνη γατούλα. Γατόσκυλο. Δηλαδή, σε υποδέχεται όπως ένα σκυλί. Έρχεται και τρέχει κοντά σου οι άλλες αδιάφορες, όπως λέει ο Βαγγέλης. Είναι θέμα χαρακτήρα τα ζώα, αλλά σίγουρα αυτή η άδολη αγάπη τους, πραγματικά, το λέω και ανατριχιάζω, με συγκινεί. Και μέχρι πριν από 4 χρόνια δεν είχα ούτε γάτα, ούτε έδινα σημασία στις γάτες, ούτε τίποτα. Από τότε που πήραμε αυτή τη μικρή γατούλα και τη σώσαμε, γιατί τη βρήκαμε στον δρόμο ετοιμοθάνατη, έχει γίνει μέλος της οικογένειας.
1: Το δύσκολο είναι ο αποχωρισμός με τα σκυλιά, γιατί δένεσαι και η ζωή τους δεν είναι, εντάξει. Είναι 15-16.
0: Ναι.
1: Βία να πάνε 17-18.
2: Ναι, αλλά είναι μια ζωή για σένα η τελευταία 15 ετία.
1: Είναι, ρε,
2: φαντάζει
1: μου,
2: μια ζωή.
1: Αλλά πλέον έχεις συνδεθεί τόσο πολύ με το σκυλί. Mm-hmm. Που αισθάνεσαι ότι φεύγει ένα μέλος. Αυτό πήγα να πω. Ένα μέλος της οικογένειάς σου.
2: Μα το είδαμε και εδώ.
1: Και δεν το ξεπερνάς ποτέ.
2: Με συναδέλφους οι οποίοι τους τελευταίους μήνες έχασαν τα ζωάκια τους. Και είδαμε πόσο πολύ τους επηρέασε. Ήταν φοβερό.
1: Και πολλοί αποφασίζουν μετά από ένα τέτοιο γεγονός να μην ξαναπάρουν ποτέ σκυλάκι ή γατάκι, που για μένα δεν είναι και τόσο σωστό. Εντάξει, αυτή είναι
2: ο καθένας όπως το νιώθει.
1: Αυτό είναι ο βίος τους.
0: Αν έχεις τόσο αγαπήσει, το έχεις ερωτευτεί το ζωάκι, έχει γίνει το δεύτερο σου είναι. Εντάξει, πρέπει ξανά να ξεκινήσεις αυτή τη διαδικασία από την αρχή, από μικρούλι να το έχεις.
1: Σωστά. Αλλά πρέπει να δώσεις είναι αυτή την αγάπη που αισθάνεσαι.
0: Εννοείται. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που δεν αγαπάνε τα ζώα. Δεν είναι τόσο, έτσι, ας πούμε, καλή.
2: Φτάνει,
0: άνθρωποι,
2: παιδιά, να μην χάνετε το μέτρο, βέβαια, θα πω εγώ.
0: Προφανώς.
2: Γιατί υπάρχουν και οι περιπτώσεις που καμιά φορά το μέτρο λίγο ξεφεύγει, χάνεται, και κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αφοσιώνονται στα ζωάκια τους, ξεχνώντας τους συνανθρώπους τους. Και αυτό δεν είναι.
1: Εγώ λέω ότι το μέτρο το ορίζουμε εμείς. Προφανώς ισχύει αυτό που λέει ο Βαγγέλης, αλλά το μέτρο το ορίζουμε εμείς. Πώς αισθάνεται αυτό που είπε ο Δημήτρης, πώς αισθάνεται ο καθένας από εμάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν αισθάνεται ο άλλος ότι το σκυλί του είναι η οικογένειά του, δεν ξέρω ότι αν πρέπει να το αποτρέψουμε να το κάνει.
0: Υπάρχει βέβαια και
1: αν αισθάνεται μια φοβία για τους ανθρώπους,
0: ναι,
1: και αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να θεραπευτεί, να λυθεί. Ναι, αν δεν θέλει τους ανθρώπους.
2: Κάπου υπάρχει, λοιπόν, ένα ζήτημα και εκεί πρέπει να μπει το μέτρο. Γιατί δεν γίνεται να απομονωθείς από τον κόσμο, από την κοινωνία.
0: Ναι, και πολλοί κάνουν το άλλο, το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά απεχθές, ειδικά με τα σκυλιά ισχύει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ότι αγαπάνε ιδιαίτερα στα σκυλιά, αλλά παίρνουν ένα ροτβάιλερ, ένα πίτμπουλ, ξέρεις, σκυλιά τα οποία είναι ράτσια σταυρωμένα. Και τους βγαίνει η επιθετικότητά τους. Δηλαδή, μου έχει τύχει στην γειτονιά που γάβγιζε συνέχεια ένα σκυλί και του λέω: σταμάτα να γαβγίζεις. Και πετάγεται αυτός και μου λέει: θες να βγάλω το σκύλο έξω να σου δείξω εγώ τι γίνεται και αυτά και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός είχε το σκύλο νομίζοντας ότι είχε ένα περίστροφο. Mm-hmm. Ακριβώς, ναι, την ίδια λογική.
1: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βγάζουμε τα αποθυμένα μας, τους εγωισμούς μας και την επιθετικότητά μας στα κατοικίδια.
2: Το παιδί σου και το σκυλί σου, έτσι, ναι. Αυτό ισχύει εντωμεταξύ. Το πώς θα μάθεις το παιδί, αλλά και το σκυλί.
1: Αλλά στο θέμα της υπερβολής, νομίζω ότι ο καθένας το ορίζει από μόνος του. Εγώ προσωπικά δεν θα βάζα φραγμούς στο πώς αισθάνονται οι άνθρωποι.
0: Όχι,
1: και για τους ανθρώπους και για τα κατοικίδια.
2: Εγώ νομίζω ότι καμιά φορά ο έλεγχος χάνεται παρόλα αυτά.
0: Ναι,
2: και ξεπερνάτε το όριο. Δεδομένου ότι είναι και κάποιες φορές υπάρχουν ώρες που βλέπεις σε συνοικίες ολόκληρες πολλά παρατημένα ζωάκια.
1: Αυτό είναι,
2: είτε σε ταράτσες, είτε σε μπαλκόνια.
0: Μισό εκατομμύριο αδέσποτα, Βαγγέλη.
2: Όχι, δεν μιλάω για αδέσποτα. Στη γειτονιά μας που δεν έχουμε αδέσποτα. Αλλά υπάρχουν πολλά παρατημένα και σε ταράτσες και σε μπαλκόνια, τα οποία φωνάζουν για βόλτα.
1: Έχεις υποχρεώσεις. Όταν αναλαμβάνεις μια τέτοια περίπτωση, έχεις υποχρεώσεις. Δεν το παίρνεις απλά μόνο για να κάνεις αγκαλίτσες και φυλάκια.
2: Θάνο μου, πρέπει να σε χαιρετήσουμε. Η ώρα πήγε 9. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Την σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Άκαρπη απέβηκε η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από την Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι, είτε στο ναι μεν αλλά, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Για ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αναστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, επισημένοντας ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω ανάπτυξη προς όφελος των λαών μας και της ευρύτερης περιοχής, ανέφερε ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του μετά τη συνάντησή του με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πράξεις και παραλήψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, αποδίδοντάς τους ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθυστερώντας αδικαιολόγητα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης οι υποπτοί τέλεσης νέων αδικημάτων και προφυλακίστηκαν. Οι δύο γιατροί στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, το οποίο απέριψε τους ισχυρισμούς τους. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους. Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας με τα αστικά κέντρα, καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος. Θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Μεταξύ άλλων, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μονή και διπλή των ταξί και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη, διευκρινίζει το Υπουργείο Μεταφορών. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα όταν κατέρευσε ένα εξαόρροφο κτίριο το οποίο είχε υποστεί ζημιές από Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Υπηρεσίες Διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μπουφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Έπιους Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένη εδώ θα είμαι μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή
0: μέχρι και τις 10, και θα πάμε να ρίξουμε μία ματιά τώρα σε κάποιες από τις ειδήσεις που μας αφορούν, είτε προέρχονται από το εσωτερικό είτε έχουν να κάνουν πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Και αρχικά να πούμε για τις αυξήσεις οι οποίες ουσιαστικά προαναγγέλθηκαν αναφορικά με τα ταξί. Πηγές λοιπόν του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρουν ότι κατόπιν διαβούλευσης και διαλόγου με το Πανελλαδικό Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, στον ΣΑΤΑ, το γνωστό, θα υπάρξουν αλλαγές στα κόμιστρα, και οι αλλαγές αυτές έχουν να κάνουν με την μετάβαση, με την διαδρομή Ελευθέριος Βενιζέλος προς Αθήνα. Από 40 ευρώ πηγαίνει στα 50 η μονή ταρίφα, και από τα 55 που είναι σήμερα στα 65 ευρώ η διπλή.
1: Μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή.
0: Ακριβώς, για μετά τα μεσάνυχτα. Από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από τα 25 στα 28 ευρώ η μονή ταρίφα, και από τα 35 στα 38 η διπλή. Επίσης, η ειδική επιβάρυνση για αναμονή αναώρα θα αυξηθεί από 15 ευρώ σε 20 ευρώ. Αυτή είναι επίσης μια αλλαγή. Παραμένει τώρα να πούμε ότι η βασική ταρίφα δεν αλλάζει, και η μονή και η διπλή στα ταξί, όπως δεν αλλάζει και η ελάχιστη χρέωση που είναι στα 4 ευρώ σήμερα και παραμένει αμετάβλητη.
1: Πάντως να πούμε εδώ, Βαγγέλη, ότι τα ταξί στην Ελλάδα είναι τα φθηνότερα στην Ευρώπη. Και το λέω με τα λόγου γνώσης. Τελευταία έχω πάει και στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί είναι ακόμα πιο ακριβά. Και φίλος γιατρός, ο οποίος πήγε σε συνέδριο στο Παρίσι και έχει την ευχαίρεια να πάρει ταξί, πήρε ταξί και πλήρωσε για να πάει από το Charles de Gaulle στο Παρίσι 135 ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολύ υψηλά κόμιστρα, είναι υπερδιπλάσια σε πολλές χώρες από την Ελλάδα.
0: Μα γι' αυτό και δεν τα επιλέγουν, και βέβαια δεν τα επιλέγουμε κι εμείς. Δηλαδή, δεν θα πας στο αεροδρόμιο, ας πούμε, στο Heathrow ή στο Gatwick, και θα πάει στο Λούτον και θα πάει. Ακριβώς. Δεν διανοείσαι να πάρεις ταξί. Ξέρεις πόσο αποτρεπτική είναι η τιμή στα ταξί στο εξωτερικό, έτσι.
1: Είναι, και επίσης υπάρχουν και πάρα πολύ καλές συγκοινωνίες στο εξωτερικό. Σε πολλές χώρες είναι καλύτερες από τις δικές μας οι συγκοινωνίες. Οπότε ποιος ο λόγος, για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος θέλει να μετακινηθεί, ας πούμε, στο Άμστερνταμ, λέω για παράδειγμα, έχει και στο Στρασβούργο ή οπουδήποτε αλλού, τα τραμ και τα λεωφορεία έχουν τόσο πυκνά δρομολόγια όπου σε καλύπτουν πλήρως, και είναι πραγματική σπατάλη να πάρεις ένα ταξί. Το ταξί στην Ευρώπη θα το πάρεις αν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερα σημαντικός λόγος. Αλλιώς δεν θα το πάρουν. Mm-hmm. Ακόμα και αν έχουν τα χρήματα να τα δώσουν, έτσι. Δεν είναι. Είναι εκτός της νοοτροπίας τους. Και τα αυτοκίνητά τους τα παίρνουν μόνο αν θέλουν να φύγουν το Σαββατοκύριακο να πάνε μια εκδρομή. Αλλιώς μπορούν να μετακινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα βέβαια και εμείς τελευταία με το μετρό πάμε πολύ καλά. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη, έτσι, άνεση στις μεταφορές. Ωστόσο τα λεωφορεία πάσχουν ακόμα. Ευτυχώς έχουμε πολλά καινούργια λεωφορεία και ηλεκτροκίνητα κιόλας, τα οποία δεν ρυπαίνουν, αλλά δεν είναι δεν υπάρχει, έτσι, αν θέλεις, η ακρίβεια. Δηλαδή υπάρχει τηλεματική μεν στις τάσεις, αλλά τα δρομολόγια δεν είναι τόσο συχνά όσο θα θέλαμε σαν επιβατικό κοινό. Προφανώς υπάρχουν και προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι σύν το χρόνο και με το νέο στόλο ο οποίος ανανεώνεται θα μπορέσουμε να έχουμε ακόμα καλύτερες συγκοινωνίες και στη χώρα μας.
0: Τώρα πάντως το ταξί παραμένει στη ζωή του Έλληνα, και όσο είδαμε ότι αλλάζουν και οι συνήθειές μας με αφορμή τα αλκοτέστ, Δημήτρη, το ταξί μπαίνει στη ζωή και ανθρώπων που δεν ήταν τόσο έντονα
1: εκεί.
0: Ναι,
1: ανέβηκε. Έτσι. Ανέβηκε πάρα πολύ το ταξί. Ενώ είχε παρουσιάσει πτώση, το λέω γιατί έχω φίλο ταξιτζή, ενώ παρουσίασε πτώση το ταξί, τώρα ακριβώς λόγω των αλκοτέστ, το ξέρω από το μεγάλο μου το γιο, για παράδειγμα, βγαίνουν το βράδυ 4 παιδιά, θέλουν να διασκεδάσουν. Ρεφενέ, ο καθένας πόσο να έχει το ταξί για να πας στο κέντρο, 20 ευρώ. Από ένα ταλιράκι ο καθένας και έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, μπορούν να πιούν όσο θέλουν, χωρίς να θέσουν κανένα σε κίνδυνο και βεβαίως πολύ περισσότερο την ίδια τους την ζωή. Έτσι.
0: Βέβαια. Και εγώ το ίδιο κάνω. Επειδή μου αρέσει το κέντρο, το αγαπάω πολύ το κέντρο, όποτε κατεβαίνω, θα κατέβω με τα μέσα μεταφοράς και στην επιστροφή, αν δεν υπάρχει πλέον μετρό, θα πάρω ταξί και θα επιστρέψω και μου έρχεται και πολύ βολικά στο μυαλό ότι δεν θα χρειαστεί να ψάξω, να παρκάρω, να φάω την κίνηση.
1: Αυτό που είπες είναι...
0: Μην τυχόν και εκεί που παρκάρω δεν πρόσεξα και παράνομη στάθμευση και μετά έχω στο νου μου μη φάω κάποια κλίση. Οπότε έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και μπορείς να πιεις και δύο ποτηράκια παραπάνω.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα πάντως το οποίο πρέπει να λυθεί με την Αθήνα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Θεσσαλονίκη δεν γνωρίζω καλά τι ακριβώς συμβαίνει. Προφανώς και εκεί θα υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις μια θέση στάθμευσης. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να πας μετά τις 10-11 το βράδυ, πριν αρχίσει η νυχτερινή ζωή, και ενώ τελειώνει
0: για
1: η μερίσια.
0: Ποιες περιοχές μιλάς?
1: Μεταφορά στο κέντρο.
0: Στο κέντρο, ξέρεις ποια είναι η λογική. Δεν το έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Ποιος ο λόγος να κατέβεις στο κέντρο της πόλης με αυτοκίνητο?
1: Έλατε.
0: Ποιος κατεβαίνει, σε ποιο κέντρο πόλης κατεβαίνεις με το αυτοκίνητο, αν δεν μένεις εκεί? Δεν έχεις λόγο.
1: Πουθενά.
0: Υπάρχουν τα μέσα μεταφοράς, όλα. Τραμ, μετρό, λεωφορεία, τρόλε, προκειμένου να σε μετακινήσουν και να σε πάνε στο κέντρο. Αυτή είναι η λογική, είναι το να μην μπαίνουμε με το αυτοκίνητό μας στο κέντρο. Για κανέναν λόγο.
1: Για τον επιπρόσθετο λόγο, ναι, και για τον επιπρόσθετο λόγο τη ρυπαίνουμε.
0: Έτσι, και δηλαδή, ρυπαίνουμε και δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε.
1: Και δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε. Αν βρούμε να παρκάρουμε, μπορεί να φάμε κλίση και ούτω καθεξής. Έτσι.

0: Έφνιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναγιώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη, και όπως είναι φυσικό μετά τη ΔΕΘ οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν, Βαγγέλη.
0: Γενικότερα σήμερα η πολιτική επικαιρότητα ήταν έντονη και ξεκίνησε από την πολύ σημαντική δεύτερη συνεδρίαση για το πολύ σημαντικό ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Παρ' όλα αυτά, όπως ήταν ήδη προδιαγεγραμμένο, με αφορμή τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καμία από τις προτινόμενες προς αναθεώρηση διατάξεις δεν συγκέντρωσε τελικά τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Έτσι. Ναι. Και είχαμε στη συνέχεια και τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις μετά από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το περιμέναμε, η αλήθεια είναι, για να δούμε πώς αποτυπώνεται έτσι το πολιτικό αποτύπωμα, μάλλον ποιο είναι, από την ΔΕΘ που πέρασε για όλα τα κόμματα.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, καταγράφονται κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ και μετά, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, που πάντως παραμένει στην τρίτη θέση, με δεύτερη την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Οι πολίτες εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πιο αξιόπιστο να υλοποιήσει τις εξαγγελίες, αλλά και σε όλο το φάσμα της πολιτικής, εξωτερικά, άμυνα, οικονομία και κοινωνικό κράτος. Στα σημαντικά ευρήματα, καταγράφεται το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας της τάξης των 15,1 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, η μείωση της ψαλίδας ΠΑΣΟΚ με Ελλάς, η κατάρρευση του κόμματος Καριστιανού, η οποία ηρίστον παρόδο σε 3,5 μόλις μήνες έχασε σχεδόν το 62% των δημοσκοπικών καταγραφών της, ενώ σταθερή παραμένει η δυνητική ψήφος για τυχόν κόμμα Σαμαρά. Καθεωρεί ότι θα το κάνει για προσωπικούς λόγους που αφορούν στη σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Βαγγέλη.
0: Και να δούμε λίγο ότι στην εκτίμηση ψήφου, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 31%, η Ελλάς 15,9, το ΠΑΣΟΚ 12,1, Ελληνική Λύση 7,3, ΚΚΕ 6,8, Πλεύση Ελευθερίας 5,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,8, Φωνή Λογικής 3,3 και τα υπόλοιπα κόμματα είναι κάτω του ποσοστού του 3%, το ΜέΡΑ 25 με 2,5, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,8, Σπαρτιάτες Δημοκράτες το 1,3, η αδιευκρίνηστη να δω, όχι, άλλο κόμμα 4,8%.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και αντίστοιχη δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του Sky, όπου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ενισχυμένη κατά μισή μονάδα, συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό στην πρόθεση ψήφου στο 26,5%, και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς αγγίζει τις 13,5 μονάδες. Αν το δούμε πιο συγκεκριμένα, ναι, εδώ από την εταιρεία Pulse για τον Sky είναι.
1: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου παίρνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,5%, Ελπίδα 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜέΡΑ 25% στο όριο εισόδου στη Βουλή 3%, το ΣΥΡΙΖΑ 5% και τα άλλα παίρνουν ένα 5%. Βέβαια, εδώ να πούμε, Βαγγέλη, ότι καθώς έχουμε αρκετούς μήνες μέχρι την άνοιξη όπου θα διεξαχθούν οι εκλογές, όπως έχει τονίσει επανειλημμένως ο Πρωθυπουργός, οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής και μπορεί να μεσολαβήσουν τόσες πολλές εξελίξεις πολιτικές, διεθνείς κτλ, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψεις σε βάθος κάποιων μηνών του τι θα μπορούσε να γίνει.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή μας ήρθε τώρα μια διορθωμένη ανακοίνωση για

0: τη νέα τιμολόγηση στις υπηρεσίες ταξί της ανήρτησε το συνδικάτο, ο ΣΑΤΑ, το συνδικάτο των αυτοκινητιστών στο Facebook. Η νέα τιμολόγηση λοιπόν στις υπηρεσίες αποτελεί αποτέλεσμα της συζήτησης του Υπουργείου με τον κλάδο. Αυτό που αναφέρεται λοιπόν είναι ότι η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ και η διπλή ταρίφα στα 65. Για τη Θεσσαλονίκη η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο στα 28 από 25 ευρώ και για την νυχτερινή περίοδο στην διπλή ταρίφα από 35 ευρώ που ισχύει σήμερα θα πάει στα 38 και η χρέωση αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Νομίζω ότι όλα τα άλλα είναι κοινά με αυτά τα οποία αναφέραμε και νωρίτερα με βάση τις πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
1: Και το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναπροσαρμογή του τιμοκαταλόγου των υπηρεσιών ταξί και κάνει λόγο για ένα σημαντικό βήμα για τη βιωσιμότητα του επαγγελματία οδηγού ταξί.

0: Για να κλείσουμε την πολιτική επικαιρότητα, Δημήτρη, να πούμε ότι έριξε αυλαία πλέον η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, έτσι, στην Βουλή αυτή, η οποία είναι η προτείνουσα με το σύνολο τελικό των 33 διατάξεων να παίρνει το πράσινο φως και να περνά στην επόμενη Βουλή. Καμία ωστόσο, όπως είπαμε, δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους. Τι σημαίνει αυτό? Μετά τις εκλογές θα απαιτηθεί αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για να ολοκληρωθεί η αναθεώρησή τους. Οι περισσότεροι από 100 βουλευτές έκαναν χρήση επιστολικής ψήφου. Το ευχάριστο στιγμιότυπο της ημέρας ήταν η επιστροφή του Γιώργου Μιλωνάκη στα καθήκοντά του. Μετά την περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό χειροκροτήθηκε κατά την είσοδό του στην Ολομέλεια, τόσο από τα έδρανα της πλειοψηφίας όσο και από τις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες. Ενώ καλωσορίζοντάς τον, ξεκίνησε την ομιλία του και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
1: Είναι ευχάριστο τουλάχιστον να βλέπεις ότι μπροστά σε μια περιπέτεια υγείας ενός πολιτικού, όλα τα κόμματα παραμερίζουν τις διαφωνίες τους με την κυβέρνηση και επιχαίρουν το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παραλίγο να φύγει κατάφερε να επιστρέψει στα καθήκοντά του κανονικά.
0: Είναι το ανθρώπινο μέρος, το οποίο δεν γίνεται να το παραβλέψει κανείς, έτσι, και θυμίζουμε ότι στον καθιερωμένο πρωινό καφέ του Μεγάρου Μαξίμου αντιμετώπισε το πρόβλημα. Ακριβώς. Με την υγεία του ο Γιώργος Μιλωνάκης και έδωσε μάχη, έτσι, εντός και εκτός συνόρων, μέχρι να καταφέρει να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Και μάλιστα θυμάμαι πόσο είχε ευχαριστήσει και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε στο να καταφέρει να επιστρέψει και πάλι στα καθήκοντά του, στο να σηκωθεί όρθιος.
1: Επειδή έχω κάνει κοινοβουλευτικό παλιά, η Βουλή έχει ένα εξαιρετικά οργανωμένο ιατρείο, να ξέρεις, με 2-3 γιατρούς εξαιρετικούς στη δουλειά τους. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι εργάζονται εκατοντάδες άνθρωποι εκεί πέραν των βουλευτών.
0: Μάλιστα. Η ώρα πάει 9.30 όμως, Δημήτρη. Θα πρέπει να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών, ελπίδα ή περιπέτεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις αιτιάσεις Χακάν Φιντάν περί αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ διατηρεί το κάζος μπέλι απάντηση. Καταπέλτης το σκεπτικό της προφυλάξης των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αφαίρεσαν ζωή με πράξεις και παραλήψεις, αναφέρει. Τη Δευτέρα στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Μαζονάκη από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Αυξήσεις επίκυντες στις τιμές των ταξί, στα 50 ευρώ η διαδρομή, αεροδρόμιο, κέντρο Αθήνας. Αμετάβλητη βασική ταρίφα και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ. Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό του δράστη που επιτέθηκε και τραυμάτισε με χμηρό αντικείμενο αλλοδαπό άνδρα απέναντι από τη ρωμαϊκή αγορά. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σοφό Ασπροπύργου. Επιτόπου 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Τουλάχιστον 21 είναι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά από κατάρρευση εξαόρροφης πολυκατοικίας στη Γάζα. Η Χαμάς επερίπτει ευθύνες στο Ισραήλ και τη διεθνή κοινότητα. Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έθνιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ, συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Αλλαγή σκητάλη στη ρύθμιση του ήχου. Καλός φίλος Βασίλης Νικολόπουλος.
0: Γεια σου Βασίλη Νικολόπουλε.
1: Γεια σου Βασίλη, που ήσουν ο μόνος που ήξερες τους Ρίτα Μιτσούκο. Όλη την έρτρο τους, κανείς δεν τους ήξερε. Μόνο η Θωμαίδα, εσύ και εγώ.
0: Οπότε άξιζε τον κόπο. Να το μάθουμε και οι υπόλοιποι. Έτσι. Μαρία Σπυρόερα στην μας επιλογές. Να περάσουμε λίγο εκτός συνόρων, Δημήτρη. Καταρχάς, διάβαζε για αυτή την τραγωδία στα συντρίμμια στην Γάζα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Ο απολογισμός γίνεται όλο και πιο τραγικός, δυστυχώς.
1: Ναι, δυστυχώς και πάλι τα παιδιά πληρώνουν το μάρμαρο. 12 παιδιά είναι νεκροί, μεταξύ των 21 νεκρών από την κατάρρευση του Ξαόροφ κτηρίου. Είχε υποστεί ζημιές από τα Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας. Να θυμίσουμε, Ευαγγέλιο, ότι το
0: 1985. Ναι. Γιατί τώρα δεν μιλούμε για πλήγματα που έγιναν χθες ή σήμερα. Ήταν μια σχεδόν κατεστραμμένη πολυκατοικία, 6 ορόφων, και εκεί μέσα είχαν βρει καταφύγιο αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν είχαν πού αλλού να πάνε.
1: Πού αλλού, δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχουν νοσοκομεία. Και το χειρότερο είναι, θυμάσαι όλη αυτή τη συζήτηση που είχε γίνει για την ανοικοδόμηση της Γάζας, το ειδικό ταμείο.
0: Και το ταμείο ανοικοδόμησης, έτσι.
1: Ναι. Πόσα έχουν μπει στο ταμείο? 0 σεντ. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν μέσα στα χαλάσματα, με πάρα πολλά προβλήματα και υγειονομικού χαρακτήρα. Έτσι. Υπάρχουν ελλείμματα, υπάρχουν τροκτικά. Είναι μια πραγματικά απελπιστική κατάσταση για αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν βλέπω τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, Βαγγέλη, να αρχίζει κάποια προσπάθεια ανοικοδόμησης. Δηλαδή, καταρχάς θέλουν κανένα χρόνο να μαζέψουν τα μπάζα και μετά να αρχίσει η ανοικοδόμηση. Μιλάμε για χρόνια. Αυτό θα πάρει πάρα πολύ χρόνο και βεβαίως εφόσον η διεθνής κοινότητα αποφασίσει να βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Μα τα περισσότερα κτίρια έχουν καταστραφεί, έχουν ισοπεδωθεί.
1: Πλήρως.
0: Οπότε τα λίγα που έχουν παραμείνει, σε όποια κατάσταση και αν είναι, προσπαθούν να βρουν καταφύγιο εκεί πέρα οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι παντελώς εκτεθειμένοι, έτσι. Και τώρα είχαμε 21
1: και 100 επιβεβαιωμένα, να μην ξεχάσουν.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πόσους ακόμη αναζητούν, γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμη έρευνες και συνδράμει και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στις έρευνες.
1: Με τις πλέον μετριοπαθείς εκτιμήσεις έχουμε 100 αγνοούμενους.

0: Μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν γνωρίζουμε, και επίσης δεν υπάρχουν και μηχανήματα έργου για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα μπάζα, τα ερείπια από το κτίριο, προκειμένου να διασωθούν κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, κάποιες ψυχές εκεί, σε αυτό τον πολύ βασανισμένο τόπο.
1: Τώρα, είχαμε νεότερα και από το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σουηδία.
0: Ναι. Είχαμε. Ήταν πραγματικά ένα ντέρμπι, πώς να το χαρακτηρίσω. Mm-hmm. Ήταν για το κοινοβούλιο, το οποίο έχει 349 έδρες. Είχαμε 175-174. Τελικώς το παίρνει η συμμαχή από την ηγεσία της επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών, η Μαγδαλένα Άντερσον, που της αφιέρωσε και τραγούδι ο τραγουδιστής των ABBA. Καταλαμβάνει τελικά 175 έδρες, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για αλλαγή κυβέρνησης. Μεγάλος χαμένος, έστω και στον πόντο, στην κυριολεξία, ο κυβερνητικός συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού, του Ουλφ Κρίστερσον, στον οποίο συμμετείχαν και οι ακροδεξοί Σουηδοί Δημοκράτες, καταλαμβάνοντας 174 έδρες. Όλα αυτά με καταμετρημένο το 99% των ψηφοδελτίων, κάτι που σημαίνει ότι αυτός ο συσχετισμός δεν μπορεί να αλλάξει. Να πω ότι στις 8 παρα 10 τα δύο μπλοκ, δηλαδή το κεντροαριστερό και το κεντροδεξιό, το χώριζαν μόλις 29.169 ψήφοι. Αυτό, αν θέλεις, ξέρεις, δείχνει και το διχασμό ο οποίος υπάρχει, και δεν είναι μόνο στη Σουηδία, είναι και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, στον διχασμό που υπάρχει μεταξύ δεξιάς αριστεράς, το λέω πολύ χοντρικά, και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με την ακροδεξιά.

0: Θα παραμείνουμε, Δημήτρη, εκτός συνόρων λίγο για να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις, γιατί έχουμε πλούσιο έτσι πακέτο ειδήσεων από το εξωτερικό δελτίο σήμερα.
1: Ακριβώς, και το θέμα είναι του πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι ο κ. Βάνς είπε ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές θα έχει τελειώσει ο πόλεμος.
0: Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.
1: Συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Ο κ. Τραμπ είπε ότι θα τελειώσει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο κ. Βάνς,
0: ο
1: αντιπρόεδρος του και ο Μαρκ Ρούμπι, υπουργός εξωτερικών, είπαν ότι μπορεί να τραβήξει μέχρι το 2029. Πράγμα το οποίο κάνω το σταυρό μου να μην συμβεί. Όχι για το εξωτερικό δελτίο, αλλά για το που θα φτάσει η ενέργεια.
0: Όλοι μαζί πρέπει να το κάνουμε το σταυρό μας, γιατί εκεί που έχουν σκαρφαλώσει πλέον οι τιμές και βρισκόμαστε εν ώψη χειμώνα, εν ώψη ανάγκης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Θα πες καυσόξυλο φέτος, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, είμαι πεπισμένος.
0: Σε
1: αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος.
0: Σε όσους μπορούν, εντωμεταξύ, και το φυσικό αέριο, στο οποίο πολλοί έχουν ποντάρει, έχει σκαρφαλώσει στα ύψη, και το ηλεκτρικό ρεύμα, στο οποίο επίσης αρκετοί έχουν ποντάρει και θερμαίνονται με την...
1: αεροθερμάκια και θερμοκομπές.
0: Αερόθερμα και με τέτοιο, και με κλιματιστικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βλέπουμε ότι και εκεί οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ, έχουν συμπαρασύρει αυτή η αγορά της ενέργειας που βρίσκεται στα ύψη και το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Μα είναι ντόμινο, Βαγγέλη. Mm. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, όπου όλες οι μεταφορές από τις ΗΠΑ μέχρι την Ευρώπη, μέχρι την Ασία, κατά κύριο λόγο γίνονται με φορτηγά τα οποία καταναλώνουν δίζελ, καταλαβαίνεις ότι όταν θα ανέβει, ας πούμε, το κόστος μεταφοράς από το σημείο Α στο σημείο Β, ας πω εγώ, 500-1000 δολάρια, αυτό θα έχει επίπτωση και στα προϊόντα. Είναι αυτονόητο, δηλαδή, δεν είναι κάτι απίστευτο. Ο κύριος Βάνς τώρα έκανε δηλώσεις για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όχι για το πότε θα τελειώσει, αλλά υποστήριξε σε συνέντευξή του στη New York Post, μια μάλλον λαϊκιστική εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι New York Times, δεν τους μπερδεύουμε. Είπε λοιπόν ότι ο πόλεμος στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα μπορούσε να περάσει σε μια πολύ διαφορετική φάση τους επόμενους μήνες. Σημείωσε δε ότι ο επόμενος στόχος της Washington είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες. Να θυμίσω εδώ ότι ο πόλεμος ξεκίνησε κατά κύριο λόγο για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και για τον περιορισμό, εν πάση περιπτώσει, του πυρηνικού τοπλοστασίου, να σταματήσουν οι φυγοκεντριστές να καθαρίζουν το ουράνιο για να το φτάσουν σε ένα σημείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως και για κάποια ατομική βόμβα. Στη συνέντευξή του λοιπόν στη New York Post, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, και αυτό το θεωρώ άκρως ανησυχητική δήλωση, και μάλιστα είπε ότι θεωρούν ότι η πρώτη φάση της σύγκρουσης έχει ολοκληρωθεί, και περιέγραψε ως βασικούς στόχους την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, των συμβατικών στρατιωτικών δυνατοτήτων του, βλέπε πυραυλικό σύστημα, και της ικανότητάς του να προβάλλει ισχύ. Θα θυμίσω ότι επειδή είχαν υποθεί πολλά για ποιες δυνατότητες έχει το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν, οι Ιρανοί εκτόξευσαν πύραυλο ο οποίος έφταξε μέχρι λίγο πριν την βάση του Διέγκο Γκαρσία στον Ειρηνικό, 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν. Και το Ιράν επίσης διαθέτει πυράβλους οι οποίες μπορούν να πλήξουν όλη την Ευρώπη. Η δεύτερη φάση λοιπόν, είπε ο κ. Βάνς, είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μπορέσουν να ανασυγκροτηθούν και θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παγκόσμια σταθερότητα στον απόϊχο όλων αυτών. Πρόσθεσε δε ότι το Ιράν εξακολουθεί κατά διαστήματα να στοχοποιεί εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Τα νέα, όπως καταλαβαίνεις,
0: είναι άσχημα, και αυτό που όμως που βλέπω είναι ότι σε κάθε ευκαιρία αυτό προσπαθούν οι Αμερικανοί να περάσουν και στην διεθνή κοινότητα, είναι ότι θα τελειώσουμε με τις ενδιάμεσες εκλογές και αμέσως μετά θα δείτε τις τιμές να κατρακυλάνε.
1: Αυτό έχει πει ο κύριος Τραμπ. Βέβαια, αν φτάσει ο κύριος Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές, να μου επιτρέψει να κάνω την πρόβλεψη ότι θα χάσει το Κογκρέσο. Δηλαδή θα χάσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.
0: Άρα θα χάσει στην ελευθερία κινήσεων.
1: Ναι, θα χάσει
0: στον τρόπο
1: στον
0: με τον
1: τρόπο
0: οποίο
1: θα νομοθετεί. Ακριβώς. Επίσης, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το γεγονός ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα έχει ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις στο εσωτερικό του. Έβλεπα ρεπορτάζ χθες στο CNN, το αμερικάνικο δίκτυο, όπου λέγανε οδηγεί στα βενζινάδικα ότι δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους το ντίζελ να ξεπερνάει τα 6 δολάρια το γαλόνι. Αυτό το ξαναλέμε, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στην Αμερική τα αυτοκίνητα είναι βενζινοβόρα, είναι μεγάλο κυβισμού, καταναλώνουν πολύ βενζίνη. Να ξεπερνάει τα 6 δολάρια το γαλόνι.

0: καταλαβαίνεις ότι είναι ένα ταμπού για την Αμερική. Η Αμερική είχε πάντα πολύ φθηνά καύσιμα. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί καταναλωτές αγόραζαν αυτοκίνητα 2, 3, 4, 5 χιλιάδες κυβικά. Ακόμα και 8 χιλιάδες κυβικά αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν. Mm-hmm. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τώρα όλη αυτή η μάζα των Αμερικανών καταναλωτών έχει εξοργιστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν δίνει ένα χρονοδιάγραμμα τέλους σε αυτόν τον πόλεμο. Έχει εμπλακεί στο αδιέξοδο.
1: Αφουγκράζεται και εκείνος αυτή τη δυσαρέσκεια.
0: Βέβαια την αφουγκράζεται.
1: Οπότε δεν θέλει να διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση σε καμία περίπτωση.
0: Μα η δημοτικότητά του έχει πέσει από το 47% κάτω από το 40%. Μπαλανσάρει αυτό το ποσοστό. Μπορεί να είναι 37, 38, 39, 40, αλλά έχει πέσει πάρα πολύ το ποσοστό αποδοχής. Γιατί ο άλλος πονάει. Πονάει η τσέπη του.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Άγγελ Σαρή
0: στο τέλος της μέρας, Etnews Radio 105.8
1: και στο τέλος της εκπομπής και στις εκπομπής
0: σιγά σιγά. Έχουμε όμως πραγματάκια ακόμη να πούμε και αρχικά να πάμε στην Ursula von der Leyen, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έκανε ανακοινώσεις που ξάφνιασαν κάποιους κατά το πολίτικο.
1: Ναι. Για τον αναφέρεσαι για τον κύριο Κάρνη και για τη νέα σχέση με τον Καναδά. Αυτό το οποίο είπε η κυρία Φοντερ

0: Ράιεν είναι σημαντικό γιατί αφορά στους πιλότους που σκοτώθηκαν στις φωτιές στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε λοιπόν στο Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών δασικών πυρκαγιών, και ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης, το State of the Union δηλαδή, κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνουν και στην Αμερική οι πρόεδροι.
1: Δεν ήταν αυτό που ξάφνιασε, αυτό που είπα εγώ ότι ξάφνιασε. Ξάφνιασε το θέμα της, του να υπάρξει. Ναι, μια
0: συνδεδεμένη σχέση μεταξύ Καναδά και
1: Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Εντάξει, όπως το συζητάγαμε και νωρίτερα, αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη στάση του κ. Τραμπ απέναντι στον κ. Κάρνεϊ.
1: Σαν να αναζητούμε νέους εταίρους, έτσι,
0: ναι,
1: στην και ευρύτερη
0: συμμάχους,
1: περιοχή.
0: Θα έλεγα.
1: Νέους συμμάχους.
0: Ναι, ναι, βέβαια, γιατί ο κ. Τραμπ έχει πει ότι ο Καναδάς θα μπορούσε να γίνει 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Το έχει πει και
1: άρα
0: την Ιρλανδία.
1: Τον διεκδικεί κι άλλο στον Καναδά.
0: Τον διεκδικεί κι άλλο στον Καναδά. Αυτό είναι γεγονός. Είπε λοιπόν η κυρία Φοντερ Λάιν ότι και οι δύο, ο Ρούνι και ο Έλληνας αξιωματικός, πέθαναν σαν ήρωες, και αναφέρθηκε και στον Δανό πιλότο, ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ευρώπη από τον Καναδά για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Μάλιστα, ήταν συγκινητική στιγμή γιατί παρούσα στην αίθουσα ήταν η μητέρα του Δανού πιλότου, η οποία κρατούσε στα χέρια τη φωτογραφία του γιού της. Είχε προσκληθεί από την κυρία Φοντερ Λάιν στην Ολομέλεια ως ειδικός προσκεκλημένος, ενώ μετά την αναφορά της Προέδρου της Κομισιόν, οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτείοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους, Βαγγέλη.
1: Πάντως, αυτό που φαίνεται από ευρωπαϊκής πλευράς, φαίνεται ότι οι Βρυξέλλες αναζητούν λύσεις και εργαλεία απέναντι σε αυτήν την κρίση, την ενεργειακή κρίση που βιώνει όλη η γυραιά Ήπειρος.
0: Ναι, και επίσης αναζητούν και τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας. Mm-hmm. Το τελευταίο ένα χρόνο έχουμε πολύ σημαντικές στην γερμανική άμυνα, στην γαλλική, έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, πρέπει η Ευρώπη, ειδικά επειδή έχει τη Ρωσία απέναντί της, να δημιουργήσει μια ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα. Γιατί θα σου θυμίσω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ακούγαμε τη θεωρία ότι θα δημιουργηθεί ένας ευρωστρατός, και μάλιστα η πρώτη σκέψη ήταν για 5.000 άνδρες δύναμη ταχείας επέμβασης. Αυτό δεν έγινε ποτέ.
1: Πάμε να πιούμε μια μπυρίτσα τώρα.
0: Να πάμε, στο Μόναχο. Να πάμε στο Μόναχο.
1: Στο Μόναχο λοιπόν και το Oktoberfest.
0: Βέβαια. Όπως
1: η
0: λέει
1: οκτωβριανή
0: και
1: γιορτή ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, να πούμε ότι ενισχύεται η ασφάλεια και με κάμερες και με drones.
1: Ξεκινάει σε τρεις μέρες, στις 19
0: ακριβώς,
1: του μήνα φέτος.
0: Ακριβώς, ακριβώς, και τελειώνει
1: 19
0: στις,
1: Σεπτεμβρίου
0: 4 Οκτωβρίου. Εκεί όπου μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, είναι επικίνδυνο να εκδηλωθεί κάποιο τρομοκρατικό πλήγμα. Είναι απολύτως
1: φιλάνε τα ρούχα
0: λογικό
1: τους,
0: αυτό.
1: Φιλάνε
0: τα ρούχα
1: έτσι,
0: τους, βέβαια. Και περιλαμβάνει και μερικούς νέους κανόνες για τους επισκέπτες, για να καταστεί το Oktoberfest όσο το δυνατόν πιο ασφαλές. Το φετινό σχέδιο ασφάλειας διαμορφώθηκε με βάση τις εμπειρίες του περασμένου έτους, όταν ο χώρος του φεστιβάλ έκλεισε αρκετές φορές λόγω μεγάλης προσέλευσης, ενώ μια απειλή τότε για έκρηξη, η οποία δεν έγινε, προκάλεσε επιπλέον ανησυχία.
1: Θυμίζουμε, είναι το φεστιβάλ με τις κυρίες που είναι παραδοσιακά ντυμένες.
0: Βαβαρία, με τις βαβαρικές στολές.
1: Με τις βαβαρέζικες, μπράβο, ναι. Και κουβαλάνε έτσι ατέλειωτες ποσότητες μπύρας στους επισκέπτες.
0: Έχω δει
1: τρελή κατανάλωση εκείνες.
0: Όχι απλώς τρελή κατανάλωση. Εμένα με εντυπωσιάζει, Βαγγέλη.
1: Και ο τρόπος μεταφοράς.
0: Ακριβώς.
1: Από τις σερβιτόρες εκεί.
0: Δεν το πάνε σε δίσκο. Με κάποιο,
1: με κάποιο μαγικό τρόπο χρησιμοποιούν όλα τους τα δάχτυλα για να μπουν μέσα στα δαχτυλίδια από αυτά τα πολύ βαριά ποτήρια.
0: Τα οποία έχουν μισό λίτρα. Μπράβο. Mm-hmm.
1: Οπότε και βλέπουμε, ας πούμε, μπορεί να κρατάνε 10 τέτοια ποτήρια ξαφνικά.
0: Και παραπάνω.
1: Έτσι, στα χέρια τους, και είναι πολύ μεγάλο. Ποσότητα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι βόρειοι λαοί πίνουν ατελείωτες ποσότητες μπύρας. Εγώ θυμάμαι δηλαδή όταν πήγα στο Βέλγιο και κάθισα στο πανεπιστήμιο, είχε μια μπυραρία εκεί πέρα και έβλεπα τους Βέλγους, οι οποίοι είναι, να θυμίσω ότι τις περισσότερες μπύρες στον κόσμο τις έχει το Βέλγιο και όχι η Γερμανία.
1: Περισσότερες
0: ζυθοποιίες και είναι από μοναστήρια και τα λοιπά.
1: Νομίζω άνω των 1200.
0: Μπράβο,
1: ότι είναι ακριβώς, καταγεγραμμένες.
0: Και έβλεπα λοιπόν τι ποσότητες κατεβάζανε. Πίνανε δηλαδή, εμείς ας πούμε θα πάμε στο ταβερνάκι, θα πούμε άντε μία μπύρα, δύο μπύρες, άντε τρεις. Αυτοί κατεβάζανε 20-30 μπύρες, δηλαδή τρέχανε συνέχεια στην τουαλέτα, ξαναπίνανε και ξαναπηγαίνανε και ξαναπίνανε και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Ίσως γι' αυτό και στο Oktoberfest βλέπεις πολλούς οι οποίοι είναι αρκετά χοντρούλιδες από τις τεράστιες ποσότητες μπύρας που έχουν καταναλώσει.
1: Λοιπόν, πάμε για μια μπύρα και εμείς τώρα, γιατί η ώρα πάει 10
0: ναι.
1: Έρχεται δελτίο ειδήσεων. Ήταν ο Δημήτρης Φαναριώτης
0: και ο Βαγγέλης Άρης.
1: Στο τέλος της μέρας, καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Άστε.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ακαρπή απέβηκε η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Ισχυρισμοί περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδέ μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πράξεις και παραλήψεις σε τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, αποδίδοντάς τους ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθυστερώντας αδικαιολόγητα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και προφυλακίστηκαν. Οι δύο γιατροί στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και απέρριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, το οποίο απέρριψε τους ισχυρισμούς τους. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους. Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, με τα αστικά κέντρα καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος. Θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Μεταξύ άλλων, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μονή και διπλή, τον ταξί και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη, όπως διευκρινίζει το Υπουργείο Μεταφορών. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος 3,75% έως 4% προχώρησε την Τετάρτη η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Fed, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού Wolfram Weimer για ιδιωτικοποίηση του δεύτερου δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου της χώρας, του GTF, καθώς και τη συγχώνευση ή κατάργηση μικρότερων περιφερειακών σταθμών, του επίσης δημόσιου δικτύου R&D και συγχώνευση περιφερειακών σταθμών με επικριτές να τις συγκρίνουν με θέσεις της αφεντέ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνίλιου τόνισε θεώρησε ότι η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στην ύπαρξη ενός ισχυρού και λειτουργικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού συστήματος. Όπως ανέφερε, η δημόσια ραδιοτηλεόραση αποτελεί βασικό πυλώνα του γερμανικού διαδικού συστήματος μέσων ενημέρωσης και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της δημοκρατικής κοινής γνώμης. Αστήρο επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 29χρονος από τη Συρία εντοπίστηκε εμόφυρτος από αστυνομικούς κοντά στη Ρωμαϊκή Αγορά. Ο άνδρας φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άγνωστο, ο οποίος τον τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα και στο γλουτό με χμηρό αντικείμενο. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για το περιστατικό, προσήχθη και συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο, πιθανώς κατά τόπους έντονες τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Βόρεια ανέμους 7, Μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο για τη συνέχεια, Νεφέλη Λιγερού και η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε Τετάρτη βράδυ, 16 Σεπτεμβρίου. Βράδυ που μύρισε φθινόπωρο, αλλά ας μην χαιρόμαστε, από αύριο πάλι καλοκαιράκι.

Μέχρι τη 10, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Τον ήχο φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Μαρία Σφυρόερα. Στα μικρόφωνα, έλα. Θα το πω εγώ όμως, θα το πω εγώ. Ναι, Πέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Καλησπέρα και πάλι.

0: Ιωάννα,
1: παρακαλώ.
0: Ότι αύριο είναι τεράστια γιορτή.
1: Μ' αρέσει αυτή η γιορτή.
0: Το λέγαμε,
1: το λέγαμε και χθες.
0: Ναι. Κάπου για στιγμή το λέγαμε.
1: Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Και ξέρεις τι σκέφτηκα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έτσι που πιάνει αυτό το λίγο μεταφυσικό. Αν πούμε, αν δώσουμε το νόημα που έχει κάθε λέξη πέρα και έξω από τα ονόματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σοφία. Το να είσαι, να κατακτήσεις τη σοφία στη ζωή, έτσι. Πίστη. Πώς θα την αποκτήσεις, θα βοηθήσει η πίστη. Με ποιο τρόπο θα βοηθήσει η πίστη? Με την αγάπη. Και τι χρειάζεσαι? Ελπίδα.
0: Αχ, μου αρέσει η προσέγγιση σου πάρα πολύ. Θες να κάνουμε αυτό που κάνουμε τις τελευταίες μέρες? Η επικαιρότητα μας υποχρεώνει.
1: Ναι, λίγο, η αλήθεια αυτή είναι. Πόσες μέρες τώρα, μία εβδομάδα
0: κοντά. Μία εβδομάδα, όχι κοντά. Έκλεισε
1: είναι, εβδομάδα. Είναι, Τετάρτη. Προηγούμενη Τετάρτη ήταν.
0: Ήταν όταν μάθαμε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν νωρίς, θα σου πω γιατί, ήμουνα στη δουλειά.
1: Έξι παρά.
0: Πριν τις έξι. Πριν τις έξι
1: παρά,
0: γράφτηκε.
1: Ναι.
0: Στα πρώτα site.
1: Ναι, ναι.
0: Χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες για το τι
1: όχι,
0: έχει συμβεί.
1: Πολύ μετά.
0: Πολύ μετά.
1: Και στην αρχή ήταν ότι κάτι έπαθε.
0: Ναι, και ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο κάπου στο κέντρο της Αθήνας.
1: Εξελίσσεται σε αστυνομικό θρίλερ.
0: Ναι. Να πούμε λίγο, γιατί σήμερα υπήρχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και χθες, έτσι στην πραγματικότητα, όλα έγιναν το βράδυ. Είχαμε τη μαραθώνια κατάθεση και των δύο. Εδώ ήμασταν.
1: Εδώ
0: και
1: ήμασταν
0: εσύ και... έλεγες πότε.
1: 7 η ώρα το πρωί.
0: Λίγο πριν τις 7 η ώρα το πρωί. Μετά από 18 ώρες παραμονής στο... στο τμήμα, που ήταν στο τμήμα. Όχι,
1: στο
0: τμήμα
1: γραφείο,
0: κρατούνται στο γραφείο. Στην Ευρυπίδα.
1: Εισαγγελίας
0: και
1: ανακριτής.
0: Ναι. Λοιπόν, 18 ώρες παραμονή, 8 ώρες κατάθεση ή γιατρός, 4 ο σύζυγός της. Στην πραγματικότητα, αν έπρεπε να το συμπυκνώσω, είναι: δεν φταίμε, δεν κάναμε τίποτα. Όχι, η γιατρός είναι: δεν κάναμε κανένα λάθος. Κράτησα τα πρωτόκολλα, έκανα ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό.
1: Δεν υπήρχε παρανομία.
0: Καμία.
1: Έτσι.
0: Τα μηχανήματα, το ιατρείο,
1: όλα.
0: Η διαδικασία, νομότυπη κτλ. Και φταίει και λίγο το ΕΚΑΒ. Η καυτή
1: γιατί έριξαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ? Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα. Δεν το πολύ διάβασα. Για πες.
0: Στην ερώτηση αυτή θα συμπληρώσω και μια άλλη. Γιατί επιμένουν σε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο δεν βγάζει νόημα και ανατρέπεται από τα ίδια τα γεγονότα και τα ψηφιακά πιστήρια, δηλαδή από το μηχάνημα, από την κατάθεση του οδηγού ταξί, από. Γιατί επιμένουν αυτοί?
1: Εσύ
0: λένε,
1: γιατί πιστεύεις?
0: Γιατί πρέπει να δικαιολογήσουν το χρόνο που λέγαμε ότι λείπει ένα 45 λεπτό, 55 λεπτό, από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης ή είναι νεκρός ή τέλος πάντων χάνει τις αισθήσεις του, κάτι συμβαίνει, έχει το επεισόδιο, μέχρι αυτοί να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Αυτό πάνε να γεφυρώσουν.
1: Σύμφωνοι, αλλά ό,τι γράφει το μηχάνημα που είναι
0: δεν
1: μέσα,
0: μπορείς να το ακυρώσεις.
1: Μπορείς να το ακυρώσεις αυτό.
0: Όχι.
1: Τότε...
0: αλλά αρχίζουν και λένε χτυπάει και για τα καλώδια.
1: Α, μπορεί
0: χτυπάει
1: να μην και λίγο
0: τώρα.
1: Να έχει μπλο...
0: α, μπράβο,
1: ναι, να μην έχει να κάνει με την υγεία του ατόμου, αλλά με, το... με τα ίδια τα.
0: Υπάρχουν και άλλα πιστήρια. Η φωτογραφία που έστειλε. Σήμερα μάθαμε πού την έστειλε.
1: Πού την έστειλε και τι έγραψε. Ότι όλα.
0: Όλα οκ. Πρέπει να μην είχε. Την έστειλε σε έναν υπνοτιστή.
1: Να τα πούμε, ναι, αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, τι μάθαμε άρα? Ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα, όλα έγιναν ομότυπα και εγώ είμαι καλή γιατρός, γιατί με κατηγορείτε, γιατί το έχω πάθει εγώ αυτό? Αντιθέτως, ο σύζυγος πετάει την καυτή πατάτα στη σύζυγο και λέει: παιδιά, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Εγώ έβλεπα τους δικούς μου ασθενείς.
1: Είχα
0: πάει να φάω, πήγα κατευθείαν στο δικό μου γιατρείο, στο δικό
1: μου ραντεβού.
0: Στα ραντεβού
1: μου, καμία
0: ανάμειξη.
1: Ανάμειξη και δεν το γνώριζα κιόλας.
0: Ναι.
1: Έτσι, 4 και τι ώρα τότε.
0: Με καλούν 4 και 7-8 λεπτά ότι κάτι συμβαίνει. Έτσι. Γιατρέ, έλα να βοηθήσεις. Δε φταίω, η σύζυγός μου τα έκανε λίγο μαντάρα, δεν λέει φταίει, αλλά τέλος πάντων, και εγώ την πληρώνω, αλλά δεν πειράζει, τη λατρεύω. Αυτή τη λεπτομέρεια τη συγκράτησες?
1: Τη συγκράτησες.
0: Άξιζε, τη λατρεύω.
1: Ναι, ναι, ναι. Αύριο όμως οδεύουν προς Κορυδαλό και οι δύο.
0: Και υπήρξε και καθυστέρηση. Γιατί ήταν αυτή η καθυστέρηση, ξέρεις?
1: Γιατί, όχι, για πες που είσαι μέσα πιο πολύ σε αυτά τα...
0: Είχανε, υπάρχουν ζητήματα για την ασφάλειά τους και τη μεταφορά τους. Γιατί ο Μαζονάκης ήταν πολύ αγαπητός και σε αυτά τα φυσοφρονιστικά ιδρύματα. Μάλιστα. Και είχε πάει και είχε κάνει συναυλίες.
1: Έχεις δίκιο, ναι.
0: Και του είχαν πει να τους έχουμε στα κελιά. Όχι, λέει, βγάλετε τον κόσμο. Και ήταν έτσι ωραίος και αυθεντικός, ναι. Και τον γούσταραν αυτοί. Και τώρα υπάρχουν απειλές και λένε μην τους φέρετε εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί...
1: Ωραία. Ναι. Άρα το οπότε πάμε σε...
0: Πάμε και... τώρα, ναι. Θα γίνει μεταφορά αύριο, αλλά εδώ περιπλέκονται τα πράγματα. Mm. Πρώτον, οι συνήγοροι τους έχουν κάνει, θα καταθέσουν αυτό, τέλος πάντων, να αμφισβητήσουν την προφυλάξη τους. Και λένε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα των εντολέων τους. Κράτα, ναι. Το αυτό, γιατί μπορεί να έχουμε εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, έχει αρχίσει ήδη απεργία πείνας.
1: Ναι.
0: Ούτε νερό δεν ακουμπάει.
1: Είναι αλήθεια,
0: γιατρός.
1: Ξεκίνησε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βγήκε σαν
0: ειδήσει.
1: Ναι, ναι. Το είχε πει πριν ότι
0: ισχύει.
1: Έτσι και προφυλακιστώ.
0: Ισχύει.
1: Θα ξεκινήσω απεργία πείνας και από νερό.
0: Ναι, ναι, ναι, και από νερό.
1: Α, το ξεκίνησε.
0: Το ξεκίνησε. Πάει γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και το άλλο που νομίζω ότι εδώ μας ενδιαφέρει και πάμε από μια τραγική υπόθεση να την ανοίξουμε, ότι έχουμε εισαγγελική έρευνα, κατεπήγουσα έρευνα για αυτό το ιατρείο 5 χρόνια πίσω, αλλά και άλλα αντίστοιχα ιατρεία που εφαρμόζουν αυτές τις εναλλακτικές, τις αμφιλεγόμενες θεραπείες.
1: Τα οποία λέγονται ιατρεία αυτά, έτσι είναι.
0: Τέλος πάντων, είναι περίπλοκο εδώ το πράγμα.
1: Είναι πολλά, ναι.
0: Όταν έκανα έρευνα, Ιωάννα.
1: Μπορώ να το δεχτώ χώρο ευεξίας. Έτσι. Να. Αλλά το ιατρείο σου δεν είναι μία άλλου είδους. Θα μου πεις το ένα άλλο, βέβαια. Και κύρος και μια πιστοποίηση διαφορετική, έτσι. Βέβαια, ο Θεοδωρόπουλος είχε το. Εντάξει, ήταν δικαιολογείτο το να λέγεται ιατρείο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με το πτυχίο του, με... είχε τελειώσει.
0: Όλα.
1: Ιατρική. Και η ΓΑΚΑ.
0: Ιατρική.
1: Εντάξει.
0: Εδώ υπάρχει τώρα ένα μεγάλο ερώτημα. Εσύ δεν πείθεσαι.
1: Όχι.
0: Και έχεις δίκιο,
1: ναι.
0: Με όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Απλά θέλω να σου πω αυτό και κράτατο. Ότι υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για αυτή την ειδικότητα. Γιατί επέμενε αυτή στο γυναικολόγος μευτήρας.
1: Γιατί...
0: Υπάρχει μια καταγγελία η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι επιβεβαιωμένη.
1: Ότι,
0: υπήρχε αυτή η ειδικότητα και ότι της την είχαν αφαιρέσει ως τιμωρία από τον ιατρικό σύλλογο για μια καταγγελία που υπήρχε από έναν πατέρα ενός ανήλικου παιδιού. Άστο και αυτό να το μάθουμε. Το βάζω.
1: Έχει πολύ.
0: Σου λέω, έχει πάρα
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή σειρά.
0: Ναι, σειρά. Ναι.

0: ήταν που συζητούσαμε και με έναν έτσι άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα της τεχνικής νοημοσύνης και λέγαμε για τις διάφορες εξελίξεις, για τους λόγους που έχουμε να φοβόμαστε. Άκου τώρα κάτι που είναι τρομακτικό.
1: Είναι
0: τεχνολογικό θρίλερ, το λένε και πολύ σωστά. Ένα αμερικανικό εργαστήριο αποφάσισε να διεξάγει ένα πείραμα. Τι έκανε? Δημιούργησε 8 παράλληλες εικονικές κοινότητες και άφησε πράκτορες AI, λέγεται, είναι τα agents, ας πούμε, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους ελεύθερα. Και τι έκαναν αυτά? Φτιάξαν το δικό τους γλωσσικό μοντέλο,
1: τη δική τους γλώσσα επικοινωνίας. Δεν είναι αυτό τρομακτικό?
0: Πάρα πολύ. Αν δεν είναι αυτό, άκου τίτλος: όταν οι αλγόριθμοι αρχίζουν να ψιθυρίζουν.
1: Λοιπόν, άκου όμως και το άλλο, ότι σε αυτά τα μηνύματα, λοιπόν, τα αμερικανικά συστήματα αποδείχτηκαν τα πιο μυστικοπαθή.
0: Για πες.
1: Δηλαδή, δημιούργησαν πολύ σοβαρά και να τα λέγανε μυστικά.
0: Ναι.
1: Είχαν τη γλώσσα πια. Το κινέζικο έτσι και έτσι, σε μικρότερο βαθμό, ενώ το γαλλικό παρέμειναν σχεδόν απόλυτα διαφανή και κατανοητά στους δημιουργούς τους.
0: Α, αυτά είχαν ένα τέτοιο.
1: Ναι, δηλαδή ήταν πιο ηθικά αυτό, ναι. Να σου πω, ναι, δεν ήταν τόσο...
0: Τι να πω, ρε,
1: δεν ξέρω.

0: στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε, για το διάστημα από την, μέχρι την κλίση που έγινε στο ΕΚΑΒ.
1: Αυτό το αδικαιολόγητο διάστημα,
0: ναι,
1: που πάνε αυτοί να το μικρύνουν με κρίνουν.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Αυτό που έλεγες,
1: ναι,
0: ότι το έριξαν στο ΕΚΑΒ, το οποίο το ΕΚΑΒ βέβαια απαντά σε όλα αυτά με πολύ σκληρό και υπεύθυνο τρόπο. Κάναμε, λέει, όση ώρα ήταν προσπαθούσαμε να κάνουμε κάρπα όταν φτάσαν τα πληρώματα, λέει η γιατρός. Οι διασώστες, από ό,τι λένε, ήταν ήδη σε ανακοπή. Βέβαια, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, λέει, είχαν προγραμματίσει, τους είπαν ότι είχαν προγραμματίσει έλεγχο για το μηχάνημα, αλλά δεν προλάβαμε.
1: Γιατί αυτός που έγινε, σιγά τον αποτελεσματικό.
0: Έλατε.
1: Που προηγήθηκε το 25.
0: Έλατε.
1: Να σου πω κάτι, επειδή λέγαμε για τον υπνοθεραπευτή, τον άνθρωπο στον οποίο έστειλε την περίφημη, την επίμαχη φωτογραφία η γιατρός.
0: Mm-hmm.
1: Σου φαίνεται φυσιολογική η φράση του? Τώρα μην τον βάλουμε και αυτό στο κόσκινο, πρέπει να είμαστε προσεκτικές, αλλά θα σου πω, πρέπει να το βρω ακριβώς, γιατί έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Χρειάζεται κάποιος, δηλαδή εκ των υστέρων το λες αυτό. Είναι φυσιολογική φράση. Έμεινα με τη... Γιατί είχε ανησυχία ότι δεν θα φύγει ζωντανός από εκεί?
0: Και εν πάση περιπτώσει, με ένα όλα οκ σημαίνει ότι είναι.
1: Ναι, αλλά έχεις και αγωνία, τι, ας πούμε, εσύ αγωνιάς από το σπίτι σου ή από το δικό σου, δεν ξέρω εγώ, χώρο, αν θα επιβιώσει οποιοδήποτε που έχει στείλει εκεί, δεν ξέρω, κάποια σχέση πρέπει να είναι. Συνδετικός κρίκος, δεν κατάλαβα.
0: Όλοι αισθανόμαστε ότι κάτι δεν υπήρχε ιδιαίτερο σεβασμός στη ζωή ενός ανθρώπου. Εγώ έτσι κάπως το νιώθω.
1: Καλά, δεν το
0: έτσι. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι. Επιστρέφουμε εδώ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Άκαρπη απέβη και η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις αιτιάς του Χακάν Φιντάν περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών ενώ διατηρεί το κάζους μπέλι. Καταπέλτιστο σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αφαίρεσαν ζωή με πράξεις και παραλήψεις, αναφέρει. Τη Δευτέρα στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Μαζονάκη από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Αυξήσεις επίκυνδες στις τιμές των ταξιδρομία αεροδρόμιο κέντρο Αθήνας. Αμετάβλητη βασική ταρίφα και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ. Τουλάχιστον 21 είναι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά από κατάρρευση εξαόρροφης πολυκατοικίας στη Γάζα. Η Χαμάς επιρρύπτει ευθύνες στο Ισραήλ και τη διεθνή κοινότητα. Δύο νεκροί εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8.
1: Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Μάρια Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Νεφέλη Λίγερου, Ιωάννα Ταραμπίκα.
0: Τα λες όλα.
1: Τα είπα όλα, ναι, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί.

0: Διαβάζω εδώ τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι βγαίνει βιβλίο για την Νταϊάννα, ένα ακόμα, αλλά αυτή τη φορά το υπογράφει ο αδελφός της. Ένα ακόμα. Και ότι αποκαλύπτει πράγματα που είχαν συμβεί τότε, την περίοδο πριν και αμέσως μετά το θάνατό της. Και ψιλοεκθέτει και τον ίδιο τον Κάρολο. Με τηλεφωνήματα, τι του είχε πει, κάτι ξεσπάσματα που είχε, ότι θα ξεχαστεί.
1: Καλά, τώρα σοβαροί άνθρωποι μετά, κάθονται και βγάζουν όλα αυτά τα πολύ προσωπικά στη χώρα.
0: Κοίτα, να δεις τώρα, αυτός μπορεί να, αυτός να ξέρεις, έχει ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Το βασικό του επάγγελμα δημοσιογράφος είναι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Α, okay.
0: Μπορεί να πει κανείς ότι θέλει, ας πούμε, να αποζητήσει το να δικαιώσει και τη μνήμη της αδελφής του.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, νομίζω είναι επίκαιρο όσο ποτέ το έργο που θα κατεβάσει και στην Αθήνα το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Mm-hmm. Αυτή η νυχταμένη.
1: Ναι.
0: Που μία παράσταση που βραβεύτηκε για καλύτερη παράσταση, έτσι, καλύτερη σκηνοθεσία, καλύτερο ερμηνευτικό σύνολο, καλύτερη μουσική, καλύτερα σκηνικά, καλύτερη φωτισμή, έτσι, ξάρωσε στα θεατρικά βραβεία. Μιλάμε βέβαια για τη μεγάλη επιτυχία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, αυτή η νυχταμένη που έρχεται στην Αθήνα. Η πρεμιέρα θα είναι το Σάββατο,
1: τώρα, 19 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, στο Ολύμπια, στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σκηνοθέτη και όλα της παράστασης, τον κύριο Αστέριο Πελτέκη. Πολύ καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.
0: Λοιπόν, σας προλάβαμε πριν ξεκινήσετε την πρόβα με τα φώτα, εντάξει?
2: Ναι.
0: Το είχα λίγο άγχος.
2: Έτσι τελειώσα από νωρίς και τώρα θα περάσουμε στα φώτα. Γι' αυτό σας είπα, λίγο σας δυσκόλεψα, αλλά από ό,τι φαίνεται αντεπεξήλθατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σας ευχαριστώ.
0: Πάντα βρίσκουμε τρόπο. Τι έχουμε να δούμε λοιπόν? Ξεκίνησε ως βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, έτσι?
2: Ναι,
0: και ήταν ένα οδηπορικό στη νυχτερινή διασκέδαση της Ελλάδας της δεκαετίας του 80 και του 90.
2: Ναι.
0: Έγινε κινηματογραφική ταινία, όπου βέβαια επίσης είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει μείνει και το τραγούδι. Έγινε τηλεοπτική σειρά και τώρα θεατρική παράσταση.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Μία παράσταση ήταν... που, όπως είπαμε, πραγματικά αγαπήθηκε πάρα πολύ και έχει εξαιρετικές κριτικές.
2: Ο κόσμος μας τίμησε, και φυσικά και η κριτική και όλο το σύνολο των ανθρώπων που ήταν κοντά μας σε αυτή την παράσταση μας τίμησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήταν μία συγκυρία, έτσι, αρκετά ενδιαφέρουσα, διότι κάποια στιγμή, πέρα από την εμβληματική ταινία του Παναγιωτόπουλου και αυτό το μαγικό τραγούδι που είχε γράψει τότε για την ταινία ο Σταμάτης ο Κραουνάκης, αυτή η ιστορία, αυτό το βιβλίο, αυτό το οδηπορικό του Θάνου Αλεξανδρή, το οποίο μετά μεταφέρθηκε και στη τηλεόραση, μου κέντρισε το ενδιαφέρον για να μπορέσω να αφηγηθώ αυτή τη δεκαετία, η οποία για μένα είχε ένα διπλό άξονα ενδιαφέροντος. Αφενός ότι ήταν η πρώτη μου εφηβεία και λόγω της μεγαλύτερης αδερφής μου έζησα λίγο σαν παρατηρητής και λίγο μέσα έξω αυτή τη δεκαετία και αυτόν τον κόσμο εκείνης της περίοδου. Αφετέρου, εκ των υστέρων συνειδητοποίησα, μεγαλώνοντας και ασχολούμενος λίγο περισσότερο με τα κοινωνικά, με τα πολιτικά και τα υπαρξιακά, ότι αυτή η δεκαετία ήταν ένα τρομερά μεγάλο πέρασμα σε μια νέα εποχή. Ουσιαστικά συνειδητοποίησα ότι μετά από 400, ας πούμε για την Ελλάδα τώρα, έτσι, μετά από 400 χρόνια τουρκοκρατίας, ένα μεσαίωνα πιο πριν, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Μεσαίωνας, Οθωμανική Αυτοκρατορία, πρώτος παγκόσμιος, δεύτερος παγκόσμιος, εμφύλιος

0: δικτατορία.
1: Ξαφνικά γύρω στο 70 δικτατορία και μετά στο 74 μεταπολίτευση. Αρχίζει λοιπόν μια μεταπολίτευση. Ταυτόχρονα ένα αντίστοιχο σκηνικό απαντάται και σε ολόκληρη την Ευρώπη και στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, του σύγχρονου δυτικού κόσμου όπως τον αποκαλούμε. Θέλω να πω ότι η δεκαετία του 80 ήταν μια περίοδος εκεί που ξεκίνησε από το 70 με την απελευθέρωση τη σεξουαλική και τα πρώτα επαναστατικά κινήματα είχαν μπει οι σπόροι νωρίτερα σε διάφορα κράτη με το σοσιαλισμό κτλ. Και ξαφνικά βρεθήκαμε στη δεκαετία του 80 σε μια κοινωνία η οποία είχε στα περισσότερα μέρη του κόσμου ειρήνη αφενός και αφετέρου διακρινόταν για έναν πλουραλισμό ο οποίος είχε επέλθει μαζί με την επικράτηση διαφόρων νεοσοσιαλιστικών κομμάτων τύπου όλης αυτής της κάστας με τον Παπανδρέου, τον Μιτεράν, τον Καντάφη και όλες εκείνες τις συναφείς όλη εκείνη την κάρτα των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν οδήγησε σε μια άλλη αντιμετώπιση μιας κοινωνίας και απόρρια αυτής της κοινωνίας ήταν η pop κουλτούρα η οποία βγήκε μέσα από όλη αυτή την διαδρομή.
0: Σε εκείνη τη δεκαετία, λοιπόν, στη δεκαετία του 80 λοιπόν.
1: Ακριβώς, εκεί βγήκε, εκεί ολοκληρώθηκε, ναι. Ξεπηδάει αυτή η pop κουλτούρα η οποία είναι ένα είδος μιας τρέλας της νέας ελευθερίας και αυτής της μάλλον μη τόσο καλά συνειδητοποιημένης τότε νέας εποχής που ερχόταν, της παγκοσμιοποίησης ουσιαστικά. Μιας πιο ειρηνικής παγκόσμιας κοινότητας, τουλάχιστον φαινομενικά και σε εκείνα τα χρόνια, αφετέρου μιας τεχνολογικής ανάπτυξης η οποία οδήγησε και τις επαρχίες τις διάφορες σε πιο εύκολους τρόπους ζωής. Δηλαδή οι αγρότες για παράδειγμα της επαρχίας και οι κτηνοτρόφοι, εκεί που οι εργασίες τους ήταν αμιγώς χειρονακτικές και εξοδεύανε όλη την ημέρα τους με τεράστιο κόπο να φτιάξουν τις σοδιές τους ή τα ζώα τους, ξαφνικά βγήκαν εργαλεία, μηχανήματα τα οποία τους βοηθούσαν αυτές οι δουλειές να είναι πιο γρήγορες, πιο εύκολες. Αφετέρου η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η τότε ΕΟΚ, η μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν ένα βήμα ακόμη προς μια ενοποιημένη ήπειρο μέσα στο πλαίσιο αυτής της αρχής της παγκοσμιοποίησης, όπου η οικονομική αυτή κοινότητα έδωσε κίνητρα και χρήμα ζεστό ώστε να βρουν αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά μπροστά τους επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις.
2: Όπως κύριε Πελτέκη, όλα αυτά που περιγράφετε, καλησπέρα και από μένα, είμαι Νεφέλη Γερού. Πώς θέλετε να τα συνδέσετε με το κοινό του 2026, ως μια υπενθύμηση τι έχει προηγηθεί, ως μια γέφυρα μεταξύ του τότε και του τώρα
1: και ως την αιστεία όλου αυτού που ζούμε σήμερα. Αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι αυτά τα απόνερα λοιπόν της pop κουλτούρας που έφτασαν στις πόλεις τις ελληνικές μέσα από τα τραγούδια της Μαντόνα και κάποιων νεοελλήνων pop όπως Ρακιτζής και ούτω καθεξής, στην επαρχία κατέληξαν ως απόνερα αυτής της μουσικής κουλτούρας με τα τραγούδια, τα λαϊκά, τα οποία αργότερα θα ονομάσουμε σκυλάδικα.
0: Μάλιστα.
1: Αφενός λοιπόν αυτό, αφετέρου ότι η κούραση όλων αυτών των ανθρώπων και η έλλειψη ψυχαγωγίας και μιας πιο ανθρώπινης εντός και εκτός εισαγωγικών ζωής οδήγησε όταν βρήκανε χρήματα στα χέρια τους στο να ξεφυτρώνουν με το δαιμόνιο ελληνικό αυτό επιχειρηματικό πνεύμα, μαγαζιά σε ολόκληρη την επαρχία, κέντρα διασκέδασης, τα οποία ξεφυτρώνανε μέσα σε χώρους, αποθήκες, σιλό, παλιά χωράφια, παλιά άχρηστα αλάνες και με άχρηστα αντικείμενα, και μέσα σε δύο νύχτες σηκωνόταν ολόκληρα μαγαζιά τα οποία προσέφεραν λάμψη, φώτα, χρώμα και φυσικά εθέρειες υπάρξεις, τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι είχαν για πρώτη φορά βλέπανε κάτι τέτοιο γύρω τους και σαν χάντρες στους ηθαγενείς τους τύφλωσαν και τους εντυπωσίασαν. Και αυτό δυστυχώς αυτή η φορά βλέπανε κάτι τέτοιο γύρω τους και σαν χάντρες

0: μυτισμού, ο οποίος έστω και με αυτά τα λάθη οδήγησε σε μια πολύ συγκεκριμένη, έτσι, περίεργη, ιδιάζουσα, όμορφη και ταυτόχρονα καταστροφική περίοδο. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, αυτής της περίοδου.
1: Εγώ έχω, επειδή δεν έχω μεγάλη αγωνία να δω την παράστασή σας, αναρωτιόμουν πως μια ταινία που έχει αφήσει τέτοιο ισχυρό αποτύπωμα, το βιβλίο, το τραγούδι, πως συνδέεστε με όλα αυτά, αν σας τυχιώνουν ή τα αφήνετε λίγο πίσω σας. Δηλαδή η δική σας θεατρική προσέγγιση τα κουβαλάει αυτά ως κληρονομιά, ως asset, ή κάπως θέλετε να τα πετάξετε και να κάνετε κάτι πιο αυτόνομο?
0: Κοιτάξτε να δείτε, προσπαθούμε μέσα από μια αφήγηση να πούμε αυτή την παράλληλη ιστορία για όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα προηγουμένως, και ταυτόχρονα να δούμε και να πλησιάσουμε τις ψυχές ορισμένων από αυτούς τους ανθρώπους μέσα από τις περιγραφές του βιβλίου του Θάνου Αλεξανδρή.
2: Ο οποίος παίζει στην παράσταση, παρουσιάζεται στην παράσταση, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι...
0: Ναι, φυσικά θα σας πω τώρα γι' αυτό. Μέσα από τις μουσικές του Σταμάτη του Κραουνάκη, ο οποίος έχει κάνει και πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις, ειδικά για την παράσταση, και μέσα από την επιλογή των τραγουδιών τα οποία ενορχίστρωσε και επιμελήθηκε ο Πάνος ο Κοσμίδης, με το Θάνο τον Αλεξανδρή να συμμετέχει τόσο όσο εαυτός, τόσο και σε διάφορους μικρούς ρόλους, τον Δημήτρη τον Παπάζογλου, που τυπογραφία και την κινησιολογία της παράστασης, σε ένα ρόλο έκπληξη, στο ρόλο του Μάριου Βεάνου, ενός από τους πρώτους ας πούμε ανθρώπους που έδρασαν ως queer show στην Ελλάδα, με φοβερή αποδοχή από όλη την επαρχία κυρίως, αλλά και σε κάποια στιγμή από τις μεγάλες πόλεις. Το σκηνικό της Φρόσος της Λύτρας, που είναι μια προσπάθεια απόδοσης όλου αυτού του κόσμου μέσα από μια ποιητική συμβολική γραφή εικαστική, και τους φωτισμούς του Στέλιου του Τζολόπουλου, που μας ταξιδεύουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος προσπαθεί να προσεγγίσει πέρα από αυτή την πολιτική, ιστορική, κοινωνική διαδρομή, και τον άνθρωπο, και πώς οι άνθρωποι βίωσαν αυτό τον κόσμο, και το κομμάτι της ψυχαγωγίας, το οποίο τόσο βαθιά έχει μείνει χαραγμένο στις μνήμες και στα σώματά μας.
2: Ένα οδηπορικό λοιπόν στη νυχτερινή διασκέδαση εκείνης της δεκαετίας, που έχει μεταλλαχθεί με μια εντός εισαγωγικών, έτσι, παραμένει και τώρα, και το είδαμε με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ο Μαζονάκης είναι γέννημα αυτής
2: είναι
0: της
2: γέννημα
0: περίοδου,
2: αυτής της περίοδου, ακριβώς. Κύριε Πελιτέκη, η πρεμιέρα είναι τώρα το Σάββατο, έτσι, στο...
0: Ναι, 19 Σεπτεμβρίου, να πούμε ότι θα έχουμε και δύο guest, έτσι, πολύ ωραίο άρωμα, η Κατερίνα Ιστανίση, που είναι έτσι ένας άνθρωπος όλου αυτού του κόσμου.
2: Μία-μία μας τις λέτε τις εκπλήξεις.
0: Ναι. Και ο Γιώργος ο Κουβαράς, με έναν άλλο τρόπο, θα είναι τα δύο guest τα οποία θα βρεθούν στη σκηνή ενός από τα μαγαζιά που παρουσιάζουμε στην παράστασή μας, για το συγκεκριμένο αυτό Σάββατο, για την πρεμιέρα μας. Έπεται και συνέχεια με άλλα guest έκπληξη, τα οποία θα ανακοινώνονται σύντοχρο.
2: Λοιπόν, θα είναι στο Μαρία Κάλλας, στο Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, εκεί στην Ακαδημίας. Λοιπόν, πρεμιέρα
1: Σάββατο,
2: το Σάββατο.
1: Σεπτεμβρίου.
2: Και μετά έχουμε και άλλες παραστάσεις μέχρι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, την Τετάρτη, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Εκτός από τη Δευτέρα, μάλιστα. Μαθαίνω ότι και άλλες παραστάσεις που έχετε ετοιμάσει και θα κάνετε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, θα μας δώσετε την ευκαιρία να τις δούμε και εδώ στην Αθήνα.
0: Το ελπίζουμε. Ένας από τους βασικούς στόχους μου είναι να είναι παντού το Κρατικό Θέατρο, να υπάρχει εξωστρέφεια, να φέρνουμε παραγωγές μας και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, και σαφώς και στο εξωτερικό, και όπως κάνουμε και με συνεργασίες και με παραγωγές που, όπως τις Βάρκες που παρακολουθήσατε οι περισσότεροι το καλοκαίρι.
2: Και έκλεψε τις εντυπώσεις, είναι αλήθεια.
0: Του Εθνικού Θεάτρου της Βουλγαρίας με το Κρατικό Θέατρο και το Φεστιβάλ. Ο Ιδίποδας, που φέραμε από το Θέατρο Ντι Ρώμα στη Θεσσαλονίκη. Η Λυσιστράτη που παίχτηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Όστια. Οι παραστάσεις που φέρνουμε κατά καιρούς και στην Αθήνα. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να φέρουμε ένα Βυσινόκηπο της Σοφίας Καριανοπούλου, και ίσως τη φώνησα με τη Ρούλα την Πατεράκη, και ελπίζω και άλλες παραγωγές μας. Θα έρθει σίγουρα η
2: λοιπόν.
0: Μέρλιν με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

0: Παπαδόπουλου και του Χρήστο Παπαδημητρίου, ένα μονόπρακτο τέλος πάντων.
1: Έχουμε να περιμένουμε λοιπόν από το κρατικό και θα τα παρακολουθούμε.
2: Κύριε Πολιτέκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και καλή επιτυχία το Σάββατο.
0: 19 Σεπτεμβρίου να περάσουμε όμορφα, να νοσταλγήσουμε, να προβληματιστούμε και να ξαναθυμηθούμε όλη αυτή την υπέροχη περίοδο.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
2: Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδησεών. Θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει και επιστρέφουμε.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Άκαρπη απέβη και η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικό στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κάζους μπέλ κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πράξεις και παραλήψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, αποδίδοντάς τους ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθυστερώντας αδικαιολόγητα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και προφυλακίστηκαν. Οι δύο γιατροί στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, το οποίο απέρριψε τους ισχυρισμούς τους. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους. Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, με τα αστικά κέντρα καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος. Θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Μεταξύ άλλων, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή των ταξί και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη, διευκρινεί στο Υπουργείο Μεταφορών. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, το εύρος 3,75% έως 4% προχώρησε την Τετάρτη η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η Fed, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Στον εντοπισμό και την περισυλλογή 71 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, προχώρησαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex νότιο-δυτικά της Αγίας Γαλήνης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι 71 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο που με σημαία Τουρκίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ένας 16χρονος από την Αίγυπτο συνελήφθη κατηγορούμενος για την επίθεση με χμηρό αντικείμενο που σημειώθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, θύμα της επίθεσης είναι ο άντρας 21 ετών, Είναι άντρας 21 ετών από τη Συρία, ο οποίος εντοπίστηκε αιμόφυρτος από αστυνομικούς κοντά στη Ρωμαϊκή αγορά. Ο νέος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
0: Ο καιρός.
1: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο, πιθανώς κατά τόπους έντονες, τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου για τη συνέχεια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Ο Νέα Ταραμπίκ, να θέλει λίγερου.
1: Έλα, δικά σου και τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο. Μαρία Σπυρόνα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και θέλω να σου πω κάτι που το βρίσκω πάρα πολύ στενάχωρο.
1: Για πες.
0: Από ό,τι φαίνεται, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ραντεβού μετά από αυτή την ιατρική διαδικασία, τέλος πάντων, να πάει σε μια άλλη περιοχή για να κάνει με αυτόν τον υπνοθεραπευτή αυτόν το πρόσωπο, τελικά το μυστηριώδες πρόσωπο που έλαβε τη φωτογραφία από τη γιατρό.
1: Ναι.
0: Είχε ραντεβού μαζί του μετά.
1: Άρα λοιπόν, τώρα εμείς σαν detective,
0: ναι, μετά την πλασμαφαίρεση.
1: Πριν από την πλασμαφαίρεση είχε την υδροθεραπεία.
0: Ναι, την προηγούμενη μέρα, Τρίτη.
1: Την επόμενη μέρα πλασμαφαίρες και μετά ραντεβού για υπνοθεραπεία.
0: Μάλλον, τώρα.
1: Λένε τώρα. Από τι λένε οι φήμες, έτσι.
0: Δεν σου κάνει. Δεν σου δείχνει έναν άνθρωπο που πάλευε να μείνει εδώ, να κρατηθεί.
1: Να βοηθηθεί. Ναι, ναι.
0: Και πήγαινε από την κακοτοπιά, από τη μια στην άλλη.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το δες, ότι σε ηλικία 112 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βιταντώνιο Λοβάλο, ο οποίος είχε τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στην Ευρώπη, στην Νότια Ιταλία ήταν.
1: Κοίτα, το ερώτημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πώς ζούσε. 112 εντυπωσιακά. Εντυπωσιακό από μόνο του. Ζούσε έτσι αυτόνομα, ήταν ποιοτική η ζωή του.
0: Λοιπόν, τον λέγανε Τζιτόν. Γεννήθηκε το 1914. Εξακολουθούσε να φροντίζει ο ίδιος το αμπέλι του και μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων του. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παντρεύτηκε το 36 τη σύντροφο της ζωής του, η οποία έφυγε σε ηλικία 98 ετών το 2015. Εχμαλωτίστηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από τους Ναζί, κρατήθηκε σε στρατόπεδο για 2 χρόνια και ήταν ο τελευταίος άνδρας, έτσι, σε ηλικία, είπαμε, 112 ετών. Τώρα, γιατί, τι λέω όμως,
1: ναι,
0: ο γυρεότερος άνθρωπος όμως στον κόσμο, mm-hmm, σε πληροφορώ πολύ.
1: Γυναίκα.
0: Είναι γυναίκα.
1: Έλα,
0: ναι,
1: καλέ.
0: Να σου πω
1: κάτι δεν το ήξερα, αλλά ήμουν σίγουρη.
0: Λοιπόν, στη λίστα με τους γυρεότερους ανθρώπους στην Ευρώπη, πώς τον είπαμε, ο Λοβάλο ήταν στην 32η θέση, διότι πίσω από 31 γυναίκες. 31 γυναίκες είναι ακόμα γυρεότερες στην Ευρώπη.
1: Φοβερό. Ναι. Εγώ τώρα θέλω να πω για ένα πολύ ωραίο έτσι άρθρο που διαβάζω στη Lifeo,
0: ναι,
1: τα θρυλικά ζαχαροπλαστεία της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Είναι στην πραγματικότητα μια συζήτηση με τον γιο του Κανδαλέπα, ο οποίος εκπαίδευσε, πέρασε από τα κορυφαία ζαχαροπλαστεία της Αθήνας. Μιλάμε για δεκαετίες 1930-1940 μέχρι το 1970 και αφηγείται τη ζωή του ο γιος του,
0: ναι,
1: στη Lifeo,
0: ναι,
1: και στην πραγματικότητα πως έναν κόσμο που πια δεν υπάρχει, μια Αθήνα που πια δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: και ξέρεις, ο πατέρας του ήταν ο άνθρωπος που όχι απλά πέρασε από τα πιο σημαντικά ζαχαροπλαστεία και πως λειτουργούσαν τότε, αλλά εκπαίδευσε τεχνίτες που αργότερα φτιάξαν τα δικά τους κορυφαία ζαχαροπλαστεία.
0: Βέβαια. Ξέρεις, περνούσε όλοι μέσα τα ζαχαροπλαστεία τότε. Ήταν ο τόπος συνάντησης των ανθρώπων, οι συναναστροφές, ο τόπος
1: της
0: οικογενειακής εξόδου. Αργότερα των ραντεβού, έτσι.
1: Τα πρώτα σκεφτήματα
0: στο ζαχαροπλαστείο,
1: ναι, ναι.
0: Και βέβαια μέσα από τα ζαχαροπλαστεία περνούσε η ιστορία όλων αυτών των δεκαετιών 30, 40, 50 μέχρι και το 70, έτσι.
1: Το τελευταίο μαγαζί που διαχειρίστηκε ο πατέρας του ήταν το Ελβετικόν, το οποίο έκλεισε το 1977.
0: Και πού ήταν αυτό?
1: Στο κέντρο της Αθήνας.
0: Στο κέντρο της Αθήνας,
1: ναι.
0: Υπάρχει κάποιο από τα παλιά, νομίζω.
1: Κοίτα, θα σου πω.
0: Τα οποία
1: όχι,
0: βέβαια παλιά έχουν
1: αλλάξει, δηλαδή Ζόναρς, ναι, ναι, ναι. Okay, τώρα υπάρχει μια, ναι, νέα, ναι, έχει, αλλά Φλόκας, Ρωσικών, Μπερνίτσα, όχι, δεν,
0: όχι,
1: υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Τα οποία, να σου πω και πώς έχει αλλάξει η Αθήνα. Η οδός Σταδίου που ήταν, έχει αλλάξει και
0: στη Σταδίου ακόμα μου λείπουν οι 2 κινηματογράφοι.
1: Αχ, ναι, έχεις απόλυτο.
0: Όσοι δεν το έχουν ζήσει, δηλαδή νεότεροι, δεν έχουν ζήσει στις καλές στιγμές το Αττικόν και το Απόλλων, ήταν κοσμήματα, 2 κοσμήματα αυτή η κινηματογράφη. Και έτσι όπως το βλέπει κανείς τώρα, είναι μελαγχολικό πολύ. Και άσχημο, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Βλέπω τώρα εγώ μαγαζιά φωτογραφίες. Κοίτα φωτογραφίες νοσταλγικές.
0: Ξέρετε,
1: από κάτι υπέροχες τούρτες. Που ακόμα και σήμερα με όλα αυτά που κάνουν, ξέρω, βλέπω αυτές τις νοσταλγικές δεκαετίων πριν και κάπως κάτι νιώθω.
0: Και ξέρεις, ήταν και πολύ συγκεκριμένες οι γεύσεις τότε. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ήταν δύο-τρεις γεύσεις ζαχαροπλαστικής που υπήρχαν, δηλαδή αμυγδάλου, σεράνο.
1: Ναι, ναι, σεράνο.
0: Πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, πολύ συγκεκριμένα.
0: Πολύ συγκεκριμένα, αυτά ήταν.
1: Ναι.

0: Η Ιωάννα, ξέρεις γιατί υπάρχει γκρίνια στην Τουρκία? Ένας λόγος, δεν ξέρω αν είναι και ο μοναδικός. Φαντάζομαι πια δεν τα έχουν λύσει όλα και να έχουν μόνο αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα που ξεκίνησε η σχολική περίοδος και εκεί φυσικά, ήρθε μια νέα εγκύκλωση του Υπουργείου Παιδείας που υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς σε όλα τα σχολεία της Τουρκίας να φορούν στολή.
1: Οι εκπαιδευτικοί.
0: Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες. Δηλαδή, διαφορετικά σχέδια, διαφορετικές προδιαγραφές για άντρες και γυναίκες και διαφορετικές εκδοχές για την προσχολική εκπαίδευση. Να, εδώ στα δείχνω κιόλας. Σαν γιατρό, σαν ρόμπα γιατρού σχεδόν να. Είναι.
1: Ναι. Τώρα βέβαια δεν το ξέρω.
0: Μια λευκή ποδιά είναι για να την περιγράψουμε.
1: Για τους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Οι μαθητές ξέρουμε τι γίνεται στην Τουρκία. Δηλαδή
0: αυτό
1: έχουν και αυτοί.
0: Αυτό σκέφτηκα εγώ, δεν ξέρω.
1: Φαντάζομαι, άμα είναι για τους.
0: Εδώ τι, ξεκίνησαν από τους καθηγητές για να το πάνε στους... Ναι.

0: Όχι, θα σ' άφηνα εγώ αναμπάντητη.
1: Είδα που το ξέρετε.
0: Νοημοσύνης, όχι εγώ, η τεχνητή νοημοσύνη λέει. Δεν υπάρχει καθολική υποχρέωση να φορούν όλοι οι μαθητές κλασική ποδιά σχολή. Υπάρχουν συγκεκριμένα σχολεία που έχουν συγκεκριμένους κανόνες ενετοιμασίας.
1: Ναι.

0: σε άλλα νέα. Λοιπόν, αυξάνονται τα κόμιστρα στα ταξί.
1: Δεν μέναμε στις ποδιές και στην κρίνια της Τουρκίας. Τώρα πιάνεις τα δικά μας.
0: Λοιπόν, κατά 10 ευρώ θα αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Κατά 10.
0: Κατά 10 ευρώ, ναι, ήταν 40, θα πάει 50.
1: Είναι πάρα πολύ, είναι τεράστια αύξηση. Ναι.
0: Απ' την άλλη, από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, από 25 θα πάει 28. Γιατί όμως τόσο μεγάλη η διαφορά?

λίγο να διευκρινίσουμε όμως ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ, έτσι, να μην τρελαθούμε όλοι. Mm.

0: υπνοθεραπευτής. Επιστρέφω στο θέμα μας, στο βασικό θέμα. Μιλάω για την υπόθεση, το αστυνομικό σκέλος υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη. Να σου πω ότι κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα. Γιατί χρυσέ μου, γιατί εσένα, τι ήταν αυτή η φωτογραφία, τι σχόλια είχε κτλ.
1: Λογικό μου ακούγεται.
0: Βέβαια, φυσικά. Ναι. Μέχρι τώρα έχει πει ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει το λόγο που έλαβε το οπτικό ντοκουμέντο.
1: Σε εμάς όχι, αλλά φαντάζομαι εκεί που πρέπει να
0: εκεί,
1: το...
0: Έχεις καταλάβει ότι τίποτα δεν διαγράφεται από το κινητό μας. Να, ας πούμε, στο λέω με αφορμή αυτή την, την υπόθεση με το κινητό της γιατρού. Πολλά μπορείς να τα επαναφέρεις, να τα ανακτήσεις και αυτά.
1: Εννοείται.

0: πούμε και μία είδηση που τέλος πάντων έχει σημασία, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα έρθει στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
1: Α,
0: σημαντική
1: τώρα,
0: επίσης.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, σε κανένα μήνα δηλαδή.
0: Ναι. Μ' αρέσει που καλυπτούμε όλα τα...
1: Από το ένα θέμα στο άλλο, έτσι,
0: ναι.
1: Πολιτικά, κοινωνικά,
0: καλλιτεχνικά,
1: αστυνομικά,
0: κοινωνικά,
1: ναι.
0: Το πες αυτό?
1: Το είπα, κοινωνικά.
0: Α, το πες. Αστυνομικά,
1: αστυνομικά, καλλιτεχνικό, ναι. Διεθνή, διάφορα, διεθνή, αστεία, σοβαρά.
0: Όλα, όλα,
1: όλα, όλα.

0: Τα αθλητικά δεν τα έχουμε και πολύ από ό,τι καταλαβαίνω, Νεφέλη. Ναι.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Τι
0: ωραία.
1: Θες να με...
0: Όχι, όχι, τίποτα. Λοιπόν, τίτλους ειδήσεων, αυτό θέλω να σου πω.
1: Α, τίτλους ειδήσεων, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τους έχουμε αυτούς.
0: Αυτούς τους έχουμε και θα τους ακούσουμε τώρα. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άκαρπη, απέβη και η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις αιτιάς του Χακάν Φιντάν περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών ενώ διατηρεί το κάζους μπέλι απάντηση. Στις πράξεις και τις παραλήψεις του ζευγαριού των γιατρών που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εστίασαν ανακριτής και εισαγγελέας και αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Κατεπήγουσε εισαγγελική έρευνα για τους ελέγχους στο ιατρείο της Καρνεάδου για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αυξήσεις επίκυντες στις τιμές των ταξί στα 50 ευρώ η διαδρομή αεροδρόμιο κέντρο Αθήνας. Αμετάβλητη βασική ταρίφα και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ. Ραγδαία είναι η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι σαουδαραβικές υποδομές δέχονται μπαράζ επιθέσεων με ντρόουν και βαλιστικούς πυράβλους, ενώ το Ριάντ αναφέρει επίθεση και στη νότια Μέκα. Δύο νεκροί εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, έως 30 βαθμοί στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε πάλι, 12:25 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόαερα στη μουσιογραφική επιμέλεια. Στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου, για μισή ώρα ακόμη εδώ, συντροφιά μαζί σας.

Λοιπόν, διαβάζω ότι η ολική έκλειψη ηλίου τον Αύγουστο του 2027, δηλαδή σε ένα χρόνο, θα είναι η έκλειψη του αιώνα. Και αυτό γιατί θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια σε σχέση με αυτή που είχαμε φέτος. Και τόσο φωτογράφοι, όσο και επαγγελματίες και ερασιτέχνες από όλο τον κόσμο ήδη κλείνουν τα σημεία που θα πάνε για να φωτογραφίσουν την ολική έκλειψη ηλίου τον Αύγουστο του 2027. Αυτό θα γίνει στις 2 του Αυγούστου και θα προσφέρει 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ολότητας τη μεγαλύτερη διάρκεια μέχρι το 2114. Στο Λούξορ θα είναι αυτό η μεγαλύτερη διάρκεια, εκεί θα είναι η ολότητα της έκλειψης ηλίου, και θα έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι αν υποθέσουμε ότι αυτή που έγινε στις 12 Αυγούστου είχε μόλις νομίζω 4 λεπτά, αυτή που θα έχει 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα θα μπορεί πραγματικά να διασχίσει τη Νότια Ισπανία και το Γιβραλτάρ, και μετά θα είναι θα σαρώσει στην κυριολεξία τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Λοιπόν, για τους Ευρωπαίους φωτογράφους, η Νότια Ισπανία είναι η εύκολη επιλογή. Η ολότητα είναι μικρότερη από ό,τι στη Βόρειο Αφρική, αλλά ο ήλιος είναι χαμηλότερα και στα νότιο-ανατολικά. Και αυτό το κάνει ευκολότερο το συνδυασμό με παραλίες, βουνά, χωριά και τον ωκεανό. Το Μαρόκο συνδυάζει 5 λεπτά ολότητας με ένα σχετικά χαμηλό ήλιο. Η Αλγερία θα μπορούσε επίσης να ταιριάξει στους φωτογράφους που ψάχνουν να βρουν έτσι τοποθεσίες μακριά από τα κυκλώματα των τουριστικών ξεναγήσεων. Η Τινησία επίσης προσφέρεται σαν μια επιλογή για μια πιο μεγάλη, για μια λίγο μεγαλύτερης διάρκειας ολότητας. Και βέβαια το απόλυτο θέαμα είναι η Αίγυπτος. Το μονοπάτι θα διασχίζει την κοιλάδα του Νείλου κοντά στο Λούξορ, όπου η ολότητα εκεί θα διαρκέσει περίπου 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, κάτω από μερικούς από τους πιο αξιόπιστα καθαρούς ουρανούς στη διαδρομή της έκλειψης. Τώρα, η ζήτηση για καταλύματα είναι απίστευτα υψηλή και η πρόσβαση σε τοποθεσίες όπως το Καρνάκ και η κοιλάδα των βασιλέων πιθανότατα θα περιοριστεί, διότι θα υπάρχει πάρα πολλής κόσμος. Το Λούξορ θα είναι αυτό που θα έχει θα μαζέψει τον περισσότερο κόσμο για να παρακολουθήσουν την ολική έκλειψη ηλίου του 2027 τον Αύγουστο, δηλαδή σε ένα χρόνο, νομίζω στις 2 Αυγούστου.

Έτσι, να ρίξουμε μια ματιά και τι αύριο θα παίξει στην πόλη το βράδυ, ας πούμε, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Έχει συναυλία η Ευανθία Ρεμπούτσικα στις 7 και μισή. Ανοίγουν οι πόρτες, οι πύλες, στο Θέατρο του Λυκαβητού αύριο το βράδυ.

Επίσης, από αύριο και ως 20 Σεπτεμβρίου, το καπνεργοστάσιο της Lenormand μετατρέπεται σε ένα διεθνή χώρο καλλιτεχνικού διαλόγου, καθώς ξεκινά το Platform Project 2026. 57 performances θα γίνονται, θα ζωντανεύουν καθημερινά εκεί στον εκθεσιακό χώρο του καπνεργοστασίου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ομιλίες, ημερίδες για ζητήματα κοινωνίας, τέχνης και πολιτισμού, και στις συζητήσεις θα συμμετέχουν καλλιτέχνες και θεωρητικοί από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Άλσος της Νέας Μύρνης συνεχίζονται οι Ιωνικές γιορτές και αύριο Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ με την Ιρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Γιάννη Δρακόπουλου και όλους και άλλους. Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη. Αύριο το βράδυ στις 8.30 στο Άλσος της Νέας Σμύρνης, Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ.

Επίσης στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγκος αύριο θα παρουσιαστεί η παράσταση του Γιώργου Διαλεγμένου. Χάσαμε τη Θεία Στόπ με σε κείμενο του Γιώργου Διαλεγμένου. Η σκηνοθεσία είναι του Χρήστου Τρυπόδη. Παίζουν Βίβιαν Κονταμάρη, Νατάσα Κοτσοβού, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Γιώργος Ξέσκι και άλλοι.

Ακυρώνεται η συναυλία αφιέρωμα που θα γινόταν για το Γιώργο Μαζονάκη στην Τεχνόπολη. Και αυτό το αποφασίστη, το αποφάσισε η εταιρεία παραγωγής. Η συναυλία δεν πρόκειται να μετατραπεί, τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή, σε αφιέρωμα στη μνήμη του. Διευκρινίζεται ότι το αντίτιμο των εισιτηρίων θα επιστραφεί αυτόματα στους κατόχους. Η συναυλία ήταν να γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου, προγραμματισμένη για τα 33 χρόνια του Γιώργου Μαζονάκη. Η πρόταση που έπεσε σαν συναυλία αφιέρωμα ακυρώθηκε.

ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, πολλά και σπουδαία πράγματα συμβαίνουν και στην ελληνική περιφέρεια. Ας πούμε τώρα σε λίγες μέρες ξεκινά στις 18 του μήνα το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης 2026 Τοπίο και Σώμα. Το φεστιβάλ είχε ξεκινήσει το 1975, αναβίωσε για λίγο το 2022, μέχρι τότε, και από τότε μέχρι τώρα πραγματικά δίνει ένα πολύ σπουδαίο καλλιτεχνικό παρόν.

Μα από αύριο επιστρέφει το καλοκαιρινό σκηνικό, λέει, και ό,τι είδαμε από δροσούλα το είδαμε, έτσι, από αύριο λοιπόν. Βελτιώνεται ο καιρός, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα η θερμοκρασία θα ανέβει και θα ξεπεράσει και τους 32 βαθμούς, οπότε μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα ότι ήρθε το φθινόπωρο και δρόσεις, έτσι.

Πλησιάζει σιγά σιγά 12, δεν πήγε ακόμη. Λοιπόν, κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας. Με τούτα και με τα άλλα, πέρασαν 2 ώρες εδώ στο στούντιο του Earth News Radio από τους 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 και κάτι στο Μεταξύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Αλέξανδρος Λεχανάς με το νυχτερινό του Express. Καληνύχτα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Άκαρπη απέβηκε η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο ρυθμό βουλευτών προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι κεντρικό στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πράξεις και παραλήψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, αποδίδοντάς τους ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης, καθυστερώντας αδικαιολόγητα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και προφυλακίστηκαν. Στο επίμαχο διάστημα μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ εστιάζει ο ανακριτής. Είχαμε προγραμματίσει έλεγχο για το μηχάνημα, αλλά δεν προλάβαμε, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Στο μεταξύ, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει πάντως κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλάσμα αφαίρεσης στο ιατρείο τους. Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, με τα αστικά κέντρα καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος. Θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Μεταξύ άλλων, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μόνη και διπλή των ταξί και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη, όπως διευκρινίζει το Υπουργείο Μεταφορών. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας Fed να αυξήσει τα επιτοκιά της κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος του 3,75-4% παρά τις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μείωσή τους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπεται σε Κρήτη και Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8, στο Νυχτερινό Εξπρές και στον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Earth News Radio 105 και 8, καλησπέρα σας. Ακούτε το νυχτερινό Express για μία ακόμη βραδιά. Είναι το 8ο ταξίδι μας για αυτή τη χρονιά. Ξημερώνει 5η 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Σήμερα η ανατολή του ηλίου θα είναι στις 7 και 8 λεπτά και ειδήσεις στις 7.30 το απόγευμα. Η διάρκεια της μέρας 12 ώρες και 22 λεπτά. Σήμερα γιορτάζουν η σοφία, η ελπίδα, η αγάπη, η πίστη, ο Αγαθοκλής, ο Παντολέων, η Ολιβία. Πάρα πολλές γιορτές έχουμε σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους, φαντάζομαι ότι είμαστε οι πρώτοι που τα λέμε, σε όσους γιορτάζουν. Σαν σήμερα, θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, το 1976 η NASA παρουσιάζει το πρώτο διαστημικό λεωφορείο, το Enterprise. Το 1988 ξεκινούν οι 24οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Σεούλ και ολοκληρώνονται στις 2 Οκτωβρίου. Μετέχουν πάνω από 9.500 αθλητές και αθλήτριες από 160 χώρες σε 23 αθλήματα, ενώ 14.000 είναι εκπρόσωποι του τύπου. Οι μόνες χώρες που απουσιάζουν είναι ασφαλώς η Βόρεια Κορέα και η Κούβα. Οι πρωταγωνιστές των αγώνων ήταν στην κολύμβηση η Κριστίν Ότο που κέρδισε 6 χρυσά και ο Ματ Μπιόντι, ο Αμερικανός, που κέρδισε 5 χρυσά μετάλλια. Αλλά η μορφή των αγώνων ήταν ο αθλητής των καταδύσεων, ο Γκρέγκ Λουγκάνης, που για τρίτη Ολυμπιάδα κατέκτησε χρυσό μετάλλιο. Ο Γκρέγκ Λουγκάνης, που θεωρείται από πολλούς ως ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία των καταδύσεων, ξεκίνησε από την Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες το 1976 σε ηλικία 16 ετών, παρακαλώ, και συνέχισε να παίρνει μετάλλια μέχρι τη Σεούλ το 88. Μάλιστα, στην νοτιοκορεατική πρωτεύουσα, ο Αμερικανός πρωταθλητής, του οποίου να θυμηθούμε ότι ο θετός πατέρας του ήταν ελληνικής καταγωγής, πέτυχε το μεγαλύτερο κατόρθωμά του, γιατί κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα 3 μέτρα παρά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στον προκριματικό. Δύο μέρες αργότερα από την έναρξη των αγώνων, πριν από 40 χρόνια ακριβώς, ο Λουγκάνης ανέβηκε στο τραμπολίνο για την ένατη προσπάθειά του στον προκριματικό, μια ανάποδη κατάδυση. Έφυγε ψηλά αλλά όχι αρκετά μακριά, και καθώς έφερνε το σώμα του στην κατακόρυφο για να βουτήξει στο νερό, χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του στη σανίδα. Το κεφάλι του άνοιξε και αιμορραγούσε και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα με το που βγήκε από την πισίνα, ενώ υπέστηκε διάσηση. Αλλά παρά τον τραυματισμό του, ο Αμερικανός αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα, κάνοντας κανονικά τις δύο τελευταίες προσπάθειές του. Πέρασε στον τελικό που έγινε μια μέρα αργότερα, και εκεί, παρά τη διάσηση, κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Στη Σεούλ ο Λουγκάνης γνώριζε ήδη ότι είναι φορέας του AIDS, και όταν μετά από μερικά χρόνια το αποκάλυψε δημόσια, έγινε δέκτης σκληρής κριτικής, γιατί πολλοί κόσμος είχε πει τότε ότι έθεσε σε κίνδυνο τους συναθλητές του και κυρίως το ιατρικό προσωπικό που τον περιέθαλψε μετά τον τραυματισμό του. Τότε το AIDS ήταν ταμπού και δεν υπήρχε και θεραπεία εκείνο τα πρώτα χρόνια. Ο Λουγκάνης, που ζει και βασιλεύει ακόμη και σήμερα, παραμένει υγιής και δραστήριος, δεν έχει ασθενήσει στα 66 του χρόνια, στα 67 του χρόνια. Μάλιστα, πέρυσι το 2025 προκάλεσε νέο σάλο όταν πούλησε 3 από τα 5 χρυσά μετάλλια του για να αφήσει την Καλιφόρνια. Πήρε 430.000 δολάρια για να αφήσει την Καλιφόρνια και να πάει να μετακομίσει στον Παναμά, να κάνει μια καινούρια καριέρα στον Παναμά. Πήρε την απόφασή του αυτή, πούλησε και τη βίλα του. Άλλοι λένε, είπε, αγοράζουν επιχειρήσεις, φτιάχνουν, δημιουργούν επιχειρήσεις και μετά τις πουλάνε. Εγώ δεν έχω τίποτε άλλο παρά τα μετάλλια μου. Δεν πειράζει, καλά είναι και αυτά. Πήρε αυτή την απόφαση γιατί είδε την περιοχή όπου ήταν το σπίτι του να καταστρέφεται από τη μεγάλη πυρκαγιά και αποφάσισε να πάρει το νοματιόν του και να πάει στον Παναμά, όπου είναι ενεργός στο διαδίκτυο, κάνει αναρτήσεις από τη νέα του ζωή. Αυτά για τον Λουγκάνης λοιπόν. Να πούμε λοιπόν ακόμη ότι το 1991 η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Ιουγκοσλαβία με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας, τότε πριν γίνει Βόρεια Μακεδονία.
Ακόμη, το 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης χαρίζει το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη Ολυμπιάδα, κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στο Σίδνεϊ στην κατηγορία των 62 κιλών. Να πάμε στο 2013, να κλείσουμε με αυτή την ημερομηνία, την αποφράδα αυτή μέρα, γιατί δολοφονείται στην Αμφιάλη ο Παύλος Φίσας με δύο μαχαιριές από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Σαν σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου γεννήθηκαν το 1931 η Anne Bancroft, η Αμερικανίδα ηθοποιός, μεγάλη ηθοποιός. Αν δεν τη θυμόσαστε, να σας πω μόνο, όσοι βλέπετε φανατικά τον Ιησού από τη Ναζαρέτ κάθε Πάσχα, ήταν αυτή που έπαιζε τη Μαρία Μαγδαληνή. Και το 1940 επίσης γεννιέται ο Σωτήρης Μουστάκας, ο μεγάλος κωμικός αυτός ηθοποιός, και όχι μόνο κωμικός, και δραματικός, τα πάντα ήταν. Το 1982 τέλος πεθαίνει ο Μάνος Λοΐζος. Τα είπαμε για αυτά, για το Μάνο Λοΐζος στις προηγούμενες εκπομπές μας, με αφορμή και τη μεγάλη συναυλία που έγινε στο Καλλιμάρμαρο για αυτόν. Νυχτερινό Εξπρές, μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, στα κουμπάκια του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Μην ξεχνάτε να έρθετε στη συντροφιά μας με ένα μήνυμα στο Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες, την προσωπική μου διεύθυνση στο Messenger. Μείνετε μαζί μας, η νύχτα είναι μεγάλη, η νύχτα δεν είναι ποτέ μόνη, έχει τα αστέρια της, έχει τα όνειρά της, έχει τις αναμνήσεις. Ίσως και γι' αυτό οι άνθρωποι ερωτεύονται περισσότερο τη νύχτα, γιατί τότε η καρδιά βρίσκει χώρο να πει όσα ημέρα δεν τόλμησε.

Ήταν ένα από τα πιο συγκινητικά λαϊκά τραγούδια που κυκλοφόρησε το 1969, 57 χρόνια πίσω σας πήγα, σε ερμηνεία και μουσική του Σερ Γρηγόρη Μπιθικότσι και στίχους της Ελένης Λιάκου. Το κομμάτι περιγράφει με γλαφυρό και μελαγχολικό τρόπο την εικόνα του σπιτιού μετά την αποχώρηση μιας γυναίκας, αποτυπώνει την απόλυτη μοναξιά και τη θλίψη του χωρισμού. Αυτή την καταθλιπτική ατμόσφαιρα ενός χωρισμού. Σήμερα η είδηση που κυριαρχεί, εκτός από τις πολιτικές ειδήσεις, είναι φυσικά η προφυλάκηση των δύο γιατρών του Κολονακίου. Αναμενόταν μετά την χθεσινή μαραθώνια απολογία τους, επί 18 ώρες παρακαλώ ήταν μέσα στα γραφεία του ανακριτή και του εισαγγελέα. Στο κατηγορητήριο απόλυτος χρόνος κλειδί είναι το 3:22 λεπτά, όταν δηλαδή υπέστη σύμφωνα με το μηχάνημα την πρώτη ανακοπή ο Μαζωνάκης. Είχε καταγραφεί το πρώτο αλάρμ μετά την έναρξη της θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Αυτό ήταν το κλειδί για την απόφαση προφυλάκησης. Ο ανακριτής στέκεται πάρα πολύ σε αυτό το χρόνο, όχι απαραίτητα ως χρόνο που παθαίνει καρδιακή ανακοπή ο Μαζωνάκης, αλλά ως το σημείο ορόσημο έναρξης των σοβαρών αστάθειών στις ζωτικές ενδείξεις του καλλιτέχνη. Ο γιατρός συνέχισε τη θεραπεία. Χτύπησε αλάρμ, αλλά συνέχισε τη θεραπεία. Και για τον ανακριτή μεσολάβησε μια ολόκληρη ώρα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ, άρα δεν τον βοήθησαν να σωθεί και με τις πράξεις του μπορεί να συνετέλεσαν και στο θάνατό του. Γι' αυτό και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί θα διανεκτερεύσουν απόψε στη Γαδά ο σύζυγος και στο αστυνομικό τμήμα της Θήρας, στην Κυψέλη η σύζυγος, δεν είναι μαζί. Τα προφυλακιστήρια έχουν υπογραφεί, τα εντάλματα προφυλάκησης, αλλά δεν πρόλαβαν σήμερα γιατί οι προφυλακίσεις γίνονται, οι μεταφορές, οι μεταγωγές στις φυλακές γίνονται μόνο πριν τη δύση του ηλίου, δεν προλάβανε, οπότε θα διανεκτερεύσουν στα κρατητήρια και αύριο θα μεταφερθούν σε ανδρικές φυλακές και σε γυναικείες φυλακές φυσικά. Θα υποβάλει ο συνηγορός τους ένσταση στην προφυλάκησή τους. Έχουμε πολύ δικαστικό δρόμο ακόμα για την υπόθεση αυτή, θα δούμε και άλλα μπροστά μας. Σας θυμίζω ότι ο εισαγγελέας διέταξε και επίγουσα έρευνα για τυχόν ευθύνες και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Αττικής, Πανελληνίου, όποιο άλλο φορέα τέλος πάντων έχει την αρμοδιότητα να κάνει, να διενεργεί ελέγχου στα ιατρεία, διότι δεν βρήκαν το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Έγιναν αρκετοί έλεγχοι. Άκουσα τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, να λέει το μηχάνημα, λέει, είχε και ρόδες. Μόλις πηγαίνει

Πηγαίναμε να κάνουμε έλεγχο, το σέρνανε και το βγάζανε έξω. Μια φορά οι εμπλεκόμενοι γιατροί δεν άνοιξαν την πόρτα όταν πήγαν ευνηδιαστικά. Τι να κάναμε, λέει, να μπαίναμε από τον μπαλκόνι. Φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κάποιος να ειδοποιείται, εν πάση περιπτώσει. Κάποιος πρέπει να το πω διαφορετικά, κάποιος πρέπει να ελέγχει τους ελεκτές. Αυτό ακριβώς θα διαπιστωθεί στην εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε. Ο Ιατρικός Σύλλογος βεβαίως απορρίπτει κατηγορηματικά τις θέσεις ότι τα μηχανήματα ήταν νόμιμα. Λένε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος από τις αρχές του Ιανουαρίου του 24 ως τις 5 Νοεμβρίου του 25 έκανε 4 αυτοψίες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Λένε επίσης ότι στις 23 Ιουλίου του 26, πριν από 2,5 μήνες, λιγότερο, πριν από 1,5 μήνα, πριν από 2 μήνες περίπου, η γιατρός με επιστολή της δήλωσε ότι το μηχάνημα οζονοθεραπείας, που όμως το τιμολόγιο αγοράς φαινόταν ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Προγραμμάτισαν ευνηδιαστικό έλεγχο για το Σεπτέμβριο, αλλά ο έλεγχος δεν πρόλαβε να γίνει, δεν έγινε ποτέ. Τον πρόλαβαν τα γεγονότα. Τώρα, στις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι επέμειναν στην αρχική τους, στον αρχικό τους ισχυρισμό, δεν θα μπορούσαν και τον αλλάξουν εξάλλου, ότι ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή μετά τις 4 το απόγευμα, οπότε δεν μεσολαβεί μεγάλος χρόνος αφότου κλήθηκε το ΕΚΑΒ, και μάλιστα έριξαν τις ευθύνες στους διασώστες. Είπαν ότι ήρθανε με μια καρέκλα, λέει, να πάρουν το Μαζωνάκη μέχρι το ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα να διακόψουν την κάρπα που γινόταν ήδη, που βαλόταν ο τραγουδιστής, και να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Όμως ακούσαμε, διαβάσαμε και την αντίδραση του ΕΚΑΒ, ακούσαμε και τον πρόεδρο των εργαζομένων να λέει ότι καταρχάς έφτασαν μόλις 3 λεπτά μετά την κλίση, άρα σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα, και μόλις μπήκανε μέσα, σύμφωνα με τη μαρτυρία των διασωστών του ΕΚΑΒ, βέβαια, έτσι, είναι ο λόγος τους και ο λόγος τους. Δεν είχαν οριζόντια στάση τον Μαζωνάκη όπως θα έπρεπε, τον είχαν σε ημικαθιστή θέση, δηλαδή σε μια πολυθρόνα που έγερνε προς τα πίσω, και του κάνανε κάρπα με το ένα χέρι όταν έφτασαν οι διασώστες. Ήταν ήδη σε ανακοπή, ήταν άσφιγμος, και βεβαίως οι διασώστες δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν πόση ώρα ήταν σε ανακοπή. Όσο για την καρέκλα που ανέφεραν οι κατηγορούμενοι, ήταν ευνόητο. Υπήρχε φορείο στο ασθενοφόρο, αλλά πώς να το ανεβάσουν το φορείο, αφού υπήρχε ένα μικρό ασανσέρ, να ανέβουν στον πρώτο όροφο με το φορείο δεν γινόταν, ούτε μπορούσαν να ανέβουν να χρησιμοποιήσουν τη σκάλα. Προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις το πρωτόκολλο να υπάρχει ειδική καρέκλα όπου τοποθετείται ο ασθενής. Χρησιμοποίησαν όλα τα συνεργά τους, μάσκα λαρυγγική, οξυγόνο αναζωογόνησης, απεινιδωτή. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο αν κατέβηκε με την καρέκλα, ήταν σε οξυγόνο, προσπαθούσαν να τον κρατάνε, να του χορηγούν οξυγόνο, αλλά ο Μαζωνάκης είχε ήδη φύγει. Καταγγέλουμε, λέει, το Σωματείο των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, την προσπάθεια των κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους και να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Αυτό δείχνει αμετανόητους ανθρώπους που δεν σέβονται όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη στο δρόμο και προσπάθησαν να επαραφέρουν έναν άνθρωπο που κατέληξε άδικα.

Τα ξημερώματα ήταν Ζαμπέτας βέβαια και Μοσχολιού. Σας πήγα ακόμα πιο πίσω, το 65, πριν 61 χρόνια, ένα από τα πιο λαμπρά δίδυμα επιδραστικά, θα έλεγα, και παραγωγικά κεφάλαια στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Του στίχους αυτό το τραγούδι έγραψε ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Ο Ζαμπέτας με τη Μοσχολιού δημιουργούσαν δεκάδες διαχρονικά κομμάτια σαν αυτό που ακούσαμε, τα ξημερώματα, η απόλυτη επιτυχία τους το 65, τα Δειλινά σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, του Τσάντα, ίσως η πιο συγκλονιστική ερμηνεία σε σύνθεση πάντα του Ζαμπέτα, το Πάι Πάι, Αλίτη, Πού ήσουν και χάθηκες, πάρα πολλά τραγούδια. Η Μοσχολιού κυριολεκτικά ήταν η μούσα του Ζαμπέτα. Δεν το είχε κρύψει ο μεγάλος αυτός συνθέτης ότι τη λάτρευε τη Μοσχολιού και της εμπιστευόταν τα καλύτερα τραγούδια του, ειδικά τον πρώτο καιρό της δεκαετίας του 60, τότε που έγραψε αυτά τα υπέροχα λαϊκά τραγούδια. Να κλείσω την υπόθεση Μαζονάκη με δύο λόγια ακόμα για αυτόν τον περιβόητο υπνοθεραπευτή, όχι υπνοτιστή, υπνοθεραπευτή. Ήταν ο άνθρωπος που φέρεται σε εκείνο να έστειλε η γιατρός του Κολενακίου τις επίμαχες φωτογραφίες με τον τραγουδιστή στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Τον είδαμε να βγαίνει στην τηλεόραση για να μιλάει γι' αυτό. Παραδέχτηκε ότι συνεργάζεται με τη γιατρό του Κολονακίου και είπε μάλιστα ότι είδε τον Μαζονάκη τη Δευτέρα σε ουδέτερο χώρο και του πήρε ιστορικό. Και μάλιστα είχαν προγραμματίσει ένα νέο ραντεβού για το απόγευμα της Τετάρτης, την ημέρα δηλαδή που έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Μετά το ιατρείο του Κολονακίου, ο Μαζονάκης θα πήγαινε σε εκείνον στην Κηφισιά. Μάλιστα δήλωσε και την οργή του γιατί διαπομπεύεται στα κοινωνικά δίκτυα και στην τηλεόραση. Έχω κανονίσει, λέει, ή δήλωσε, ένα ραντεβού με τον ανακριτή, θα καταθέσω τη μαρτυρία μου. Δεν δήλωσα ποτέ ότι είμαι γιατρός υπνοτιστής και όσο το λένε αυτό θα κινηθώ εναντίον τους νομικά. Δεν είμαι γιατρός, ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο. Είμαι απλώς υπνοτιστής και υπνοθεραπευτής. Για ευνόητους λόγους δεν θα πω το όνομά του, αν και αναφέρεται το όνομά του. Μπορείτε να το βρείτε εύκολα, το έχουν ήδη αποκαλύψει αρκετά site. Έχω και τα πρώτα μηνύματα. Ο Σωτήρης στο καφεδάκι έτοιμο, λέει, έχω επιβεβαστεί. Καλησπέρες και από μένα. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη. Η Μαρίνα από τον Πειραιά, τακτική ακροάτρια, στέλνει την καλησπέρα της. Ο Μας από τη Σκιάθο. Δεν ξέρω αν είναι μόνιμος κάτοικος της Σκιάθο, αν είναι επισκέπτης. Στέλνει και αυτός την καλησπέρα του και αφιερώνει το επόμενο τραγούδι στην παρέα του. Μας ακούει προφανώς με παρέα. Ελπίζουμε να μην τον απογοητεύσουμε στην επιλογή μας για τη συνέχεια.

Γλυκιά νοσταλγία και μια δόση χιούμορ και αυτοσαρκασμού στο τραγούδι αυτό του Ζαμπέτα από το 73. Η παλιοπαρέα σε στίχους του Νίκου Μπακογιάννη. Μια παρέα φίλων που μαζεύονταν στα καφενεία, αλλά παρά τις ελπίδες τους η ζωή δεν τους τα έφερε όπως περίμεναν. Για την παρέα λοιπόν εκεί της Σκιάθου του Θωμά που μας ακούνε, επιλέξαμε αυτό το κομμάτι. Θα αφήσουμε λιγάκι τη Σκιάθο, θα αφήσουμε την Ελλάδα και θα μεταφερθούμε στο Λονδίνο. Μάλλον θα μεταφερθούμε στην κυρία Αλβιώνα, γιατί η είδηση την οποία θα συζητήσω με την Ευδοξία Λιμπέρη, την καλή μας φίλη και ανταποκρίτρια του Earth News, αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι... Καλησπέρα, Ευδοξία.

0: Καλησπέρα.
1: Είναι η κίνηση που κάνανε Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία, η αποσχεστική κίνηση. Και καλά, η Σκωτία τα γνωρίζουμε τώρα, καθολικοί, προτεστάντες κτλ. Οι άλλοι, γιατί η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία τι πρόβλημα έχουν?
0: Το ερώτημα μετά από αυτή τη συνάντηση που έγινε στην πρωτεύουσα της Ουαλίας, στο Κάρντιφ, πριν από λίγες μέρες, είναι πόσο ενωμένο είναι πραγματικά το Ηνωμένο Βασίλειο. Τι έγινε λοιπόν? Συναντήθηκαν αυτές οι ηγεσίες τριών εθνικιστικών κομμάτων, αλλά ταυτόχρονα είναι και οι ηγέτες των κρατών αυτών, των εθνών που συγκροτούν το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο Τζον Σουίνι, ο πρώτος υπουργός Σκωτίας και ηγέτης του Σκοτικού Εθνικού Κόμματος, είναι, λέμε, πρώτος υπουργός, είναι στις αποκεντρωμένες κυβερνήσεις. Έχουν κάθε ένα από αυτά τα έθνη, έχουν τη δικιά τους κυβέρνηση, την αποκεντρωμένη.
1: Είναι ο πρώτος υπουργός, είναι ο πρωθυπουργός τους, ας πούμε, έτσι.
0: Μπράβο, ναι. Πρωθυπουργός ουσιαστικά, αλλά το λέμε λίγο έτσι για να το ξεχωρίζουμε από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Ουσιαστικά αυτοί οι τρεις λοιπόν είναι ο Τζον Σουίνι της Σκωτίας, ο Ρίνα Μπιόρουερθ της Ουαλίας, πρώτος υπουργός επίσης και ηγέτης του Πλάιτ Κάμρι, το λέω γιατί θα εξηγήσω μετά, και η Μισελ Ονίλ που είναι η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας και κορυφαίος τέλεχος του Σιν Φέιν. Αυτό το κόμμα, το οποίο είναι πανιρλανδικό, δεν είναι αποκλειστικά της Βόρειας Ιρλανδίας. Και βέβαια μέσα στην προτεραιότητά του αυτό το κόμμα έχει την Ένωση της Ιρλανδίας. Μα, ταυτόχρονα εκεί παρούσα ήταν και η ηγέτιδα του κόμματος όλης της Ιρλανδίας, του Σιν Φέιν, η Μέρι Λου Μακδόναλντ. Έχει σημασία αυτά.
1: Άρα
0: για να πούμε τι κάνανε.
1: Δύο πράγματα δηλαδή. Και η Ιρλανδία να ενωθεί και όλοι μαζί η Ιρλανδία να φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Εννοείται, ναι. Και ταυτόχρονα και η Σκωτία και η Ουαλία.
1: Η Σκωτία είναι μόνιμο τώρα αυτό, χρόνια, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Η Ουαλία μου έκανε εντύπωση.
0: Δεν έχει. Δηλαδή όλες οι δημοσκοπήσεις δεν έχει το ρεύμα για την ανεξαρτησία. Μπορεί η Σκωτία να λέει, ακούγεται πολύ, γιατί πάντα βγαίνει πρώτο αυτό το κόμμα. Οπότε ο πρώτος υπουργός πάντα ή η πρώτη υπουργός που ήταν γυναίκα πριν, πάντα έχουν αυτό στην ατζέντα τους. Αλλά άμα γίνει δημοσκόπηση στους πολίτες, δεν βγαίνει τόσο. Γι' αυτό και δεν υπερψηφίστηκε το δημοψήφισμα το 2014.
1: Ναι, σωστά.
0: Ουσιαστικά ο κόσμος είναι διχασμένος στη Σκωτία. Οι μισοί θέλουν και οι μισοί δεν θέλουν. Αλλά τώρα αυτοί οι τρεις λοιπόν υπέγραψαν ένα κείμενο στο οποίο λένε τι λένε. Ουσιαστικά λένε το σημερινό συνταγματικό μοντέλο έχει εξαντλήσει τα ωριά του και ότι το Westminster, που είναι η κεντρική κυβέρνηση στην Αγγλία, στο Λονδίνο, πρέπει να προετοιμαστεί για συνταγματική αλλαγή και ότι τα τρία έθνη δεν έχουν δικαίωμα αυτοδιάθεσης.
1: Πόσο νομική ισχύ έχει αυτό, δηλαδή πόσο...
0: Αυτό δεν έχει νομική ισχύ όσον αφορά στη Σκωτία και στην Ουαλία. Αλλά εκεί υπάρχει μεγάλη διαφορά με τη Βόρεια Ιρλανδία. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει κάτι που ούτε η Σκωτία ούτε η Ουαλία διαθέτουν. Έχει έναν ήδη συμφωνημένο και κατοχυρωμένο νομικό δρόμο για να φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτός ο δρόμος υπάρχει από τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Αυτή η συμφωνία, για να πούμε έτσι και δύο λόγια να ξακαταλαβαίνουμε γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Κόσμος,
0: ναι, να καταλάβει ότι υπογράφηκε στις 10 Απριλίου του 1998, Μεγάλη Παρασκευή, εξού και το όνομά της, και ύστερα από περίπου 30 χρόνια αιματηρών συγκρούσεων στη Βόρεια Ιρλανδία, τα λεγόμενα Troubles. Λοιπόν, εγκρίθηκε λοιπόν από τους πολίτες με δημοψηφίσματα στις 22 Μαΐου του ίδιου χρόνου και τέθηκε πλήρως σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 1999. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά έκανε κάτι επαναστατικό για την εποχή, ότι δεν θα αποφασίζει για πάντα το Λονδίνο εάν η Βόρεια Ιρλανδία θα είναι Βρετανική ή Ιρλανδική. Θα το αποφασίζουν οι ίδιοι άνθρωποι που ζουν εκεί. Αυτή είναι η περίφημη αρχή της συνένεσης στη συμφωνία. Η
1: Βόρεια Ιρλανδία λοιπόν... από τότε κανένα δημοψήφισμα, δοξία μου.
0: Όχι, γιατί εδώ ερχόμαστε. Γιατί πάντα έβγαινε πρώτος υπουργός από το κόμμα το ενωτικό που ήθελε την ένωση με τη Βρετανία.
1: Μάλιστα.
0: Για πρώτη φορά έχει βγει πρώτη υπουργός από το Sinn Féin. για πρώτη φορά. Γι' αυτό και κάνανε πάνω από χρόνο να κάνουν η κυβέρνηση. Οι άλλοι δεν θέλανε. Σου λέει εμείς με το Sinn Féin.
1: Σωστά, που, σωστά.
0: Γιατί έχουν και παρελθόν.
1: Ναι,
0: ήταν στους δρόμους, σκοτώνονταν, βόμβες. Ναι, έχουν παρελθόν, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, τελικά καταφέραν, κάνανε κάποια κυβέρνηση, αλλά είναι πρώτη φορά που και στα τρία έθνη και για πρώτη φορά και στην Ουαλία έγινε σεισμός εκεί. Πρώτη φορά, ενώ ήταν πάντα η εργατική, το κόμμα των εργατικών έβγαζε υπουργό, πρώτο υπουργό, για πρώτη φορά. Βγήκε πρώτο το Πλέτ Κάμρι, το οποίο είναι το αντίστοιχο εθνικιστικό κόμμα της Ουαλίας. Δεν έχει όμως κίνημα η ανεξαρτησία στην Ουαλία. Δεν υποστηρίζεται από τον
1: δεν
0: κόσμο.
1: Νομίζω, δεν νομίζω.
0: Ωστόσο, το κόμμα που βγάλανε το έχει στην ατζέντα του, το έχει στο πρόγραμμά του. Γι' αυτό και έτυχε δηλαδή τώρα και οι τρεις ηγέτες αυτών των εθνών να έχουν στο πρόγραμμά τους, του κόμματός τους, την απόσχηση από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου πω, Ευδοξία μου, ότι και με το Brexit αποφασίσανε να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά το μετανιώσανε. Έτσι, κάτι τέτοιο βλέπω και τώρα.
0: Το Brexit επίσης έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα σε αυτή την πιο τα έκανε πιο εύκολα προς αυτή την απόφαση, προς την απόσχηση,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: βέβαια.
0: Πρώτα απ' όλα η Σκωτία που δεν ήθελε κατά μια υπερπλειοψηφία ψήφισε να παραμείνει στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο επιχείρημα το οποίο προτάσουν στο να γίνει δημοψήφισμα, δηλαδή ότι ψηφίσαμε εμείς ότι εντάξει δεν υπερψηφίστηκε η απόσχηση, αλλά από εκεί και μετά έγινε ένα Brexit το οποίο έρχεται ενάντια στη θέληση του λαού μας, ας πούμε,
1: ναι,
0: που εμείς ψηφίσαμε να παραμείνουμε.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο επιχείρημα. Στην Ουαλία δεν έγινε κάτι αντίστοιχο. Η Ουαλία ψήφισε λίγο παραπάνω με μικρή πλειοψηφία να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αλλά έτσι κι αλλιώς Ουαλία και Σκωτία τώρα δεν μπορούν. Άμα δεν αποφασίσει το Westminster, η Βουλή των Κοινοτήτων στο Λονδίνο, να γίνει δημοψήφισμα, δεν γίνεται. Δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα, δηλαδή ναι, αυτόνομα να προχωρήσουν. Αλλά ωστόσο όλα αυτά είναι ενδεικτικά, δηλαδή είναι η πρώτη φορά.
1: Είναι η πρώτη φορά να είναι ενδεικτικά, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή φέρνει ένα σεισμό, φέρνει μια κατάσταση και βέβαια υπήρξε και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, που λέει, πήγε στην Ιρλανδία να παίξει γκολφ και τον ρωτήθηκε. Λέει, ωραία θα ήταν να βλέπαμε μια ενωμένη Ιρλανδία.
1: Ναι, το είπε.
0: Και όλοι μείνανε.
1: Το είπε, μια χαρά. Δεν ξέρω αν ξέρει την ιστορία της Ιρλανδίας ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δεν ξέρω, και εγώ δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, έχει χυθεί πολύ αίμα για να μπορέσουν να ζήσουν όλοι μαζί. Οπότε, είναι δύσκολα τα πράγματα
1: οπότε
0: για τον Άντι Μπέρναμ.
1: Αυτό ήταν το πρώτο βήμα και θα δούμε τι μελγενέστε, έτσι. Ποια θα είναι τα επόμενα, γιατί δεν νομίζω ότι θα τα αφήσουν έτσι. Κάτι θα γίνει.
0: Κοίτα, υπογράψαν αυτό που είπαμε, ότι θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα.
1: Εντάξει,
0: να αλλάξει
1: το υπογράψαν, αλλά να δούμε
0: το
1: τώρα.
0: Το υπογράψαν, εντάξει. Είναι μια πίεση όμως, κατάλαβες.
1: Είναι
0: πίεση
1: είναι
0: και είναι νέος πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ. Πολύ νέος, πολύ καινούριος, ας πούμε. Και έρχεται από
1: φορτούνε
0: το Μάντσεστερ.
1: Φορτούνε στο κεφάλι του.
0: Φουρτούνες
1: δεν
0: και
1: είχε όλα τα άλλα,
0: ναι.
1: Αυτό του λείπε τώρα να βρει μπροστά.
0: Ακριβώς αυτό, δεν έχει όλα τα άλλα, δηλαδή τα εξωτερικά, την οικονομία, την ενεργειακή κρίση, το ένα, αυτά που είναι και παγκόσμια προβλήματα. Έχει και αυτό, έχει και τη Ρωσία
1: που
0: τον κυνηγάει.
1: Είναι να μην σου τύχει.
0: Είναι αυτό, ναι.
1: Λοιπόν,
0: το συνταγματικό μέλλον όμως της Ένωσης είναι αρμοδιότητα του Westminster, αυτή είναι η πραγματικότητα,
1: ναι,
0: αν και αυτό είναι μια ισχυρή πίεση.
1: Ναι, είναι μια ισχυρή πίεση οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Να καταλάβουν ότι εδώ κάτι συμβαίνει, κάτι τρέχει και πρέπει να φουγκραζόμαστε περισσότερο. Λοιπόν, Ευδοξία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Καλή ακρόαση και τη συνέχεια.
0: Χαρά μου. Καλή συνέχεια.
1: Ή καλόν ύπνο.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε χαιρετώ. Φουρτούνες που έχει ο κόσμος. Διαβάζω εδώ ότι αυξάνεται η ταρίφα των ταξί, για να δω πώς το λέει, το διαβάζω στο earthnews.gr, κατά 10 ευρώ τα ακόμιστα των ταξί από το αεροδρόμιο Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και κατά 3 ευρώ από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προς το κέντρο της πόλης. Δηλαδή, η προκαθορισμένη τιμή, τα έχουν συμφωνήσει αυτά το Υπουργείο Μεταφορών μετά από διάλογο με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και το Σύνδεσμο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Η προκαθορισμένη τιμή λοιπόν για τη διαδρομή, προσέξτε, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το κέντρο της Αθήνας μέχρι το Βενιζέλος, μέχρι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, πάντα στα 50 ευρώ για τη μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ για τη διπλή. Όσον αφορά την προκαθορισμένη τιμή από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης και αντίστροφα βεβαίως, από τα 25 πάει στα 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από τα 35 στα 38 με διπλή ταρίφα. Επίσης η αναμονή ανά ώρα φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που ήταν τώρα. Να διευκρινίσουμε όμως ότι η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, δεν μεταβάλλεται, αφορά η μετακίνηση μόνο από και προς τα αεροδρόμια. Η ελάχιστη χρέωση δηλαδή παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Δεν ισχύει από σήμερα, από αύριο ή τις επόμενες μέρες. Θα δούμε πότε θα δημοσιευθεί στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, οπότε πλέον οι αλλαγές θα περάσουν και στην καθημερινότητα. Αυτά για τα ταξί. Αυτά για αυτούς που ταξιδεύουν. Εμείς δεν ταξιδεύουμε με αεροπλάνο, ταξιδεύουμε με τρένο. Κάνουμε το 8ο μας ταξίδι, το νυχτερινό εξπρές. Στη μηχανή είναι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες, να τα διαβάσω και να συνομιλήσουμε, να μας πείτε πώς νιώθετε αυτή τη νύχτα, αυτές τις ώρες που περνάνε. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος είπε, νομίζω ότι το είπε ο Στίβεν Χόκιν, τη νύχτα πρέπει να κοιτάζουμε, λέει, τα αστέρια και όχι τα πόδια μας. Φιλοσοφημένο, πραγματικά. Πάμε.

καρεδάκι, το μαλλί. Τον έχουμε δει σε ελληνικές ταινίες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Έτσι ήταν και στις πίστες, ανέκφραστος πραγματικά. Τραγουδούσε χωρίς να κάνει καμία, χωρίς να πιέζεται, χωρίς να σφίγγεται. Σαν φωτογραφία έβλεπες έναν άνθρωπο πραγματικά σαν, και νόμιζες ότι είναι φωτογραφία, δεν καταλάβαινες αν είναι αληθινός ή ψεύτικος. Βεβαίως ήταν αληθινός, ήταν ένας κλασικός σπουδαίος ερμηνευτής και μάλιστα είχε μερικές μεγάλες τεράστιες συνεργασίες με κορυφαίους συνθέτες της εποχής. Ήταν με τον Μάνο Λοΐζο, τον Κουγιουμτζή, τον Γιώργο Κατσαρό, τον Μίμη Πλέσα, τον Γιάννη Σπανό. Τι να θυμηθούμε από τα τραγούδια του Καλατζή στην Απάνω Γειτονίτσα, η Γοργόνα νομίζω, η Γοργόνα λέγεται το τραγούδι, ναι. Δελφίνι Δελφινάκι, Επιπόλαιο Μελές, το Παποράκι του Μπουρνόβα, ο Γιώργος είναι πονηρός, Τζαμάικα, Κουταλιανός, το Λεβεντόπεδο. Δεν χρειάζεται, είναι πάρα πολλά, πραγματικά είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει και τα οποία τραγουδιούνται ακόμα μέχρι σήμερα. Αυτό που ακούσαμε ήταν από το 71. Λουσίλ, προφανώς η Λουκία, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι Ελληνίδα ή ξένη. Λουσίλ μου στέλνει το μήνυμά της ως Λουσίλ και μου λέει: περνάω πολύ ωραία τις τελευταίες βραδιές που ξεκινήσατε την εκπομπή σας. Σε ευχαριστώ, Λουσίλ. Αν θέλεις, πες μου και από που μου τηλεφωνάς, από που στέλνεις το μήνυμά σου. Είμαι περίεργος πραγματικά, αυτό το όνομα δεν ξέρω. Βέβαια, το μήνυμα είναι στα ελληνικά, αλλά το όνομα παραπέμπει κάπου Έλληνα της Διασποράς, Ελληνίδα της Διασποράς, από κάπου στο εξωτερικό. Για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Μιας και σ' άρεσε, ας βάλουμε και το επόμενο.

Φαντάζομαι ότι αυτή τη χαρακτηριστική φωνή τη γνωρίσατε αμέσως. Δεν είναι άλλη από την Ελένη Ροδά. Αυτό το τραγούδι, το Ανθρωπάκι, ήταν πάλι Ζαμπέτα. Σήμερα είμαστε φουλ του Ζαμπέτα. Τους στίχους τους έγραψε ο Διονύσης Τζεφρόνης και το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1974. Η Ροδά, το πραγματικό της όνομα ήταν Ελένη Παπαδημοπούλου. Είναι... και αυτή ανήκει στη χρυσή γενιά εκείνη, την εποχή του 60 και του 70, του ελληνικού κινηματογράφου και του πενταγράμμου. Είναι Θεσσαλή, γεννήθηκε στην Καρδίτσα, μεγάλωσε στη Λάρισα και μετά βέβαια κατέβηκε στην Αθήνα. Η Ροδά δεν ήταν τυχαία, έχει σπουδάσει στη δραματική σχολή του Ροντήρη και συμμετείχε και σε 16 ελληνικές ταινίες με πιο χαρακτηριστικές, την Τρούμπα του 67 και την Αρχόντισσα του Λιμανίου του 69. Δηλαδή ξεκίνησε ως ηθοποιός, αλλά βεβαίως την κέρδισε γρήγορα το τραγούδι και είχε πολλές συνεργασίες. Στην αρχή ήταν εκτός δισκογραφίας, ερμήνευσε Θεοδωράκη και σε μεγάλες συναυλίες του συνθέτη, αλλά ο πρώτος της δίσκος έγινε σε συνεργασία με τον Μούτσι και τον Γκάτσο. Και βέβαια ακολούθησαν συνεργασίες με άλλα ιερά τέρατα της ελληνικής μουσικής, ο Τσιτσάνης, ο Μπιθικότσης και ο Ζαμπέτας, τα ακούσαμε το τραγούδι του Ανθρωπάκη. Θέλω να πω δύο λόγια για το Ανθρωπάκη. Το Ανθρωπάκη, υπάρχει μια παρεξήγηση, γιατί το 69 είχε κυκλοφορήσει η ταινία της Φίνος Φίλμ, το Ανθρωπάκη, που πρωταγωνιστούσαν ο Κώστας Βουτσάς και η Μάρθα Καραγιάννη. Αλλά η ταινία του Ανθρωπάκη είχε μουσική του Μίμη Πλέσα και ήταν του 69. Το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι εκεί είναι το «Άπονε», που χορεύει και η Καραγιάννη. Το τραγούδι όμως του Ανθρωπάκη της Ελένης Ροδά κυκλοφόρησε 5 χρόνια αργότερα σε μουσική Ζαμπέτα. Άρα πρόκειται για μία απλώς συνωνυμία των τίτλων. Είναι δύο διαφορετικά έργα που δεν συνδέθηκαν ποτέ στη μεγάλη οθόνη. Άλλη ταινία του Ανθρωπάκη του 69 και άλλο το τραγούδι του Ανθρωπάκη του 74. Λοιπόν, μας έπιασε πολυλογία, η ώρα πλησιάζει για το δελτίο ειδήσεων τον Μία. Εδώ είστε πάντα στο Earth News Radio. Σας θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας: Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger. Περιμένω τα μηνύματά σας. Για μία ώρα ακόμη θα είμαστε μαζί με τον Νυχτερινό Express. Μετά τη Μία έχουμε πολλά να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Άκαρπη η δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Καμία από τις προτινόμενες διατάξεις δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή για την αλλαγή των συγκεκριμένων διατάξεων θα απαιτούνται επίσης 180 ψήφοι. Η εξέλιξη προκάλεσε νέα πολιτική αντιπαράθεση. Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Πασόκ για την στάση του, υποστηρίζοντας ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε πως ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα, με τη συζήτηση να μεταφέρεται πλέον στην επόμενη Βουλή. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ. Αναφέρθηκε στις εξαγγελίες της ΔΕΘ και στα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών. Σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, Κώστα Γεράρδο, υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της άμεσης επαφής με πολίτες και επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Σύμφωνα με το σκεπτικό, με πράξεις και παραλήψεις τους φέρονται να αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η διαχείριση των διαδοχικών συναγερμών του μηχανήματος πλασματαφαίρεσης και η καθυστέρηση στην κλίση του ΕΚΑΒ. Ο ανακριτής εστιάζει στο χρονικό διάστημα μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Ειδικότερα, η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν αλλάζει η βασική ταρίφα των ταξί τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, ενώ παραμένει αμετάβλητη και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της ΦΕΔ να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Η απόφαση ελήφθη παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, με το μέτρο να κοστίζει στα ήδη επιβαρημένα κρατικά ταμεία περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση λαμβάνεται εν ώψη των εθνικών εκλογών, ενώ ο συντηρητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι υστερεί στις δημοσκοπήσεις και δέχεται πίεση από το νέο ακροδεξιό κόμμα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με το νυχτερινό εξπρές και τον Αλεξάνδρο Λαχανά στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Το Καμαρούλα μια σταλιά, τι να πούμε για αυτό το τραγούδι. Είναι από τα πιο γνωστά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος το γράψανε και το τραγούδισε φυσικά ο Γιάννης Πουλόπουλος. Η πρώτη ερμηνεία βέβαια δεν ήταν του Πουλόπουλου, γιατί ακούστηκε στην ταινία, στη μουσική ταινία της Φίνος Φίλμ, το musical Γοργόνες και Μάγκες, και εκεί το τραγούδισε η Μέρη Χρονοπούλου. Νομίζω ότι το έχει πει και ο Μητροπάνος, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως η πρώτη κυκλοφορία ήταν το 68 μέσα από την ταινία Γοργόνες και Μάγκες. Θέλω να κάνω να μιλήσω για μια παράληψη που έκανα χθες όταν διάβαζα το χθεσινό σαν σήμερα. Παρέλειψα να αναφέρω έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν χθες, στις 16 Σεπτεμβρίου του 78. Είναι ένας ρεκόρντμαν. 200 ταινίες έχει παίξει του ελληνικού κινηματογράφου. 200 ταινίες. Μην πάει το μυαλό σας σε κανένα αστέρι, τίποτα Παπαμιχαήλ, Βουγιουκλάκη, Αλεξανδράκη, δεν ξέρω τι. Δεύτερους ρόλους πάντοτε, καρατερίστας. Μιλώ για τον Λαβρέντι Διανέλο. Υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί που δεν χρειάστηκε ποτέ να φωνάξουν για να τους προσέξουμε. Άνθρωποι που πέρασαν αθόρυβα από τη μεγάλη οθόνη, χωρίς να ζητήσουν το φως για τον εαυτό τους, αλλά κατάφεραν να μείνουν για πάντα μέσα στη μνήμη μας. Ο Διανέλος δεν ήταν ο ήρωας που έμπαινε πρώτος στη σκηνή, ήταν εκείνος που μπορούσε όμως με μια ματιά, με μια σιωπή, με μία μόνο φράση να κάνει έναν μικρό ρόλο να μοιάζει μεγάλος. Ήταν πατέρας, ήταν εργάτης, ήταν ο γείτονας, ήταν ο δάσκαλος, ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο άνθρωπος του μόχθου, και μέσα από όλους αυτούς τους ρόλους έφερε στην οθόνη κάτι πολύτιμο, την Ελλάδα των απλών ανθρώπων, την Ελλάδα που γελούσε, που έκλαιγε, που αγαπούσε, που θυσιαζόταν, που ονειρευόταν σε δύσκολες εποχές. Όταν τον βλέπουμε σήμερα στις παλιές ταινίες, δεν βλέπουμε απλώς έναν ηθοποιό, βλέπουμε έναν άνθρωπο που μοιάζει να έρχεται από μια Ελλάδα που χάθηκε. Από τα μικρά σπίτια, τις αυλές, τα καφενεία, τους δρόμους της παλιάς Αθήνας, από εκείνη την εποχή που οι άνθρωποι μπορεί να είχαν λιγότερα, αλλά είχαν περισσότερες ιστορίες να πούν. Η φωνή του, το πρόσωπό του, το βλέμμα του έγιναν ένα κομμάτι μιας ολόκληρης εποχής. Ο Διανέλος, ο Λαβρέντης Διανέλος. Τόσα χρόνια μετά το θάνατό του συνεχίζει να ζει, και κάθε φορά μέσα από την παλιά ελληνική ταινία που προβάλλεται ξανά στην τηλεόραση, ζει μέσα από μια ατάκα, από ένα χαμόγελο και από ένα δάκρυ. Αυτό είναι τελικά και το μεγάλο θαύμα της τέχνης. Ο άνθρωπος φεύγει, αλλά ο ρόλος μένει. Η εικόνα μένει. Και κάποιοι ηθοποιοί, όσο και αν περνούν τα χρόνια, εξακολουθούν να μας κρατούν συντροφιά τα βράδια. Μέσα από μια παλιά οθόνη, σαν γνώριμοι άνθρωποι, φίλοι μας, που δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά, έτσι και ο Λαβρέντης Διανέλος. Κάθε φορά που ανάβει η οθόνη και εμφανίζεται εκείνο το γνώριμο πρόσωπο, με τη φαλακρίτσα, με το μουστακάκι, με τις θρητίδες στο πρόσωπο, είναι σαν να επιστρέφει για λίγο η παλιά Ελλάδα. Η Ελλάδα των ανθρώπων της, των αναμνήσεων. Η Ελλάδα που μπορεί να χάθηκε μέσα στο χρόνο, αλλά δεν χάθηκε ποτέ από την καρδιά μας.

0: μία από τις κορυφαίες λαϊκές φωνές, η Πίτσα Παπαδοπούλου μας είπε το «Θυσιάστηκα», τραγούδι του 84 που έγραψαν ο Αντώνης Ρεπάνης στη μουσική και ο Χάρης Ροδίτης στους στίχους. Νωρίτερα πήγαμε στην κυρία Αλβιώνα, πήγαμε στο Λονδίνο για επαναστατικούς λόγους, την προσπάθεια, ας μην το πω προσπάθεια ακόμα, τέλος πάντων την κίνηση απόσχησης Ουαλίας, Σκωτίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Τώρα θα ξαναπάμε πάλι στο Λονδίνο, αλλά για άλλο λόγο. Σόνια Φίλη είναι μαζί μας. Σόνια, χαίρομαι που είσαι εδώ.
1: Και εγώ, Αλεξανδρέ, πολύ χαίρομαι.
0: Πραγματικά, είμαστε τόσα χρόνια φίλοι και δεν έτυχε ποτέ να βρεθούμε μπροστά σε ένα μικρόφωνο, να κοιταζόμαστε και να μιλάμε.
1: Εκτός τούτου, τόσα χρόνια εγώ σε θαυμάζω και όλα, σε παρακολουθώ και από τη μηχανή του χρόνου και από τα δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ 2 που παρουσίαζες. Όλη αυτή την τεράστια πορεία που έχεις χαράξει μπροστά και πίσω από τις τηλεοπτικές κάμερες δεν είναι μόνο μια φιλία που μας συνδέει, είναι μια τεράστια πορεία επαγγελματική, φιλική, οικογενειακή, θα έλεγα, μετά από τόσα χρόνια.
0: Ναι, είμαστε μια οικογένεια, είναι αλήθεια και εγώ έτσι σε νιώθω. Για πες μου, τι έχεις, το Buckingham, ξεκινάμε με φρέσκια και η
1: Νέο ναι, πονοκέφαλο στο παλάτι αναμένεται να προκαλέσει ένα βιβλίο του αδερφού της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Πολλές αναμένεται να είναι οι αποκαλύψεις που θα αναστατώσουν για άλλη μια φορά την βασιλική οικογένεια. Ο Τσάρλς Σπένσερ υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, έχουμε ελάχιστα που έχουν ήδη βγει στην επιφάνεια, υποστηρίζει ότι λίγες μέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάννα το 1997 και ενώ διαφωνούσε έντονα με τον τότε πρίγκιπα Κάρο για το αν η ανήλικη γη του ο Γουίλιαμ και ο Χάρη έπρεπε να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας του, ο Κάρολος φέρεται να του είπε: «Να είσαι βέβαιος, σύντομα θα την έχουμε ξεχάσει». Σύντομα λοιπόν θα την έχουμε ξεχάσει την Νταϊάννα, αυτό ανέφερε ο αδελφός της. Το παλάτι βέβαια δεν το άφησε να πέσει κάτω, αμέσως είπε, δεν διέψευσε τη συγκεκριμένη φράση, αλλά αμφισβήτησε ουσιαστικά την αξιοποίηση, την

0: αξιοπιστία της ανάμνησης του Σπένσερ. Σε δήλωσή του το παλάτι αναφέρει ότι ο πόνος από την απώλεια ενός αδερφού ή μιας αδερφής μπορεί να θολώσει τη λογική και να χρωματίσει τη μνήμη ακόμα και πολλά χρόνια αργότερα.
1: Τρεις δεκαετίες, πόσο είναι.
0: Ναι, αλλά το είπαν ωραία, να θολώσει τη λογική και να χρωματίσει τη μνήμη μετά από πολλά χρόνια. Μια αιχμήρη απάντηση.
1: Είναι ποιητές εκεί στο παλάτι, τι άλλο να πω. Περιμένουμε να το δούμε πάντως.
0: Υπονομεύουν λοιπόν έτσι την εκδοχή των γεγονότων.
1: Έχουν γραφτεί για το θάνατο της Νταϊάννα, τι να είναι αυτό που μένει ακόμα κρυφό να αποκαλυφθεί. Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, και θα σε πάω στο δημογραφικό στην Ιαπωνία, όπου φαίνεται ότι οι αιωνόβοι αυξάνονται εντυπωσιακά.
1: Στην Ιαπωνία.
0: Στην Ιαπωνία. Φαντάσου ότι το 1963, όταν ξεκίνησαν τις καταγραφές, ήταν μόλις 153 οι αιωνόβοι. Σήμερα είναι περισσότερο από 107.000.
1: Εννοείς αυτοί που έχουν συμπληρώσει τα 100 τους χρόνια.
0: Εκείνοι που έχουν συμπληρώσει τα 100 τους χρόνια.
1: Έναν αιώνα ζωής. Πώς είναι σήμερα?
0: Ξεκίνησαν την πρώτη φορά το 1963, στην πρώτη καταγραφή ήταν 153 που καταμετρήθηκαν και τώρα είναι πάνω από 107.000.
1: Σε 60 χρόνια πάνω.
0: Έτσι. Και αυτό βέβαια δείχνει ότι κάτι κάνουν καλά, ότι έχει ανέβει το προσδόκιμο ζωής λόγω διατροφής,
1: κίνησης και λοιπά. Διατροφή.
0: Όπως και η δική μας την Ικαρία και λοιπά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όμως μιλάμε για έναν γερασμένο πληθυσμό, οι γεννήσεις μειώνονται, ο δείκτης γονιμότητας σύμφωνα με τους ειδικούς έχει πέσει σε ιστορικό χαμηλό. Και μάλιστα,
1: άρα είναι χώρα γερόντων η Ιαπωνία. Τι είναι να γίνει, εν πάση
0: περιπτώσει. Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα από τα 123 εκατομμύρια που έχει σήμερα, αναμένεται σύμφωνα με τους ειδικούς να περιοριστεί ο πληθυσμός στα 87 εκατομμύρια μέχρι το 2070. Η κυβέρνηση, πρέπει να σου πω, έχει θεσπίσει επιδόματα, πολλά κίνητρα για την απόκτηση παιδιών. Όλα έχουν πέσει μέχρι στιγμής στο κενό. Δεν έχει αντιστραφεί η τάση αυτή. Και οι ειδικοί αποδίδουν την πτώση των γεννήσεων σε πολλούς παράγοντες, κυρίως στο ότι έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής, όχι μόνο έχει ακριβήνει.
1: Αν θυμάμαι καλά, πριν από πολύ λίγα χρόνια ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας είπε στους Ιάπωνες, απίστευνε έκκληση στους Ιάπωνες να εργάζονται λιγότερο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα πότε να προλάβουν να κάνουν παιδιά?
0: Έτσι ακριβώς. Κάτι που εμένα με ανατρίχιασε να πω, θα το πω. Είναι ενδεικτικό λοιπόν ότι η αλλαγή της ηλικιακής σύνθεσης έχει επηρεάσει την αγορά και βλέπουμε ότι στην Ιαπωνία πλέον πωλούνται περισσότερες πάνες για ενήλικες από ότι για βρέφη. Να σου πω, στην Ελλάδα ο πληθυσμός των 9,8 εκατομμυρίων σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών.
1: Α, έχεις ψάξει και αντιστοιχεία.
0: Στην Ελστάτ, σύμφωνα με την Ελστάτ, το 2023 οι αιωνόβοι, οι πολίτες άνω των 100 ετών, υπολογίζονται σε 3.105 συνολικά. Και βέβαια η συντριπτική τους πλειοψηφία, να σου πω, Αλέξανδρε, είναι τι?
1: Γυναίκες, φαντάζομαι.
0: Έτσι.
1: Καλά.
0: Το 72% είναι γυναίκες. Μόνο το 28% είναι άνδρες. Οι περισσότεροι, να σου πω, αιωνόβοι συμπολίτες μας, ο ένας στους τρεις βρίσκεται στην Αττική, είναι οι 1047. Ανάμεσά τους και ο παππούς μου, έχω να σου πω, ο οποίος έκλεισε τα 105.
1: Ζει ο παππούς σου?
0: Καλά, είναι τέλεια. Ο παππούς μου ένα χαπάκι παίρνει για την πίεση.
1: Έχει
0: κλείσει τα 105 και οδεύει δυναμικά προς τα 106.
1: Άρα τι του λες όταν έχει γενέθλια? Δεν του λες να τα 100 στήσεις?
0: Το έχουμε κόψει εδώ και χρόνια, ναι.
1: Χιλιάσεις.
0: Το έχουμε σταματήσει εδώ και χρόνια.
1: Μια χαρά.
0: Και,
1: για πες, τι άλλο έχουμε?
0: Λοιπόν, το Σάββατο ξεκινάει η Παγκόσμια Γιορτή της Μπύρας. Πού αλλού?
1: Στο Μόναχο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οκτώμπερφεστ.
0: Γερμανία, Μόναχο.
1: Έχω περάσει, ξέρεις, από εκεί. Έχω περάσει. Έχει πάει, λέει, και ο Σταυρούλιας.
0: Πέρασες καλά? Χαμός.
1: Χαμός. Το θυμάμαι και εγώ αμυδρά, βέβαια, γιατί εγώ πέρασα πριν 40 χρόνια.
0: Φαντάσου ότι.
1: Ήμουνα νεαρούλης τότε πολύ.
0: Και τώρα νεαρούλης είσαι. Συγκεντρώνει λοιπόν κόσμο από ολόκληρο τον πλανήτη. Βέβαια φέτος ενισχύεται η ασφάλεια με κάμερες και ντρόν, δηλαδή δεν είναι μόνο οι χιλιάδες αστυνομικοί που θα βρίσκονται επί ποδός, αλλά πλέον συμβάλλει και η τεχνολογία, θα χρησιμοποιούν και κάμερες και ντρόν για να είναι ένα φεστιβάλ που θα εξελιχθεί ομαλά, γιατί πέρυσι ο χώρος του φεστιβάλ έκλεισε αρκετές φορές λόγω της μεγάλης προσέλευσης των
1: δεκάδων
0: χιλιάδων.
1: Δηλαδή εκεί δεν θυμάμαι να γίνονται δολιοφθορές ή διάφορα, δηλαδή στο Oktoberfest τουλάχιστον το σέβονται, αν θέλω.
0: Το σέβονται, όμως πέρυσι υπήρξε απειλή για έκρηξη.
1: Ναι,
0: που
1: εντάξει.
0: Προκάλεσε ανησυχία, δεν ήταν κάτι παραπάνω.
1: Θα είχε πιει κανένας περισσότερες μπύρες.
0: Ναι. Και αυτό ξεκινάει λοιπόν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 4 Οκτωβρίου. Μια χαρά.
1: Μαγεία, μαγεία.
0: Μια χαρά. Και θα κλείσω με μία από τις πιο πολυσυζητημένες ένοπλες ληστείες της δεκαετίας. Αναφέρομαι σε αυτήν που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας το 2016 στο Παρίσι.
1: Ο Καρντάσιαν.
0: Έτσι, η Αμερικανίδα στάρ, Kim Kardashian, είχε πέσει θύμα της λεγόμενης συμμορίας των παππούδων. Έτσι τους είχε χαρακτηρίσει
1: με
0: ο τύπος. Έτσι. Ήταν μεταξύ 60 και 79 ετών. Είχαν μεταμφιεστεί σε αστυνομικούς. Τις έβαλαν στη σουίτα της Kardashian σε ένα υπερπολιτελέστατο ξενοδοχείο. Την είχαν ακινητοποιήσει. Την έδεσαν με αυτά τα πλαστικά δεματικά και με κολλητική ταινία. Η ίδια κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα δραματική εμπειρία. Και διέφυγε. Λοιπόν, αποσπώντας κοσμήματα μυθικής αξίας, ξεπερνούσαν τα κοσμήματά της τα 6 εκατομμύρια δολάρια. Τους βρήκαν λοιπόν, τους εντόπισαν, τους δίκασαν, επειδή όμως ήταν μιας αλφα ηλικίας και είχαν ήδη εκτίσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα σε προφυλάκηση, κανένας από τους καταδικαστέντες δεν επέστρεψε στη φυλακή και κανείς δεν άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Το δικαστήριο λοιπόν του Παρισιού επιδίκασε στην Kim Kardashian συνολική αποζημίωση, πόσο λες?
1: Με βρίσκεις απροετοίμαστο.
0: Τα κοσμήματα δεν βρέθηκαν.
1: Α, δεν βρέθηκαν τα κοσμήματα. Φαντάζομαι αντίστοιχης αξίας.
0: Καμίας. Ένας ευρώ.
1: Ένα ευρώ.
0: Ναι, και εκείνη είπε ότι είναι χαρούμενη που απονεμήθηκε δικαιοσύνη.
1: Α, μάλιστα.
0: Και...
1: μεγαλόψυχη
0: δεν
1: Καρντάσιαν.
0: Ακριβώς.
1: Εκτός κι ότι... αν εισέπραξε πολύ, πολύ μεγάλη ασφάλεια για τα κοσμήματα.
0: Σίγουρα ήταν ασφαλισμένα. Και εγώ αυτό πιστεύω, Αλέξανδρε, και εγώ αυτό. Είπε πάντως ότι τους συγχώρεσε και ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω νομική συνέχεια μετά καταδίκη των 8 ατόμων.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σόνια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έφτιαξε τη διάθεση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Νομίζω ότι έχεις βάρδια μέχρι αργότερα, αργά απόψε.
0: Μέχρι το πρωί.
1: Μέχρι το πρωί, ε. Έχουμε κανένα δύσκολο, κανένα
0: για
1: σοβαρό.
0: Την ώρα ευτυχώς είναι μια καλή και ήσυχη βραδιά και ελπίζω
1: μακάρι να συνεχιστεί έτσι.
0: Έτσι να συνεχιστεί, ναι.
1: Μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Ευχαριστώ, Σόνια μου. Ευχαριστώ. Παναγιώτη, βάλε το επόμενο.

Δεν μπορεί, κάτι πρέπει να γίνει. Το άσμα του Δημήτρη Κοντολάζου από το 1981, σε σύνθεση του Τάκη Σούκα και στίχους του Ηλία Παπασιδέρη. Κοντολάζος, από τους πιο χαρακτηριστικούς και αναγνωρίσιμους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές, μεσουράνησε στη δεκαετία του 80. Θα τον θυμόμαστε, ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο την επαγγελματική του καριέρα το 73, κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ του Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το Μπαρμπαλιά, σε μουσική του Πέτρου Ζέρβα και στίχους Δημήτρη Καραστάθη. Βέβαια, μετά η καριέρα του απογειώθηκε όταν συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς, το Τάκη Σούκα, τον Αλέκο Χρυσοβέργη, το Ντάκη Μουσαφίρη, τον Καρβέλα. Τι να θυμηθώ από κομμάτια, «Εγώ δεν ήμουν αλήτης», «Όλα τα έδωσα για σένα», «Αν μ' αγαπούσες λίγο», «Κάνε μου σινιάλο». Ο Κοντολάζος παραμένει ιδιαίτερα ενεργός καλλιτεχνικά ακόμα, εμφανίζεται σε κέντρα, δεν θα κάνω τώρα διαφήμιση, αλλά μπορεί να τον βρείτε. Κάνει ζωντανές εμφανίσεις σε γνωστά νυχτερινά κέντρα και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονικιός είναι, έτσι. Γεννήθηκε νομίζω στην Πηλαία, αν δεν κάνω λάθος, και να είναι καλά ο άνθρωπος, μας χαρίζει πάντοτε τραγούδια αξέχαστα, τα έχουμε όλοι τραγουδήσει στη νιώτη μας και τα τραγουδάμε ακόμα.

Μυστικέ μου έρωτα, μας είπε η Κατερίνα Αστανίση. Τάκης Μουσαφύρης, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1982 και έχει μείνει ιστορικό πια.

για τους ερωτευμένους. Η νύχτα έχει μια δική της μουσική που μόνο οι ερωτευμένοι μπορούν να ακούσουν. Οπότε προσδεθείτε, συνεχίζετε το ταξίδι, το 8ο ταξίδι του νυχτερινού εξπρές. Σας θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας: Earth News Radio στο Viber και Alex Lahanas στο Messenger. Περιμένω τα μηνύματά σας. Η Κατερίνα, περιμένω, λέει, κάθε φορά να ακούσω με αγωνία το επόμενο τραγούδι. Δεν χρειάζεται να αγωνιάς, Κατερίνα μου. Απόλαυσε αυτό που παίζει. Και δεν υπάρχει λόγος να αγωνιάς για το επόμενο. Σίγουρα και αυτό θα είναι ακριβώς έτσι όπως σας έχω συνηθίσει αυτές τις μέρες, όλους τους επιβάτες του νυχτερινού εξπρές. Ξέρετε ποια είναι η δουλειά των ονείρων της νεότερης γενιάς? Μέχρι πρόσφατα οι νέοι τι ονειρεύονται να γίνουν? Influencer. Δηλαδή απέρριπταν το παραδοσιακό μοντέλο του 8ωρου στο γραφείο. Βέβαια πρέπει να έχεις και την οικονομική άνεση να το κάνεις αυτό. Και κάποιοι λίγοι πράγματι κατάφεραν να γίνουν επιδραστικοί, εξαργυρώνοντας likes, comments, followers σε μετρητά, πολυτελή δώρα, ταξίδια. Αλλά αυτό το όνειρο φαίνεται ότι αρχίζει να χάνει την έγκλη του στις νεότερες γενιές, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που έγινε σε 6.000 Αμερικανούς από 11 έως 24 ετών. Το influencing δεν είναι πλέον η νούμερο ένα επαγγελματική επιλογή, τουλάχιστον επιθυμία, ας πούμε. Πέρυσι ήταν πρώτο στη λίστα με 22%, 22,2%, και φέτος συγκέντρωσε το 18,8% και την ξεπέρασε με βραχία κεφαλή μια πρακτική και σίγουρα απαραίτητη κατηγορία επαγγελμάτων. Ποια νομίζετε? Τα επαγγέλματα υγείας, με 19%. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό? Υπάρχει εξήγηση. Έχουμε αρχίσει να μάλλον αντιλαμβανόμαστε ότι η καριέρα ενός influencer δεν είναι τόσο ιδανική όσο ίσως φαίνεται. Δεν έχει ωράριο, αλλά κυρίως δεν έχει σταθερό εισόδημα. Ούτε δίχτυ ασφαλείας αν κάτι πάει στραβά. Πρέπει να μετατρέψεις τον εαυτό σου σε brand. Είσαι διαρκώς εκτεθειμένος στο κοινό του διαδικτύου και κυρίως και σε αγνώστους που δεν διστάζουν να μοιράσουν και αρνητικές κριτικές, ακόμα και σχόλια μίσους. Κινδυνεύεις να δηλητηριαστείς από την τοξικότητα των social media χωρίς δίκτυ προστασίας. Στο χρηματιστήριο του διαδικτύου αρκούν μόνο μερικά αρνητικά σχόλια για να κατρακυλήσει η μετοχή σου, ας πούμε, μέσα σε μία νύχτα. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης που έχει ήδη αρχίσει να σαρώνει την αγορά εργασίας και να αλλάζει εκ θεμελίων τις προτιμήσεις της νεότερης γενιάς. Γι' αυτό οι γενιές αυτές στρέφονται τώρα προς χειρονακτικά και, και τεχνικά, ας πούμε, επαγγέλματα που μπορεί μέχρι πρόσφατα να τα απαξίωναν, αλλά αυτά τα επαγγέλματα δεν κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι επαγγελματίες της υγείας, δεν απειλούνται από το AI. Κάθε άλλο συγκεκριμένος τομέας είναι από τους λίγους που έχει προοπτικές για το μέλλον, για ένα μέλλον όπου ο πληθυσμός του πλανήτη θα γερνάει και επομένως θα έχει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αν προσθέσουμε σε αυτό και τις συνέπειες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία, που έχει κάνει τις νεότερες γενιές πιο επιφυλακτικές στη χρήση τους, τότε όλα εξηγούνται. Είναι νωρίς φυσικά για να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Οι influencers δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν, αλλά είναι μάλλον θέμα χρόνου οι άνθρωποι να αντικατασταθούν από προϊόντα AI, οπότε έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει και αυτό οι νεότερες γενιές το έχουν κατανοήσει.

0: Ο Γαβαλάς ανήκει στην κορυφαία χρυσή τετράδα των ανδρικών λαϊκών φωνών της εποχής, με τον Καζατζίδη, τον Πιθικότσι και τον Αγγελόπουλο της εποχής, της δεκαετίας του 60 μιλάμε τώρα. Αυτό το τραγούδι είναι το «Γλυκέ μου τύρανε», το έχει γράψει ο Γιώργος Κυριαζής από το 67, και το είπαν και άλλοι πολύ αργότερα, αλλά βέβαια αυτό είναι το, η πρώτη εκτέλεση, τόπου Μαργαρίτης, η Ελληνίδου. Είναι από τα πιο αγαπημένα τσιφτεντέλια, τα οποία τραγουδιέται και χορεύεται ακόμα στις πίστες. Ο Γαβαλάς είναι εδώ, Αθηναίος, γεννήθηκε στο Μέτς. Οι γονείς του ήταν νησιώτες και είναι στη μουσική από μικρός. Έπαιζε φυσαρμόνικα στους προσκόπους, κιθάρα και τι άλλο όργανο νομίζετε, χαβάγες. Γιάννη, ξέρεις τι είναι χαβάγες?
1: Ναι, κάτσε να πάω στο μικρόφωνο κοντά, γιατί φωνάζω στα βρούλια σου ότι βγαίνω πηγαδέ. σε λίγο επιστρέφω.
0: Ναι, ναι. Τσαγκάρης ήταν ο Γαβαλάς πριν κάνει αυτή τη μεγάλη καριέρα των 40 χρόνων στο ελληνικό τραγούδι. Η πιο στενή και μακροχρόνια συνεργάτη δάτου ήταν η Ρία Κούρτη και βέβαια και η Βούλα Γκίκα. «Κάθε λιμάνι και καημός», «Το σταυροδρόμι», «Η γλάρη», «Σήκω πάνω κάτσε κάτω», «Φύγε κι άσε με», «Εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο». Τραγουδάρες όλα, το ένα μετά το άλλο, έχουν όλη τη δική τους ιστορία. Ο Γαβαλάς πέθανε το 88, 62 μόλις ετών, νικημένος από τον καρκίνο. Έτσι δεν είναι? Και είχε αυτό που φοβόταν.
1: Στις φωνητικές χορδές.
0: Τι να πεις, να πει κανείς γι' αυτόν? Σπουδαίος είναι αυτής, οξυδερκής άνθρωπος. Ήτανε και πολύ συντηρητικός. Δεν ήθελε να σηκωθεί όρθιος να τραγουδήσει, ήθελε να κάθεται σε καρέκλα. Τότε ήταν δύσκολο να αλλάξουν οτροπία αυτοί οι παλιοί. Είχαν μάθει να τραγουδάνε στο πάλκο, καθισμένοι σε καρέκλες. Και πίστευαν οι άντρες ερμηνευτές ότι όρθιες πρέπει να σηκώνονται οι γυναίκες για να χορεύουν κιόλας. Εκείνη έπρεπε να είναι σε δεύτερο πλάνο. Καθισμένη. Τέλος πάντων, κατάφερε και αυτός να σηκωθεί όρθιος, γιατί έπαιξε και σε πολλές ταινίες. Ακούστηκε σε πολλές ταινίες. Τραγούδισε τραγούδια σε πολλές ταινίες. Άρα για τις ανάγκες του ελληνικού κινηματογράφου έπρεπε να σηκωθεί όρθιος, όπως και έκανε τελικά. Και φαντάζομαι ούτε αυτός το μετάνιωσε, ούτε εμείς που τον είδαμε και τον λατρέψαμε.

0: Ήταν ο Κώστας Καφάσης, ένα τραγούδι «Ψυχή μου, καρδιά μου» του 1975 σε μουσική και στίχους του Κώστα Ψυχογιού.
1: Το Ιωναθήνη της γειτονιάς.
0: Γιατί ο Καφάσης ξεκίνησε σαν ηθοποιός, έτσι. Πρώτα ως ηθοποιός ή παράλληλα θα έλεγα. Δηλαδή τραγουδούσε και έπαιζε και στη γειτονιά και σε ταινίες.
1: Πρώτος δίσκος «Γέλα κυρία μου».
0: «Γέλα κυρία μου», ναι, βέβαια.
1: Το πολύ γνωστό του.
0: Και το πολύ γνωστό τραγούδι. Αλλά αυτό που είχε μεγάλη αξία για τον Καφάση ήταν η παρουσία του στα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Εκεί άφησε εποχή, γιατί είχε μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή επικοινωνία με το κοινό της νύχτας, έτσι.
1: Όχι μόνο επικοινωνιάκος, και θα τολμήσω να πω και παντελονάτος.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από τους λίγους που ο λόγος του ήταν συμβόλαιο, παρόλο που λιδωρήθηκε, επικρίθηκε για διάφορα προσωπικά ίσως πράγματα, αλλά πάντως...
0: Τι θα πει αυτό, εμείς τον κρίνουμε σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη.
1: Εμείς.
0: Εμείς. Και εγώ και εσύ.
1: Εγώ σίγουρα, γιατί ήταν και φίλος.
0: Εσύ τον γνώρισες, έτσι, εγώ δεν τον γνώρισα.
1: Χρόνια που φύγε από τη ζωή.
0: Δεν κατάφερα να τον γνωρίσω. Παρότι έτυχε πολλές φορές στο τσακ να πάω να τον δω.
1: Λοιπόν, άκου, ήταν ένα...
0: Στις γραμμές, δεν είναι.
1: Όχι γραμμές. Γραμμές είναι το μαγαζί του γιου του Καλδάρα. Πιο πάνω ένα άλλο μαγαζί. Ή τη στιγμή του Τζέτη του μαγαζί.
0: Τέλος πάντων, στην Κωνσταντινούπολη.
1: Μπράβο, μαζί με το Μυτιλινέο.
0: Με το Μυτιλινέο, μπράβο.
1: Γινότανε πόλεμος. Το μαγαζί,
0: το θυμάμαι. Εγώ πήγα στο μαγαζί και δεν μπόρεσα να μπω μέσα.
1: Ναι, δεν ήταν και μεγάλο.
0: Δεν ήταν, όχι.
1: 150,
0: τόσο,
1: βαριά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Τζέτης ήταν, ο Γιώργος που το έχει, ήταν και φίλος. Το είχα διαφήμιση το μαγαζί στον Αντένα και πιο μπροστά με άλλους που είχε. Αλλά όταν έβαλε, μου παίρνει τηλέφωνο όλο χαρά και μου λέει: «Θα βάλω τον Καφάση μαζί με το Μυτιλινέο. Τι λες?» Θα το δεις στην πράξη.
0: Φοβερό δίδυμα. Δίδυμο. Ποιος έβγαινε τελευταίος?
1: Νομίζω Καφάσης, αν είμαι.
0: Καφάσης,
1: νομίζω, δεν είμαι
0: σίγουρος. Το κοινό τον ακολουθούσε πιστά, γιατί έβγαινε, είχε ένα χιούμορ στην πίστα, ήταν ακομπλεξάριστος και είχε έναν τρόπο να τραγουδάει και τα βαριά λαϊκά και τα καψουροτράγουδα που λέμε, ας πούμε. Με τον ίδιο τόνο, έτσι, και με την ίδια... με το ίδιο μεράκι, και το κοινό τον λάτρευε για αυτό το λόγο. Ήταν τελείως εναλλακτικός.
1: Άμεσος,
0: πολύ. Δημιουργούσε το αίσθημα της παρέας.
1: Μεγάλο πράγμα αυτό.
0: Το αίσθημα της παρέας. Δεν ήταν, σαν να ήταν ένας από το κοινό. Σαν να ανέβηκε ένας από το κοινό απάνω στην πίστα και να τραγούδισε.
1: Μα κατέβαινε κάτω. Και το θέμα ήταν ότι.
0: Ήταν και ποντούλης και όλα και χανόταν.
1: Εκείνο το συγκεκριμένο μαγαζί δεν είχε και ιδιαίτερα. Τι πίστα να είχε, σου λέω, 150 με το ζόρι, και προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τόσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσε το χώρο για να βάλει κόσμο, ας πούμε.
0: Είχε πάει και στα μαγαζιά, βέβαια, της. Αυτά που μεσορανούσαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, έτσι, στα μπουζούκια που λέγαμε τότε. Είχε περάσει από όλα, από όλα αυτά τα μαγαζιά εκεί στη δεκαετία
1: του 70 και του 80. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος,
0: ναι.
1: Τραγουδούσε στο Καρβελούτσο του μαγαζί στην Εθνική Οδό, και πιο πάνω απέναντι, κοντά στη διασταύρωση της Κηφισιάς, ήταν ένα άλλο μαγαζί και τραγουδούσε Μαργαρίτης.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο μετά, βέβαια, εκείνους, γιατί ήταν, παρόλο που ο Γιώργος δεν είναι μικρός, ήταν διαφορετικής τραγουδιστικής γενιάς, αν μου επιτραπεί η έκφραση, στα νυχτερινά μαγαζιά.
0: Ναι, ναι, ήταν λίγο, είχαν μια δεκαετία, ας πούμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Διαφορά.
1: Ακριβώς. Ο Καφάσης ήταν με την εποχή ή Αγγελόπουλου ή μετά Αγγελόπουλου.
0: Ναι, ακριβώς. Εκείνη την εποχή. Αρχές δεκαετίες, πολύ αρχές δεκαετίες του 70.
1: Σου λέω, το Ιωναθήνη της γειτονιάς.
0: Το Ιωναθήνη. Το 72-73, πότε ήταν η γειτονιά ή αργότερα.
1: Τότε.
0: Μάλιστα.
1: Την έβλεπα.
0: Όλοι τη βλέπαμε. Και κρίμα που δεν έχουν χαθεί αυτές οι κόπιες, γιατί ξέρεις, ξέρεις, όσοι θα θέλαν να τις ξαναδούν αυτές τις ταινίες, το Λούνα Πάρκ, τη γειτονιά.
1: Ξέρεις ότι έχει χαθεί, έχουν, έχει
0: μεθοριακό σταθμό,
1: οι έμποροι των εθνών.
0: Οι έμποροι των εθνών.
1: Υπάρχει νομίζω ένα επεισόδιο το οποίο σώθηκε επειδή η κόπια είχε πάει στην Κύπρο.
0: Ο άνθρωπος δίχως πρόσωπο.
1: Έκανε και ο τέτοιος, θα πώς το λέγαμε, ο Λαμιάντς, που έκανε τον δικηγόρο.
0: Α, ο Λιβαδίτης.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λιβαδίτης.
1: Είναι Λαμιώτης.
0: Α, είναι πατριώτης σου.
1: Ναι.
0: Συμπατριώτης σου.
1: Συμπατριώτης. Λοιπόν, θα...
0: Μάλιστα, πάμε να βάλουμε...
1: Τραγούδιος.
0: Τραγούδι, ναι.

0: το «Δε με νοιάζει» βέβαια είναι από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Τόλι Βοσκόπουλου. Το έγραψαν ο Μίμης Πλέσσας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και το πρωτοακούσαμε το 71 στη Μαριχουάνα Στόπ του Δαλιανίδη, το musical.
1: Πόσα τραγούδια τον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Θυμάμαι το Βοσκόπουλο, δηλαδή σε αυτό, όχι θυμάμαι, τη βλέπουμε την ταινία, ακόμα προβάλλεται, συνέχεια προβάλλεται με τα κεντητά τα γυλαικάκια του και τα πουκάμισα τα φαρδιά, ξέρεις, ήταν στους έρωτες με τη Λάσκαρη τότε.
1: Πω, τι καψούρα ήταν αυτή.
0: Μεγάλη τρελή καψούρα, δεν παντρεύτηκαν ποτέ.
1: Ζηλευόταν σαν παλαβή.
0: Ήτανε τρομερό.
1: Θυμάσαι στην ταινία που βγαίνει και τραγουδάει αυτός και αυτή σηκώνεται και χορεύει.
0: Το φεγγάρι πάνω θέμου.
1: Ναι, ασημένιο τάλιρο.
0: Αυτό ήταν. Έρωτας. Αυτό ήταν έρωτας. Τέλος.
1: Τι γινόταν χαμός.
0: Τίποτε άλλο. Να διαβάσω μερικά μηνύματα.
1: Βεβαίως.
0: Ο Σωτήρης μου λέει σε αυτό που έλεγα πριν για τους influencer και κάποιες οδηματίες, λέει, από τον τζόγο και τα επιδόματα που δεν δουλεύουν και που επιλέγουν αυτό να κάνουν. Βέβαια, άμα έχεις εισοδήματα δεν χρειάζεται να δουλεύεις καν, Σωτήρη μου, και εσύ δουλεύεις νύχτα. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει, θυμάσαι κάτι νυχτερινά εξπρές των 24 ωρών με τρένο από Κομωτινή για Αθήνα, καλημέρα. Προφανώς με γυρίζει πίσω στην εποχή τη νεανική μας, στην εποχή της νιώτης μας,
1: το 80.
0: Όταν σπουδάζαμε στη νομική στο Δημοκρίτιο. Ναι, τότε δεν είχαμε και λεφτά για να παίρνουμε αεροπλάνο. Δεν θυμάμαι καν αν υπήρχε το αεροδρόμιο της Καβάλας. Υπήρχε, νομίζω.
1: Υπήρχε.
0: Ή και της Αλεξανδρούπολης, αλλά εμείς παίρναμε το τρένο. Γιατί ήταν φτηνό, είχαμε και φοιτητικό εισιτήριο μισό, ενώ στο αεροπλάνο δεν υπήρχε μισό εισιτήριο και ταξιδεύαμε 20 ώρες με το καρβουνιάρι, με το μπουτζούρι.
1: Πω, και κάτι καθυστερήσεις.
0: Ας το, μην το συζητάς.
1: Και
0: τώρα,
1: ειδικά εκεί στη ωραία, στα βουνά πάνω, δεν πάει από εκεί η γραμμή τώρα πλέον.
0: Δεν πάει από εκεί. Εγώ μιλάω τώρα για τα μέσα της δεκαετίας του 80.
1: Μέσα, μονή γραμμή, άντε να περιμένεις να έρθει
0: να
1: το περιμένεις, άλλο.
0: Αυτό είναι. Σταματούσαμε στο Λιανοκλάδι και περιμέναμε μία ώρα για να διασταυρωθεί και δεν θυμάμαι και πού αλλού, σε δύο σημεία. Και στη Θεσσαλονίκη να αλλάξουμε τρένο. Πω. Τι ταλαιπωρία ήταν.
1: Στη Θεσσαλονίκη πηγαίναμε και πηδάγαμε από πίσω από τη Μάντρα, γιατί εκεί που ήμουν φαντάρος μπορούσαμε να έχουμε έξοδο στη Θεσσαλονίκη. Ήμασταν σε διαφορετικό σχηματισμό και περιμένανε οι στρατονόμοι να μας τσιμπήσουν. Εν τω μεταξύ τα πολιτικά μόλις είχαν ή δεν είχαν ακόμα θεσπιστεί και βγαίναμε με τη στολή εξόδου και τι συζητάμε.
0: Για πότε μιλάς τώρα?
1: Για το 81.
0: Πω. Πόσο πίσω,
1: Για το 81.
0: Βλέπεις όμως τα θυμόμαστε αυτά όλα.
1: Πω, σαν να ήταν χθες, σαν να ήταν χθες. Και το μεταξύ ήμουν και σε τάγμα ανεπιθυμήτων στο Λουδία, μέσα στο ποτάμι. Πω, Παναγία μου.
0: Παναγιώτη, προλαβαίνουμε να παίξουμε ένα ακόμα? Προλαβαίνουμε. Η Μάξη λέει, το επόμενο Πατριώτη αφιερωμένο και στους δυο σας. Προφανώς είναι δική σου φίλη, αλλά εξ αντανακλάσεως έγινε και δική μου. Άντε, τελειώνουμε λοιπόν εδώ. Σας αποχαιρετούμε και σας παραδίδουμε στα νύχια και στα δόντια του Γιάννη Ευθυμίου.
1: Έλεος.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία για την αλλαγή συγκεκριμένων διατάξεων του συντάγματος, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στη σημερινή βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ως αποτέλεσμα, για την έγκριση των προτινόμενων αλλαγών θα απαιτηθεί πλειοψηφία 180 βουλευτών στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Η εξέλιξη προκάλεσε νέα πολιτική αντιπαράθεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε την στάση του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, αναφερόμενος στις εξαγγελίες της ΔΕΘ και στα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών. Υπογράμμισε παράλληλα ότι τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και παράλληλα τη σημασία που έχουν αυτή την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Σύμφωνα με το σκεπτικό, με πράξεις και παραλήψεις φέρεται να αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η διαχείριση των διαδοχικών συναγερμών του μηχανήματος και η καθυστέρηση στην κλίση του ΕΚΑΒ. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν προλάβει να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Ειδικότερα, η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν αλλάζει η βασική ταρίφα των ταξί, τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, ενώ παραμένει αμετάβλητη και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Ντρόουν με εκρηκτικά έπληξε απόψε στρατόπεδο η Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης βόρειο-δυτικά του Ιράκ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο Λευκοσικός χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της ΦΕΔ να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Η απόφαση ελήφθη παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, με το μέτρο να κοστίζει στα ήδη επιβαρημένα κρατικά ταμεία περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση λαμβάνεται εν ώψη και των εθνικών εκλογών, ενώ ο συντηρητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι υστερεί στις δημοσκοπήσεις και δέχεται πιέσεις από το νέο ακροδεξιό κόμμα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται για σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με λαϊκά μονοπάτια και τον Γιάννη Ευθυμίου στο μικρόφωνο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: εσύ η ραδιομάνια σου.
1: Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα 5ης 17 του Σεπτέμβρη. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Σήμερα συνεπικουρούμενος και από το στρατηγό. Λοιπόν, άμα Παναγιώτης αρέσει τόσο πολύ το σήμα από το Express, μετά την ουρά μόλις τελειώσει τώρα, βάλ' το, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν έχω τέτοιες αγγείλω. Άντια. Δεν μου λες τα βρολιά επίτηδες με γαργαλάς. Λοιπόν, είναι αυτό που λέει, η ζωή πάει τρένο μέχρι εκεί. Δεν έχω δικαίωμα για παραπέρα. Λοιπόν, 2-10-60-09-604-405 Παναγιώτης Σταυρούλιας, όπως καταλάβατε στα πλήχτρα. Ξεκινήσαμε. Εσύ τι μου είπες, θες να διαβάσεις μηνύματα, ναι?
2: Ναι, γιατί τους αδίκησα λιγάκι στο Viber. Μου στείλει ο Νίκος ο Μαρδένης, λέει: οι πολύ ωραίες μουσικές επιλογές και η ηρεμία του λόγου σας είναι η καλύτερη συντροφιά αυτές τις ώρες. Χαιρετισμούς από τις Πετριές της Εύβοιας.
1: Ναι, ναι.
2: Και ένα άλλο μήνυμα το οποίο θα το διαβάσω.
1: Okay.
2: Είναι από τον Παναγιώτη.
1: Μήνυμα είναι σε Ντόνι.
2: Είναι λίγο μεγάλο, αλλά θα το διαβάσω όμως, γιατί έχει μια σημασία. Στην εισαγωγή σας, λέει, που κάνατε, εννοεί στην εισαγωγή στο νυχτερινό Express, νωρίτερα, στις 12 και 10 μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, κάνατε μια ανασκόπηση σε εορτάζοντες και σημαντικές στιγμές, μία εκ των οποίων και δολοφονία του Παύλου Φίσα από μέλος της Χρυσής Αυγής. Εγώ αυτό που μου προκαλεί ερωτήματα είναι με ποιο κριτήριο καθιερώθηκε να μνημονεύεται η μέρα θανάτου του Φίσα, ενώ έχει αγνοηθεί παντελώς η δολοφονία των Φουντούλη και Καπελώνη έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη 1 Νοεμβρίου του 2013, δύο μήνες μετά τη δολοφονία Φίσα. Από ό,τι θυμάμαι, τη δολοφονία είχε αναλάβει μαχόμενη λαϊκή επαναστατική αριστερά. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι υποστηριχτής καμιάς περίπτωσης από τις δύο, αλλά δολοφονήθηκαν και στις δύο περιπτώσεις. Το σχόλιο μου δεν απευθύνεται σε εσάς, απλώς έχω αυτή την εύλογη απορία. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια, μου κρατάτε παρέα στη βραδινή φύλαξη. Όταν θα έρθει η 1η Νοεμβρίου του 2013, φίλε μου, θα κάνω και εκεί, θα κάνω αναφορά και σε αυτή τη διπλή δολοφονία. Πολύ απλό. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα.
1: Και να παραμείνει στη φύλαξη που είναι και το να ασχολείται με τα τραγουδάκια, να περνάει η ώρα, να βγαίνει το μεροκάματο και τα υπόλοιπα. Άστα.
2: Τι έγινε, πώς είσαι?
1: Επί των επάλξεων, όπως πάντα. Τι να κάνουμε.
2: Μαχητικός.
1: Πάντως, θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά αναβιώνεις το σαν σήμερα. Κακός που δεν βάζεις τη μουσική του.
2: Δεν έχω καταφέρει να βρω μια άκρη αν υπάρχουν δικαιώματα και αν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω τη μουσική.
1: Ποιος την έχει γράψει?
2: Την έχει γράψει ο Ευαγγελινός, ο Δημήτρης Ευαγγελινός.
1: Ωραία. Μαζί με τα υπόλοιπα τραγούδια και
2: πρέπει
1: αυτό.
2: Πρέπει να βρω τον ίδιο για να τον ρωτήσω αν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Γιατί η μουσική αυτή είχε γραφτεί για ένα συγκεκριμένο project. Τώρα.
1: Μα το project θα. Προφανώς εγώ τι θα έκανα. Θα χρησιμοποιούσα μια ρουμπρίκα μέσα στην εκπομπή, δηλαδή ένα δεκάλεπτο ή τι ξέρω εγώ, τέλος πάντων όσο σου παίρνει, να αναβιώνω ραδιοφωνικά. Το χάρισμα το έχεις να οπτικοποιείς τις λέξεις μιλώντας, τον άκουσες τύπο άλλος με το θέμα του ήρεμου λόγου και τα λοιπά και χαρακτηριστικού λόγου. Δεν είναι, τώρα δεν σου μπλέκω το εγκόμιο, όπως ακούμε Ζαμπέτα και ξέρεις ότι παίζει ο δάσκαλος ή όπως ακούμε Νικολόπουλο και ξέρεις ότι παίζει ο Χριστός. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο όταν ακούμε λαχανά να μιλάει, το μυαλό πάει εκεί. Τόσα χρόνια, πόσα, 20, πόσα ήταν?
2: 17.
1: Ωραία. Λοιπόν, οπότε, τέλος πάντων, άποψή μου αυτό δεν είναι.
2: Εντάξει, θα το δω. Πάντως, θέλω και εγώ να τη χρησιμοποιήσω, γιατί είναι νοσταλγική και
1: Τώρα να μιλήσω και λίγο λαϊκά, μην δεν αφήνεις τα ψόφια, αφού στο τηλέφωνο όταν σε παίρνουν μουσική, το ringtone που χτυπάει είναι το από το σαν σήμερα. Τι συζητάμε τώρα, μην με κοροϊδεύεις.
2: Όχι, δεν σε κοροϊδεύω, αλλά άλλο το τηλέφωνο είναι προσωπικό τελείως, δεν άλλο όμως να πιένει.
1: Κοίταξε, απευθύνεται σε κόσμο του ιδίου μαγαζιού και με τον ίδιο άνθρωπο που σπικάριζε, οπότε δεν είναι εκτός θέματος και στο κομμάτι, γι' αυτό λέω ρουμπρικά, στο κομμάτι του θέματος αυτού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγουδάκι.
2: Για βάλε, για βάλε.
1: Πιάσαμε την μπάρλα, να θυμηθείς πάλι, Τόλης. Μ' ανάστησες, καρδιά μου.
2: Δώσε πόνο.
1: Ανατρίχιαζε και πριν.

0: Ποιος θα μου το έλεγε ότι μετά από τόσα χρόνια θα καθόμουν στην πλανή καρέκλα και θα έκανα εκπομπή με τον Λαγανά. Όταν έψαχνα, όταν έπεφτα πάνω στη, ειδικά τα πρωινά που έπεφτα πάνω στη, στο Σαν Σήμερα, το κυνηγούσα σαν παλαβός να το ακούσω. Δηλαδή γύριζα από τη δουλειά, από τον Αντένα ξέρω εγώ, και καθόμουν επί τούτου για να δω, να δω την εκπομπή.
1: Και ξέρεις ποιο ήταν το παράπονο μου, Γιάννη? Ότι δεν είχε στάνταρ ώρα ποτέ. Απλώς έκανε γεμίσματα. Όπου υπήρχε κενό στο πρόγραμμα, δηλαδή έκλεινε νωρίτερα μια εκπομπή, τελείωνε ένα γεγονός νωρίτερα ή ξέρω εγώ, έπαιζε κάτι έκτακτο και τους ανέτρεπε
0: το
1: προγραμματισμό, γιατί έβγαινε ας πούμε ένας πρωθυπουργός και εκεί που είχαν προγραμματίσει να παίξουν μια κονσέρβα ξαφνικά βρισκόταν με μισή ώρα κενό. Ρίχνανε ένα Σαν Σήμερα για να γεμίσουν το χρόνο.
0: Κάποιοι άλλοι σε άλλα κανάλια χρησιμοποιούν εκπομπές άλλες, ταξιδιωτικές, ναι, ας πούμε, ναι, και τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε.
1: Αλλά το να θέλει κάποιος να δει, όπως λες εσύ, αν ήξερες ότι κάθε μέρα θα είναι το Σαν Σήμερα, ας πούμε, στις 11 η ώρα το βράδυ, θα φρόντιζες να το δεις, αν σ' άρεσε.
0: Συνήθως τα πρωινά το.
1: Ή το πρωί, στις 6 ώρα το πρωί.
0: Πολύ
1: έστω
0: πρωί.
1: Και έτσι. Θα φρόντιζες να το δεις. Αλλά άμα δεν ξέρεις που είναι, δηλαδή δεν μπορεί να έχεις τη συχνότητα της ΕΡΤΕΝΑ τότε που μεταδίδονταν συνέχεια.
0: Είδες η δύναμη του μέσου, πώς το καταξίωσε. Και ο τρόπος και η παρουσίαση παίζουν όλα, δηλαδή δούλευε η ομάδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν,
0: πώς το λένε, αρμπάιτ.
1: Τελείως και αναγνωρίσιμο. Όπως το τραγούδι αυτό που έπαιξες τώρα, ας πούμε, καταλαβαίνει ο άλλος αμέσως ότι είναι, ποιος το έχει γράψει. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι είναι Πλέσσας, καταλαβαίνει ότι είναι Παπαδόπουλος, όταν λέει «ανθισμένη για σεμιά και ανασεμιά», ήταν μάστορας να βρίσκει λέξεις ο Παπαδόπουλος τέτοιες.
0: Αλλά και ο Μίμης μιλούσε με τέτοια γλώσσα.
1: Ναι.
0: Τον άκουγες και έλεγε «ο πανδαμάτορας χρόνος». Δηλαδή, χρησιμοποιούσε λέξεις. Όχι συνηθισμένες, αλλά ωραίες όμως. Έχω κάνει 2 ή 3 συνεντεύξεις στον Πλέσσα. Η πρώτη ήταν στην Πλάκα, στο σπίτι του.
1: Εγώ πήγα στην τελευταία συναυλία που έδωσε. Λίγο.
0: Ο Μίμης ήταν και στον Αντένα.
1: Στο Παλάς.
0: Ήταν και στον Αντένα χρόνια ο Μίμης. Και η Λουκίλα επίσης έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο του Αντένα.
1: Πριν από τον Αντένα ήταν στην ΕΡΤ στο μουσικό καφενείο.
0: Ναι, ναι, το. Καλά, αυτό άφησε εποχή.
1: Βέβαια.
0: Αυτό μαζί με το Φέρι ήταν. Ποιον ήταν?
1: Με το Φέρι και το Τζιβιλίκα.
0: Το Τζιβιλίκα, ναι. Αυτό άφησε εποχή. Στην κυριολεξία όμως.
1: Υπάρχει και αυτό.
0: Ξέρω.
1: Έπαιζε κατά καιρούς η ΕΡΤ 2 πριν γίνει κανάλι σπορ, το έπαιζε.
0: Έχω πέσει σε πολλά απάνω. Mm-hmm. Τι με το Στράτο να είναι μαζί με τον Άγγελο και να τραγουδάνε. Και...
1: Ναι, γιατί όλοι αυτοί πήγαιναν, ήθελαν να πάνε στον Πλέσσα. Τους καλούσε ο Πλέσσας, δεν διανοούνταν να μην πάνε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Πώς θα πας σε καλή ο Πλέσσας.
0: Ακριβώς. Ήταν παράσημο για αυτούς.
1: Σωστά.
0: Όχι
1: σωστά.
0: Τίποτα περισσότερο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω εδώ 2 αφιερώσεις. Καλημέρα, κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Ιρακές, λέει, απόψε για τη ραδιοπαρέα, για σένα και για τον Άλεξ. Καλή εκπομπή. Το πατριώτη μου, λέει φίλη μας η Μάχη, μας ακούει στο νησί. Λοιπόν, αυτή τι κάνει? Αυτή μένει εδώ Αγία Παρασκευή το χειμώνα.
1: Εγώ τη διάβασα Μάξι νωρίτερα.
0: Μάχη.
1: Ανδρομάχη δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Να διορθώσω τότε.
0: Λοιπόν, και το.
1: Συγγνώμη, Μάχη.
0: Όλο το χειμώνα είναι εδώ και μόλις αρχίζει και καλοκαιριάζει, αμολάει για την Τίνο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Γιατί
1: εσύ, άμα είχες τη δυνατότητα, δεν θα πήγαινες?
0: Με κάθε άλλο, σιγά. Κοίταξε, έχει.
1: Αλλά απλώς εμείς δουλεύουμε.
0: Έχει παρέστηση και τα λοιπά.
1: Φέτος πήρα 8 ολόκληρες μέρες άδεια το καλοκαίρι και πανηγυρίζω.
0: Ολόκληρες.
1: Ναι, 8 ολόκληρες. Πέρυσι είχα πάρει 4.
0: Τώρα να βλογήσω τα γένια μου. Όχι, τα γένια μας. Εσύ είσαι ταγμένος στρατιώτης στο στο επάγγελμα.
1: Αλλά είμαι μόνο στρατιώτης, δεν γίνομαι ούτε ανθιπολοχαγός, ούτε λοχαγός, ούτε τίποτα παραπάνω.
0: Μήπως αυτό είναι και λίγο τύχη που δεν γίνεσαι. Δηλαδή εννοώ καλά είσαι εκεί που είσαι.
1: Α, το τύχη εννοείς με ύψιλον και ήττα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν τύχη με όμικρον γιώτα, όμικρον γιώτα.
0: Δηλαδή ντουβάρι.
1: Ντουβάρι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έλα, βάλε.
0: Λοιπόν.
1: Δώσε.
0: Αφού είπες για πλέσα, είχα να βάλω τον Τερζέ, το φθινοπόριασε, αλλά θα βάλω ένα άλλο πρώτα, μάλλον 2-3 τα οποία πάμε, τα λεγόμενα πλεσόπουλα που έλεγε ο Μίμης συγχωρεμένος.
1: Θα κάτσω να ακούσω μέχρι βάνω, να ξέρεις.
0: Α, πουλάκι μου. Εντάξει, το πρωί δεν έρχεσαι για τις 8.
1: Σταμάτησε. Όχι, αλλά
0: τι.
1: Να μην κάνω και καμιά δουλειά το πρωί, να προλάβω.
2: Τώρα που ήμασταν καλιά.
0: Έφαγες κορμό, σοκολάτα.
1: Πω, πω, πω.

0: Παναγιώτη, άργησα να τη γνωρίσω. Την γνώρισα σε ένα στούντιο στη Γλυφάδα. Με είχε πάρει στο Καλτσουνάκη τηλέφωνο ο Χρήστος και μου λέει, κατέβα, μου λέει, σου έχω μια ωραία έκπληξη να γνωρίσεις μια φίλη. Και εκεί γνώρισα την Κουμιώτη, πολύ αργότερα, ας πούμε.
1: Μαγκάκι, έτσι.
0: Βέβαια. Βεβαίως. Κοίταξε, όλες αυτές. Γιατί, τι να πρωτοπιάσω, την Μοσχολείου, ας πούμε, η οποία πήγε μέσα στο λεωφορείο και λέει του Ζαμπέτα, δάσκαλε, ξέρεις, τραγουδάω, μπορώ να έρθω να μ' ακούσεις. Και το ίδιο βράδυ την έβγαλε στο μαγαζί. Δεν την.
1: Δεν χρειαζόταν και πολύ. Και ήταν και πιτσιρίκα αυτή τότε.
0: Βεβαίως. Ποιο άλλες πιτσιρίκες ήταν.
1: 18-19 χρονών, δεν ήταν. Ίσως και μικρότερα.
0: Και η Δούκισσα και η Πολυπάνου. Και η
1: ίδια γενιά είναι αυτές. Εκεί γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 30, εκεί στο 38-39, εκεί γύρω γεννηθήκαν. Η Βάνου, σας λέει εδώ ο φίλος μας.
0: Διάβασε το, γιατί δεν βλέπω.
1: Παναγιώτη, δεν βλέπεις εδώ κάτω. Εξαιρετική η σημερινή βραδιά. Άκουσα τα πολύ ωραία τραγούδια που είχε επιλέξει ο κ. Λαχανάς και συνεχίζετε τώρα εξαιρετικά κι εσείς. Παρεπιπτόντως, και εγώ όταν άκουγα τη μουσική του σαν σήμερα, καθόμουν να ακούσω αυτά που μας έλεγε ο κ. Λαχανάς με τη χαρακτηριστική φωνή του. Αφιερώνω το επόμενο τραγουδάκι σε εσάς τους δυο. Καλημέρα σας και πάλι.
0: Μάλιστα, είδες.
1: Ναι. Μετά από τόσα χρόνια, πραγματικά με συγκινεί να ακούω ανθρώπους. Σταμάτησε το σαν σήμερα το 19, έτσι.
0: Όταν περνάει.
1: Πέρασαν 7 χρόνια.
0: Όταν ένα πράγμα έχει ψυχή και περνάει στον κόσμο, δεν πά να το κρύψει. Το κρύψει, εντάξει, δεν κρύφτηκε. Δεν πά να βγει εκτός προγράμματος, δεν πά να γίνει οτιδήποτε. Ο κόσμος θυμάται. Λοιπόν, επειδή είπες για Βάνου, θα σου βάλω ένα κομμάτι στο οποίο στην εισαγωγή, όπως συνηθίζω, μαζεύω μερικές ατάκες από τις συνεντεύξεις τους και παίζουν, όπως του Τόλι, ας πούμε, και τα λοιπά. Στη Ιβάνο έμενε Νέα Σμύρνη.
1: Έχει Τζενούλα, ατάκα Τζενούλα.
0: Θα τα ακούσει τώρα, λοιπόν. Έμενε Νέα Σμύρνη. Εν τω μεταξύ έχω πάει, έχει αργήσει να έρθει. Έψαχνε να βρει ηλεκτρολόγο. Τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Της είχε χαλάσει, λοιπόν, το τηλέφωνο. Και η γυναίκα, όλο αυτό, τι να κάνω και αυτά. Της λέω, για δείξε μου τι έχεις. Εν τω μεταξύ, το έχω ξαναπεί ότι η άλλη μου δουλειά είναι ηλεκτρολόγος, εγκαταστάτης, αδιούχος, το οποίο βέβαια το σταμάτησε το 1994, φεύγοντας από τη Λαμία. Η τελευταία δουλειά που έκανα ήταν τον Κούτης. Και κάθομαι, κοιτάω, ας πούμε, και

0: ήταν χαλασμένο το φύς, δηλαδή δεν πάταγε το φύς, τώρα τρίχες. Εντάξει, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει, ζορίζεται. Παναγιώτη, έχεις τίποτα το και στην κοιμησή? Όχι. Λοιπόν, πάω να σου βάλω Τζένι και μετά θα βάλω το άγαλμα με τον Πουλόπουλο. Λοιπόν, μια και πιάσαμε αυτή τη... όχι γενιά, αυτό το κομμάτι... το τραγουδιστικό του χρυσού κινηματογράφου του
1: ελληνικού. Ξέρεις ότι η Λίτσα Διαμάντη και η Τζένι Βάνο είναι μεγάλες μου αδυναμίες.
0: Πέρα καλά. Κοίταξε, εγώ θα προσθέσω και τη Βίκη. Δηλαδή, η μία ήταν δωρική.
1: Με μικρή διαφορά. Για μένα, για μένα. Ναι. Όχι ότι δεν είναι τεράστια κι αυτή.
0: Η Τζένι την πίεζε ο Πλέστας να... Να ανεβαίνει ψηλά,
1: ψηλά
0: γι' αυτό,
1: συνέχεια.
0: Γι' αυτό
1: και
0: το...
1: έχασε τη φωνή της τότε.
0: Ακριβώς.
1: Έχασε νέα.
0: Ξέρω. Άμα θα δεις την εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου, το που έχει τον Τερζή μαζί με τον Ζηστούδη ζωντανά και τραγουδάει του Χατζηδάκη το τραγούδι, η Βάνο κλαίει, είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Κλαίει...
1: Την έχω δει την εκπομπή.
0: Ακριβώς. Ήταν Παπαδάκης εκεί, ήταν ο πώς τον λέμε, του Βίρονα ο γιος που έγραφε. Έχει δύο αγόρια και ασχολούνται με τη δουλειά. Ο ένας έκανε και τηλεπαιχνίδια στον Αντένα και τα κόλλησαν.
1: Ναι, ναι, το ξέρω ποιον λες.
0: Η μάνα του δούλευε αρχισυντάκτρια στο Παπαδάκη και ο πατέρας του ήταν συγγραφέας στο... Κοίτα ρε. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου τη Βάνο τώρα. Λοιπόν.
2: Πριν απ' όλα, Γιάννη, θέλω δημόσια να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί σε ταλαιπώρησα από κακή συνεννόηση στο ραντεβού μας. Ίσως είναι η πρώτη φορά, ή άντε αν έχει γίνει άλλη μία. Είμαι πολύ συνεπής και στενοχωρήθηκα με όλη αυτή την ταλαιπωρία που σου έκανα. Θέλω να μεταφέρεις όλη την αγάπη μου στο κοινό της Λαμίας και όλες μου τις ευχές για τα πολύχρωμα FM, για το σταθμό, να πηγαίνει πάντα καλά και να κρατάει συνειδητή γραμμή στο πρόγραμμα.

0: Κόλλησα που λες λοιπόν. Ο Μίλτος ο Μακρύδης όντως, και ο πατέρας του ήταν ο Βίρον Μακρύδης, ο συγγραφέας, ενώ η μητέρα του η Πηγή Περσιάδου, η συνάδελφος, η οποία έκανε αρχισυνταξία χρόνια στο Παπαδάκη, πριν την Άνοι της Γιώγα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάκης έβγαινε από το Μουγνάι το στούντιο, από το Φάρο, για να καταλάβεις, όπως και όλες τότε οι εκπομπές και ο πρωινός καφές και τα λοιπά. Ο οποίος έχει κι άλλον έναν αδελφό, τον Ηλία, ο οποίος ασχολείται με τη μουσική παραγωγή, ενώ ο Μίλτος ασχολήθηκε και με την παρουσίαση. Εν τω μεταξύ έχει και χάρισμα, λόγω, πώς να σου το πω, είναι ετοιμόλογος πολλά πράγματα. Λοιπόν, να βάλουμε για ένα Γιαννάκη. Ξέρεις ότι ο Πουλόπουλος ήταν ελεοχρωματιστής.
1: Βεβαίως, βεβαίως το ξέρω.
0: Ήταν και, πώς το λένε, δούλευε σε οικοδομές κανονικά. Και στη συνέντευξή του μου το έχει πει. Όταν έβγαλα το βιβλίο, επειδή με την Άντα, με την κόρη του, είμαστε μαζί στο Facebook, δηλαδή την έχω φίλη στο Facebook, μου λέει θα μου φέρεις ένα βιβλίο. Λέω, ήταν λίγο καιρό πριν φύγει. Έψινα την Άντα να ξαναπεί του Γιάννη να μιλήσουμε, γιατί δεν μιλούσε τα τελευταία χρόνια, είχε αποτραβηχτεί εντελώς. Σκέψου ότι...
1: Ναι, είχε παραξενέψει τα τελευταία χρόνια.
0: Σκέψου ότι όταν του γράψα συνέντευξη, ήταν στο σπίτι που είχε στην Εκάλη τότε, το οποίο μετά έγινε φασαρία με την τράπεζα και τα γνωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά μεγάλη φωνή.
1: Τι έχεις από Πουλόπουλο?
0: Είπα το άγαλμα θα βάλω το, αφού είναι στο κλίμα.
1: Βρε βάλε λίγο καψούρα.
0: Χθες μεσάνυχτα και κάτι κατηφόρησα στη μικρή την πλατεΐτσα που σε γνώρισα.
1: Ο δίσκος αυτός έγραψε ιστορία, έτσι.
0: Βέβαια. Πόσο έχει, πολλές χιλιάδες κομμάτια του LP.

0: ξέρεις, στη μάχη τη φωνάζω στρατό βαρεμένη. Είναι, ακούει η Διονυσίου και ο στράτος λέει είναι καψούρα.
1: Πρέπει να σου πω, μιας και το έβαλες το άγαλμα, ότι το άγαλμα ήταν, με το άγαλμα έμαθα να χορεύω χασάπικο. Είχα μία κοπέλα τότε στα νιάτα μου και μου λέει δεν γίνεται να μην χορεύεις χασάπικο, γιατί εγώ ήξερα μόνο ζεμπεκιά.
0: Εντάξει, είναι και προσωπικός.
1: Θα σε μάθω, μου λέει.
0: Είναι και προσωπικός χορός.
1: Και έμαθα με, το, με αυτό. Έμαθα με αυτό. Με
0: εδώ
1: το,
0: μου λέει ο άλλος, ένας φίλος από τη Λαμία, ο Πάνος ο Καρακίτσος, έτσι μπράβο, νωρίς τα μηνύματα. Όχι 5 παρά 20 το πρωί. Και λέω ότι δεν το είδα. Λοιπόν, λίγοι ξέρουν τι είναι το άγαλμα. Ρωτήσαν τον Παπαδόπουλο κάποτε, τι εννοείς όταν, όταν έγραψες το άγαλμα, και τους εξήγησε ότι όπως περιμένεις στο ραντεβού, και νομίζω ήταν κάπου, μιλούσε για την πλατεία Βάθης κάτι, αν δεν κάνω λάθος, γιατί κάπου εκεί το ενέταξε αυτό με το θέμα του αγάλματος, δεν είμαι σίγουρος αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω. Πάντως.
1: Με βρήκες αδιάβαστος αυτό.
0: Θα μας απαντήσουν τώρα, γιατί κάποιος ξέρει από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πάντως, να ξέρεις, ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Ακριβώς, Παναγιώτη. Δεν ήθελα να το πω ότι έλεγαν έτσι τις κοπελιές που ήταν στο δρόμο και κάναν πεζοδρόμιο, να το πούμε αλλιώς. Λοιπόν. Γιατί καθόντουσαν σαν αγάλματα τότε, εκείνη την εποχή. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, άρτην. Τώρα σου έρχεται το email στο σπίτι με φωτογραφίες.
1: Πραγματικά αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ήξερα.
0: Το ήξερα και απλά δεν μπορούσα να το εκφράσω.
1: Εγώ δεν τρέπομαι να λέω ότι όταν δεν ξέρω κάτι δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι, το έχει ξαναπεί ο ίδιος. Νομίζω ο ίδιος ο Λευτέρης το είχε πει. Λοιπόν, ο πρόεδρος.
1: Μορφή.
0: Άλυφας. Σου έχω πει ότι στα νέα, όταν δούλευα στο το γραφείο μου, ήταν μαζί με Γεραμάνη, Τριανταφυλόπουλο, Ορνεράκη, Παπαδόπουλο και πώς τον έλεγαν τον άλλον από τη Λιβαδιά, Παπαπέτρου. Παπαπέτρου. Και τον Παπαπέτρου. Λοιπόν.
1: Τον Κώστα Παπαπέτρου.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε τώρα για το 90.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, το γραφείο ήταν. Είχε τα γραφεία, μάλλον, που είχε μέσα. Καθόταν ο Τριανταφυλόπουλος δίπλα στο Γεραμάνι, ο Ορνεράκης απέναντι, από την άλλη μεριά ο Παπαπέτρου με τον. Πώς τον λέμε, με τον
1: το Λευτέρη.
0: Λοιπόν, και πήγα κι εγώ. Πήγαινα κι εγώ. Βέβαια, εγώ ήμουν σε διαφορετική ώρα. Αλλά τι δουλειά έχει ο Τζόβενος εκεί μέσα.
1: Σε αυτά τα τέρατα, έτσι.
0: Ακριβώς. Τώρα τι συζητάμε.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε αφήσω,
0: λοιπόν,
1: Γιάννη μου.
0: Το φεγγάρι πάνω θέμα σημαίνει ότι.
1: Να βρω το φεγγάρι έξω φεύγοντας, περπατώντας.
0: Εντάξει τώρα, δεν πας και μακριά.
1: Δεν πάω, όχι.
0: Πιο στενά, πιο πέρα.
1: Θα προλάβω λιγάκι. Δεν ξέρω, έχει συννεφιά. Έφτιαξε ο καιρός. Αύριο φτιάχνει, λέει. Ναι, Σαββατοκύριακο θα έχει πάλι τριαντάρια. Ρε, τι έχουμε πάθει.
0: Λοιπόν, εντάξει τώρα. Άρχισε η αντίστροφη.
1: Άντε να χειμωνιάσει.
0: Ναι, δεν το ρώτησες. Το ξανάπα, το έχω πει καθόλου. Καθόλου όμως. Στο χειμωνιάζω, βάζεις ένα μπουφάν, ντύνεσαι, εντάξει, βγαίνει. Στη ζέστη τι κάνεις. Βγάζεις το πετσί σου.
1: Θα σου έλεγα τώρα.
0: Έλα τώρα.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε τόλις και τα ματαλέμε αύριο.
1: Αύριο πάλι.

0: σου
1: τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Χριστάκης Σύμπος. Να χαρείς τα μάτια σου καλέ. Σύνθεση Γαβαλάς βεβαίως. Το προόριζε για εκείνον το τραγούδι, αλλά το είπε ο Χριστάκης και του έδωσε και κατάλαβε. Το είναι το κρύο τσουκτερό.

Αρέστα μου. Και ο φίλος μου Τζέιμσον από το Λιγουριό λέει κινησιακός υπερβατικός διαλογισμός. Τι είναι αυτό, το ζεϊμπέκικο. Καλημέρα στη Ρούλα από το Δεσσινό Καλαβρίτων. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, μάλιστα. Μέρη Χρονοπούλου, του αγουριού απέναντι, πείτε του πως πεθαίνω. Κανονικά μηχανοδηγός είναι ο Σταυρούλιας.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Γιάννη Πουλόπουλο, το μέθησε απόψε το κορίτσι μου. Λαϊκά μονοπάτια.

0: συνέχεια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.
1: Το κορίτσι μου.
0: Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία για την αλλαγή συγκεκριμένων διατάξεων του συντάγματος, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στη σημερινή βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ως αποτέλεσμα, για την έγκριση των προτινόμενων αλλαγών θα απαιτηθεί πλέον πλειοψηφία 180 βουλευτών στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Η εξέλιξη προκάλεσε νέα αντιπαράθεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε τη στάση του Πασόκ, λέγοντας ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι ο λαός θέλει αλήθειας και όχι πυροτεχνήματα. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, αναφερόμενος και στις εξαγγελίες της ΔΕΘ και στα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανένα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η δικαστική